0: πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Cold έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτως κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθιακό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Νότι, και αν με βρεις τα χαράματα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερό.
6: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
5: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
8: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, στον Τάκη τον Πυρμπίλη, από την Καλαμάτα. Στο Βασίλη από το Μόλιβο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον καπετάν Λάμπρο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει, λέει, στον Πυρμπίλια και στον Περιπλανόμενο και περαστικά. Προφανώς, ποιος ξέρει, καλά να είναι ο άνθρωπος. Με τους αλίτες που γυρνάς,

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Σπέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός και αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

έχουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πληκτρά.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδης βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Με τη φράση στα αγγλικά «Καλώς ήρθατε πίσω», αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στην πρόταση του Άντι Μπέρνομ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κισέα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτική ακόλουθη από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού με θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτενερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τον Ήλια τον Κλωναρίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσα πολλά. Επίσης μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον. Όχι να τα

Το επόμενο είναι το κουστούμάκι μου. Είναι αυτό που είπε ο Στέλιος, μάλλον η Τσότου, όταν έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και έρχεται η ώρα η δικιά μου, που σαπουκάμισο ταιριάζει, με τη μελαγχολία στην καρδιά μου.

0: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κάπως έτσι, με Καρόπουλο, Μητροπάνο, Λούκα Γιώργα και Νότι Φαγιανάκη, θα πάμε στο ακριβώς δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε να έχετε την καλημέρα μου και καλό μήνα. Πρώτο μηνό σήμερα. Πάμε Νίκο, κυνηγημένος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Πρώτη ημέρα του νέου μήνα και ελπίζουμε να είναι εντελώς διαφορετικός από το Σεπτέμβριο, που ήταν ένας μάλλον δύσκολος μήνας σε πολλά επίπεδα. Απ' όλα είχε σήμερα η επικαιρότητα, από την καταιγίδα των καταγγελιών για τους κομπογιανίτες που παίζουν με την άγνοια αλλά και την ελπίδα των ασθενών να βρουν κάποια λύση έως τα μέτρα για τα καύσιμα και την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι τόνοι ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα. Ξεχωρίζει βεβαίως η φοβερή ιστορία με τον πιλότο του αεροπλάνου, με τη συμπλοκή στο κόκπιτ του αεροσκάφους στην πλήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Μια είδηση όμως αρκετά σημαντική, που μάλλον δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία, είναι η πρώτη επίσημη αναφορά των σκέψεων των Βρετανών για αντιστροφή του Brexit, η πολιτική επιλογή που έγινε δαμόκλειος πάθη για 7-8 Βρετανούς πρωθυπουργούς και οδήγησε σε πανηγυρική διάψευση όσων έλεγαν η ακροδεξιά και οι συνωμοσιολόγοι στο νησί. Ο νυν πρωθυπουργός και η σύμβουλή του για πρώτη φορά ανοίγουν και ένα παραθυράκι επιστροφής ή και καλυμμένης επιστροφής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, και όπως είναι σαφέστατη αποδοκιμασία όσων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ζήτημα διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας Ευρώπης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Μια απίστευτη λοιπόν περιπέτεια βιώνει από την Τρίτη μια γυναίκα που είδε όλα τα προσωπικά στοιχεία να βρίσκονται στα μπαμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του Ηρακλείου Κρήτης. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα μπαμπρίζ φακέλους με Φέι Γολάν, τα οποία αναγραφόταν το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση, η φωτογραφία και απρεπείς χαρακτηρισμοί. Η φωτογραφία της γυναίκας βεβαίως, και σύμφωνα με πληροφορίες αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται. Η γυναίκα ενημέρωσε ανάμεσα την αστυνομία, έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράση των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μια μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι οι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα στελέχη της Ελλάς έχουν κυκλώσει δύο άντρες, οι οποίοι φαίνεται να μοίραζαν τα φυλάδια στη συνοικία, αλλά οι υποψίες της αστυνομίας επικεντρώνονται και σε μια ακόμη γυναίκα που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι μια από τις ιστορίες που βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά είναι μια από τις ιστορίες ελληνικής τρέλας. Μια άλλη είναι αυτή που χθες είπε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου για μια ψευτοκλινική στα Σκόπια, στο πλαίσιο όλων αυτών που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Μια καταγγελία που προκάλεσε εισαγγελική έρευνα. Η καταγγελία έγινε για το χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων, ένα φερόμενο γιατρό από τη Βόρεια Μακεδονία που διατηρούσε χώρο και στη Θεσσαλονίκη και την έκανε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Με αφορμή λοιπόν την καταγγελία αυτή, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε από χρόνια από καρκίνο των οοθικών, η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προς ποινική διερεύνηση για το αν στοιχειοθετούν τα αδικήματα τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημελήματος. Τα αδικήματα αυτά είναι της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη αξία αλλά και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του, η οποία έδινε επί χρόνια μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια μετά από θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης, όπου οδηγήθηκε αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την ασθένειά της. Η γυναίκα μου είπε, είχε καρκίνο των οοθικών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργία. Κλασικά, βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα, στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα. Έγινα λίγο ρατσιστής και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλόρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην Τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα δεν θα περάσω στο παράλογο και στο μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλήσαμε για αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω δεν ήθελα. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην Τράπεζα των Σκοπίων και έμεινε μετά 2 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από μένα, χωρίσαμε τότε, υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περίεργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί. Θα τους δείρεις, είναι απαράδεκτο. Και συνέχισε, έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης, εγώ ούτε κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες από αυτές που βάζουν στα πόδια του χειμώνα για να ζεσθενόμαστε και έλεγε κάτι ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυτάρου.
αν σας θυμίζει κάτι από όλο αυτό, γιατί ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από διάφορες κλινικές και από διάφορους γιατρούς. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε για αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιατρείο, μάλιστα μικρό, έκανε την κουζίνα ένα είδος εξετισταρίου. Εκεί λοιπόν τους εξέταζε τους ασθενείς. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία, το λάτρευε, την είχε πείσει. Πήρε το δικηγόρο μου για να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζανε σε θερμοφόρες. Σε ερώτημα που του έγινε γιατί δεν ανέφερε την υπόθεση στις αρχές, σημείωσε μεταξύ άλλων: δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα, ο δικηγόρος μου είπε να μην ασχοληθώ γιατί θα μπλέξω. Της κόστησε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρι, που σε έβαζε σε μια σπηλιά και απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνε 20-30.000. Μετά το κύκλωμα πήγε στη Μάλτα, όπου είχε μια παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένα γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα, δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι. Η γυναίκα του κ. Κωνσταντινίδη, όπως ο ίδιος λέει, έφυγε σε 2 μήνες με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της. Καταλαβαίνετε πώς έχει στηθεί αυτή η μπίζνα και δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεδάται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κυρίως των Βαλκανίων. Θυμίζω αυτό που έχουν πάθει αρκετοί Βρετανοί, οι οποίοι πηγαίνουν μάλλον στην Τουρκία για να κάνουν οδοντιατρικές πράξεις είτε μεταμοσχεύσεις στο κεφάλι τους για να βάλουν μαλλιά και φεύγουν με πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς, αλλά φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις και στην Ελλάδα. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα πάντως ο καιρός, για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρης με βροχές και αέρα στα ανατολικά και νότια, με αρκετό ήλιο στα δυτικά και στα βόρεια. Βροχές ασθενούς ως μέτρια ένταση προβλέπονται στη Θράκη, στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τοπικά στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις νότιες Κυκλάδες και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα είναι ισχυρές και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα παραμείνει σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές στις περιοχές που θα βρέχει στα ανατολικά και νότια. Έως 25 στα 12, 26 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης 7-8 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα να βρέξει ή να ψυχαλίσει τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα προάστια της πόλης. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με συννεφιά στα νότια παραθαλάσσια το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 14 στην Καλαμάτα, 12 στη Λάρισα και 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 1η του μήνα, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνή Ημέρα του Καφέ, η Διεθνή Ημέρα του Καφέ που δυστυχώς το τελευταίο καιρό ο καφές πετάει από τη μία τιμή όλο και υψηλότερα. Μια εξέλιξη λοιπόν των τιμών του καφέ στη Λιανική παρουσιάζει σημαντικές ανατιμήσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 15-20% σε αιτήσια βάση και το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αυξήση στη διεθνή τιμή της πρώτης ύλης έγινε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Περνούν με καθυστέρηση στην τελική κατανάλωση, διατηρώντας για ακόμη κάποιους μήνες τις τιμές πολύ υψηλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, είναι η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη αυτή, ο Μεγαστρατηλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά.
1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Και το 1541 έρχεται στη ζωή ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 ο Στέλιος Μάιας, ο Έλληνας ηθοποιός. Και το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, ο Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, όπως είναι το ελληνικό του όνομα. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο Έλληνας αρχαιολόγος με το σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ήρθε το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο από την έκρηση του ηφαιστείου της θύρας το 1600 π.Χ. Το 2012 ο Έρικ Χοσμπάουμ, ο Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.

0: στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, τον Νίκο Βουδούρη. Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ χθες για τη φωτογραφία. Τελικά όμως δεν κατάφερα, δεν ξέρω αν ήταν κλειδωμένη, δεν κατάφερα να τη μοιράσω και στους υπόλοιπους ακροατές της εκπομπής μέσω του Facebook της σελίδας της εκπομπής. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλό μήνα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Στα αθλητικά φαίνεται ότι έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Είναι οριστική πλέον η ρήξη στη σχέση του Κριστιάνου Ρονάλντο με τον Ζωζέ Ζεσούς. Μη χρησιμοποίησή του από τον προπονητή του στη νίκη του στο 2-1 επί της Νορβηγίας για τον Έσιος Λίνκ άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας. Ο σούπερστάρ της Εθνικής Πορτογαλίας εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση, αποχωρώντας με βανάκι από το πάρκεν, ενώ οι συμπαίκτες του βρισκόταν ακόμα στο γήπεδο. Αιτία, όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο οποίος νωρίτερα συνέντευξη τύπου ενώπιση του αγώνα της Δανίας στη Δανία με την Κοπενχάγη, διευκρίνησε ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο. Μπορώ να υπόσχομαι ότι θέλω, είμαι ο προπονητής, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινήσω βασικός, σε βάζω στον πάγκο. Αν χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξεις, αν όχι δεν θα παίξεις. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο προπονητής της Πορτογαλίας και βεβαίως ο Ρονάλντο άμεση ήταν η αντίδρασή του, αποχώρησε από την αποστολή και αποφάσισε λοιπόν ότι δεν αποχωρεί βεβαίως οριστικά από την Εθνική, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας του. Πάντως το ιδιωτικό του τζετ πέταξε προς την Κοπενχάγη για να τον παραλάβει. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι θα εξηγήσει τους λόγους της την κατάλληλη ώρα. Εν καιρό είπε, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα στην οποία πάντα ήμουν αφοσιωμένος. Άδοξο τέλος, όπως όλα δείχνουν, για ένα πολύ μεγάλο στάρ, για ένα πολύ μεγάλο παίκτη, ο οποίος κυνηγούσε και το ρεκόρ των 1000 γκολ. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη. Πάντως θυμίζει έτσι λίγο παλιότερες εποχές, όταν οι μεγάλοι στάρ κάποια στιγμή έρχονταν σε ρήξη με τους προπονητές τους. Αναφυσβήτητα η μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν τα μέτρα για τα καύσιμα, αυτό που μας απασχολεί όλους. Μέτρα λοιπόν τα οποία θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες για τα καύσιμα, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να είναι κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση. Στις 14 θα ξέρουμε τις οριστικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς κρίσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια αλυσιδωτή καταιγίδα στο ενεργειακό κομμάτι που επηρεάζει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Διευρύνεται λοιπόν το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ, με συγχωρείτε, θεσπίζοντας αυστηρότεροι όροι για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών και των φυλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Και η κυβέρνηση θέτει ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί κατά από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Και το τέταρτο είναι ότι αυξάνεται η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης από 10 έως 15, από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, και με τις πρόσθετες εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια η συνολική ελάφρυνση για τον ντίζελ αναμένεται να φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Ο Μοβρόντι Απειρών εξαπέλυσε αντιπολίτευση κατά τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό, με αιχμή την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και τι παρεμβάσει για τι 120 δόσει και του σέρβισε από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει προσωρινέ παρεμβάσει αντί για μόνιμε λύσει. Η αντιπολίτευση ανεβάζει του τόνου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κοινό σημείο στι περισσότερε ανακοινώσει την απέτηση για παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση και στι τιμέ των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι, δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τα καύσιμα και τις οφειλές, αλλά και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
2: Πάντως, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει επιστολή προς την κυρία Φόντε Λάιεν, την Ούρσουλα Φόντε Λάιεν, και σύμφωνα με τον Bloomberg ζήτησε δύο παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Ζητάει λοιπόν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μπορέσουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε προχθές ο Επίτροπος, ο κ. Γιώργιασεν, ότι να υπάρξει όπου μπορούμε να δουλεύουν οι άνθρωποι από το σπίτι, ώστε να μην μετακινούνται, να μειώσουμε τις μετακινήσεις και να μην ανάβουμε, να μην θερμαίνουμε τα σπίτια και κυρίως να μην θερμαίνουμε τα κρατικά κτίρια. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες λύσεις που σκέφτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην επιστολή του προτείνει ακόμη ότι σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του περιεχομένου της, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο όριο. Μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή προτείνει ο Πρωθυπουργός, και να δούμε τώρα το τι θα γίνει. Και τα λέει όλα αυτά ο Πρωθυπουργός γιατί έρχεται ένα τσουνάμι ενεργειακό, σχεδόν 2,5 φορές ακριβότερα από πέρσι θα πληρώσουμε οι Ευρωπαίοι το φυσικό αέριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της Oxford Economics. Οι αναλυτές του Διεθνούς Οίκου προβλέπουν ότι η τιμή του φυσικού αερίου αναμένεται να κινηθεί κατά μέσο όρο στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, 140% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εννοείται ότι η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν θα επηρεάσει μόνο τη θέρμανση στα σπίτια, αλλά θα περάσει και στους λογαριασμούς ρεύματος, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Από το Μάρτιο του 2026, οι εξαγωγές του υδροποιημένου φυσικού αερίου, το περίφημο LNG, από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν ουσιαστικά σταματήσει επειδή τα φορτία δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Οι δύο χώρες κάλυπταν περίπου το 1/5 των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Έτσι λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Αερίου κινήθηκε το Σεπτέμβριο κατά μέσο όρο στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή οι τιμές είχαν φτάσει στα 25 με 26 ευρώ. Οι αναλυτές λοιπόν δεν περιμένουν δυστυχώς ουσιαστική βελτίωση μέσα στο 2026. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αποθήκες του φυσικού αερίου που έπρεπε να έχουν γεμίσει βρίσκονται περίπου στο 70%, δηλαδή στα 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Και με το βασικό σενάριο, η Ευρώπη θα καταναλώσει περίπου 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τα αποθέματα μέσα στο χειμώνα και θα φτάσει την 1η Απριλίου του 2027 με αποθήκες γεμάτες μόλις κατά 17%. Η Oxford Economics δεν προβλέπει φυσικές ελλείψεις αερίου, προβλέπει όμως ακριβό φυσικό αέριο. Η κατάσταση βεβαίως δεν συγκρίνεται με την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά τότε το φυσικό αέριο είχε φτάσει σχεδόν στη διπλάσια τιμή από τη φετινή πρόβλεψη στο τρίτο τρίμηνο του 2022. Δηλαδή είχε φτάσει πάνω από 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η Ευρώπη καταναλώνει σήμερα περίπου 20% λιγότερο αέριο από το 2021 και έχει χτίσει αρκετές υποδομές για εισαγωγές με LNG με πλοία. Έτσι μπορεί να αγοράζει φορτία από διαφορετικές αγορές και δεν εξαρτάται μόνο από τους αγωγούς. Το βασικό σενάριο τώρα λέει ότι το φυσικό αέριο θα κινηθεί φέτος στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα και οι αποθήκες στο τέλος του χειμώνα θα είναι γεμάτες μόλις με 17%. Το απεσιόδοξο σενάριο να είναι ο χειμώνας βαρύς και η Ασία να ανταγωνίζεται έντονα για τα φορτία LNG και η τιμή να ανέβει στα 107 ευρώ η μεγαβατόρα και οι αποθήκες να μείνουν μόνο με το 10%, επίπεδο που θεωρείται κρίσιμο για τη λειτουργία του συστήματος. Το αισιόδοξο σενάριο, το τρίτο σενάριο, είναι ο χειμώνας να είναι ήπιος, η ζήτηση στην Ασία να υποχωρήσει και η προσφορά LNG να βελτιωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή θα περιοριστεί στα 57 ευρώ η μεγαβατόρα και οι αποθήκες θα κλείσουν στο χειμώνα με μια... θα υπάρχει δηλαδή 30% ακόμα και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως οι τιμές όμως θα είναι πάλι υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Περιμένουμε να μάθουμε και τις τιμές στο ρεύμα. Σήμερα θα βγάλουν οι εταιρείες. Θεωρείται βέβαια ότι θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και σιγά σιγά όσο ο καιρός διατηρεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για τη βόμβα που έριξε ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός για το Brexit, ανοίγοντας την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, δήλωσε ο Άντι Μπέρχαμ, ο οποίος θεωρεί ότι πάνω από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, άνοιξε την πόρτα μετά τις επόμενες γενικές εκλογές το 2029, αν δεν κάνω λάθος, δεσμευόμενος να παρουσιάσει αργότερα φέτος τις επιλογές για μια νέα σχέση με την Ευρώπη. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, στην πρώτη του ομιλία ως Πρωθυπουργού στο ετήσιο συνέδριο του Κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι εξετάζει μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση για την αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να διαμορφώσει συνένεση γύρω από το τι επιθυμεί η χώρα. Μετά την ομιλία του, ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπέρναμ είπε στα μέλη του Ευρωεργατικού Κόμματος ότι η ψήφος υπέρ του Brexit το 2016 άφησε τη χώρα πιο αδύναμη, απέτυχε να επιτρέψει στη Βρετανία να πάρει πίσω τον έλεγχο των συνόρων και των κανόνων της, όπως είχε υποσχεθεί η εκστρατεία υπέρ της εξόδου. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό παρακαλώ και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου που είχαμε πάνω στην οικονομία μας, καθώς μια δεκαετία χαμηλής ανάπτυξης μας έχει αφήσει σε ασθενέστερη θέση και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου για τη μετανάστευση. Δηλαδή, ό,τι έλεγαν οι διάφοροι για να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρώπης, φαίνεται ότι ο κ. Μπέρναμ τώρα το ακυρώνει και λέει μάλιστα ότι θα πρέπει, ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή, ανοίγει την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακυρώνοντας και τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς. Λοιπόν, τώρα

Ο κ. Μπέρναμ, ούτε ο εκπρόσωπός του, δεν διευκρίνει στα ποιες επιλογές θα εξετάσουν, αν θα είναι δηλαδή επιστροφή στην ενιαία αγορά ή θα υπάρξει μια τελωνιακή ένωση ή και τα δύο μαζί. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, φαίνεται ότι αλλάζει το βασικό αφήγημα το οποίο οδήγησε τη Βρετανία εκτός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Λοιπόν, σίγουρα το θέμα της ημέρας χθες ήταν ιστορία με την πτήση της Fly Dubai που πέρασε από το χείλος της τραγωδίας στη σωτηρία, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των επιβατών που κατάφεραν να σταματήσουν τον πιλότο που επιχείρησε να στείλει τον Boeing στο έδαφος. Οι περίπου 180 επιβαίνοντες προσγειώθηκαν το απόγευμα στο Ισραήλ με τα οικεία πρόσωπα να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο. Εκεί βρισκόταν και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους επιβάτες και ένας από τους τρεις επιβάτες που κατάφεραν να σταματήσει τον πιλότο που επιτέθηκε στον συνάδελφό του είπε ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου λίγο πριν καταρρεύσει από τα τραύματα. Το εντυπωσιακό βεβαίως είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν από μια υπόθεση ρουτίνας. Δηλαδή, επειδή η πτήση δεν ήταν σίγουρο ότι θα κρατούσε τις ώρες που προβλεπόταν, υπήρχαν 4 πιλότοι στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Λοιπόν, οι 2 από αυτούς ήταν στο πλήρωμα και οι άλλοι που ήταν οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου και άλλοι 2 ήταν επιβάτες. Η Jerusalem Post λοιπόν αποκαλύπτει ότι οι 2 πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας. Αυτό λοιπόν έσωσε το αεροπλάνο, καθώς αυτοί ανέλαβαν την κρίσιμη στιγμή το αεροπλάνο και έτσι το αεροπλάνο δεν έπεσε όταν έγινε αυτή η επίθεση. 45 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος, το θέμα που σας αναφέραμε, μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με μια μικρή η οποία είναι στην αγκαλιά της γιαγιάς της ή της μαμάς της, η οποία δείχνει τον τρόμο στο πρόσωπό της. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027. Παρενές και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και η επιστολή της Κομισιόν για μέτρα στήριξης, λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Πάμε στα νέα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους, υπουργικό τα μέτρα και τα μηνύματα. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία, όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει 24 δόσεις. Στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά επιπλέον. Καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος γράφει για τη στοχευμένη ίαση. Το κατηγόρο ενός σκληρού βολεύματος για τον Μπάζωμα, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Περνάμε στην απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απάντηση την τώρα για τα καβαλημένα καλάμια, εγώ αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών. Νέα εκβιασμή για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Ο Δένδια ζήτησε την ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Connect Europe Days. Παρέμβαση γενναία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε την απειλή της Τουρκίας και της εστίας φωτιάς στη γειτονιά μας. Έτοιμο το Δεκέμβριο το ολοκαίνουργιο Τατόι, οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα πρώην βασιλικά κτήματα και τι θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Θρίλες τρομοκρατίας στον αέρα. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ηλιακιακός κόφτης για τα super cars. Τι αλλάζει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση του επαγγέλματος των δικηγόρων. Πόλεμος κοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ και τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για τους δανειολήπτες. Εφημερίδα των Συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία σφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ριζοσπάστης, άμεσα μέσα ανακούφιση του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την ενεργειακή ακρίβεια. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες 120 δόσεις, φρένο στην ασυνδοσία των servicers με πρόστιμο 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια, εξόβληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο.
Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Κρύβεται το πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Το ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. One Voice Business and Politics. Προεκλογικό άγχος, 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άλμα κερδών στα 7,67 δις για τις εισηγμένες. Το πρώτο εξάμηνο, συν 33,7 καθαρό αποτέλεσμα. Αύγουστος, σε ιστορικό χαμηλό 18 ετών, υποχώρησε η ανεργία.

0: Καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Παύλο Τούγκα. Καλημέρα, λέει. Καλό μήνα. Ο Παύλο στο Security από την Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. 17 βαθμού στη Λιβαδιά αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον γείτονα και καλό μήνα στον Χρήστο εδώ από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Θα μιλήσουν για τη σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Είναι μια σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το απόγευμα θα προεδρεύσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο θα συνεδριάσει το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, χθες είχαμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην Κυψέλη. Υπάρχει εκεί το ζήτημα με το μετρό, με τις ρηγματώσεις σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να μάθει πότε διαπιστώθηκαν αρχικά οι ζημιές και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του όταν οι πολίτες τον ενημέρωσαν ότι οι πρώτες ροχμές εντοπίστηκαν ήδη από τις αρχές Μαρτίου, αλλά ο Μετροπόντικα συνέχισε να δουλεύει. Λοιπόν, έρχεται ένα συλλαλητήριο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και όπως οι κάτοικοι περιμένουν να εξετάσουν τα στοιχεία οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Τώρα τονίζουν ότι το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί κόκκινη γραμμή και προαναγγέλνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Από την πλευρά του, Αλέξη Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχει πιστοποιημένο πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων από μηχανικούς και ζήτησε την άμεση λήψη δραστικών μέτρων προστασίας για τις οικογένειες, ασκώντας κριτική στη στάση της κυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας, βεβαίως, νωρίτερα σε δηλώσεις του είχε ζητήσει την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσίπρας για τον κ. Φλωρίδη.
1: Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυσία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να την αποφέρει.
0: Απαντήσεις στον Αλέξη Τσίπρα, που ζήτησε την παραίτησή του μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας ότι δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε τις συνωμοσίες στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Τη μάχη τη δώσαμε λίγη, με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας, των πολυτεχνείων, των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανε τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Φλωρίδης.
2: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μομφής, σύσσωμη για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική αντιπαράθεση, μέρα με την ημέρα, θα ανεβαίνουν οι τόνοι. Θα πάμε σιγά σιγά και σε ένα δεύτερο γύρο δημοσκοπήσεων. Και το παραμικρό θέμα θα γίνεται, νομίζω, αιτία πολέμου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βεβαίως, σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα έχουμε την ιδιαιτερότητα να υπάρχει και κόντρα μεταξύ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Βλέπετε τις τελευταίες ημέρες, ακούτε το τι γίνεται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή της δημοσκοπήσεις και τι φάνηκε ότι σε αυτό το γύρο των δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ έκλεισε κάπως την ψαλίδα σε σχέση με για τη δεύτερη θέση σε σχέση με την Ελληνική και αριστερή συμπαράταξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το ότι όλα τα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, ασκούν πια διμέτωπο προεκλογικό αγώνα. Και κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Οι 72 δόσεις για παλαιοσοφιλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red God έως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητάει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρνομ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στη παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με Δημήτρη Χατζημιχάλη, με Διονύση Χατζημιχάλη και Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Τι να δεις.
1: Ανέβαλες ψηλές κάλτσες.
0: Βέβαια έβαλα ψηλές κάλτσες. Το συζητάμε 1η
1: Οκτωβρίου. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Ναι, να είμαστε καλά. Γεροί να είμαστε, παιδιά. Μπαίνει ο μήνας για τον οποίο πλακώνονται. Γιατί είναι Οκτώβριος, είναι Οκτωμβριος, είναι Οκτώβριος, Οκτώμβριος ή Οκτώβρης. Σκέτο.
1: Ναι, ναι, Οκτώβρης.
0: Το Οκτώβρης. Πώς τσαντίζουμε
1: τα
0: ακούω.
1: Μου τεινάζει το μυαλό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, οκ, okay, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Εδώ υπάρχει ένα, υπάρχει ένας κύριος εδώ πέρα που στέλνει ρε ζωά, πρωί-πρωί ας πούμε, καλημέρα. Μια καλό μήνα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε.
0: Τι χαρά είναι αυτή να παίρνουμε τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπου είναι κακό να ξυπνάς έτσι.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή να εκτονώνεται και μετά να είναι την υπόλοιπη μέρα καλά.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης, μπράβο.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Fake γλυκούλης, αλλά πας περιπτώσει γλυκούλης την υπόλοιπη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Κατά τα λοιπά, σκασίλαμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε.
1: Τι
0: ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και σας εύχεται και αυτός.
1: Ναι.
0: Καλό Οκτώβρη.
1: Και ο Τσιπλάκης έχει πρόβλημα. Γιατί είναι άλλοι τον είναι Τσιπλάκη, άλλοι τον είναι Τσιπλάκη. είναι θέματα, το ξέρω.
0: Η κολτσίδα.
1: Εγώ χρόνια, λάθος,
0: πού κρύβεται η κολτσίδα. Εδώ είναι.
1: Εδώ είναι η κολτσίδα.
0: Έλα ρε κολτσίδα.
1: Χαιρετί
0: λοιπόν, παραγωγή στην εκπομπή. Έτσι, Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Σερέτη είναι εδώ και ο Χατζημιχάρης είναι εδώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τα ζώα.
0: Τα ζώα. Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία.
0: Πες του.
1: Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Ωπα ρε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Earth News.
0: Ναι.
1: Και ενώ. Radio. Και στέλνετε το μήνυμά σας. Μας βρίσκετε δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Από τη ζώα.
0: Ακόμα και ναι, ναι, ναι. Ακόμα και ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Ομορφιές τέτοια.
1: Happy Halloween και τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. 15 βαθμούς, 16 έχουμε εμείς. Η Κυριακή από την Καλαμάτα με 20, παρακαλώ, καλό μήνα. Η κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη, καλό μήνα να έχετε. Και η Φωτεινή, καλό μήνα με υγεία και χαρά, καλές ειδήσεις.
1: Δεν παίζει.
0: Φωτεινή τώρα.
1: Εντάξει. Θα το προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέρετε, το παλεύουμε.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε και μας αρέσει. Αλλά δεν.
1: Θέλω να σου αφιερώσω τη σημερινή ημέρα. Εγώ όχι γιατί είναι 1η Οκτώβριο, Οκτώβριο.
0: Ναι, τι άλλο είναι.
1: Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ.
0: Αμάν, ωραία.
1: Αυγά καφέ δικά σου.
0: Αυγάς καφέ δικά μου, τελείως. Ναι. Και εγώ σου χαρίζω το αμέσως από κάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
1: Να είμαι ηλικιωμένο.
0: Όχι, παιδί μου, χορτοφαγίας, τι ηλικιωμένο.
1: Χορτοφαγίας, γιατί είμαι χορτοφάγος εγώ.
0: Να γίνεις.
1: Γιατί.
0: Σου εύχομαι.
1: Γιατί. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερες. Γιατί.
0: Λοιπόν, η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Θα γίνει σήμερα ταραταντζούν παρέλαση. Η πλάκα είναι ότι στην παρέλαση αυτή θα είναι και Βρετανοί εκπρόσωποι. Δηλαδή. Πάνε και χαιρετίζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.
1: Θα σου πω. Θα σου εξηγήσω.
0: Είναι
1: large. Οι Βρετανοί αυτό το διάστημα έχουν γίνει μεγάλες καρδιές.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, αγαπάνε ξανά την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν ότι. Εντάξει, γιατί να έχουμε καταλάβει την Κύπρο. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί είμαστε αυτό. Είναι
1: οπότε
0: large.
1: Είναι σε τέτοια φάση.
0: Εκτός από την Βρετανία, ναι. Θα είναι εκεί και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και έχει ξεχωριστή σημασία, φυσικά και της Ελλάδας και της Γαλλίας. Εννοείται που ήταν η Γαλλία και η πρώτη που έσπευσε να στείλει όταν δέχτηκε επίθεση στην βάση του ακροτήρι από τη Χεζμπολάχ και τους φιλοϊρανούς της Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη που έστειλε.
1: Δηλαδή,
0: η πρώτη μετά από εμάς.
1: Ναι, ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από εμάς που στείλανε
1: πρώτη,
0: πλοίο.
1: Ναι. Δηλαδή θα έχει κόσμο μάλλον.
0: Θα έχει κόσμο, μπόλικο. Δηλαδή μετά που θα μιλήσουμε με τον Κωστή, το ρωτήσουμε
1: ναι, ναι,
0: γι' αυτό.
1: Και αυτό.
0: Και θα έχει και ελληνικά αεροπλάνα που ήδη πετάνε γιατί κάνουν πρόβες πάνω από το νησί και σε χαμηλές πτήσεις. Θα έχει και τα νέα Ισραηλινά συστήματα που τρελαίνονται. Βέβαια την ίδια ώρα οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν καλώδιο σύνδεσης των κατεχόμενων με την Τουρκία.
1: Δεν πάνε να θέλουν.
0: Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώνουμε για αυτά τα καλώδια.
0: Άλλα, είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Αφήστε όλα τα λουλούδια να θύσουν και αναστάτωση, ωραία κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι που έχουν περάσει στην ιστορία από τον Μάο Τσετούγκ.
1: Και επίσης
0: από τον Μάο Τσετούγκ έχει περάσει στην ιστορία και η χείρα του. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότια Κορέα, του παιδιού στη Σιγκαπούρη και τη Γουατεμάλα. Τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους.
1: Τα μάθαμε από τις τελετές έναρξη όλα αυτά.
0: Έλα, του Βαλού.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει ανεξαρτησία του καθεστώς και η δαιμονία του ΟΗΕ. Τρεχαγύρευε
1: ναι,
0: τώρα. Από σημαία Παλάου έχουν πολλά πλοία που δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία άλλα είναι ρώσικα, άλλα είναι.
1: Είναι καλό το Παλάου.
0: Προφανώς είναι έδρα εκεί πέρα διάφορων ναυτιλιακών εταιριών ή εμπασχολεί στα χαρτιά τουλάχιστον. Ναι. Και είναι και η μέρα του Σάκε στην Ιαπωνία.
1: Ωραίο το Σάκε.
0: Γιατί το λένε Σάκε.
1: Δεν ξέρω, αλλά όλα λάθος τα γράφουν.
0: Ωραίο το Σάκε. Πρέπει να είναι χλιαρό. Όμως.
1: Και κρύο είναι ωραίο.
0: Και κρύο είναι ωραίο. Το έχω πει και από την κατάσταση.
1: Ζεστό αλλά, και κρύο είναι ωραίο.
0: Αλλά αυτοί το πίνουν κανονικά, λέω, είναι το ζεστό.
1: Όχι, και, και τις δύο πλευρές το πίνουν, μου το έπανε, ρώτησα.
0: Α, ναι.
1: Εννοώ και με τις δύο μορφές.
0: Ναι,
1: δεν είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν
0: ωραίο
1: θέμα. Σάκε να είναι και ό,τι να είναι.
0: Παράγεται από ρύζι και με. Εντάξει. Είναι...
1: Σου φαίνεται το μεταξύ ελαφρύ.
0: Όμορφο.
1: Και πίνεις και μετά ουόπ.
0: Καλά, πίνεις. Μετά νανούλια.
1: Ε.
0: Ωραία. Πρώτα πίνεις καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως αυγά και μετά πας για σάκε.
1: Πω...
0: Δεν είναι ωραία μέρα για 1η Οκτωβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και άμα σε λένε και Ανανία, Ανανούλα ή Ρωμανό,
0: ναι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ανανία, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ανανούλα,
1: χρόνια πολλά.
0: Ρωμανός.
1: Είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η σύναξη Παναγίας της Γοργοεπικόου.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα.
0: Α, τι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια οδό τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρωμανού Μελωδού.
1: Είναι και του Αγίου Ρεμιγίου προστάτη της Γαλλίας.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι προστατεύει η Γαλλία καλό είναι γιατί θα το χρειαστεί.
1: Ναι. 331 π.Χ.
0: Για πες.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Συντρίβει το στρατό του Πέρση.
0: Τι θυμάσαι αυτή.
1: Ναι, Ναλίκη Νικολαίδου. Σπουδαία.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, αλλά ήταν φοβερή. Αυτό το κάνει στην παροδία ο.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Με ο Πίντς Κώστας.
1: Όχι.
0: Ο ποιος.
1: Ο Μουστάκας νομίζω.
0: Τέλος πάντων, πας περιπτώσει.
1: Αλλά τέλος πάντων ήταν ιστορικός. Σπουδαία.
0: Βέβαια ήταν.
1: Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα στα Αυγάμιλα.
0: Του Κοδωμανού. Μανού,
1: ναι, ναι. Με τη νίκη αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαβάζει λίγο ο άλλος απέναντι.
0: 1873 ο άλλος δεν ξέρει ότι οι Πέρσες είναι οι προπάτορες των Ιρανών.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπος. Εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: Είχαν μαζευτεί ο Κορομιλάς για διάφορα.
0: Και λέγανε πώς θα βγάλουμε την εφημερίδα.
1: Πώς να την βγάλουμε.
0: Η Εφημερής. Ναι. Μαζί τα λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται σήμερα. Υπάρχει μια...
1: Ναι, μόνο σήμερα. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης από τις πιο ιστορικές, ίσως πιο ιστορική δίκη όλων των εποχών. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Αμετανόητη μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: 1960 το έχουν οι Ναζί. Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Ναι. Και το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθοδών διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, έγραφε η έκθεση, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Αυτές οι εκθέσεις. Λοιπόν, ναι. Χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα και το Ζάγκα Λιφιανάκη που έχουν σήμερα γενέθλια. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά θα ήταν θαύμα της φύσης. Ο Δομήνικος Θεοδωρόπουλος που ήταν ούτως ή άλλως ο Ελγκρέκο, ένας σπουδαίος παγκόσμιος, όχι μόνο Έλληνα ζωγράφη, παγκόσμιος.
0: Αντιστοίχως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Το 2004 έφευγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, φωτογράφος. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες έβγαζε κυρίως ή από αυτές έγινε γνωστός. Πορτρέτα διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουν βγει ποτέ. Και επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2012, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Από το Αργοστόλι. 18 βαθμούς. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό μήνα. Να βάζεις κοντές κάλτσες μέχρι να πας τη αιρέτη στο λιβάδι, σαν τιμωρία. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε καταρχήν πολύ. Α, δεν είπα να πω λίγο τον καιρό, ρε.
0: Πες λίγο τον καιρό, μωρέ.
1: Και γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχει πολύ αέρα έξω. Πάρα πολύ, φυσάει πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στην έμεινα το δεις.
1: Όχι, ήθελα με αφορμή θα δω τον καιρό.
0: Λισομανού, όλο το βράδυ.
1: Ναι, φυσάει πάρα πολύ.
0: Βάλαγα τον τέντες και τα λοιπά.
1: Γιατί έχει και σκουπίδια στους δρόμους από διάφορους που τα αφήνουν.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και μπορεί να είναι εμπόδια μέσα στη μηχανάκι, προσέχετε.
0: Τα μαζεύουν οι Δήμοι.
1: Και τα λοιπά. Δεύτερον, δεν είναι θέμα Δήμων. Αν εσύ κατεβαίνεις και τα αφήνεις έξω από τον κάδο, δεν σου φταίει ο Δήμος, αν δεν έχει περάσει ακόμα το πρηματοφόρο.
0: Τα αφήνουν οι Δημότες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Α, μπράβο. Και οι Δημότες και οι Δήμοι. Λοιπόν, και μέχρι και κάδους παίρνει, έχει τόσο δυνατούς ανέμους.
0: Παιδί μου στο Αιγαίο, μας τα έλεγε χθες, προχθές που δεν μας το λέγανε, θα έχει εννιάρια σήμερα. Βγήκε χθες έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έχετε το νου, και έχετε το νου και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πριν ξεκινήσετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα, αν έχετε βγαλιστήρια, πάρτε ένα τηλέφωνο τα λιμεναρχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τοπικό λιμεναρχείο, για να ξέρετε. Αν βγει απαγορευτικό, θα σας το πούμε.
1: Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός και τρέχουν τα νερά.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Δημήτριο, εκεί κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αν μας ακούνε από την ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορεί, δηλαδή.
0: Ποιον Άγιο Δημήτριο? Πότε...
1: Τον Άγιο Δημήτρη, τον Μπραχάμι.
0: Α, τον Μπραχάμι. Πες τον Μπραχάμι, γιατί Άγιο Δημήτρη υπάρχουν πολλές. Πού
1: είναι
0: ένας
1: Άγιος Δημήτριος, να την κύριε Διονύση.
0: Έχουμε Άγιο Δημήτρη, έχουμε και κάτω από το Λιβάδι.
1: Ρε Διονύση. Άσε μας το Λιβάδι σου πια. Όχου. Λοιπόν, έχει, πραγματικά όμως τρέχει πάρα πολύ νερό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Είναι σαν πλημμύρα εκεί πέρα. Αν δεν σας έχουν ειδοποιήσει, σας ειδοποιούμε εμείς. Πάει και χαμένο κιόλας. Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ήταν όπως θες. Βέβαια, όταν φυσάει βοριαδάκι.
0: Είναι άλλη αίσθηση.
1: Άλλη αίσθηση. Άλλη, τώρα,
0: το, το θερμόμετρο δείχνει ίδια. Ναι.
1: Αλλά... Γι' αυτό δεν θα σας πω τη θερμοκρασία. Μέχρι 27 το πολύ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές.
0: Καλημέρα.
1: Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό. Ότι στην Αττική θα έχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ με ρηπές στα 80 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 14 με 24 δεν θα φυσάει. Αυτά δεν θα φυσάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη 15 βαθμοί. Καλομήνα στον κύριο Κώστα. Ο Παναγιώτης μας λέει καλομήνα και μας στέλνει φωτογραφία από τη Νέα Πόλη Λακωνίας με δύση ηλίου. Εικάζω ότι είναι αυτή. 18 βαθμοί θερμοκρασία. 12 βαθμούς που έχουμε 12 στη Βέρεια. Μας λέει ο κύριος Πασχάλης. Ναι. Ψάχνω να βρω θερμοκρασίες. 15 βαθμούς έχει ο φίλος μας ο Απόστολος. Πού βρίσκεται? Ναι. Αυτό το πράγμα με τον ειδικό χώρο κατανάλωση. Ειδικό χώρο κατανάλωση. Φόρο, ναι. Να μην μειώνεται ακόμη και σε αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιος θα το εξηγήσει. Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, επίσης από την Ελασσόνα, τον κύριο Πάνο. Η σημαία κάτω από την οποία πλέει ένα πλοίο αποτελεί και το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό καθεστώς της λειτουργίας του. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό λέγαμε. Καθώς θεωρείται και τέτοια επικράτεια σύμφωνα με τη σημαία του, ναι. Δηλαδή το Παλάου δεν είναι μόνο το Παλάου εκεί, το κρατήδιο αυτό. Είναι και όπου είναι το. Καταλαβαίνετε, το πλοίο.
1: Πλοίο
0: του. Είναι μέχρι εκεί. Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 16 και βοριάδες. Ναι. Νομίζω με το κοντομάνικο δεν θα περάσω καλά σήμερα. Μα δεν μας ακούτε, που σας το λέγαμε από χθες προχθές. Ότι θα έχει βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Μας λέγανε προχθές ότι η Βουτιά θα ήταν 7 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Η θερμοκρασία. 7 βαθμούς θα είχε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο. Τον. Παπαγιώργη.
1: Μπράβο.
0: Και τον Γιάννη από το Μεσολόγγι.
1: Θέλει τα μηνύματα.
0: Ναι. Για πες.
1: Τι να πω, κοίταξε, σε λίγο θα βγούμε πάλι από το στούντιο.
0: Ναι, θα βγούμε.
1: Αλλά πριν βγούμε να σας πούμε ότι θα σας πούμε αρκετά για, αυτό το, για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτό το γεγονός. Γιατί ξεκίνησε ως αεροπειρατεία. Στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σενάρια. Το τι σενάριο κυκλοφόρησε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και να περιγράψουν τι έγινε στο Τελ Αβίβ που έφτασαν τελικά.
0: Το σενάριο που δεν έχει ακουστεί και θα σας το πω εγώ τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί θα παίξει τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι.
0: Το έστησε ο Νετανιάχου.
1: Α, ναι, καλά.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έστησε ο Νετανιάχου για τις εκλογές. Κρατηθείτε, θυμηθείτε με όταν θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, έτσι όπως το.
0: Τι. 18 βαθμούς έχει στην Καλλιθέα, να ξέρεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, θα ακούσει και άλλα πρωί. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους. Εσύ πάει και 27.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνους του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Code μέχρι την Κυριακή. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την αύξηση των 72 δόσεων σε 120 και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.840 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δάνδιας. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Flight Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα.
1: Και σας λέγαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό απόπλου. Είδαμε στο Earth News τώρα ότι έχει βγει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Θα υπάρχουν και ανακατατάξεις στα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καλά, το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά,
0: ναι, ρε παιδί μου. Βολωμένο γράμμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει: παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας, έτσι με 17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η θάλασσα παραμένει ζεστή. Ωραία, ναι, για καλοκαιρινό, για μεσημεριανό μπάνιο. Άμα το μεσημέρι θα κάνει αμποφόρτ, μπαίνει.
0: Καλά, μπαίνει.
1: Στην θάλασσα με αμποφόρτ.
0: Άμα
1: είναι απάγιο, ναι. Και ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Με δυνατούς βοριάδες. Καλημέρα και καλό μήνα μας εύχεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νησά φυσάει πολύ.
1: Μόνο στο νησιά.
0: Εντάξει, ναι,
1: ειδικά στα νησιά. Περιμέναμε σήμερα θερμοκρασία. Πώς το λένε, μποφόρ, πολλά.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα και στις Αλικές του Βόλου και στην Σωτηρία, στην Αντωνία βεβαίως και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Mm-hmm. Καλό μήνα να έχουμε. Mm-hmm. Η εφαρμογή μου λέει στο κινητό δείχνει ότι τώρα έχει 8 μποφόρ. Στην Αρτέμιδα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη Λούτσα. Εδώ. Αυτό είναι. Εκεί δεν είναι η Αρτέμιδα, εκεί είναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω, σας λέγαμε χθες, αν θυμόσαστε, από το CNN. Από το CNN διαβάζω τώρα, αλλά σας λέγαμε χθες για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα συνέχεια. Που έγραφαν για αυτή την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση γυναίκας εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί. Και σας λέγαμε την υπόθεση. Επειδή ήταν να εκτελεστεί τώρα που μιλάμε, η Κρίστα Πάικ, έτσι τη λένε, διακόπηκε η διαδικασία. Γιατί έγινε μια έφεση της τελευταίας στιγμής. Προσπαθούν τέλος πάντων οι δικηγόροι της να το καθυστερήσουν. Αφού δεν δίνει χάρη ο κυβερνήτης. Πώς μπορείς ρε παιδί μου αυτό το πράγμα που έχεις τώρα τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σου. Είσαι πολιτικός όμως, δηλαδή είσαι κυβερνήτης. Δεν είσαι, θέλω να πω, δικαστής, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων που να εφαρμόζει τον νόμο. Και σου λένε να σου πω το και το, μπορείς να δώσεις χάρη. Και λες όχι, δεν δίνω. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν σε βαραίνει, αυτό δεν σε ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω, δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα ναι. Επειδή είμαστε στην Αμερική.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε, ναι. Συγγνώμη, ναι. Ξεκίνησε η χορήγηση του και διακόπηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο τώρα, έτσι, αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής, μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα. Διάβασα χθες κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ δεν λέει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ναι. Τη λέει super, ναι, ναι. Super intelligence,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, υπέρ εξυπνάδα νοημοσύνη. Διάβασα μία έρευνα ενός δημοσιογράφου Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το έκανε,
0: γιατί
1: ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο διάγραφο Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το έκανε,
0: γιατί
1: ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν. Το προηγούμενο διάστημα, μόλις είχε γίνει γνωστό περί τεχνητής νοημοσύνης,

0: ότι θα το πει Super Intelligence.
1: Για πες μου, να το
0: κατοχύρωσαν. Και κατοχύρωναν την κατάληξη .si. Με αποτέλεσμα, με το που έγινε γνωστό από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, να αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Την πρώτη μέρα, λέει, υπήρχαν 140 που ζήτησαν να βγάλουν μία διεύθυνση με τελικό πρόθεμα SI. Τη δεύτερη μέρα ήταν 7.000. Είχαν δηλαδή 50 φορές πολλαπλασιαστεί, 50 φορές πάνω αυτοί που ζητούσαν τέτοια κατάληξη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταλήξεις, οπότε όποιοι το είχαν βγάλει πριν, τώρα το μοσχοπουλάνε σε τρελές τιμές αυτό το domain, αυτή την ονομασία.
1: Και είναι έτσι, όλοι συγγενείς του Τραμπ.
0: Και έλεγε ο δημοσιογράφος που του έγραψε τη συγκεκριμένη ανάλυση ότι είναι από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Από το οικογενειακό, γράμμα,
0: από το οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει προεδρικό διάταγμα και έχει στο μυαλό του ότι οι δικοί του άνθρωποι θα βγάλουν λεφτά, ρε παιδί.
1: Όχι, οι δικοί του άνθρωποι.
0: Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
1: Πω ρε παιδιά.
0: Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Ωστόσο είναι μια έρευνα δημοσιογραφική η οποία αναπαράγεται με ρυθμό πολυβόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Φοβερό.
0: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν όντως είναι έτσι, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι αυτό είναι σκάνδαλο.
1: Η αείμνηστη
0: γιαγιούλα
1: μου.
0: Είναι σκάνδαλο πλουτισμού, πώς το λένε.
1: Ναι, η αείμνηστη γιαγιούλα μου έλεγε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
0: Όπα. Καλά, εσύ το βάρινες τώρα.
1: Το βάρινα, ναι, το βάρινα για να δείξω. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα πίσω από σχεδόν κάθε απόφαση, ας πούμε, που παίρνει είναι να βγάζει λεφτά η οικογένειά του.
0: Μα εδώ έχει σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν 80 φορές. Και κάθε φορά που τον τελείωνε, όλο και κάποιος τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ή των commodities.
1: Εντάξει.
0: Καλό.
1: Commodities.
0: Commodities.
1: Τα commodities μου αρέσουν πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στη Θήβα, 16 βαθμούς. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ναι.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Οπ! Και ο Παναγιώτης από τις Σέρες με 10. Ναι. Έσφιξε λιγάκι το κρύο, το βάλαμε το φουτεράκι.
1: Όπα.
0: Χθες το βράδυ έβαλα πρώτη φορά κουβέρτα.
1: Άσε καλά.
0: Μέχρι τώρα ήμουν με σεντόνι. Αλλά τώρα έβαλα κουβερτούλα.
1: Βάλει δεύτερο.
0: Χθες το βράδυ. Όχι.
1: Ναι.
0: Ελαφριά κουβερτούλα.
1: Όχι, κουβερτίνι στο κουβερτίνι.
0: Δεν είναι ακριβώς ελαφριά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Κουβερτίνι στο κουβερτίνι και έρχεται το παπλωματίνι τώρα.
0: Κάποια στιγμή τη νύχτα πάντως ζεστάθηκα. Να το πω αυτό.
1: Καλύτερα να ζεσταίνεις παρά να κρυώνεις.
0: Ναι, ρε, άμα ζεσταίνεις, κάτι βγάζεις.
1: Το πετάς.
0: Ναι. Τώρα. Το χειμώνα. Τώρα το χειμώνα. Για το καλοκαίρι τα έχεις βγάλει όλα. Τι άλλο να
1: πετάξεις.
0: Ναι, άλλο λέω. Το καλοκαίρι τι άλλο να βγάλεις. Τα έχεις βγάλει όλα. Τα έχεις πετάξει. Όλοι οι τσίτσιδοι κυκλοφορούν το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, το νούμερο ένα λοιπόν θέμα στον πλανήτη είναι αυτό το θέμα με τη Fly Dubai και την αποτροπή που προσπάθησε ο ένας από τους δύο να το ρίξει το αεροπλάνο.
0: Ευτυχώς που είχε και άλλους μέσα.
1: Ναι.
0: Είχε άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους στο πλήρωμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ανέλαβαν αυτοί να κατεβάσουν προσγειώσουν το αεροπλάνο. Γιατί υπήρχαν αυτοί, ξέρεις? Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα οι εφεδρικοί πιλότοι. Όχι, δεν ήταν στο cockpit. Με τους επιβάτες. Γιατί ήταν άλλοι δύο, ξέρεις?
1: Γιατί?
0: Οι άλλοι δύο ήταν, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλεψη από την εταιρεία ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποια παρέκκληση η πτήση, τρέχα γύρω όπως το βάλαν στο μυαλό τους, επειδή θα τελείωνε το ωράριο των κανονικών πιλότων, έπρεπε να υπάρχουν και εφεδρικοί για να αναλάβουν μετά το τέλος της αυτής. Και έτσι είχαν δύο επιπλέον πιλότους μέσα μαζί με τους επιβάτες.
1: Ωραία,
0: και αυτοί ανέλαβαν και κατέβαζαν το αεροπλάνο. Το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ευτυχώς. Γιατί έπεσε, δεν ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες πόδια.
0: 18.000 πόδια.
1: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
0: 14.000 πόδια σε 20 δευτερόλεπτα. 8.000 πόδια σε 1,5 λεπτό, σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Παιδιά, τώρα να είσαι σε αυτή την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου.
1: Να πέφτει το αεροπλάνο έτσι και να βλέπεις και μαχαιρώματα.
0: Δηλαδή, να βλέπεις αίμα να ρέει από το πιλωτήριο και λες.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό θα πεις. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου το πήγε βεβαίως στα άκρα και μίλησε για τη δική ότι αποτράπηκε μία 11η Σεπτεμβρίου του
0: Ισραήλ. Πολλοί το γράφουν αυτό πάντως. Ναι. Ότι στόχος του πιλότου ήταν αυτό.
1: 11η Σεπτεμβρίου ήταν η 7η Οκτωβρίου. Που έμεινε στην ιστορία σου 7η Οκτωβρίου. Μην τα βαφτίζουμε όλα 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε όμως. Δηλαδή, δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Μπορεί να μην το λέει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Άλλος. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις.

0: Μπορεί ο πιλότος να ήθελε όντως να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να το σκάσει
1: κάπου,
0: σε κάποιο σημείο αναφοράς, ας πούμε, του Ισραήλ. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, αυτό θα φανεί από την, ανάκριση.
1: Δεν το συζητάω,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα το πρώτο σε εμάς εδώ είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Είναι και 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων που πνίγονταν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
0: Ήθελα να το πω αυτό, ότι εγώ δεν κοίταξα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κοίταζα όμως τι λέγανε οι φορείς.
1: Ναι.
0: Βγήκαν όλοι οι φορείς, δηλαδή το ΕΒΑ, τα επιμελητήρια, τα διάφορα κτλ. Και, και λέγανε επιτέλους ένα αίτημα που εδώ και 2 χρόνια το παλεύουμε και το ζητάμε, πραγματοποιείται.
1: Πάγιος.
0: Δεν ξέρω πώς θα τους ωφελήσει. Οι ίδιοι το δικαιολογούν ότι, παιδιά, περάσαμε 3 κρίσεις. Δηλαδή, περάσαμε τη μία κρίση την οικονομική, μετά είχαμε την υγειονομική, μετά έχουμε την ενεργειακή. Δεν αντέχουμε, έχουμε φεσωθεί. Κάπως πρέπει να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική των διάφορων φορέων. Έτσι, τα δικά τους, τις δικές σου λέξεις αναπαράγω, όχι οι δικές μου. Και άρα έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Ναι, πρόσεχε τώρα, γιατί μπορεί να ακούσει και τίποτα. Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να ακούσει.
1: Εντάξει, το λέω αυτό.
0: Πρώτη φορά
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Είναι λοιπόν το ένα είναι αυτό, οι 120 δόσεις, και είναι βεβαίως και οι αυστηρότεροι όροι που τέθηκαν στα funds, στους servicers, που τους λένε. Τους servicers, αυτούς τους κακούς ανθρώπους.
0: Να το δω αυτό.
1: Ναι. Όχι, έχει. Προβλέπονται.
0: Ναι, δεν ξέρω τι προβλέπει. Να δω την υλοποίηση.
1: Το ζητούμενο είναι το εξής πράγμα. Το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε, αφού, ας πούμε, βγήκε το Πασόκ χθες και είπε, το είχε πει ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, μας αντιγράψατε. Που, αυτό δεν είναι κάτι που το έμπνευσε οι 120 δόσεις. Ήταν θα το έκανε ο άνθρωπος. Αν γινόταν κυβέρνηση, θα το έκανε, έλεγε. Λοιπόν, οι 120 δόσεις πήγαν και παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επανήλθανε τώρα. Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα το ψηφίσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Εντάξει, σημαντικό είναι για τα πολιτικά ήθη. Τώρα και τίποτα πέραν αυτό.
1: Όχι, είναι, και
0: είναι,
1: για το...
0: είναι δεικτικό και για την, ναι, είναι δεικτικό για την αξιοπιστία. Αυτό, του καθενός. Αλλά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε ποια αξιοπιστία. Okay. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας εύχεται, μας υπόσχεται ότι της Αγίας Εκατερίνης και του Αγίου Διονυσίου των Ολύμπων θα είναι και τις 2 ώρες μαζί μας. Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
1: Εντάξει, θα το κάψουμε.
0: Καταλάβες, θα το κάψουμε.
1: Θα γίνει χαμούλης.
0: Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη. Λέει, είχε την ίδια σκέψη με σένα. Το έλεγε η γιαγιά της, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Ναι. Δεν έχουν, παιδιά.
0: Την ίδια σκέψη κάνατε.
1: Δεν έχουν.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Δηλαδή, τα 2 αφορούν την τσέπη μας, το άλλο είναι ένα διεθνές που φανταζόμαστε.
1: Και ο καιρός, βέβαια, έτσι και ο καιρός.
0: Για τον καιρό δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και ο καιρός, γιατί.
0: Και αυτό μας επηρεάζει όλους.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, έχει αναστατώνει κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, ας πούμε, τώρα με το απαγορευτικό.
0: Όχι, σκέψου μόνο. Εκτός του κόσμου που θέλει να ταξιδέψει, που λες, εντάξει, okay, θα πάει την επόμενη. Είναι και αυτό που παρουσιάσαμε χθες με την Σάμμο, για παράδειγμα. Που, υπάρχει και θέμα τροφοδοσίας. Δηλαδή, εμείς το μυαλό μας πάει μόνο σε κάποιον που μπορεί να ταξιδέψει ένα νησί για να κάνει διακοπές. Αν δεν είναι έτσι, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν νερά, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα και πάει λέγοντας.
1: Και είναι επίσης και κάποιοι που λένε, πάμε μια κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, ας πούμε, με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Και λένε, βέβαια, έχει πολύ καλό καιρό τέλη Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
0: Η κόρη μου είναι με ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή, το οποίο σήμερα είχε κανονίσει να κάνει περίπλου νησιού με ιστιοφλοϊκό. Δεν θα το κάνει, νομίζω.
1: Ούτε.
0: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα το κάνει.
1: Οι επιβάτες λοιπόν του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne. Είναι 2.841 επιβάτες. Αυτό λοιπόν έφτασε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας και θα διανυκτερεύσει κιόλας απόψε. Και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψει ο καιρός. Επειδή έχει επιδείνωση. Καταλαβαίνεις.
0: Να σας πω σε σχέση με το απαγορευτικό το δικό μας. Το διαβάζω στο Earth News.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως τις 11 με 12 το μεσημέρι.
1: Έτσι πάει, ναι.
0: Στη συνέχεια, αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Ορισμένα δρομολόγια ταχυπλών δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου. Ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, έτσι, στον Αργοσαρονικό, θα γίνουν κανονικά.
1: Ναι, πάντα
0: στο Σαρονικό, επαναλαμβάνω.
1: Στον Αργοσαρονικό.
0: Αργοσαρονικό, τι
1: πάντα γίνονται, ναι, πάντα γίνονται αυτά. Απλά πρέπει να είναι πολύ χάλια η κατάσταση για να διακοπούν.
0: Έχετε αυτά. Το νου σας, ναι. Αυτό που επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πριν βγει το απαγορευτικό, επικοινωνήστε με τα κατατόπους στη Λιμεναρχία. Αν είναι να ταξιδέψετε, αν είχατε προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Τα δελφίνια δεν φεύγουν νομίζω όταν έχει απαγορευτικό.
0: Κουνάνε τα δελφίνια, κουνάνε πολύ. Ρε.
1: Δεν κουνάνε, πετάνε.
0: Με τέσσερα μποφοράκια ήδη κουνάει.
1: Λοιπόν, είναι σημαντική ημέρα σήμερα, η 1η Οκτωβρίου. Και καλό μήνα και πάλι, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η χώρα μας. Ναι. Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που την αναλαμβάνουμε, γιατί έχουμε διετή θητεία ως εκλεγμένο μέλος. Και αναλαμβάνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πεις πότε ήταν εύκολη.
0: Να σου πω, είναι αληθεύει αυτό. Το διάβασα κάπου, δεν το ψάξα και πολύ όμως. Ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αν ήξερα ότι θα είχαμε τέτοιες φουρτούνες. Δεν θα ζητούσαμε
1: να κάνουμε. Νομίζω ότι το πει. Τι να πει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί εντάξει. Ναι. Άλλοι τη βγάζανε ζάχαρη, ας πούμε, σε άλλες περιόδους. Δεν είχαν άντε να καταδικάσουν κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Εδώ είναι.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ ζάχαρη. Απλά είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα υπολογίζουμε καθόλου, ρε παιδί μου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο Σουδάν γίνεται της κακομοίρας εδώ και χρόνια. Ασχολείται κανένας με το τι γίνεται στο Σουδάν. Απαγάγονται και σκοτώνονται, δολοφονούνται πιτσιρίκια μέσα στα σχολεία τους τώρα. Ασχολείται κανείς. Υπάρχουν οργανώσεις. Μποκο Χαράμ ή διάφορες τέτοιες, ας πούμε, οι οποίες εξτρεμιστικές, ισλαμιστικές, οι οποίες σφάζουν κόσμο.
1: Τι είναι αυτό υδρώνει το πράγμα που δεν κουράζονται να σφάζονται?
0: Όχι,
1: πια.
0: Δεν υδρώνει. Στην άλλη, δεν θυμάμαι ποια χώρα είχαν χούντα, ας πούμε, και είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες έχουν και στήριξη. Η μία της Ρωσίας, η άλλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η άλλη της Τουρκίας, η άλλη της... Και μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά την πληρώνουν, ας πούμε, χωριάτες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους να βγάλουν το προστοζήν. Δηλαδή, και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν είναι ζάχαρη-ζάχαρη. Όλο και πάντα υπάρχει κάποια ένταση. Εδώ λέγαμε ξαφνικά.
1: Εντάξει,
0: ας πούμε,
1: δεν είναι όπως είναι τώρα όμως.
0: Δεν είναι όπως είναι τώρα.
1: Που έχουμε δύο-τρεις πολέμους, ας πούμε, μεγάλους πολέμους που είναι σε.
0: Είναι και κοντά μας και ασχολούμαστε.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί μας επηρεάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει. Είχε λέει αψιμαχίες σε Αφγανιστάν-Πακιστάν.
1: Και αυτό. Σημαντικό
0: και...
1: είναι.
0: Ναι, θα πει κάποιος και.
1: Όχι, okay, και.
0: Με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει.
1: Αλλά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Που είχε κάπου στη Λατινική Αμερική δύο χώρες που πλακωθήκανε. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι είδηση και καλά έκανες και την ανέφερες.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: παρακαλώ,
1: πολύ.
0: Υποχρεώσεις μου.
1: Φανταζόμαστε σε λίγο. Βέβαια έχει πολλά να πει σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Ο Χριστούλιας έχει πολλά
0: έχει
1: να
0: κάρτες,
1: πει.
0: Έχει κάρτες, ωραία.
1: Στον Παπαχλιμίτζο και στην Παπαμιχαήλ, στα δύο παπά. Θα έχει πάρα πολλά να πει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν συνδεθούμε με την τηλεόραση, δεν θα έχουμε κάποιο.
0: Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι,
0: ξέρουμε. Εδώ μπορούμε να στεναχωρήσουμε κάποιου ακροτές οι οποίοι στείνονται για να μα δουν και στην τηλεόραση.
1: Πει τη SpaceX.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Ωραία, πάμε. Με τη SpaceX έχεις καταλάβει τι γίνεται?
0: Τι γίνεται?
1: Όλο τους κάνει η πύραυλη.
0: Παιδί μου, κάνουν τη δουλειά τους και μετά σκάνε.
1: Μετά.
0: Ο συγκεκριμένος που έσκασε, θα σου πω τώρα. Ο συγκεκριμένος που έσκασε, ανέβηκε στο διάστημα. Εκτόξευσε 20 δορυφόρους, τέθηκαν σε τροχιά οι δορυφόροι και μετά όταν επέστρεφε στη γη και πήγαινε να προστατασωθεί, εκεί ξεράγει. Εκεί σκασίλα μας. Εκεί σκασίλα μας. Τρόπος του Λέγκιν. Αλλά θέλω να πω τη δουλειά που την είχε κάνει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε όμως να εκραγεί, ήταν προγραμματισμένο?
0: Όχι, δεν ήταν προγραμματισμένο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, αλλά τη δουλειά, θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που εκρήγνεται στο ξεκίνημα και άρα δεν κάνουν και τη δουλειά τους.
1: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι στεναχωριέ με τον Ήλον.
0: Στεναχωριέσαι. Τρισεκατομμυριούχος. Δεν θα του λείψουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
1: Και εγώ φαντάζομαι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζεσαι όμως να γίνεται έξαλλος, ας πούμε, και να λέει πόπο, πάλι έχασα.
0: Να σπάει το γραφείο.
1: 30 εκατομμύρια δολάρια. Θα πωλήσω. Λοιπόν, να πω μια άλλη σημαντική είδηση, την οποία την είδα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Η Volkswagen.
0: Η ποια?
1: Volkswagen.
0: Volkswagen.
1: Volkswagen, όπως θες πες
0: τη.
1: Ανακοίνωσε ότι καταργεί τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκλονιστική εξέλιξη. Άμα το σκεφτείτε.
2: Ωραία, πάμε στο λαό.
1: Ναι. Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλώς ορίσατε, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, παιδιά. Μήπως έχετε καμιά πορεία, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Πιερακάκη. Θέλετε κάτι να τον ρωτήσουμε από εσάς?
1: Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα?
2: Τα επόμενα καινούργια
1: μέτρα.
3: Τώρα τι αχόρτα.
1: Θα μας πει 14 Οκτωβρίου. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
0: Ποια 14 Οκτωβρίου, με την αμόλυβδη.
1: Ναι, γι' αυτό για την αμόλυβδη. Αυτό εννοούσα.
0: Είναι αυτό που συζητάει όλο ο κόσμο. Τι θα γίνει με την αμόλυβδη.
1: Επίσης, πότε πιστεύει, επειδή είναι και Eurogroup.
0: Άμα είναι να απαντάς εσύ, Παπαχλημίτζο.
1: Δεν θέλω να απαντήσει εσύ.
0: Μην μιλήσετε με τον κύριο Πιερακάκη να πούμε.
1: Να του πείτε και χρόνια πολλά γιόρταζε.
3: Σημειώνω,
0: αμόλυβδη.
1: Ναι, και θέλω εγώ να τον ερωτήσει πότε θα φτάσει στο σημείο. Πες, περνάνε οι κρίσεις και τα λοιπά. Πώς το βλέπει εκείνος, να πάρουμε αυξήσεις 50% όλους τους μισθούς μας.
3: Εντάξει.
2: Δώρο Πάσχα, δώρο
3: Χριστουγέννων.
1: Ναι, πάντα. Γιατί ρε εσύ, όσο ζω, ελπίζω.
3: Εντάξει, ωραία.
1: Θέλω να γίνω ο Μπρούκλης κι εγώ, σαν τους αυτούς που είναι Μπρούκλιδες και...
3: Μπρούκλης, ναι. Τι είπε τώρα. Φράσεις, φράσεις από τα παλιά, φράσεις που χάνονται, όπως λέγεται.
2: Ναι, να δεις, αφού σύνταξη θα αργήσουμε να πάρουμε.
1: Ναι.
2: Να αργήσουμε. Αυτό.
0: Α, θα πάρετε εσείς. Εντάξει.
1: Θα αργήσουμε πολύ.
2: Ναι, θα αργήσουμε πολύ, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που μας απομένουν εδώ στον εργασιακό μας βίο, να μπορούσαμε να τα περάσουμε λίγο καλύτερα.
1: Τα πολλά χρόνια μας
3: θα πάρω σύνταξη το 2050. Λίγο θα τσιμπήσω το 80 έχω γεννηθεί. Λίγο να τσιμπήσω προς τα πάνω τα όρια μετά την επόμενη δεκαετία. Το 50 με βλέπω να παίρνω σύνταξη.
0: Επειδή είναι. Επειδή είναι και.
3: 70.
0: Επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup.
2: Ναι,
0: επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup, δεν το ρωτάτε, θα βγάλει προϋπολογισμό η Ευρώπη, γιατί διαβάζουμε ότι είναι λίγο στα κάγκελα όλοι.
3: Προϋπολογισμό.
1: Μπράβο,
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωνε, παρακαλώ.
2: Πάλι προϋπολογισμό.
3: Θα έχω σημειώσει όλα εγώ εδώ πέρα με αυτές τις ερωτήσεις και αυτές που έχουμε και εμείς.
2: Πρέπει να
3: έχουμε
2: γύρω στις
3: 2,5 ώρες του Γιάννη Πυρακάκη να το κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε.
1: Εντάξει τώρα, ολόκληρο Πυρακάκη θα έχετε. Να μην το ρωτήσετε.
3: Ναι, σωστό.
1: Να μην το ρωτήσετε.
3: Και εγώ να πω από το Συνολικό Συμβούλιο κάτι πέρασε απαρατήρητο, γιατί προφανώς τα μέτρα είχαν σημασία. Αλλάζει ο κώδικας δικηγόρων, θα πει να απασχολεί κανέναν. Απασχολεί τους δικηγόρους. Θα γίνονται εξετάσεις. Από κρατικό φορέα για να γίνεις δικηγόρος. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο γίνονταν με δεκαετίες με τους δικηγορικούς λόγους ήταν λίγο, πώς το πω έτσι ευγενικά, λέω ξεφτύλα, και το παίρνει πάνω του. Αυτό είναι λίγο ντροπή για τους δικηγόρους, δηλαδή να αναγκάζει το κράτος να το κάνει αυτό, αλλά.
2: Τι γινόταν μέχρι τώρα.
0: Ευτυχώς που το είπες ευγενικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτά τα διφορούμενα. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, τον έλεγχο για τα ιατρία την έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Θέλω να πω, ο οποίος Ιατρικός Σύλλογος, από ό,τι αποδεικνύεται το τελευταίο 20ήμερο, πόσο πάει τώρα πλέον αυτή η υπόθεση, δεν έκανε πολύ καλά την δουλειά του ή την έκανε πλημελώς.
3: Αυτό σε πάω πιο πριν, που λες για να γίνεις δικηγόρος, για να γίνεις γιατρός, για να γίνεις μηχανικός, για να γίνεις λογιστής, ναι, οτιδήποτε. Σε κάποιες σοβαρές προηγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εξετάσεις, διαδικασίες κλπ. Εδώ ήταν περίπου σαν δημοκρατικό κεκτημένο ότι αφού έχει στοιχείο νομικής, ιατρικής, πολιτικής κλπ. Γίνεσαι αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Ή μάλλον πήγαινε έτσι. Τώρα δηλαδή, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Δεν είσαι εξετάσεις.
1: Το θέλανε δηλαδή και οι δικηγορικοί σύλλογοι.
3: Και τώρα, εγώ έδωσα εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, να σου πω τώρα το δικό μου παράδειγμα. Ναι. Μην πάμε τώρα στατιστικές, ούτε τι ξέρει ο Γιάννη. Δεν εξετάσεις. Είχα διαβάσει τόσο αρκετούς μήνες για να μπορέσω να δώσω, γιατί δεν είχα και επαφή με το επάγγελμα σοβαρή. Και η διπλανή μου, εγώ το ξέρω ποτέ. Ο δικηγορικός σύλλογος, επειδή τι θέλει, θέλει να έχει περισσότερα μέλη για να έχει περισσότερους ψηφοφόρους, να τους ικανοποιήσει όλους κλπ. Άρα τους περνάει όλους. Η διπλανή μου τη ρωτάνε στα προφορικά, στο ποινικό, γιατί το καθένα σε ρωτάνε. Αν κάποιος έχει ποινικό μητρό, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό. Λέω, εγώ σκέφτομαι μέσα μου, δηλαδή λέω πόσο πιο γελίες ερωτήσεις θα κάνω για να γίνεις.
1: Ναι.
3: Και εγώ ήθελα να σκοτώ να φύγω,
2: δεν βρισκόμουν. Να έχεις ποινικό μητρό.
3: Όχι, να έχεις λευκό ποινικό μητρό.
2: Ναι, τι σημαίνει.
3: Και απαντάει την πλανή μου.
1: Ναι.
3: Απόφθος νομικής. Αν έχεις λευκό ποινικό μητρό, σημαίνει ότι αφώνεσαι.
1: Ότι.
2: Αφώνεσαι.
3: Εσάι, για πάντα. Όσο έχεις λευκό ποινικό. Τη κοιτάω έτσι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πέρασε. Τι σημαίνει, ευχαριστώ, περάσατε.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Καλή στα διαδρομή.
3: Έγινε δικηγόρος. Με τη βούλα του τέτοιου.
0: Να πούμε και για τα του οίκου μας.
1: Και εμείς δίνουμε
2: εξετάσεις.
0: Που δίνουμε εξετάσεις, οι οποίες τώρα. Εντάξει, είναι επίσης στα μάτια του κόσμου. Αυτό λέω, τι λέω.
3: Είναι πολύ πιο σοβαρό για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
1: Ναι.
3: Διαχρονικά αστείο. Δεκαετίες τώρα.
1: Για την αξιοπρέπεια γενικότερα, νομίζω. Και σε πολλά επαγγέλματα και στο δικό μου.
0: Πρέπει να βγούμε, παιδιά. Και εσείς πρέπει να πάτε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα έχετε τον κύριο Πιερακάκη.
3: Μου λέει η εξετάσια, συγγνώμη, μου λέει, εδώ λέει δεν κόβουμε κανέναν εμείς. Το πούμε περηφάνεια. Να περάσει το όλο ότι έγραψε.
1: Μπράβο. Είσαι μεγάλη καρδιά, πες.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Χαιρετισμού στον πρόεδρο του Eurogroup.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων, γεωφυλές, εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red code μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νέτανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Τοπικά θελώδης άνεμοι, εντάσσει 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να σας ενημερώσουμε ότι έχει βγει η ειδοποίηση 112 για το Ρέθυμνο, η οποία αναφέρει, λόγω της κακοκαιρίας, αναφέρει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, τα ξέρουμε όλοι, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Δαβίδ που μας λέει πως η φωτιά στο πλοίο της Blue Star θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά στην αγορά της Αμού, Κο και Ρόδου. Καταστράφηκαν 130 φορτηγά με εμπορεύματα και ότι πρέπει να αναδειχθεί το θέμα. Γι' αυτό μιλήσαμε χθες με τον Χάρη Ζερβουδάκη, τον ανταποκριτή μας στην Σάμο, και λέγαμε και τι ζητούν οι φορείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Κύριε Δαβίδ, ενδεχομένως δεν μας ακούσατε χθες. Πάντως από την πλευρά μας το θέμα το έχουμε αναδείξει. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, χρόνια πολλά στην Κύπρο, λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο τον. Από την Καστοριά, το φίλο μας με 8 βαθμούς και ήλιο αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Μάκη, στον κύριο Μάκη που λέει καλομήνα. Αν στην θέση του Μαζονάκη ήταν κάποιος άγνωστος, τι θα γινόταν νομίζετε? Θα ήταν στη φυλακή υπεύθυνη?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Είναι η οικοτολογία. Δηλαδή, ό,τι και να σας πούμε, ψέμα θα είναι. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Καμιά φορά τέτοιες ειδήσεις ή τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και από εμάς και από την πλευρά μας, δεν θα δίνονταν τέτοιο βάρος ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Καλό είναι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην δοκιμαζόμαστε όλοι από τους δημοσιογράφους μέχρι και την πολιτεία. Έτσι, καλό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα είδα ότι στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Super Intelligence που έλεγες πριν.
1: Έχει λάθος το όνομα της χώρας.
0: Δεν το είχα δει.
1: Ναι.
0: Ότι είναι United States.
1: United. Η τεχνητή νοημοσύνη που το συνέταξε δεν πρέπει να είναι και πολύ σούπερ.
0: United States. Ναι, όχι United
1: States. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι. Γινόταν χθες πανηγύρι μεγάλο με αυτό το. Την ανορθογραφία εν πάση περιπτώσει του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνεις και το λες. Έχει ενδιαφέρον. Τι άλλο, μία είδηση που επίσης δεν έχει ακόμη αναπαραχθεί ιδιαίτερα εδώ τουλάχιστον, την αναπαράγουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι ο Ρούμπιο έδωσε εντολή. Ο πρόεδρος εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ τι είπα?
0: Πρόεδρος.
1: Είπα πρόεδρος, ναι. Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Καλό, φοβερό.
0: Δεν πειράζει, ναι.
1: Λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή να αποχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι απεσταλμένοι του Ιράν. Αυτοί είχαν πάει με το πρόσχημα, με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Είπε ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ μείνανε γιατί γίνονταν διαπραγματεύσεις, έτσι, άτυπες μεν, αλλά διαπραγματεύσεις δε. Λοιπόν, βγήκε και είπε ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τελείωσε, να φύγουν από τη χώρα, να επιστρέψουν τη δική τους. Ωραίο. Αυτό για ορισμένους κάτι δείχνει. Ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν την έκβαση που κάποιοι θα περίμεναν ενδεχομένως. Διότι αν πήγαιναν καλά οι διαπραγματεύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στη χώρα τους. Άρα, μάλλον οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Το λέμε να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί μπορεί από αυτήν και μόνο την είδηση το πετρέλαιο να τσιμπήσει ένα-δύο δολάρια, ας πούμε. Λέω. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άλλα.
1: Τι να φορέσουμε σήμερα, να μας πεις αιρέτη.
0: Α, παιδιά, κοιτάξτε το τι να φορέσετε τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το πρωί φορέσετε κάτι ζεστό. Αλλά να έχετε να φοράτε από μέσα.
1: Δεν.
0: Και κάτι.
1: Τι σημαίνει ζεστό, μάλινο?
0: Ένα μπουφανίνι.
1: Α, μπουφανίνι.
0: Ένα μπουφανίνι.
1: Ας το ίνι είμαστε ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε τώρα για. Εδώ του. Κοίτα. Για Αλεξανδρούπολες, Σέρες,
1: Κορέστια,
0: Καστοριές κτλ. Δεν μπορώ να πάρω όρκο. Μπορεί να είναι και μπουφάν. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θέλει μπουφανίνι και από μέσα ή κοντομάνικο, ή αν δεν είσαστε τόσο ανθεκτικοί, αν δεν αντέχετε, ας πούμε, και τα λοιπά, βάλτε ένα μακουδάκι ή ένα πουκαμισάκι με μακριμανίκι. Ελαφρύ όμως.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αλλιώς θα σκάσετε μετά. Ναι.
1: Κάλτσες, δεν είπες.
0: Ψηλές πια. Είπαμε τα κτέρματα ζωσόνια. Εξαρτάται τώρα. Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη τη Μητρούλια.
0: Α, ναι, γιατί είχε πολύ δουλίτσα.
1: Περιμέναμε πώς και πώς, παιδιά, αυτά τα μέτρα να ανακοινωθούν.
0: Ναι, για τα κάψιμα.
1: Για τα κάψιμα. Πάμε.
0: Αυτό το τομέα.
1: Αυτό το τομέα θα μας πει τώρα η Πινελόπη, να μας πει και τις προβλέψεις της, γιατί αφού υπήρξαν αυτά τα μέτρα για αυτά, τι θα γίνει και στη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν διαφορετικά ή πια. Καλημέρα, Πινελόπη.
0: Καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλό πρωινό. Περιμένουμε εδώ και μέρες για τις ανακοινώσεις. Έγιναν εχθές, αλλά θα έχουμε από ό,τι φαίνεται το μαρτύριο της αγώνας, γιατί θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις 14 του μήνα, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς αν θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Να τα πάρουμε λίγο λοιπόν με τη σειρά. Τι ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκαν επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα δινόταν από την κυβέρνηση 10 λεπτά το λίτρο, αυξήθηκε σε 15, συν 5 λεπτά που δίνουν έκπτωση στα δηληστήρια, σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης από σήμερα θα είναι 20 λεπτά το λίτρο.
1: Να το πούμε αυτό και να το εξηγήσουμε. Συγγνώμη, Πινελόπη, που σε διακόπτω, διότι χθες κάποιος, κάνοντας μια βόλτα στα διάφορα site, έβλεπε σε άλλα 15, σε άλλα 20. Η διαφορά είναι ότι τα 15 είναι από την πολιτεία, τα άλλα 5 είναι από τα δηληστήρια. Αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά,
0: 20
1: ναι, ναι, αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά οι μισοί γράφαν 15, οι άλλοι μισοί γράφαν 20. Καταλαβαίνεις. Και υπήρξε ενδεχομένως μια σύγχυση στο κοινό. Και αυτό το λέω να το διευκρινίσουμε.
2: Όπως και να έχει, το τελικό δεν έχει σημασία ο καταναλωτής, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει.
1: Σωστό. Σωστό. Όχι, έχει σημασία γιατί υπάρχει μεγάλη σπέκουλα και τα δηληστήρια τι κάνουν και γιατί να φορολογηθούν και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλλο. Έχει μία σημασία ακόμα και αυτό.
2: Τα δηληστήρια, έχει σημασία να πούμε ότι από τα μέσα Ιουλίου, όπου δίνουν εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, σύμφωνα με δικές τους εκτιμήσεις, τα δύο δηληστήρια έχουν πληρώσει περί τα 85 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, το ζήτημα της φορολόγησης των δηληστηρίων έρχεται και αντικατοπτρίζεται στις εκπτώσεις που δίνουν τώρα. Αν δεν φορολογούνταν, θα περιμέναμε να τα πάρει η πολιτεία μετά το κλείσιμο του έτους του 2026, αφού βγάλουν τους ισολογισμούς τους, δηλαδή από τα μέσα του 2027 και μετά. Ενώ ήδη από τον περασμένο Ιούλιο τα δηληστήρια δίνουν αυτές τις εκπτώσεις. Τώρα, η μάχη που γίνεται είναι πόσο θα συμμετέχουν τα δηληστήρια στην έκθεση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επειδή από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και σήμερα ή μέχρι τις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου,
1: ναι,
2: τα δηληστήρια επιδοτούν, δίνουν έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά, αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου και θα συνεχιστεί ως τις 15 του μήνα. Από τη δική τους πλευρά αντιδρούν και λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουν, να δώσουμε επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι αν δεν δώσεις, θα σε φορολογήσω. Να το πω με απλά λόγια, γίνεται ένα τέτοιο είδους αλυσβερίσι. Άρα το ερώτημα είναι ποια θα είναι η έκπτωση που θα παρέχουν τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως βάση για τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης ένα
1: πετρέλαιο. Το περσινό κλείσιμο.
2: Το 1,75 ευρώ, το πούμε με νούμερα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης πολλούνταν, θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ, άρα είναι 25 λεπτά τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση.
1: Να
2: και
1: σε ρωτήσω κάτι, με την αμόλυβδη θα γίνει κάτι, τι πιστεύεις?
2: Εκτιμώ πως όχι. Η κυβέρνηση εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκαθαρίσει ότι στην αμόλυβδη δεν παρεμβαίνει και φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα επιχειρήσουν να μειώσουν την έκπτωση που δίνουν στην αμόλυβδη, αν όχι να την εξαφανίσουν. Να την εξαφανίσουν μου φαίνεται αρκετά δύσκολο.
0: Και αν αποφασιστεί από την Ευρώπη να εξαιρεθούν, να υπάρξει, πώς το λένε, ευελιξία και να αλλάξουν οι οροφές
1: δαπανών. Να βγει από τις ρήτρες.
0: Αν μειωθεί ο ειδικός φάρος κατανάλωσης εδώ, δεν θα έχουμε μείωση στη βενζίνη.
2: Αυτό είναι κάτι αλλιώτικο και δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα. Γιατί ο Πρωθυπουργός εχθές μόλις μάθαμε ότι έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που ζητάει ακριβώς να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να δώσουν επιπλέον επιδοτήσεις στα καύσιμα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στις 14 Οκτωβρίου, προφανώς και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και χτες, νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ζητήθηκε και από τη Μελώνη ευελιξία.
2: Αν δοθεί λοιπόν αυτή η δημοσιονομική ευελιξία, προφανώς θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο η έκπτωση στη βενζίνη και βεβαίως θα έχουμε και έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε, παιδιά, ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή, εχθές, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων στη βενζίνη και στον δίζελ κίνησης, των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων κλπ. Να μην τα ξαναλέω. Η μέση τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μέση τιμή του δίζελ στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Δηλαδή, αν σε αυτά τα 2 και 21 προσθέσουμε και την επιπλέον 5, τα επιπλέον 5 λεπτά, μάλλον αφαιρέσουμε τα επιπλέον 5 λεπτά επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, φτάνουμε στα 2,16 και πάλι η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι πάρα πολύ υψηλή.
0: Πολύ.
2: Άρα θα πρέπει να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης, την οποία μέχρι στιγμής την έχουμε δει μόνο να δίνει κατευθύνσεις για μείωση κατανάλωσης.
1: Ναι, είναι αυτό που το συζητούσαμε χθες με την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες.
0: Δεν εξόριξε μόνο τους λαούς, εξόριξε και τις πολλές κυβερνήσεις αυτό.
2: Ήταν λάθος, τους πάντες, διότι οι πολίτες έτσι κι αλλιώς όταν είναι τόσο ακριβά τα ενεργειακά προϊόντα κάνουν μόνοι τους εξοικονόμηση. Δεν είναι δυνατόν να λες κάντε εξοικονόμηση και δεν βοηθάω καθόλου τις χώρες να μπορέσουν να πάρουν κάποια μέτρα να στηρίξουν τους πολίτες τους.
1: Αυτό. Πενελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή έλεγες πριν για τη Μελώνη, εγώ δεν το είχα προσέξει. Μου είπε ο Νίκος ο Τσιπλάκης πριν που είμαι στο στούντιο, κάναμε μια κουβέντα και μου είπε ότι η Μελώνη αποφάσισε και για ένα χρόνο αναστέλει την ίσπραξη των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα. Ο Νίκος μου το είπε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ως μέτρο.
0: Μπράβο στη Τζόρτζια.
1: Προφανώς και θα έχει συνυπολογίσει από πού θα πάρει τα έσοδα αυτά. Το λέω γιατί είναι η μόνιμη υποδός. Μάλιστα, να κάνουμε το Α ή το Β ή το Γ μέτρο, αλλά αυτά που θα εκλείψουν από τα ταμεία του κράτους, από πού θα τα βρούμε. Προφανώς η Μελώνη θα έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Η Μελώνη βέβαια έχει και αυτή την πίεση του νέου κόμματος που έχει προκύψει εκ δεξιών της, το οποίο είναι πιο δεξιό από την ίδια, εκείνου του ενός στρατηγού.
0: Υπάρχει.
1: Ενός στρατηγού, ενός τύπου, ναι. Υπάρχει. Λοιπόν, και έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως, θέλω να πω ότι το θέμα αυτό, επειδή καίει όλη την Ευρώπη, προφανώς, θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή απάντηση με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Και γιατί, να μην αργήσει.
1: Γιατί αλλιώς είναι περιορισμένα τα μέτρα που η κάθε χώρα μπορεί να πάρει αφεαυτή σε βάση.
0: Να μην αργήσει αυτή η απάντηση, γιατί βλέπετε ότι εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό το πράγμα, η αγανάκτηση, ας πούμε, από την πίεση, η αγανάκτηση των πολιτών. Στην Ισπανία το είδαμε με το θέμα των ενοικίων, που ήταν αφορμή βεβαίως και η γυναίκα αυτή, η αναλγησία που επιδείχθηκε, ας πούμε, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, πολύ μεγάλη γυναίκα, η οποία τη πήγανε το ενοίκιο στο 8πλασία. Ας πούμε, για να τη διώξουν από το σπίτι.
1: 16 βαθμούς στη Βέργα Καλαμάτας με συννεφούλα και αέρα σε ρηπές, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταύρος. 5 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο τριφύλι Γρεβενών. Άντε πες στο τριφύλι Γρεβενών πώς αντιθούν.
0: Αυτό σου λέω. Τι να τους πω εγώ, θα τους πω. Ανθρώπους.
1: Καταλάβες που λέγαμε πριν.
0: Παναγιά μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Αγριανή Σερόνκαλ και καλό μήνα. Κύριε Αθανάσια, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Ριζούπολη. Αυτό με τα πατίνια που τα παρατάνε όπου να είναι.
0: Ναι, αφήστε το.
1: Τα πετάνε, ενοχλούν τους πεζούς σε πεζοδρόμιο στην γειτονιά μου. Πεταμένο, δεν μπορούσε πεζός. Ναι, αν δεν το σήκωνε.
0: Αυτό δείχνει, παιδιά, το επίπεδο που έχουμε και δείχνει και ένα επίπεδο πολιτισμού.
1: Πολιτισμός έτσι. Είναι αυτό.
0: Δηλαδή,
1: καθαρά.
0: Όταν εγώ, ας πούμε, έβρισκα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένα πατίνι παρατημένο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου, το οποίο είναι σαν διέξοδο. Δηλαδή, πήγαινε κάποιος επί τούτου. Υπήρχε άπειρος χώρος να τα αφήσει. Και το άφηνε μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου. Ή τα πετάνε κάτω, ας πούμε. Ή τα παρατάνε, κάνουν τη δουλειά τους και τα πετάνε. Αυτό δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Δεν είναι ούτε θέμα κράτους, ούτε θέμα τίποτα. Είναι θέμα ανατροφής όλο αυτό το πράγμα. Είδα μια φασολάδα τώρα. Ναι. Παιδιά. Εγώ δεν θα πω ποτέ πω να είχα μια φασολάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί για να του ευχαριστηθεί τη φασολάδα θέλει να φάσει και άλλα 15 γύρω-γύρω.
1: Α, μπράβο. Χωρίς λουκάνικα.
0: Και ψωμί επίσης.
1: Ναι.
0: Ψωμάκι.
1: Και ψωμάκι.
0: Ναι. Αλλά ήταν μια πολύ που τη στείλανε στον Παπαχλιμίτζο που του στέλνουν τα
1: τι
0: φαγητά.
1: Τι του στείλανε, στέλνουν φασολάδα.
0: Του στέλνουν τα φαγητά, τι φωτογραφίε, δεν μάνα ναι. μου. Γίγαντες ήταν αυτό.
1: Α, γίγαντες, ναι.
0: Αυτό σουπέ αυτό.
1: Οι γίγαντες μ' αρέσουνε.
0: Σουπέ ήτανε.
1: Φούρνο. Αλλά η φασολάδα όχι.
0: Και κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Κάθε εποχή. Αυτά είναι κάθε εποχή. Δεν είναι τώρα με το κρύο.
0: Όχι, τα προτιμώ τώρα. Λέω,
1: αυτά είναι πάντα. Τα κεφτεδάκια είναι must. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε. Θα τα βρείτε από τα 13 δις υπερπλεώνασμα ή μήπως όχι? Εμείς να τα βρούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Αν είχαμε τέτοια αρμοδιότητα θα σας απαντούσαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Μας λέει ο φίλος μας ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που τα ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πες καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλό μήνα.
0: Ναι. Ναι. Είναι, λέει ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η Μελώνη είναι αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Κυκλοφορήστε ελεύθερα.
1: Ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Καλημέρα. Τι άλλο ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Είδες τι έγινε με τον Ρονάλντο.
0: Ναι, εσύ.
1: Γιατί φεύγει.
0: Έχει νευρούλια.
1: Όχι, θα το αποκαλύψει στο μέλλον. Αλλά
0: ναι,
1: έφυγε, εγκατέλειψε στη μέση της πορείας.
0: Οριστικά,
1: την Εθνική Πορτογαλία. Όχι, οριστικά.
0: Οριστικά λέει αποχώρησε.
1: Γιατί όμως θα το έκανε αυτό.
0: Πικραμένος.
1: Πικραμένος είναι.
0: Είχε κόντρα με τον προπονητή, τον Ζορ.
1: Είχαν κόντρα.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν έξαλλος, λέει. Ήταν έξαλλος, προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Πώς το λένε, και τον είχε στον πάγκο, ρε Διονύση.
1: Εντάξει, είναι απώλεια.
0: Όλο το μάτς. Τον είχε στον πάγκο.
1: Είναι απώλεια.
0: Δεν θα έφευγε εσύ.
1: Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους.
0: Περίμενε. Σε έχει στον πάγκο όλο τον αγώνα.
1: Στην Πορτογαλία διαβάζω ότι λένε πως δεν είναι οριστικό το αντίο.
0: Έτσι λένε εδώ πέρα.
1: Έτσι γράφουν.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, τα μέσα ενημέρωση στα πορτογαλικά.
0: Δεν θέλουν να το πιστέψουν, μάλλον.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι η φάση της άρνησης, το στάδιο της άρνησης.
0: Ναι.
1: Λες. Να περνάνε άρνηση. Ναι. Εντάξει. Μετά θα έρθει η αποδοχή, μετά θα έρθει το. Ναι.
0: Okay. Θέλει Δημήτρης μήνυμα. Δύσκολος ο πάγκος. Κρύος. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, δεν τον αφήνεις τον Ρονάλντο τώρα στον πάγκο. Όλο το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο είναι. Διάολε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να δοκιμαστούν και κάποιοι.
0: Εντάξει, βάλτε τώρα για 10 λεπτά. Να έχεις πρόβλημα τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι όλοι εναντίον σου.
1: Είναι. Μήπως οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι εναντίον του.
0: Μωρέ,
1: δεν το ξέρω.
0: Γιατί,
1: δεν είμαι στα εσωτερικά της ομάδας.
0: Τι παλικάρι τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ρωτάω. Εγώ
0: δεν είμαι φαν του Ρονάλντο. Αλλά είναι ο Ρονάλντο. Πώς να το κάνουμε.
1: Ερωτήσεις θέτω. Δεν το γνωρίζω.
0: Τίθεις εσύ.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι να κάνω.
0: Ο Χρήστος. Γιατί ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά, όπως ξέρεις. Το ότι είναι 41 ετών ίσως να έπαιξε ρόλο.
1: Ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά.
0: Είναι 41.
1: Και είναι Παναθηναϊκός τώρα.
0: Καλά κάνει.
1: Για τον Χρήστο το λέω. Δεν το, ναι.
0: Εντάξει, και ο Ρονάλντο.
1: Παναθηναϊκός. Ρονάλντο. Βέβαια έχει το καλό ότι παίζει τένις. Οπότε εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ξέρετε, τώρα. Πρωινά.
0: Αυτά δεν ήθελα.
1: Ακούστε, ναι. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. 4/10/2026, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης, προσθέτει, τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επικαιροποίηση που μόλις έστειλε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εμείς το θέσαμε στην διάθεσή σας. Καλημέρα και στον κύριο Τεό από τη Φλόρινα. 4 βαθμούς, φασολάδα, ρέγκα και ζεστό ψωμί. Εμένα άμα είναι θα με αφήσετε μόνο ούτε ζεστό ψωμί. Τα άλλα δεν.
0: Λοιπόν, έχω νεότερα.
1: Δεν είμαι φίλος. Με συγχωρείτε. Ναι.
0: Ναι. Έχω νεότερα για την εκτέλεση που σας λέγαμε της Κρίστα Πάικ.
1: Έγινε.
0: Όχι. Της κάνανε 2 ενέσεις. Παρενέβη το ανώτατο δικαστήριο, διέκοψε την ύπαιρα διακοπή και είναι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό είναι μαρτύριο τώρα.
0: Είναι στο νοσοκομείο.
1: Είναι μαρτύριο.
0: Δηλαδή.
1: Πρόκειται περί μαρτυρίου. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο.
0: Πάμε, ναι, γιατί πάμε σε τίτλους σιγά-σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνουν του καιρού με ισχυρές βροχές καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκωσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένγιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μετά μεγάλης μας λύπης και με κοινή απόφαση και των δύο, διακόπτουμε το τραγούδι.
1: Γιατί, Διονύση?
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Βελισσαράκο, δεν έχουμε τον κύριο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, δεν τον έχουμε. Τότε γιατί το διακόψαμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ τα αποφάσισες.
0: Ας το τραγούδι, συγγνώμη.

0: τώρα. Τώρα θα το διακόψουμε.
1: Ναι, θα το διακόψουμε και θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και καλό μήνα στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις που ανακοινώθηκε χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα από ό,τι είδαμε και από τις ενώσεις εμποροβιοτεχνών, βιοτεχνών κτλ. Ένα αίτημα μεγάλο. Πολυετές. Έτσι το ζητούσαν τουλάχιστον δύο χρόνια. Ποια είναι η διαφορά των 120 από τις 72 δόσεις? Δηλαδή,
1: και ποιες είναι οι παράμετροι που έχουν δει.
0: Αυτό, ναι, και ποιες, ναι, είναι οι παράμετροι. Ναι. Τι είναι αυτό που θα περιμένει ένας φίλος που μας ακούει σήμερα και θέλει να το κάνουμε λιανά?
2: Ωραία. Κοιτάξτε, το πιο απλοϊκό που μπορώ να πω με η διαφορά στο 120 δόσεων με το 72 είναι ότι είναι περισσότερες δόσεις, άρα είναι η μικρότερη δόση. Ναι. Άρα μικραίνει το ποσό που πρέπει να δίνει κάθε μήνα ο οφειλέτης. Και όταν λέμε για οφειλέτες, εννοούμε για 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία και για 900.000 που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ.
0: Άρα είναι, για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ είναι σύγκριβο. Κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. Όλος ενεργός οικονομικός πληθυσμός δηλαδή. Ναι. Περίπου.
2: Ακριβώς. Και οπότε γίνεται μικρότερη η δόση. Η άλλη βασική παράμετρος που αλλάζει είναι ότι σε 72 δόσεις, όσες οφειλές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, η ημερομηνία ήταν 31/12/23. Σου λέγει ο νομοθέτης, όσες οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες έως 31/12/23, πάνε 72 δόσεις. Τώρα όμως τι λέει, έως 31/12/24. Πρώτο βασικό.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν έχεις οφειλές που σου λέει μέχρι 31/12/24, μπορείς 120 δόσεις.
1: Έχει συμπεριλάβει και άλλο χρόνο μέσα, άλλο ένα χρόνο. Ναι.
2: Ένα χρόνο. Και όσοι είναι από το 25 και 26 που διανύουμε, μπορεί να το βάλει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή έλεγε τέλος του χρόνου των 72 δόσεων, 31 Δεκεμβρίου, ενώ των 120 δόσεων μπορεί να γίνει έως 36 του 27. Άρα δίνει και μια παράταση χρόνου.
0: Ένα τράτο χρόνου, ναι, αυτό.
2: Αυτά τα τρία είναι πολύ βασικά και είναι στην ουσία οι αλλαγές που γίνονται.
0: Και αφορούν, είπατε, 4,5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά, 4.400.000 ανθρώπους.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Είναι 3,5 εκατομμύρια στην εφορία και 900.000 στον ΕΦΚΑ, μπορεί να είναι σε κάποια...
0: Περίπου χοντρικά 4.400.000 ανθρώπους.
2: Ναι, είναι 3,5 εκατομμύρια στην εφορία και 900.000 στον ΕΦΚΑ, μπορεί να είναι σε στα δύο ταμεία να υπάρχουν και κοινοί.
0: Ναι, ναι, μην κάνουμε την άθρηση.

0: 4% το χρόνο. Και αυτό το επιτόκιο υπάρχει και για την παγιά ρύθμιση των 24 δόσεων.
1: Αυτό επειδή ήθελα να το ρωτήσω, το γεγονός ότι επιμικρύνονται οι δόσεις από 72 πάνε σε 120, αφήνω τις 24, δεν σημαίνει ότι θα πληρώσω περισσότερους τόκους? Δηλαδή θα πληρώνω μεν μικρότερο ποσό αναδόση, αλλά αυτό θα το πληρώσω στο τέλος ως τόκους επιπλέον, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή σε ένα παράδειγμα, μια οφειλή των 10.000 ευρώ, τώρα τα νούμερα θα είναι περίπου, θα πληρώνουμε δόση 160 ευρώ το μήνα σε 72 δόσεις, που σημαίνει ότι θα δίναμε 11.700 όταν γινόταν η εξόχληση, ενώ με τις 120 δόσεις θα γίνει 110 ευρώ το μήνα, αλλά το τέλος θα έχουμε πληρώσει 13.500.
1: Μάλιστα. Ναι, οκ. Μας θέτει ένας ακροατής ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο είδους κούρεμα. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιος ενταχθεί στις 120, θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
0: Δυστυχώς, γιατί εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα κούρεμα προσαυξήσεων, ειδικά σε παλιές οφειλές. Εδώ, μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε εχθές, δεν θα γίνει. Περιμένουμε και την ψήφιση των μέτρων αυτών να δουν.
1: Μήπως υπάρχει κάποια τροποποίηση ή κάτι τέτοιο?
0: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το είδαμε αυτό όταν γίνανε 72 δόσεις. Ενώ περιμένανε από το Υπουργείο ότι θα υπαρχθούν γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπαχθήκανε μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 120, υπενθύμησε η Κατερίνα νωρίτερα, ότι των 120 δόσεων προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο, μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει?
0: Ναι,
1: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120 δόσεις, ήταν αποδοτικές ή ήταν...
2: Βοήθησαν
1: κόσμο, ναι. Αυτό.
0: Κοιτάξτε, η πιο αποδοτική ρύθμιση, θυμάμαι, που είχε γίνει ήταν τότε που είχε ανάγκη το κράτος, ήταν το 15 πριν το δύσκολο εξάμεινο του 15, υπήρχε μια ρύθμιση των 100 δόσεων που ανάλογα τις δόσεις που πλήρωνες υπήρχε ένα κούρεμα προσαυξήσεων. Δηλαδή, αν πλήρωνες το ποσό εφάπαξ, σου κούρευε το 100% προσαυξήσεων. Αν το βάζεις 6 δόσεις, το 90%. Πήγαινε κλιμακωτά.
2: Γιατί θέλουν να μαζέψουν χρήματα, ναι.
0: Ναι, γιατί θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, γίνανε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που υπήρχε ένα. Μπήκε στο μικρότερο κούρεμα προσαυξήσεων. Είχαν ξαναγίνει 120 δόσεις.
2: Ναι.
0: Και ανταπόκριση. Σιγά σιγά όμως ήταν και ένα πάγιο ρίσμα της παλιάς τρόικα των Βρυξελών, που δεν θέλανε να κάνουμε ρυθμίσεις. Να ήθελαν μια πολιτική να πληρώνουμε. Αυτό σε αρκετούς φορολογούμενους μπόρεσε και τηρήθηκε να πληρώνουν. Αλλά επειδή είχε τα μνημόνια. Ήταν μετά
1: η υγειονομική κρίση με την πανδημία.
0: Αυτό ήθελα να πω πρώτα. Το βασικό ήταν αυτό, το COVID. Και μετά η ενεργειακή κρίση. Αυτό έχει οθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πληρώνουν τα βιοποριστικά τους έξοδα αμηνιαία, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η σύντηση, όπως είναι η ΔΕΚΟ, για να έχουν ρεύμα, και αφήνουν πίσω εφορία και ΕΦΚΑ. Γι' αυτό ήταν αναγκαία και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως η ρύθμιση των 120 δόσεων, τα ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Γιατί πρέπει να είχαν αποδώσει.
2: Μάλιστα.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, και γιατί όπως μας είπατε, για παράδειγμα, όταν είχαν αυξηθεί σε ένα διάστημα μπήκαν μόνο 18.000, γιατί ήταν τέτοια τα κριτήρια και τα λοιπά, δεν είχε, ήταν δώρο-άδωρο, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν πολύ λίγοι, γιατί δεν βλέπανε φως στο τούνελ, δηλαδή να μπαίναν στη ρύθμιση να τη χάνανε. Οπότε, τώρα με 120 δόσεις σίγουρα θεωρώ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί υπάρχει κόσμος, να πούμε εδώ, ότι όταν κάποιος ρυθμίζει, μπαίνει στη ρύθμιση, γίνεται άρση λογαριασμού, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει παγώνουν. Οπότε έχει πολλά θετικά για κάποιον για να ρυθμίσει. Και ειδικά τα 120 δόσεις που μικραίνει και το ποσό της δόσης. Απλώς θα ήταν το ιδανικό και θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή εάν υπήρχε και ένα κούρεμα προς αυξήσεων, έστω και μικρό. Γιατί όπως είδαμε και στο παράδειγμα, ότι το ποσό που χρωστάς όταν το πληρώσεις σε πολλές δόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν ήταν 10.000 οφειλή, σε 120 δόσεις θα πληρώσεις στο τέλος 13.500. Θα πεις είναι σε 10 χρόνια. Φυσιολογικό.
1: Ναι, φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να μην χρωστάς αυτά. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
0: Το λέω φυσιολογικό, ορμόμενος από ότι ομόλογα αυτή τη στιγμή την

0: κατεύθυνση του τον
1: αποτελέσματο. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό και αυτό που λέτε.
2: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή. Ναι. Μήπως έχουμε κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που υποδείξατε κι εσείς και ζητάει και η αγορά κατά τα φαινόμενα. Αυτό μας λέτε.
1: Γίνονται και δηλαδή, διορθωτικές πολλές φορές.
2: Ναι. Κάποιο είδους αποκλείοντας
0: και ένα τεχνικό για τους ακροατές μας, ναι. Ότι όσοι έχουν επαχθεί στις 72 δόσεις, ναι. Μπορούν να επαχθούν σε 120. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να επαχθούν.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά. Το ίδιο θα λέμε.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράκο.
1: Να είστε
2: καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, περίμενε, σου έχω νεότερα. Για την εκτέλεση.
2: Το κάνει σύρια λόγω.
1: Εγώ το έχω κάνει ή αυτοί.
2: Αυτοί.
1: Που είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Τενεσί.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, τις κάνανε δύο ενέσεις της γυναίκας. Έτσι. Για ένα έγκλημα που είχε κάνει το 1995 και είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς προχωράμε. Πάμε να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, τις χορήγησαν δύο δόσεις από το φάρμακο το οποίο σε σκοτώνει. Το φάρμακο δεν έπιασε. Η γυναίκα λέει ροχάλιζε, κοιμότανε μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Την πήραν λοιπόν και την...
2: Δηλαδή, συγγνώμη, της δώσαν δηλητήριο,
1: ναι.
2: Και αυτή την έπιασε ως υπνοτικό.
1: Δεν ξέρω, μάλλον, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Την πήρανε λοιπόν...
3: Γερή κράση.
1: Την πήρανε και την πήγαν στο νοσοκομείο.
2: Αυτό, ναι.
1: Οι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν εκτελέσεις.
2: Μπορεί, ναι.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν στο περιθώριο της εκπομπής, ναι. Την ώρα των τηλεοδηδήσεων, έχουν ξεχάσει το know-how.
1: Ναι,
2: γιατί
1: έχουν, ναι.
2: 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να ξεχάσανε,
1: μπορεί,
2: ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπορεί. Ναι, γιατί διαφορετικό πράγμα,
2: ναι.
1: Να εκτελείς γυναίκα από άντρα. Τέλος πάντων, την πήγαν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά. Το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει η εκτέλεση και προσδιορίστηκε για νεότερη ώρα.
2: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης.
1: Ναι.
2: Κανένας άλλος,
1: ναι.
2: Δεν μπορεί να δώσει άλλος, ναι. Χάρη. Έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή,
2: πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο.
1: Πάμε, ναι.
2: Γιατί σαν να δόθηκε χάρη σε 180 επιβάτες μιας πτήσης, ας πούμε, η οποία από τη μια. Καταρχήν ήταν το χάρο με τα μάτια, βουτώντας 18.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Και ήταν και μάγκας ο πιλότος.
2: Αλλά απ' την άλλη, λίγο πολύ αυτό δηλώναν όταν βγαίνανε. Ότι είχαμε ξεγράψει τη ζωή μας, ας πούμε. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Να μας πει γι' αυτό. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλομήνα. Ναι, ήταν όντως απίστευτη αυτή η ιστορία. Εγώ τους έβλεπα πάνω χθες το βράδυ που βγαίνανε και κάνανε κανονικά δηλώσεις. Και έλεγα μπράβο.
1: Εγώ σε κενά αέρος πέφτω. Δεν πτήσει και
2: χαρά στο κουράγιο τους, ναι.
0: Και μιλούσανε κανονικά. Λέω μπράβο, μπράβο. Εγώ είχα την κατάσταση. Λοιπόν, όντως φαίνεται ότι ο πιλότος ήταν αυτός. Ο Ινδός ήταν τελικά ο πιλότος. Ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πολύ έτσι, κρίσιμο ρόλο και διασώθηκε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πάντως απίστευτη ιστορία, απίστευτο το πώς κατάφεραν, δείχνει καταρχάς το πώς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν παντού και αυτό είναι ακριβώς που λένε στο Ισραήλ σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από αυτού, δηλαδή...
2: Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας, έτσι.
0: Ακριβώς,
2: αυτό, δηλαδή
0: ακριβώς,
2: να τρέμεις, ναι. Για οτιδήποτε κάνεις, ότι μπορεί ξαφνικά...
0: Αυτό
2: είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας. Ναι.
0: Και ακριβώς ακούστηκαν κάποιες φωνές, υπουργός συγκοινωνιών είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουν οι κτήσεις. Βεβαίως όταν μιλάμε για την υπουργό συγκοινωνιών είναι μια ακραία, είναι μέρα από το Λικούντα, αλλά είναι πολύ ακραίες οι θέσεις της. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα ψύχρεμο αυτή τη στιγμή να λέει κανείς κουβέντες παραπάνω για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ισραήλ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σύμμαχος.
2: Είναι η μόνη χώρα που έχει μπει στη συνθήκη του Αβραάμ, τη συμφωνία του Αβραάμ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει και άλλες, έχει μπει και το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, αλλά
2: αυτά
0: δεν είναι τόσο
2: σημαντικές
0: χώρες.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πλούσια χώρα, η οποία έχει κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αυτή τη στιγμή ως ένα έτσι, αυτό που λένε wake up call, ξύπνησε ουσιαστικά το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτές τις μέρες είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, γιατί εν ώψη των εκλογών και δεδομένου ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει τη φοβερή έφεση στην αλήθεια, ειδικά όταν είναι και από την εκλογική περίοδο.
1: Ναι,
0: ό,τι ερχόταν και ό,τι μαθαίναμε ως πληροφορία, λέγανε μα είναι αυτό ή είναι προεκλογικό του Νετανιάχου. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη.
2: Γι' αυτό εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να δεις που θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ο Νετανιάχου τόστησε.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Αυτό είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα βρεθούν αν δεν έχουν βγει ήδη.
0: Αυτό είναι πολύ ταρουμένο. Αυτό είναι πολύ ταρουμένο, αλλά εντάξει τώρα η υποψία υπάρχει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής.
2: Έχω την πρωτιά.
1: Πάντως, παιδιά, αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα ήμασταν σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
0: Σίγουρα μιλάμε για 180 ανθρώπους. Δεν θα έχει επιζήσει βέβαια κανείς. Και δεν θα έχει μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσαν άλλα πράγματα.
2: Και για τη Μέση Ανατολή και για τον κόσμο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: η σκέψου, ας πούμε, είναι ψυχρό έτσι πως το λέω και λίγο κοινικό, αλλά σκέψου πως θα ξεκινούσαν οι αγορές, για παράδειγμα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Θυμίζουμε τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι.
0: Και αυτό και το γεγονός ότι το Ιράν μία μέρα προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει επί της ουσίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω της επίσκεψης του Νετανιάχου. Είπα ενώ ότι ήταν περίπου τους απειλήσαν γιατί να πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οπότε αν γινόταν κιόλας αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα μπορούσε να έχει σχέση κιόλας με το Ιράν και να είχαμε άλλες εξελίξεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή.
2: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου είναι υπάρχει μία ένδειξη για το ποιος είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση, αλλά δεν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν λέμε κουβέντα. Ακόμα και αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω.
0: Σίγουρα, μπορεί και αυτό. Μπορεί, σίγουρα. Δεν ξέρει κανείς.
2: Αυτό.
0: Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αμερικανοί απέρριψαν την πρόταση του Ιράν για το. Και ίσως βρισκόμαστε σε φάση όπου επίκυνται χτυπήματα. Χθες είχαμε και τη δήλωση του Χάκαμπι το βράδυ του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ. Είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ το Ισραήλ. Το είχε ξαναπεί, ήμουν στην Ιερουσαλήμ αρχές της εβδομάδας και ήταν η δεξίωση του πρέσβη του Δημάρχου των Ιεροσολύμων και ήταν εκεί και είχε εκφραστεί επίσης με πολύ θερμά λόγια για το Ισραήλ και για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Και φαίνεται ότι ίσως έρχεται κάτι.
2: Για να δούμε τι έρχεται. Εμείς προσθέτουμε σε αυτά και την πληροφορία που λέγαμε νωρίτερα.
1: Τι θέλαμε να ρωτήσουμε τον Κωστή.
2: Ότι, για την Κύπρο, παιδί μου, θα το ρωτήσουμε μετά, γιατί σίγουρα έχουν πανηγύρια, έχουν παρέλαση.
1: Ναι. Έχει εθνική γιορτή, βέβαια.
2: Και θα είναι και εκπρόσωποι και της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών και πολύ ταραδατζού μεγάλο.
0: Ναι. Είναι μια υπερπαραγωγή και είναι σίγουρα ιστορική, δεν το λέω ειρωνικά βέβαια. Είναι μια ιστορική μέρα γιατί για πρώτη φορά θα γίνει μια τέτοια παρέλαση. Εξού και είναι εδώ ο ΙΕΦΑ, είναι ο κύριος Δένδιας κάτω με την ηγεσία του στρατεύματος.
2: Ο αρχηγός του ΙΕΦΑ βέβαια.
0: Ολόκληρο αρχηγός του ΙΕΦΑ, μεγάλη αντιπροσωπεία και ακριβώς θα υπάρξει εκπροσώπηση και από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Αιγύπτου.
2: Θα γίνει και πρώτη παρουσίαση κάποιων οπλικών συστημάτων που πήρε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ουσιαστικά το βασικό που θα δείξουν θα είναι τα Barak M-X, τα οποία είναι ουσιαστικά ο σιδρούν θόλος. Αυτό που λέμε το Iron Dome είναι ένα κομμάτι αυτής της.
2: Είναι ο πρώτος φλοιός του θόλου, είναι το Barak M-X αυτό.
0: Ακριβώς, και είναι δύο συστοιχίες τις οποίες έχει πάρει η Κύπρος. Συζητούν για άλλες δύο, η μία ενδεχομένως από το Ισραήλ και άλλη από τη Γαλλία. Πάντως στις δύο που έχουν πάρει θα τις δείξουν σήμερα. Θα δείξουν γενικά τα όπλα τα οποία έχει αγοράσει η Κύπρος από το Ισραήλ. Θα υπάρξει άγημα από την Αίγυπτο, θα υπάρχει άγγιγμα από τη Γαλλία, θα δείξουν τέλος πάντων όλα.
1: Ωραία.
0: Τα σημαντικά όπλα που έχουν είναι και τα δύο F-16 από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Γενικά θα υπάρχουν εκπλήξεις, μας έχουν πει, και είναι σίγουρα μια παρέλαση που δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο.
2: Με αυτή την έννοια είπε στην αρχή ότι θα είναι μια υπερπαραγωγή. Όντως, για τα δεδομένα του νησιού θα είναι υπερπαραγωγή.
1: Και αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
0: Βέβαια,
2: σαφώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
2: Μας λέει ο κύριος Παύλος ότι τον Ρονάλντο δεν τον αφήνει στον πάγκο διότι θα τον ζωρίσουν τα αρθρητικά και μπορεί μετά να σηκωθεί.
1: Είναι φίλος του
2: Το συμπλεγματικό φαινόμενο του νεάζοντος γυρεού εξαπλώνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο, μας λέει ο κύριος Παύλος. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο Στοιχείο, με φουλ αέρα από προχθές και θερμοκρασία τώρα 18 βαθμούς. Μας στέλνει μια φωτογραφία όμορφη, όμως πολύ όμορφη, με τον ήλιο μέσα από τα σύννεφα. Υπέροχη φωτογραφία από την Χίο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον αδελφό του Γιώργου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
1: It's time to say the traffic. Ήδη η ώρα να πω την κίνηση.
2: Και επειδή λες το traffic, λέει ένας ο κύριος Παναγιώτης ότι δεν είναι η είδηση ότι στον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα είναι για τον Κηφισό να πεις όταν δεν έχει κίνηση.
1: Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική, που δεν έχει όπως κάθε πρωί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το ύψος σχεδόν της γέφυρας Καλυφτάκη. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
2: Πάνω,
1: την περιοχή. Φτιά, είναι πολύ πριν δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί κοντά στον κόμβο. Δηλαδή το ποτηριάσμα ξεκινάει από εδώ, από Καλυφτάκι, κατεβαίνει. Νέο τροχαίο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Και μετά το τροχαίο ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι εκεί δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
2: Από Καλυφτάκι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Να έχετε κατά
1: νου.
2: Θα πηγαίνετε σημειωτών.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ποιος μου είπε να το λέω?
2: Ο κύριος Παναγιώτης.
1: Κύριε Παναγιώτη μου, τα καταλάβατε γιατί είναι δύσκολο. Είναι άνθρωποι στο δρόμο. Λοιπόν, επίσης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το κλασικό, το καθημερινό. Η κίνηση ξεκινάει επίσης από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέσα στην Αττική Οδό, λέω, και επεκτείνεται και φτάνει μέχρι και σχεδόν σκεφτείτε το Μαρούσι. Στο άλλο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς Ελευσίνα είναι μια χαρά. Η Αττική Οδό.
2: Μπράβο.
1: Γιατί να μην το πω.
2: Μπράβο το, να το πεις.
1: Η Κηφισίας έχει προβλήματα κατά διαστήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το ίδιο το γνωστό πρόβλημα έχει η Μεσογείο μόνο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κανελοπούλου και η Κατεχάκη έχουν πάρα πολύ επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στο ρεύμα ανόδου τη Συγκρού, όπως κάθε πρωί. Θα είναι την Παραλιακή. Στην Παραλιακή έχει. Έχει κίνηση.
2: Τέτοια ώρα.
1: Βέβαια.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Βέβαια. Έχει από το ανάμεσα από Αλίμου μέχρι Πειραιά, βασικά μέχρι το αρχή Νεοφαλήρου, και από εκείνο το σημείο μέχρι και την Αλίμου. Δηλαδή σε εκείνα τα τέτοια. Λοιπόν, να σας πω γρήγορα. Παναγία μου πήγε και 57. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Τσιπλάκι μου, σε ευχαριστώ. Και η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.
2: Ούτως ή άλλως. Κούκλα.
1: Ναι, αλλά τώρα
2: κούκλα,
1: έχω πάει στη Χαλκιδική, δεν ξέρω γιατί.
2: Εννοείς και την κίνηση τώρα.
1: Ναι.
2: Εννοείς την κυκλοφοριακά. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ καλά. Στο περιφερειακό έχει, εκεί στο ύψος Τριανδρίας, ένα προβληματάκι. Κατά τα λοιπά, είμαστε OK. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε έναν υπέροχο μήνα καταρχήν και μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί, που θα είναι και καλά. Παρασκευούλα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Τα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Ένας φόνος.
5: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
4: Μία δίκη.
6: Λέναρντ Πολ, δηλώνεται αθώος ή ένοχος?
4: Μια ενηγματική.
6: Να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
4: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας. Της Αγκάθα Κρίστη. Από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
7: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
9: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
10: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
11: Μην αργείς άλλο.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
13: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
12: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
11: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
12: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
13: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
11: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
14: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
15: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 8 και 10 και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Μια εκπομπή λοιπόν ξεκινά ακόμα με την επικαιρότητα των νησιών μας στο επίκεντρο και με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ Κλεάνθη Βασίλα, Κώστας Τσακυρίδης, εικονοληψία Βασίλης Τινέλης. Η Δέσποινα Θανασιάδη είναι στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας είναι το 2251-023-250. Βαθμούς Κελσίου θα είναι σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα έχουμε θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλίνης. Το ίδιο ανακοίνωσε ότι η ένταση των ανέμων θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ. Η προειδοποίηση απευθύνεται στους ναυτιλόμενους, στους ναυταθλητές, καθώς και στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλής της Λέσβου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, ευθύς αμέσως θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Όπως είχε παρουσιάσει η Κίμ Ιρ Σιν Τζινέλη την προηγούμενη εβδομάδα στο ραδιόφωνο, οι χνηλατήσεις μετά από 6,5 μήνες περίπου οδεύουν προς το τέλος τους. Χθες το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έβγαλε μία ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ταυτοποίησης και η χνηλάτηση των εγγεγραμμένων κτηνοτροφικών εκτροφών στη Λέσβο. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες εκτροφές που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Ρόνη, για να μας λύσει αυτές τις απορίες. Κύριε Ρόνη, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Για πείτε μας λίγο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Έχει ολοκληρωθεί το 99% των χνηλατήσεων. Υπολείπονταν κάποιες εκτροφές για τις οποίες δεν ήταν εφικτή μέχρι χθες η επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους, είτε γιατί είχαν λανθασμένα στοιχεία, είτε γιατί δεν υπήρχε ανταπόκριση στις κλήσεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Οπότε είναι μικρός ο αριθμός αυτός των εκτροφών που δεν έχουν χνηλατηθεί ακόμα. Πιστεύω ότι εντάξει, εντός των ημερών, σήμερα, αύριο, θα ολοκληρωθεί και στο 100%, ίσως με ένα πολύ μικρό αριθμό, δηλαδή μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού από αυτούς που ίσως δεν μπορέσουν να επικοινωνήσουν.
0: Mm-hmm. Κυρία Ρόνη, από εδώ και στο εξής, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, από εδώ και στο εξής, και εμείς αναμένουμε, περιμένουμε να δούμε, βέβαια έχω επικοινωνήσει και με το Υπουργείο, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τακτική που θα ακολουθήσουν. Θεωρώ ότι πρέπει να περιοριστούν πλέον οι χνηλατήσεις, τουλάχιστον αν είναι μόνο στις περιοχές κοντά στα κρούσματα, ούτως ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να θεωρείται κάποιες περιοχές πιο ελεύθερες, να υπάρχει πιο εύκολα να μπορούν να πάρουν προσφυγή κάποια ζώα όπως έγινε τις προηγούμενες μέρες, οπότε να αρχίσει λίγο να κινείται η τοπική αγορά.
0: Mm-hmm. Θα υπάρχει δηλαδή και δεύτερη φάση ηχνηλατήσεων?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Περιμένουμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση θα δούμε και εμείς πώς θα κινηθούμε. Γιατί εντάξει, έχουν κουραστεί πλέον και ο κόσμος και οι κτηνοτρόφοι καθημερινά όλα αυτά. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, οπότε πλέον πάμε προς το τέλος να δούμε τι θα χρειαστεί από εδώ και μπρος για να μπορέσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα.
0: Υποθέτω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με το Υπουργείο τις επόμενες ημέρες από τη στιγμή που τελείωσε.
1: Θα γίνει αυτό. Για να απλά περιμένουμε να δούμε λιγάκι, γιατί όταν μίλησα εγώ προχθές μαζί τους, ακόμα και αυτοί δεν είχαν ξεκαθαρίσει το πλάνο τους, οπότε να δούμε πώς σκοπεύουν και να το συζητήσουν.
0: Σε ποιες περιοχές εντοπίζεται η εστία τα περισσότερα κρούσματα?
1: Τα περισσότερα πάνω στην περιοχή από Αγία Παρασκευή προς Πέτρα τώρα, προς την Πελόπη και τη γνωστή περιοχή που είχαμε από την αρχή τα κρούσματα. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει βρεθεί κανένα κρούσμα?
1: Ναι, υπάρχουν περιοχές όπως η Γέρα, το Πλουμάρι, ο Πολυχνήτος, Αγιάσος, τώρα που μου διαφέρει κάτι, οπότε
0: ναι.
1: Υπάρχουν πάντως, ναι. Αν δείτε και το χάρτη το καινούριο που έχει βγάλει το Υπουργείο, έχει κάποιες περιοχές που είναι σημειωμένες με λευκό χρώμα, που σημαίνει ότι δεν έχουν πρόσφατα, που δεν έχουν κρούσματα, ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόνη. Καλό σας μήνα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Τι έχω πάθει σήμερα. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αγγλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των καυσίμων, λοιπόν, η κυβέρνηση αυξάνει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς τιμές, τις επιπτώσεις που έχει το κόστος του ντίζελ στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η επιδότηση αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ, και θα ισχύσει από την 1η, δηλαδή από σήμερα, έως τις 15 Οκτωβρίου. Το δημοσιονομικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης για το επόμενο 15ήμερο υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής θα συνυπολογιστούν και οι προσφορές των διελιστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στη τιμή του ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: 37η Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου και είναι η μέρα έναρξης της νέας αλιευτικής περίοδου. Οι αλιείς όμως από τα μεσάνυχτα έχουν εισέλθει σε τροχιά κινητοποιήσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη πανελλαδικής επαόριστον στάσης εργασίας και δεσίματος των αλιευτικών σκαφών. Στη Λέσβο οι αλιείς έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ σύμφωνα με την πρωτοβουλία Ελλήνων αλιέων το επάγγελμα έχει καταστεί πλέον μη βιώσιμο και οι ψαράδες οδηγούνται σε αδιέξοδο λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, των τεράστιων ζημιών στα αλιευτικά εργαλεία από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών, καθώς και της έξαρσης του φυτοπλακτών. Και οι ψαράδες στην Λέσβο έχουν ακόμη ένα πρόβλημα, καθώς έχει καταργηθεί η βιτζότρατα. Και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Μιχάλης Καραντώνης, πρόεδρος του αλιευτικού συνεταιρισμού Λέσβου, αλλά και η κυρία Ελένη Νιαούνη, η οποία ήταν και εκείνη αλιέας. Λοιπόν, ας ακούσουμε.
1: Η τράτα πρέπει να δουλεύει για να βγάζουμε εμείς το μεροκάματό μας και να τρώει ο κόσμος φρέσκο και φτηνό ψάρι, όπως έτρωγε αιώνες τώρα, όχι δεκαετίες, αιώνες τώρα. Γι' αυτό το λόγο.
2: Αυτά τα εργαλεία επί Γερμανών που είχε κατοχή και δεν είχε να φάει ο κόσμος ψάρια, αυτά τα εργαλεία σώσαν τη γέρα μέσα, που κατεβαίναν με τα καλαθάκια και τους βάζαν ψάρια μέσα για να φάει ο κόσμος. Και τώρα τα βγάζουν ότι είναι καταστρεφτικά. Καθόλου καταστρεφτικά. 6 χρόνια πηγαίναμε για μαρίδα και φορτώναμε και τώρα όλοι οι παράκοι δεν βγάζουν ένα κιλό. Γιατί η θάλασσα έπιασε μέσα μια γλίτσα. Αυτό το εργαλείο ήταν μια χτένα. Όπως χτινίζουμε τα μαλλιά μας, αυτά έκανε αυτό το εργαλείο. Και το φύκιο κάθε χρόνο ψοφάει. Και μένει κάτω στο βεθτά μαλλιά μας, αυτά έκανε αυτό.

0: αν δεν καθαριστεί το χωράφ. Αυτό κάνει. Τώρα δεν βγάζουν ένα κιλό ψάρια στο πλωμάρ, φορτώναμε μαρίδα και τώρα δεν βγάζουν ένα κιλό. Και λένε, ελάτε να μας σώσετε, να βγουν τράτες στη δουλειά, σε όλη τη Μυτιλήνη. Είχε 32 καΐκια και απόμενε μοναχό. Και το χρόνο μας παίρνει 1.200 ευρώ τέλη κυκλοφορίας από αυτό το καΐκι, το καΐκι είναι σταματμένο.
1: Κύριε Καραντώνη, είναι το μοναδικό σκάφος που υπάρχει με βιτσότρατα, με βίντσι?
2: Ναι, είναι το μοναδικό. Ήταν 60 καΐκια πάνω στη Λέσβο και έχει μείνει το μοναδικό, γιατί μπορούμε και το συντηρούμε. Όλος ο κόσμος δεν μπορούσε να τα συντηρήσει.
1: Γιατί δεν δέχεστε την αποζημίωση των 25.000 ευρώ?
2: 25.000 τι είναι? Λεφτά είναι. Δηλαδή, σε οποιονδήποτε δώσουμε, το πιο κατώτερο επάγγελμα να δώσουμε, τον άνεργο να δώσουμε 25.000 ευρώ, δεν θα τα πάρει. Mm-hmm. Δεν θα τα πάρει 25.000. Για ένα εργαλείο, δηλαδή, με τρεις οικογένειες που το έχουμε, 25.000 τι είναι? 8.000 το να πάρουμε, από 8.000. Ένα επάγγελμα πληρώνεται με 25.000. Εγώ δεν ξέρω κανένα επάγγελμα με 25.000 να πληρώνεται.
3: Δεν μπορούμε να βγούμε στη δουλειά. Το πετρέλαιο, δηλαδή, βγαίνουμε και όλη η παραγωγή πηγαίνει για το καύσιμο. Δηλαδή είμαστε εκ των προτέρων σε ζημιά, εκ των προτέρων. Τώρα γιατί θα βγούμε, γιατί πρέπει να βγούμε, γιατί δεν μπορεί να κάθεται και αυτό αραμένο, κάθεται αυτό αραμένο. Να δες και αυτό, θα βγούμε και που πάει. Γιατί να βάλουμε πάνω στα ψάρια, θα μου πείτε να βάλουμε, αλλά ο κόσμος πώς θα τα αγοράσει? Πώς θα τα αγοράσει, ήδη είναι ακριβά.
1: Ήδη είναι ακριβά.
3: Πώς θα βάλουμε και πάνω? Δεν γίνεται. Επομένως, τη ζημιά θα τα απορροφήσουμε εμείς. Όλη η ζημιά θα απορροφηθεί από εμάς.
1: Κυρία Ελένη, πόσο χρόνο είσαστε?
4: Τώρα 83.
1: Μέχρι πότε ψαρεύατε?
4: Δύο χρόνια τα είχα σταματήσει. Από τότε ψαρεύω μέχρι τώρα και είχαμε και τέτοια τράτα και βγάζαμε τα ωραιότατα ψάρια που ήπαιρνε κόσμος, τρώγαν. Αυτό το εργαλείο δεν βλάβει τίποτα μέσα στη θάλασσα. Τίποτα, δεν μπουδίσει τίποτα. Και τα ψάρια που βγάζει αυτά πρέπει να βγουν να τα φάει κόσμος. Γιατί είναι η μαρίδα, η γούπα, η χιόνα, τα μπαρμπούνια, τέτοια ψάρια. Γιατί όμως να το απαγορέψει τώρα? Από την Τουρκία είχε έρθει η μπαμπά και αγόρασε τράτα τέτοια. Ήμασταν 9 άτομα, ζούσαμε εκεί μέσα σε αυτήν την τράτα. Παγαίναμε, εγώ δούλευα και έκανα τα βιτόνια. Αυτά τα μπιτόνια είναι που καλένε τράτα και μετά τα λιβέρνεις και τα φέρνεις. Εγώ έφταξα τράτα στα Μυρσίνια που καθόμασταν, ερχόνταν να καλάρουν και ξέρεις, αντί να είναι, δεν μπορούσαν από μέσα από το καΐ και βγαίναν στεριά. Και δέναν ένα σκηνή στο μέσα και έτσι να το κάναν και από τη στεριά τα βγάζαν τράτα όξιμο. Mm-hmm. Φαντάσου πόσα χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Αν ήταν 6-7, πιο μικρή ακόμα. Αυτά μουρέλιμ, τι να σας πω, δεν είναι καλό πράγμα που τα απαγορεύει, γιατί και τούτα να τα πιτρέλια και κουβάρα πλήρωμα, Αιγύπτιοι να πληρώνουν, τι να πρωτοδούν, οι Αιγύπτιοι να πληρώνουν, τα πιτρέλια να πληρώνουν, δεν ξέρω.

0: πάμε στην Ικαρία τώρα και στο Γιώργο Βιτσαράη για να μας πει τα νέα της Ικαρίας λοιπόν. Για... Καλημέρα Γιώργο και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός πάντως.
0: Πράγματι. Πότε ήταν Αύγουστος, πότε πήγε Οκτώβρης.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά, να προσέχουμε πάρα πολύ τους δρόμους που κυκλοφορούμε και στην Ικαρία που έτσι αντιμετωπίζουμε πολλές περισσότερες συχνά προβλήματα με το δικό μας δίκτυο, είναι και ο λίγο διεπικίνδυνο. Να πάμε τώρα, έχουμε καταρχήν, είχαμε και ένα δημοτικό συμβούλιο χτες και θα έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ τις επόμενες, πιστεύω και αύριο, γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα περί ίδρυσης και έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού φροντιστηρίου ή όπως αλλιώς λέγεται λαϊκό φροντιστήριο αλληλεγγύης του Δήμου Ικαρίας. Θα το δούμε αυτό το θέμα στην αυριανή μας ανταπόκριση. Να πούμε εμείς ότι αναμένουμε τις εξελίξεις που θα έχουμε και στο θέμα των βιολογικών καθαρισμών αλλά και στο θέμα της δασοποίησης του νησιού μας όπου προχωράνε με ταχύτητα τους ρυθμούς ευτυχώς και ελπίζουμε να υπάρχει και η συμμετοχή όλων των Ικαριωτών σε αυτή την προσπάθεια για την αναγνώριση των δημοτικών εκτάσεων με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει προτείνει ο Δήμος Ικαρίας. Να πούμε επίσης ότι θα πρέπει να προσέξουμε και να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση και για τη φετινή χρονιά. Και γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, όπου θα μας πει περισσότερα σε μια συγκουβέντα που κάναμε πριν από λίγες ημέρες, τον κύριο Νίκο Κουτσαμπά. Mm-hmm. Και θα έχουμε στη συνέχεια και περισσότερες ειδήσεις από το νησί. Να πω επίσης τώρα το δέσμα ότι είδαμε και σε εφημερίδα της περιφέρειάς μας ένα θέμα που έχει να κάνει με τα αεροδρόμια της λίμνης της Ικαρίας και της Χίου, mm-hmm. όπου υπάρχουν τρία επενδυτικά σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στη δεύτερη φάση, θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια.
0: Ωραία, για πάμε να ακούσουμε.
2: Να ευχηθούμε και ως Ένωση καλή σχολική χρονιά στους εκπαιδευτικούς γονείς και πάνω απ' όλα στους μαθητές, στους 960 μαθητές που έχει αυτή τη στιγμή το νησί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάναμε ένα δέλτα σίγμα τώρα τις προάλλες και σχεδόν έχουμε μαζέψει την πλήρη εικόνα όσον αφορά τα σχολεία, τους μαθητές, μεταφορές, κενά και κτηριακά προβλήματα πάνω στο νησί. Το θετικό και ίσως και το μόνο θετικό του ξεκινήματος της φετινής σχολικής χρονιάς, αναφερόμαστε στις μεταφορές, όπου πρώτη φορά έτσι μετά από πολλά χρόνια είναι σε πολύ καλή κατάσταση η μεταφορά των μαθητών. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μεταφέρονται πάνω στο νησί τρία παιδιά από τους Λαψαχάδες και ένα από τα Μαντριά, ενώ τώρα τα υπόλοιπα παιδιά μεταφέρονται κανονικά. Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό, πρέπει να το πούμε. Αλλά και για αυτά τα παιδιά βέβαια προσπαθούμε, όπως και οι γονείς τους και οι σύλλογοι και εμείς, και χθες είμαστε σε επικοινωνία με τον Έπαρχο, όπου να βρεθεί λύση και προς τιμή του έχει βοηθήσει και αυτό στη βελτίωση των μεταφορών και περιμένουμε να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι σε όλα τα σχολεία, τουλάχιστον να μιλήσουμε για τις Νικαριάς, υπάρχουν κενά και μάλιστα σε κάποια σχολεία υπάρχουν και 6 και 7 ειδικότητες, είτε δεν υπάρχουν καθόλου είτε υπάρχουν ελλείψεις. Σοβαρό πρόβλημα, να τονίσουμε, υπάρχει στα ολοήμερα, όπου χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δημοτικό για παράδειγμα, θα σας πω παραδείγματα. Δεν θα σας αναφέρω βέβαια σε όλο το νησί τι γίνεται, γιατί είναι και ο χρόνος λίγος. Στο δημοτικό του Ευδήλου, για παράδειγμα, το ολοήμερο γίνεται μόνο για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη τάξη δημοτικού και μόνο τη δευτέρα, τρίτη και τετάρτη ημέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης κενών είναι ότι μόλις εχθές, ενώ δεν την είχαμε αυτή την εικόνα, εχθές μόλις, πήραν από φιλόλογο του γυμνασίου 6 ώρες και τον βάλανε τον άνθρωπο να κάνει οικονομία στην κατεύθυνση τρίτη λυκείου. Επειδή έχει και δεύτερο πτυχίο νομικής, χωρίς να έχει διδάξει ποτέ οικονομία. Ο άνθρωπος δεν το ξέρει το αντικείμενο και με αποτέλεσμα να αφήνουν κενό 6 ώρες στο γυμνάσιο. Αυτά είναι μπαλώματα, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε, δεν τα δεχόμαστε. Γνωρίζουμε και γνωρίζουν και οι υπεύθυνοι ότι εδώ μιλάμε για χιλιάδες άνεργους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς να είναι στη θέση τους, δεν τους θέλουν. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Απ' τη μια είναι για να κάνουν εξοικονόμηση χρημάτων και απ' την άλλη είναι για να τους έχουν όμοιρους και αυτούς και τα παιδιά, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι αυτές οι θέσεις καλυμμένες. Να πούμε ότι η υποβάθμιση έχει να κάνει, όπως για παράδειγμα, με το δημοτικό του Πολυκάρπου που από πενταθέσιο το κάνανε φέτος τετραθέσιο. Να πούμε ότι έχει υπάρξει σημαντικό ζήτημα με τη δεύτερη γλώσσα που διδάσκονται τα παιδιά. Πάλι θα σας πω ένα παράδειγμα, όπως στον Άγιο Κήρυκο, που δεν είναι το μόνο. Ενώ οι μαθητές για χρόνια έκαναν γαλλικά, τώρα πλέον τα τμήματα έγιναν μονά με εγκύκλιο του Υπουργείου και δεν τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τη γλώσσα που ξεκίνησαν εδώ και χρόνια. Και ας υπάρχει καθηγητής γαλλικών στο σχολείο. Άλλο πρόβλημα είναι οι συγχωνεύσεις τάξεων. Πολύ σημαντικό. Να σας πω πάλι παράδειγμα. Στο γυμνάσιο του Ευδήλου, η πρώτη και η τρίτη τάξη γυμνασίου αποτελείται από 27 παιδιά. Αν θυμάστε και εσείς, το Υπουργείο αμέσως μετά τον κορονοϊό, αντί να μειώσει τον αριθμό στις τάξεις, τον αύξησε σε 28. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, τώρα στον Ευδήλο, χώρια του προβλήματος βέβαια του εκπαιδευτικού, το να κάνουν 27 παιδιά μάθημα ταυτόχρονα με έναν εκπαιδευτικό, μιλάμε και πρακτικά προβλήματα, όπως τα παιδιά βέβαια ασφιχτιούν και τίθεται και σε κίνδυνο η σωματική τους ακαιρεότητα. Παράδειγμα, σε άσκηση σεισμού που έγινε, ήταν αδύνατο να γίνουν τα προβλεπόμενα, λόγω των αριθμών των μαθητών και των φρανίων που είναι σε πολύ λίγα τετραγωνικά.
3: Και νομίζω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις είναι 2 τετραγωνικά να μαθεί.
2: Ναι, ναι. Και δεν καλύπτεται. Και σας λέω, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για τη σωματική τους ακαιρεότητα, για την ασφαλειά του. Και ως σύλλογος και οι καθηγητές και η διεύθυνση έχουμε ζητήσει άμεσα να χωριστούν τα παιδιά σε 2 τάξεις. Περιμένουμε τη δευτεροβάθμια να ανταποκριθεί. Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία χθες δεν μας απάντησε, μας είπε ότι θα μας απαντήσει μόνο γραπτός σε αυτά που τις έχουμε στείλει. Να πούμε πάλι εντάχει ότι κτηριακά προβλήματα υπάρχουν και ιδίως από όταν το κράτος έδωσε την πλήρη ευθύνη στους Δήμους, χωρίς όμως ταυτόχρονα να τους παρέχει τους πόρους για να μπορέσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Έχουμε εικόνα για τα σχολεία της Ικαρίας, είμαστε και σε επικοινωνία και με το Δήμο για την επίλυσή τους. Κάποια έγιναν, κάποια γίνονται, θέλει ακόμα δουλειά, υπάρχουν ζητήματα. Και τα ζητήματα της ασφάλειας, όπως σας είπα, για μας είναι και τα πιο σημαντικά. Αλλά εδώ πρέπει το κράτος να πάρει την ευθύνη του, να χρηματοδοτήσει αυτές τις ανάγκες. Γιατί είναι ζωτικά ζητήματα. Να πούμε τέλος ότι είναι και χρονιά όπου μέχρι το τέλος του χρόνου οι σύλλογοι και η ένωση έχουν εκλογές. Καλούμε όλους τους γονείς και συλλόγους να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες, να δυναμώσουν τους συλλόγους και την ένωση, που έχουν αποδείξει ότι με ισχυρό γονεϊκό και μαθητικό κίνημα και κερδίζουμε μάχες και δικαιώματα και παλεύουμε για τα παιδιά μας.
0: Αυτά από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Η Κλικερία Σουλουγάνη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής, Κλεάνθη Βασίλα Κώστα Τσακυρίδης στο μοντάζ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή με τη Μυρσίνη Τζινέλη. Καλή σας ημέρα να έχετε και εύχομαι να έχετε και έναν υπέροχο μήνα. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Κουίναν με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκοσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Ένας φόνος.
4: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
3: Μία δίκη.
5: Leonard Paul δηλώνεται αθώος
3: ή ένοχος.
5: Μια ενηγματική σύζυγος.
6: Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
5: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας. Της Αγκάθα Κρίστη. Από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
11: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
12: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
13: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Καναυχηθούμε καλό μήνα. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα είναι ψιλοχειμωνιάτικη και οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ενίσχυση των βορείων ανέμων το κύριο χαρακτηριστικό της. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο» με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά της περιφέρειάς μας. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Την τεχνική επιμέλεια έχει η Γλυκερία Σουλουγάνη, τη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά. Στις ειδήσεις σήμερα θα έχουμε και αποτυχίο τον καλό συνάδελφο τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, ο οποίος επέστρεψε από την άδειά του και 10 με 11 θα παρακολουθήσετε τα ραδιοκύματα από την Χίο. Και εδώ στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας βέβαια όλοι εσείς που συμμετέχετε με πολλούς τρόπους στη διαμόρφωση των θεμάτων της εκπομπής και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. 2251-023-250 και 47760 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. rtgeo.papaker.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια η μεγαλύτερη έτσι, ζήτηση και προσπάθεια επικοινωνίας μαζί μας είναι μέσα από τα social media, το καταλαβαίνω. Και διαβάζετε εκεί τις ειδήσεις μας, μας ακολουθείτε και στέλνετε τα μηνύματά σας και στα προσωπικά μας ιστολόγια βέβαια. Μας αναζητάτε είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο πού αλλού Γλυκερία, στα social media, ναι, στο X λέει Γλυκερία, στο X. Ωραία, λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, θα δούμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις. Και βέβαια όταν παρακολουθείτε την Αρτεγέου, παρακολουθείτε και όλη την επικαιρότητα είτε στην ιστοσελίδα ERT News, είτε στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές, είτε στις δομές της ERT και την προσπάθεια και τη δική μας να προβάλλουμε τα θέματά σας μέσα από τους διάβλους επικοινωνίας είτε του ERT News, είτε της ERT 3, είτε των ραδιοφώνων, όλες τις δομές της ERT εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πριν πάμε έτσι στα υπόλοιπα θέματα, να πάμε να δούμε για την εξέλιξη του καιρού. Είπαμε χειμωνιάτικος ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Ήδη από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας ισχύει απαγορευτικό απόπλου. Για τα δικά μας τα λιμάνια, το απόγευμα θα δούμε τι θα επικρατήσει, αν θα έχουμε κάποια απαγόρευση απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και τοπικά, ειδικά μετά τις 8 θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Σήμερα και αύριο αυτό το σκηνικό του καιρού, να είστε προετοιμασμένοι ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποια απαγορευτικά ή αν ταξιδέψετε ότι θα κουνηθείτε αρκετά, θα έχει πολύ αέρα καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, θα ξεσθενήσουν το Σάββατο, αλλά περαιτέρω ξεσθένηση περιμένουμε την Κυριακή. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά αυτά για τις θάλασσες, έτσι. Μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής, τα μποφόρ θα είναι τουλάχιστον 7 βοριάδες. Πάμε να δούμε στεριανά τι κάνουμε. Πολύ ισχυρός άνεμος έτσι και στη στεριά, 6 μποφόρ βόρειο-βορειοανατολική, καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα της ημέρας. Στους 23 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο, καθαρίζει ο ουρανός ενώ ξυπνήσαμε με πολύ πυκνή συννεφιά. Ίσως να είχαμε και κάποιο ψηλόβροχο σε κάποιες περιοχές των νησιών μας, όμως καθαρίζει ο ουρανός και σήμερα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου λόγω της λιακάδας. Αύριο όμως και πάλι τα σύννεφα επιστρέφουν, παραμένουν οι βοριάδες, 6 μποφόρ πάνω από την στεριά και λόγω του ότι θα έχουμε αρκετά πυκνή συννεφιά θα ρίξει λίγο το θερμόμετρο και δεν θα ξεπερνά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο πέφτουν κατάτι οι άνεμοι, όχι πάρα πολύ όμως, εντελώς. Εν πάση περιπτώσει πέφτουν αρκετά την Κυριακή. Το Σάββατο πάλι 5 μποφόρ το πρωί, 6 το μεσημέρι, πάνω από τη στεριά εννοείται, στο Πέλαγος θα είναι 7 μποφόρ. Αρκετά σύννεφα και το Σάββατο και το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στα 4 με 5 μποφόρ πέφτουν οι βοριάδες την Κυριακή και ανεβάζουν τους βαθμούς στους 23, το θερμόμετρο στους 23. Ο ουρανός αρχίζει να καθαρίζει και έτσι φαίνεται να μπαίνουμε στη νέα εβδομάδα, πάντα βοριάδες,
μόνιμα και σταθερά μήνες τώρα βοριάδες. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη τη Δευτέρα, δεν θα ξεπερνούν τα 3, άντε το πολύ 4 μποφόρ το πρωί, κατά τη διάρκεια της ημέρας πέφτουν κι άλλο. Και το θερμόμετρο ανεβαίνει λίγο στους 24 βαθμούς Κελσίου με λιακάδα. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και την Τρίτη, 24 βαθμούς Κελσίου, εξασθενούν οι άνεμοι ακόμη παραπάνω στα 2 μποφόρ βοριά. Και λιακάδα το πρωί, από το πρωί της Τρίτης και το μεσημέρι αραιή συννεφιά. Έτσι μπαίνει, έτσι η νέα εβδομάδα με πιο ανοιξιάτικο, πιο καλοκαιρινό καιρό. Αυτά όσον αφορά για τα του καιρού. Πριν πάμε έτσι στο πρώτο μας καλεσμένο, να πάμε έτσι να δούμε λίγο για την επικαιρότητα. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα από την καλή συνάδελφο τη Δέσποινα Αθανασιάδη για την ολοκλήρωση της ιχνηλάτησης. Μας τα έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί? Όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα του πρώτου κύκλου της ιχνηλάτησης, οι κτηνίατροι, οι επιστήμονες, που λέει και το Υπουργείο ότι ακούει τους επιστήμονες, θα πρέπει να συγκεντρωθούν να κάνουν τις εκθέσεις τους, να τις καταθέσουν στις αρμόδιες επιτροπές και στο Εθνικό Κέντρο για τη Διαχείριση των Επιζώτιων και στην προκειμένη περίπτωση του Αυθόδους Πυρετού, όπως συμμετέχουν όλοι βέβαια οι φορείς, να καταθέσουν τις εκθέσεις τους και τις προτάσεις τους, οι επιστήμονες και η πολιτική ηγεσία να κληθεί να πάρει τις αποφάσεις. Με την εισήγηση του Εθνικού Κέντρου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία, δεν ξέρω αν θα ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος ή όχι. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Να θυμίσω ότι για να απελευθερωθούμε από τον αφθόδη πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς κανένα κρούσμα. Το ότι έχουμε τα τελευταία διάστημα όσες εκτροφές μας έχουν ανακοινωθεί είναι αρνητικές, εντάξει, είναι ένα καλό στοιχείο, αλλά μην μας κάνει να βγάζουμε συμπεράσματα. Και να θυμίσω ότι μας είχε πει ο κ. Χατζηνικολάου, αντιπρόεδρος του ΛΟΓΟ Δήμητρα, για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, εάν βρίσκουμε κρούσματα. Δεν θα σταματήσουν οι έλεγχοι. Όπου εντοπίζεται κρούσμα θα γίνεται ο έλεγχος των 3 χιλιόμετρων. Αυτό προβλέπεται. Τώρα ολοκληρώνεται η φάση της ιχνηλάτησης ολόκληρου του νησιού και χθες έτσι είχαμε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είπε ότι προλάβαμε τους χρόνους, ότι 30 Σεπτέμβρη είπαμε θα τελειώσουμε, 30 τελειώνουμε. Και περιμένουμε τώρα τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα θέματα πολλά. Τα προβλήματα επίσης. Τίποτα από αυτά που έχουν θέσει οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δεν έχει λυθεί. Και όλοι περιμένουν να δουν τι θα ανακοινώσει το Υπουργείο. Όπως επίσης περιμένουν αυτή την έκδοση της ΚΙΑ για το γάλα και τις ζωοτροφές. Υποτίθεται ότι πριν λήξει ο Σεπτέμβρης θα είχαμε την έκδοσή της και τον προσδιορισμό του τρόπου καταβολής των χρημάτων, όπως και για τις ζωοτροφές, που επίσης δεν έχει βγει για ολόκληρη τη χώρα, έτσι, και για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των προβάτων. Έχει καθυστερήσει το Υπουργείο, παρότι δεσμεύτηκε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και το έκανε. Έτσι, μέσα από τις αρχές του Σεπτέμβρη που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, είχαμε ένα τρέξιμο σε κάποιες διαδικασίες, αλλά ακόμα υπολείπονται πολλά πράγματα για να ανακουφιστούν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Περιμένουμε απαντήσεις τι θα γίνει με τα σφαγεία. Μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη μην περιμένετε να βγει κρέας έξω από τη Λέσβο. Μετά, μέχρι τέλος του χρόνου ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις. Μετά έχει τεθεί πολύ έντονα το σχέδιο της επόμενης ημέρας και το Υπουργείο άρχισε να ανοίγει το θέμα αυτό μετά και από τη διαπίστωση ότι είμαστε μείον σε πολλές χιλιάδες τόνους γάλακτος, άρα και διαθέσιμο προϊόντος προς το εξωτερικό όσον αφορά τη φέτα. 2 ευρώ ακούμε ότι φτάνει το πρόβιο γάλα στην υπηρετική χώρα. Χαρήκαμε όταν πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε κάποια δημοσιεύματα για το πρόβιο γάλα να φτάνει το 1,70-1,80. 2 ευρώ φτάνει στην υπηρετική χώρα ακριβώς για αυτό το λόγο ότι έχουμε μειωμένες ποσότητες διαθέσιμες. Άρα ας προσέξουν και εδώ οι παραγωγοί τουλάχιστον να χτυπήσουν κάποιες υψηλότερες τιμές στις συμφωνίες για την περίοδο πληρωμής που ξεκινάει από σήμερα.
γιατί οι ανακοινώσεις που είχαμε ήταν μέχρι χτες. Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, είναι η νέα περίοδος διάθεσης γάλακτος και ας προσέξουν πάρα πολύ οι συνεταιρισμοί να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο γίνεται από τα εναπομείναντα κουπάδια, για τα εναπομείναντα κουπάδια για τους κτηνοτρόφους μας. Λοιπόν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, δεν θα πω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό. Να θυμίσω ότι σήμερα κάθε μέρα πρέπει να το θυμόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει καθιερωθεί Οκτώβρης, μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Η κάθε γυναίκα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό της, να κάνει τις εξετάσεις της. Θα έχουμε την ευκαιρία ή σήμερα ή αύριο να μιλήσουμε με την αληθινή καποδίστρια από τη Ροζ Δύναμη, να μας μεταφέρει και τα προβλήματα και τα θέματα που βάζουν οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν έρθει αντιμέτωποι με τον καρκίνο και τα αιτήματά τους. Πάντα το αίτημα της δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού κέντρου είναι ψηλά και της Ροζ Δύναμης και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου. Αργία όμως ακόμα, αργεί πάρα πολύ. Ναι, μεν έχουμε τη δέσμευση από την περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσει την αγορά μηχανήματος. Δεν έχει λυθεί το θέμα του χώρου, δεν έχει ληφθεί απόφαση, υπάρχουν διάφορες προτάσεις, δεν έχει ληφθεί απόφαση, αλλά και του προσωπικού που θα βρίσκεται μέσα σε αυτό το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Σήμερα έχουμε κινητοποίησεις πανελλαδικές των αλιέων, με κυρίαρχο θέματα το θέμα του πετρελαίου, το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και διάφορες υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν οι αλιείς για τον εντοπισμό τους, για τον γεωεντοπισμό τους και διάφορες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις στα σκάφη. Το παράπονο των αλιέων είναι ότι και εκεί τους έχουν διασπάσει, γιατί έχουμε δύο διαφορετικούς όχι συλλόγους, ομάδες αλιέων και διαφορετικές κινητοποίησεις. Σήμερα έχουμε την παράκτη αλία. 11 του μηνός έχουμε άλλου είδους αλία κινητοποίησης και θα μας τα ξεκαθαρίσει σε λίγο ο κύριος Βαξεβάνης από τον Σύλλογο Αλιέων Ανατολικής Λέσβου, τον Άγιο Νικόλαο, που εκείνοι κινητοποιούνται 11 του μηνός. Δεν έχουν βρει κάποια κοινή γραμμή με το Υπουργείο. Χτες υπήρξε συνάντηση από διάφορους συλλόγους για τα θέματα που θέτουν, δεν υπήρχε κάποια απάντηση, κάποιο αποτέλεσμα και παρακολουθούμε τις αποφάσεις τους και τις εξελίξεις. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα δούμε διάφορα θέματα, διάφορες εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, όπως σας λέγαμε, σήμερα ξεκινούν κινητοποιήσεις αλλής για τα νέα δεδομένα που τους βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνάδελφοί τους συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις 11 του μηνός. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλιέων Άγιος Νικόλαος, είναι ο Σύλλογος Ανατολικής Λέσβου Παράκτης και Επαγγελματικής Αλλίας. Ο κύριος Νίκος Βαξεβάνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαξεβάνη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Εσείς ανήκετε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτειων Αλλιευτικών Συλλόγων και έχετε τις κινητοποίησεις σας 11 του μηνός.
1: 11 του μηνός, ναι.
0: Σήμερα ξεκινούν συνάδελφοί σας της Μέσης Αλλίας, γιατί, και να εξηγήσουμε γιατί είναι σήμερα, γιατί σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα που μπορούν να βγάλουν τα συγκεκριμένα σκάφη στην θάλασσα και να ψαρέψουν, όμως τα αιτήματα είναι κοινά. Να ρωτήσω λοιπόν αυτό, γιατί ο ένας μία και ο άλλος 11.
1: Κοιτάξτε, και σήμερα συμμετέχουν και παράκτοι αλλιείς. Αλλά εμείς παράδειγμα δεν το έχουμε οργανώσει μαζί με τους Μέση Αλλία να συμμετέχουμε. Τοπικά δηλαδή, ο τόπος μας. Αλλού μπορεί να συμμετέχουν μαζί.
0: Νομίζω ότι πανελλαδικά είναι έτσι, γιατί άκουγα χτες ένα αδέλφου σας από το Βόλο που τα έριχναν στο Υπουργείο ότι και εκεί σας χώρισαν με άλλος είναι Μέση, άλλος είναι Παράκτη, άλλος είναι δεν ξέρω εγώ τι.
1: Χωριστήκαμε Μέση και Παράκτη, γιατί η Μέση Αλλία είναι σκάφη μεγάλα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε σκάφη από 15 μέτρα και πάνω.
0: Ναι.
1: Εμείς θα είμαστε από 10 μέτρα και κάτω οι παράκτοι αλλιείς.
0: Ναι.
1: Αλλά συμμετέχουμε και συμμετέχουν και οι παράκτοι αλλιείς. Τα ίδια κοινά συμφέροντα έχουμε, δεν αλλάζει κάτι. Απλώς έχουν οργανώσει σαν πρώτη μέρα εργασία σήμερα, ξεκινάει καινούργια σεζόν το 26, να κάνουν μια απεργία. Γιατί εκεί που έχει πάει το καύσιμο, παράδειγμα στο 1,35 π.χ. 1,33 που έχει εδώ σε εμάς στο νησί μας, δεν ξέρω άλλο που κυμαίνεται η τιμή. Είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να επιβιώσει ένα σκάφος, γιατί οι ψαριές έχουν μειωθεί. Το αλλίωμα έχει μειωθεί κατά πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κύριος στόχος αυτό το πράγμα οι αλλιείς που περιμένουν τώρα οι μηχανόδοτες, ότι δεν μπορούν να τα πεξέθουν με την τιμή του καυσίμου.
0: Με αυτό το κόστος.
1: Επίσης και αυτό αγγίζει και εμάς.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε συν κάποια άλλα μέτρα που μας προσπαθούν να μας περάσουν στην παράκτη αλλία, που είναι λίγο δύσκολο και για εμάς, γιατί δορυφορικά σε μικρά σκάφη. Ξέρουμε τον τίτλο των δορυφορικών και τι σημασία έχει, γιατί τώρα το Υπουργείο δεν μας καθαρίζει κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή, εσάς σας ζητούν να τοποθετήσετε κάποιες συσκευές πάνω στα σκάφη, προκειμένου να γίνεται ο εντοπισμός μέσω δορυφόρου. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό ο μηχανισμός για σας. Και δεύτερον, τι πρόβλημα δημιουργεί στα δικά σας σκάφη αυτό.
1: Λοιπόν, το κόστος από ό,τι λένε είναι επιδοτούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε μόνο αν είναι όντως το δορυφορικό, γιατί έχει κάποια συμμετοχή.
0: Δηλαδή?
1: Έχει μηνιαία συνδρομή.
0: Α, συνδρομή. Που αυτή πρέπει να πληρώνετε εσείς δηλαδή.
1: Αυτή η συνδρομή που πληρώνουν τα μεγάλα σκάφη 70 και 80 ευρώ μηνιαίως.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λίγο δύσκολο να παίξει, παράδειγμα, ένα σκάφος τώρα 5 μέτρα, 6 μέτρα, π.χ. να πληρώνει μια συνδρομή και να είναι αραμένο 5-10 μέρες και να δουλεύει 5 μέρες το μήνα σε κριτικές συνθήκες, δελφίνια και ιστορίες και να πληρώνει και 70 ευρώ συνδρομή.
0: Ένα χιλιάρικο το χρόνο δηλαδή επιπλέον.
1: 960 ευρώ περίπου το χρόνο είναι κάτι που μπορεί να το κάνει σε εργαλεία, να το κάνει σε καύσιμα έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, και εκτός αυτό, ζούμε με τα δελφίνια και τις φώκες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που το πάει, που το βλέπει. Εμείς, π.χ. όπως η κυβέρνηση. Χρειάζεται η βοήθειά μας, θα χρειαστεί αύριο. Χρειαζόμαστε και εμείς να κάνουμε κάτι να μπορέσουμε να φέρουμε τα πράγματα λίγο στα μέτρα μας, να μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Μία επιδότηση δηλαδή σε δίχτυα, σε εργαλεία τα οποία καταστρέφονται.
1: Έχουν βγάλει κάποια προγράμματα.
0: Ναι. Ούτως
1: ώστε δεν έγινε μια διαβούλευση για τα προγράμματα που έχουν τώρα, που προχωράνε τώρα τα προγράμματα, ότι θα μπορέσει να βοηθήσει έναν αλλιέα. Από τη μια μεριά λέει να σου δώσω ένα πρόγραμμα να σε βοηθήσει και από την άλλη μεριά το παίρνει πίσω.
0: Δηλαδή αυτά που έχουν βγει σας εξαιρούν με κάποιο τρόπο, με διάφορες
1: προϋποθέσεις. Δεν μας εξαιρούν. Π.χ. τώρα αυτή τη συζήτηση τώρα είχαμε εδώ που είχαμε κάνει μια συζήτηση όλοι οι αλλιείς. Δεν μας εξαιρούν. Λέει ότι όταν κάνεις ένα πρόγραμμα π.χ.
0: ναι.
1: πρέπει να έχει το ανάλογο ποσό. Να το έχω 3 και 5 μήνες πριν, γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Αφού θα το χρειαστώ, από τη στιγμή που κάνω το πρόγραμμα το χρειαστώ σε 5 μήνες θα υλοποιήσω και θα εγκριθώ. Αν το έχω τώρα, πού είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το βρίσκω, το δανείζομαι, το φτιάχνω, το είχα.
0: Τα διαθέσιμα δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, γιατί όμως βάζει ένα πρόγραμμα και μια το βάζει και την άλλη το παίρνει πίσω.
0: Μάλιστα. Είχατε και συνάντηση με τον κύριο Καβαδά. Ήσασταν η τελευταία συνάντησή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Του είχατε θέσει αυτά τα θέματα, κύριε Βαξεβάνη.
1: Τώρα, ναι, το είχαμε θέσει. Είχαμε πριν λίγες μέρες με τον κύριο Καβαδά. Ήρθε εδώ, μας είδε. Μιλήσαμε, εντάξει, τα είπαμε καλά. Απλώς όμως. Τα λέμε τις στιγμές και μετά μου φαίνεται ότι χάνονται όλα, γιατί επανειλημμένες φορές έχουμε βρεθεί με υπουργούς και υφυπουργούς. τα λέμε τα αιτήματά μας, αλλά μένουν εκεί σε εμάς, τα ξεχνάμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Εγώ ναι. Το θέμα μόνο που τον έθεσα είναι τα δορυφορικά που λένε τώρα για τη Μέση Αγία.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάπου να είναι και κάτι που να μας χρησιμεύει. Αλλά η σύνδρομη, δεν θα μπορέσουμε να τα επεξέχουμε σύνδρομη.
0: Ναι. Να γιατί υπάρξει μια ρύθμιση εκεί, μια επιδότηση ενδεχομένως εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα αν πάει σε επιδότηση συνδρομή, λέει είναι π.χ. για ασφάλεια να ξέρουμε εντοπισμός που βρίσκεσαι αν χρειαστεί ένας κίνδυνος. Η παράκτια αλία 3 μίλια επί το περισσότερο
0: γύρω,
1: είναι
0: γύρω από τις ακτές. Ναι. Και λέτε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορεί να εντοπιστεί ή να ειδοποιήσετε εσείς αν υπάρξει κίνδυνος. Ναι.
1: Εγώ είμαι 45 χρόνια μες θάλασσα παλιά. Δεν υπήρχαν τα βιγκαλικά, δεν υπήρχαν τα κινητά, δεν υπήρχε τίποτα. Μπορούσες να είσαι και 10 ώρες μες στο νερό και να μην ξέρει κανείς τι έχει πάθει. Τώρα με τα κινητά, με τα σωστικά, με αυτά όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, π.χ. και δεν μας έχει τύχει ποτέ, να μείνουμε και στο μισάωρο να μην έρθουμε να μας.
0: Ειδικά γύρω-γύρω. Στα δική σας περίπτωση, η παράκτια, ναι, 3 ναυτικά δηλαδή μίλια γύρω από τις ακτές, να μην μπορέσουν να σας εντοπίσουν.
1: Το κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί π.χ. οι παράκτια λύση να το χρειάζονται αυτό και να είναι χρήσιμο, ναι, αλλά στη δικιά μας την περιοχή εδώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Όσο για άλλους λόγους μπορεί να είναι απαραίτητο, να μπορεί να μας τσεκάρει ποια σκάφη δουλεύουν, ποια είναι στα λιμάνια,
0: ναι,
1: για, είναι ενεργά. Αυτό είναι ένας κανόνας και μια αυτή που μπορεί να χρησιμεύει.
0: Οι ομοσπονδίες σας τι λένε, προσπαθούν να έχουν συνεχώς επαφές με το Υπουργείο. Χθες από ό,τι διάβαζα υπήρχε μια συνάντηση, δεν τα βρήκατε.
1: Δεν τα βρήκαμε, ναι, όχι, όχι. Ο Υπουργός είπε θα παραμείνουν τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν υπάρχει διασημότητα, δεν υπάρχουν χρήματα. Το δεν υπάρχουν τοπικά τώρα που μιλάμε, συμφωνούμε. Μπορούν όμως να βγουν κάποια προγράμματα, γιατί προγράμματα δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ναι.
1: Που να μπορεί να καλύψει κάποια θέματα που υπάρχει στην Αλία.
0: Ναι. Ούτε και αυτό το συζητάνε δηλαδή.
1: Ούτε και αυτό το συζητάνε. Δηλαδή όμως δεν είναι η λύση αυτή που μπορούμε να βρούμε να συζητήσουμε.
0: Ναι. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αυξηθεί και άλλο το κόστος, εσείς θα αναγκαστείτε να δέσετε για περισσότερες ημέρες ή μονίμως κάποια σκάφη από ό,τι,
1: ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Δεν θα μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε. Γιατί το αλίευμα,
0: ναι,
1: έχει μειωθεί κατά πολύ το αλίευμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα θελαστικά.
0: Ναι.
1: Οι παράκτια αλίες που δουλεύουμε με τα δίχτυα, έχουμε τα θελαστικά.
0: Ναι.
1: Τα δελφίνια έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
0: Ναι.
1: Επίσης τώρα και οι φώκες.
0: Ναι, ευτυχώς που έχουν αυξηθεί γιατί κοντέψαμε να τα ξεπαστρέψουμε, αλλά από την άλλη πρέπει,
1: λοιπόν,
0: να βοηθηθούν,
1: ναι,
0: και οι αλίες.
1: Ναι, αλλά, ναι, εγώ όμως που ζω από αυτό το επάγγελμα.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να βοηθηθείτε προκειμένου τα εργαλεία, τα αλιευτικά σας εργαλεία να μπορούν να αντικαθίστανται, να αναπληρώνονται και να μην αγοράζετε συνέχεια καινούργια.
1: Να σας πω και ένα για το δορυφορικό. Το δορυφορικό, η εφαρμογή του δορυφορικού και η χρήση του είναι ότι δουλεύεις με το δορυφορικό κανονικά όπως δουλεύουν τώρα που έχουν τα μέση αλία. Όταν πάθει μια βλάβη λόγω υγρασίας, λόγω απώλεια μπαταρίας, ρεύματος,
0: ναι,
1: πρέπει να διορθώσεις το δορυφορικό,
0: ναι,
1: να φτιαχτεί, να έρθει άνθρωπος από την Αθήνα, να τον πληρώσουμε από την τσέπη μας και να βγούμε να σηκώσουμε τα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν εγώ ρίξω τα δίχτυα και τα σηκώσω σε μια εβδομάδα, ούτε τα σκοινιά δεν θα βρω,
0: ναι,
1: από τα δελφίνια και τις φώκες.
0: Κατανοητό.
1: Γι' αυτό πάμε να κάνουμε αυτή τη διαδήλωση για αυτό το ξεσηκωμό, ότι η παράκτια αλία σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να συμμετέχει στο δορυφορικό.
0: Ναι.
1: Αν είναι κάποιο άλλο εργαλείο που δεν έχει δέσμευση και είναι για κάποια ασφάλεια, κάποια καταγραφή ότι όντως δουλεύει κάποιο σκάφος, αυτό θα το συζητήσουμε με κάποιον υπουργό, με κάποιες αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Σαν δορυφορικό το αρνούμαστε.
0: Κάτι τελευταίο. Σήμερα η Μέση Αλία, τα μεγάλα σκάφη, 11 εσείς. Ποια αλιεύματα θα δούμε στην αρχή να μην έχουμε στο τραπέζι μας και μετά από τις 11 θα ακολουθήσετε κι εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τώρα αύριο το τραπέζι της νοικοκυράς θα λείπει το μπακαλιαράκι που λέμε εδώ μπακαλιάρος, θα λείπει κουτσομούρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο βασικά που ο κόσμος έχει, παράδειγμα τώρα, περιμένει να φάει, γιατί έχει φάει σαρδέλα, έχει φάει τον κολλιό,
0: ναι,
1: έχει φάει παράδειγμα τα πάντα τα καλοκαιρινά, ήδη το γάβρο.
0: Αυτά θα ξεκινούσαν, θα ξεκινούσαν από σήμερα.
1: Τώρα, αύριο θα περίμενε να δει το κουτσομούρα, να δει τον μπακαλιάρο, να δει τον μπαρμπούνι, να δει παράδειγμα 5 ξεχωριστά είδη που τα έχει επιθυμήσει τώρα από τόσους μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όταν ξεκινήσετε κι εσείς?
1: Όταν ξεκινήσουμε κι εμείς θα δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Ό,τι έχουμε τώρα στα εχθειοπολία.
1: Εμείς πάμε, ναι, εμείς πάμε πάλι για τους κέφαλους, πάμε για γόπες, πάμε για αμαρίδες, πάμε για άλλα είδη.
0: Το ψάρι του φτωχού. ουσιαστικά.
1: Το ψάρι το φτωχό, το ψάρι το λαϊκό που μπορεί να πάει να αγοράσει ο άλλος να δώσει 10 ευρώ να πάρει 2 κιλά ψάρια να ζει στην οικογένειά του.
0: Με 10 ευρώ 2 κιλά δεν ξέρω που παίρνεις πια. 6 ευρώ μίνιμουμ.
1: Ανάμιση κιλό.
0: Έτσι. Κύριε Βαξεβάνη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να βρεθεί λύση.
1: Αυτό πιστεύουμε και εμείς, αλλά δεν το βλέπουμε προς το παρόν.
0: Αυτό βλέπουμε, ότι δεν υπάρχει κοινή συνιστόσα με το Υπουργείο. Εσείς θα συνεχίσετε δηλαδή τις κινητοποίησεις σας μέχρι που να πιστεί το Υπουργείο? Πώς το σκέφτεστε, τι λέει η Ομοσπονδία?
1: Το θέμα είναι ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει, θα κάνουμε τις διαδηλώσεις μας εδώ, θα πάμε στα λιμάνια, θα κάνουμε κινήσεις. Εμείς δεν θα πάμε, σταματήσουμε.
0: Τι θα κάνετε εσείς 11 του μήνα, θα έχετε και μια παρουσία?
1: Εκτός κυρικών συνθήκων που δεν μπορούμε να προβλέψουμε όπως σήμερα, θα έχουμε τα σκάφη μας μέσα στο λιμάνι, θα έχουμε εκεί κόσμος διαδήλωση, γιατί θα μαζευτεί όλο το νησί αυτή τη μέρα εκεί.
0: Ναι.
1: Από τώρα το συζητάμε, ότι πρέπει να είμαστε όλοι παρόν εκεί για να δείξουμε παράδειγμα στην τοπική κοινωνία και στο Υπουργείο, να δουν όλοι ότι ο κόσμος παράδειγμα έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, από εκεί ζούμε, αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Έτσι,
1: από εκεί τα κάνουμε όλα και θέλουμε να το συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Θα βρεθεί λύσεις που μπορούν να βρεθούν λύσεις.
0: Λοιπόν, είναι Κυριακή, είναι η επόμενη Κυριακή 11 του μηνός, η πρώτη μέρα της κινητοποίησής σας, και τους καλείτε όλους στο λιμάνι για να γνωστοποιηθεί το πρόβλημα.
1: Ναι, ήδη είναι ενημερωμένοι όλοι και από τώρα και από σήμερα λένε αν θα πάμε κι εμείς να κατεβούμε σε αυτή που υπάρχει, αλλά δυστυχώς θα μείνουν τα μεγάλα στα λιμάνια, δεν θα κινηθούν. Γιατί έχουμε καιρικές συνθήκες, έχουμε ένα οχτάρι εδώ τώρα.
0: Ναι, τούτες τις μέρες, ναι. Πόσα είναι τα σκάφη του συλλόγου σας, πόσοι ανήκουν στο σύλλογο της Παράκτης και Επαγγελματικής Αλίας Ανατολικής?
1: Παράκτης και Επαγγελματικής Αλίας στο νησί μας είναι καμιά 700 τα επαγγελματικά σκάφη.
0: 700, ναι, Επαγγελματικής Αλίας Ανατολικής.
1: Παράκτης

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Σημειώνουμε τα θέματα που βάζετε και θα τα δούμε στις επόμενες μας εκπομπές. Να πω ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην αγορά για το δελτίο αποστολής και ηλεκτρονικής τιμολόγησης που από 12 Οκτωβρίου πρέπει να ξεκινήσει η δεύτερη του φάση με τις επιχειρήσεις να είναι ανέτοιμες. Έχουν ήδη πάει μηνύματα και αιτήματα από όλη την Ελλάδα στο αρμόδιο Υπουργείο για εξάμηνη παράταση και από το Επιμελητήριο Λέσβου έχει φύγει τέτοιο αίτημα και αύριο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητήριου, τον κύριο Τατάκη, να μας πει περισσότερα. Όμως τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί την Κυριακή είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα πουλιών, Ευρωπαϊκή γιορτή για τα πουλιά. Εμείς εδώ εντάξει έχουμε μιλήσει και έχουμε μιλήσει για τους υδροβιότοπους που διαθέτει το νησί, για την ορνιθοπανίδα που έχουμε, για τους θησαυρούς της φύσης που κάποιοι άνθρωποι φροντίζουν να τους αναδεικνύουν. Και έτσι λοιπόν εδώ θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες, θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις και έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος που ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας για την ορνιθοπανίδα της Λέσβου δεν είναι άλλος από την περιβαλλοντολόγο και υπεύθυνη του εφηπικά στη Λέσβου, την Ελένη Γαλινού, την καλή μας φίλη. Καλημέρα Ελένη και ας μου επιτρέψουν...
1: Καλημέρα Μητσίνη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Η φίλη μας έτσι να σου μιλώ στον ελληνικό. Εκδήλωση λοιπόν από τον ΟΦΗΠΕΚΑ την Κυριακή. Για πες μας λεπτομέρειες για να μπορέσουν οι φίλοι μας. Αν και ο καιρός λίγο μας τα χαλάει τούτες τις μέρες, αλλά την Κυριακή βλέπω ότι βελτιώνεται κατά πολύ, οπότε θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και όσοι ενδιαφέρονται.
1: Ναι, την Κυριακή θα πέσει ο αέρας, οπότε δεν θα μας πάρει και θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε τα πουλιά. Είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών. Αυτό σημαίνει σε όλη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, σε πάνω από 40 χώρες. Την Κυριακή θα γίνονται εκδηλώσεις με θέματα πουλιά. Κυρίως αυτό που γίνεται είναι η παρατήρηση πουλιών και σε αυτό σας καλούμε εμείς να έρθετε στην ανατολική πλευρά της Αλίκης Καλονής 10.30 την Κυριακή το πρωί, 10.30 ή 12. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Και, δύο γκρουπ δηλαδή, έτσι.
1: Δύο γκρουπ, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι μια γιορτή που γίνεται στην Ελλάδα παλιότερα από ό,τι γίνεται στην Ευρώπη, δηλαδή η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία το ξεκίνησε το 1987 αυτό στην Ελλάδα και ο θεσμός στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1993. Καταλαβαίνετε ότι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τις 24 μονάδες που έχει σε όλη τη χώρα είναι αυτός που κυρίως τα οργανώνει αυτά τοπικά, τις γιορτές. Ναι. Στη Λέσβο έχουμε τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορειοανατολικού Αιγαίου.
0: Πολύ ωραία. Επειδή είναι περίοδος μετανάστευσης τώρα, τι είδη μπορούμε να δούμε ακόμη στους υδροβιότοπους και στην Αλίκη της Καλονής? Και να διευκρινίσω, επειδή πολλοί δεν ξέρουμε ποια είναι η... πάνω στο δρόμο?
1: Είναι στο παρατηρητήριο που είναι στην ανατολική πλευρά της Αλικής και στη μεταφορική Καλονής. Θα κάνουμε ένα περίπατο, μια περιήγηση στον υγρότοπο στην ανατολική πλευρά στο χωματόδρομο. Ναι. Όπως και εσύ είπες, είναι φθινοπορεινή μετανάστευση. Τα πουλιά φεύγουν από την Ευρώπη για να πάνε να ξεχειμονιάσουν στην Αφρική. Οπότε σταματάνε σε ένα πολύ καλό μέρος όπως είναι η Αλική της Καλονής. Θα δούμε αργυροπελεκάνους, εροδιούς πολλών ειδών, κορμοράνους, αρπακτικά που επίσης περνάνε αυτό το καιρό. Γενικώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Εμείς στη μονάδα έχουμε πολύ καλά τηλεσκόπια και άλλα για τον καθένα που θα συμμετέχει. Έχουμε εποπτικό, έχουμε χάρτες, καρτέλες, τα πάντα. Δηλαδή
0: πολύ
1: θα
0: ωραία.
1: Είναι μια πολύ καλή εμπειρία για κάποιον που ακόμα και για πρώτη φορά θα κάνει παρατήρηση πουλιών.
0: Πολύ ωραία ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Να δώσουμε και ένα τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει για συμμετοχή.
1: Να το δώσουμε, ναι. 2251-0.
0: Ναι.
1: 24-873.
0: Πολύ ωραία. Να πάρτε, καλέστε και κλείστε τη συμμετοχή σας. Και κάποιος που δεν έχει πάρει και έρθει εκείνη την ώρα μπορεί να συμμετάσχει.
1: Μπορεί να συμμετέχει, αλλά το λέμε για καλύτερο
0: διαχείριση
1: του οπτικού.
0: Ναι. Αυτό, να μην είναι πάρα πολλοί κόσμος.
1: Αλλά σίγουρα μπορεί να έρθει και σίγουρα υπάρχει κόσμος που έχει τα δικά του και άλλα. Μπορεί ελεύθερα να έρθει και να μας να μας συναντήσει.
0: Πολύ ωραία. Όμως με την ευκαιρία που σε έχουμε κοντά μας, επειδή πρόσφατα έτσι είχαμε καλύψει και ακόμα ένα θέμα για την επιλογή τα τελευταία χρόνια της θαλάσσης χελώνας καρέτα-καρέτα και σε ακτές της Λέσβου, που δεν είναι έτσι η θαλάσσια χελώνα ένα είδος που το έχουμε συνηθίσει συχνά και σε ποσότητες στη Λέσβο, όμως παρατηρούμε την επιλογή του τα τελευταία χρόνια και έτσι ορίζεται και στο χάρτη του αρχαίλωνα οι θέσεις είτε στην Ιφίδα είτε στην Πέτρα. Γιατί επιλέγουν το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή είχαμε στην Πέτρα φέτος, πέρυσι είχαμε στο Χρούσο, έχουμε στα Βατερά 6 φορές και στη Σκάλα Ερεσού και επίσης στοιχείο σε 2 παραλίες τα τελευταία 10 χρόνια έχει παρατηρηθεί.
0: Καταγεγραμμένες όλες αυτές?
1: Αυτές είναι καταγεγραμμένες, ξέρετε τώρα πώς είναι τα πράγματα, τώρα όλοι μπορούμε αν δούμε κάτι παράξενο να το ανεβάσουμε, το βλέπουμε όλοι, απευθυνόμαστε στον αρχαίλων, το μαθαίνει η μονάδα διαχείρισης.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε περισσότερες καταγραφές για 2 μάλλον λόγους. Ένα είναι ότι παρατηρούμε περισσότερο και κοινοποιούμε περισσότερο αυτά που βρίσκουμε.
0: Α, δηλαδή και πριν μπορεί να ήταν, αλλά δεν δίνει
1: μπορεί
0: σημασία.
1: Να ήταν και πριν ή να, το έβλεπε κάποιος, πήγαινε στο καφενείο, έλεγε είδα αυτό. Τώρα το αμέσως το παίρνουμε είδηση, ενημερωνόμαστε. Και ένα άλλο είναι φυσικά μια υπόθεση είναι, δηλαδή ότι επειδή αυξάνει τη θερμοκρασία των νερών στο Αιγαίο, τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε μια άνοδο 1-1,5 βαθμό κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι μια χελώνα μπορεί να περιπλανηθεί στα νερά μας τώρα που είναι λίγο πιο ζεστά και αν γεννήσει είναι πιο κατάλληλες συνθήκες για να εκολαφθούν τελικά τα αυγά επειδή είναι πιο ζεστή η άμμος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ένα συνδυασμός των δύο. Καταλαβαίνετε ότι η χελώνα που γεννάει τώρα στις ακτές της Λέσβου και της Χίου έχει γεννηθεί ίδια πριν 35 χρόνια.
0: Εδώ, δηλαδή επιστρέφει στα πάτρια δάφη.
1: Συνήθως επιστρέφει στα πάτρια, αλλά πάντα πάνε και λίγο διαφορετικά για να έχουν μια δυνατότητα να εξερευνήσουν και να επικύσουν άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτά που γεννάνε εδώ θα τα έχουμε ξανά.
1: Λίγο όμως να πω ότι η καρέτα είναι ένα είδος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή προστατεύεται πολύ αυστηρά και αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Το ένα το πρόβλημα το εντοπίσαμε ήδη στην Πέτρα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Όταν βγήκαν τα χελωνάκια, όταν βγουν τα χελωνάκια έχουν έναν τρόπο να βρουν τη θάλασσα. Ο τρόπος είναι ότι συνήθως επειδή είναι χαμηλός ο ορίζοντας, είναι κάπως πιο φωτεινά μέσα στη θάλασσα από ότι είναι στη στεριά, υπό φυσικές συνθήκες. Τώρα, τις παραλίες που εμείς έχουμε, φωτισμό στο δρόμο, μπαρ και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα χελωνάκια βγαίνοντας βλέπουν τα φώτα και λανθασμένα κατευθύνονται προς τη ξηρά, που είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτό ακριβώς μας είπε ο άνθρωπος που βρήκε τα χελωνάκια. Τα πάτησαν αυτοκίνητα, δηλαδή μέχρι που να τα πάρουν χαμπάρι, έχασαν αρκετά και μέχρι που να επικοινωνήσουν και με τον αρχαίλωνα και να πάρουν τις σωστές οδηγίες, όντως έχασαν αρκετά. Και δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα που μπορεί να διορθωθεί. Δεν μπορεί να διορθωθεί. Μόνο να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στις παραλίες, ούτως ώστε όταν ξεκινήσει να βγαίνει να μπορέσουμε να τα καθοδηγήσουμε σωστά.
1: Επίσης, αν έχει πολλά φώτα η ίδια η μητέρα, μπορεί να μην βγει να γεννήσει. Οπότε ίσως μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός, να μην υπάρχει πολύ φωτισμό το Μάιο. Έτσι κι αλλιώς το Μάιο δεν κάνει και κανείς μπάνιο.
0: Να
1: γίνουν κάποια πράγματα. Αλλά ακόμα είναι αρχή οι καρέτες για μας. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν χιλιάδες φωλές. Εμάς τώρα είναι πολύ λίγες οι αναπαραγωγικές προσπάθειες.
0: Και ξεκινούν από ό,τι έτσι βλέπουμε με χαρά και κάποια προσπάθεια ενημέρωσης και του κόσμου.
1: Βέβαια,
0: είδαμε ευαισθητοποιημένους ιδιοκτήτες καταστημάτων παραλίας, ας πούμε, να μην αφήνουν καν να κοσκινήσουν.
1: Είναι πολύ παρήγορο ότι ο κύριος ο συγκεκριμένος και η οικογένειά του όσο χάρηκαν με το γεγονός και το αγκάλιασαν και το ενημέρωσαν το λιμεναρχείο των αρχαίλων και όλες.
0: Περιφρούρησαν την παραλία τους, βοήθησαν και
1: βοήθησαν, έκαναν σήμανση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη
1: καλή
0: και θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

Εντάξει, έχουμε διάφορες προτάσεις, η αλήθεια είναι, για το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και για την επενθύμηση με αφορμή την εκδήλωση αυτή της Κυριακής. Θα τα δούμε, έτσι, θα μιλήσουμε και αύριο για αυτές τις εκδηλώσεις. Όπου μπορείτε και πηγαίνετε και συμμετέχετε, είναι πάρα πολύ καλό και για εσάς και για τους διοργανωτές που αφιερώνουν χρόνο και χρήμα προκειμένου να μας παρουσιάσουν όμορφα πράγματα. Και μια πολύ όμορφη εκδήλωση το Σάββατο βλέπω στον Καστανιώνα. Δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει κάποια προγράμματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στην Αγιάσο για διάφορες δράσεις που με τη χρήση διαφόρων οπτικο-ηχητικών μέσων μας τις έφεραν πιο κοντά, είτε για τη μουσική της Αγιάσου, είτε για το αναγνωστήριο κτλ. Ζωντανά μουσεία κατά κάποιο τρόπο, κάτι τέτοιο ετοιμάζουν και το Σάββατο στην Αγιάσο, αύριο θα δούμε περισσότερα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας παραδίδω στον καλό συνάδελφο τον Θοδωρή τον Πιλιώτη που σε λίγο ξεκινά, αφού ακούσουμε βέβαια δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια τη σκητάλη παίρνει Παυλίνα Κοσμά. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ με τις ενημερωτικές μας εκπομπές. Να είστε και εσείς εδώ. Καλή σας μέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μηλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, θυελώδεις άνεμοι εντάσσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Καλό μήνα. Επιστρέφουμε σήμερα, 1η του Οκτώβρη, με τα ραδιοκύματα σε Χίο, Ινούσες και Ψαρά. Μετά από το Σεπτέμβρη που απουσίαζε λόγω άδειας, αλλά που βέβαια τα νέα του νησιού μας και ειδικά εδώ στο νομό της Χίου, μέσα από τη συχνότητα της ΣΕΡΑ, πάντα βρίσκανε τρόπο να μεταδοθούν και να ακουστούν. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κλεάτη Βασίλα, στο μοντάζ ο Κώστας Σακυρίδης και ο Βασίλης Τινέλης, ενώ στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Παυλίνα Κοσμά. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θοδωρής Πηλιώτης. Και σε αυτή την πιο όμορφη θάλασσα που ταξιδεύουμε, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε στους 104,4 στα FM και σε όλο το δίκτυο των μεταδοτών στο Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης τα τηλέφωνα του σταθμού, το 22510 στη Μυτιλήνη, δηλαδή 22250 και 22510-47760, και το email ertegeopapaki.gr για παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και προτάσεις για θέματα. Και να ξεκινήσουμε, μια και είπαμε για τα νερά του Αιγαίου, με τους ψαράδες μας που από σήμερα προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Και εδώ στοιχείο βρίσκεται ο κλάδος σε αναβρασμό. Το κύριο στοιχείο, αυτό που μας είπα, πηγαίνοντας λίγο πριν, βρισκόμενος από μια ώρα περίπου στην νυχτιόσκαλα της Αιγαίου, είναι ότι έχει αυξηθεί υπέρμετρα τα καύσιμα. Μας έδειξαν και τιμολόγια, αυτό που αγόραζαν το Φεβρουάριο με 0,62 σήμερα είναι στα 1,20. Και σε όλα αυτά, την τελευταία συνάντηση με την κυβέρνηση ήταν να τους έδιναν 12 λεπτά στο λίτρο, κάτι που το απέρριψαν, οπότε συνεχίζεται αυτή η κινητοποίησή τους. Στα θέματα της επικαιρότητας στοιχείο, ακούσαμε και χθες αυτή την εικόνα που μας έδωσαν από ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου αλλά και η δικηγόρος των αφηγόμενων κατοίκων στην 407 πολυκατοικία στις λαϊκές κατοικίες Χριστού Βαρβασίου, όπου οι άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι γιατί δεν έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα στην περιοχή. Τώρα πώς αυτοί οι άνθρωποι που κυρίως είναι οι γονείς τους οι οποίοι ήταν δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων εκεί γύρω στα 1975 έφτασαν στις αρχές του 2000 να πάρουν τους τίτλους ιδιοκτησιών. Καταλαβαίνουμε ότι μόνο μέχρι και παππούδες μπορεί να ήταν αυτοί που είχαν πάρει πρώτα αυτές τις κατοικίες. Από την αρχή είχαν πολλαπλά προβλήματα. Ένα βασικό, θυμάμαι από τα ρεπορτάζ που κάναμε το πρώτο διάστημα, ήταν ότι χρησιμοποιούσαν άμμο θαλάσσης αντί για άμμο είτε από ποτάμι ή από οπουδήποτε αλλού, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο και στη δομή, στα σίδερα, στο σκελετό των πολυκατοικιών. Πώς λοιπόν αυτά θα τα φτιάξουν και θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, δεν το γνωρίζουμε. Είναι ένα ζήτημα όμως που το επισημαίνει το Εργατικό Κέντρο Χίου, ζητώντας να υπάρξει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολυκατοικίες στο Χριστό Βαρβασίου, και με δεδομένο ότι η εισαγγελική παραγγελία είναι να γίνουν έλεγχοι και στις διπλανές, δηλαδή και στο 408, που στην ουσία έχουν την ίδια από πάνω σκεπή με το 407, την ίδια ταράτσα, και στην 409. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, σήμερα 1η Οκτωβρίου είναι η ημέρα των ηλικιωμένων και στη Χίο γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας φορέας. Ήδη έχει σχηματιστεί ΑΜΚΕ και γι' αυτό με τον τίτλο Ζωή Plus, και σήμερα τα απόγευμα θα υπάρχει σχετική εκδήλωση στο Μύρο Πνευματικό Κέντρο. Θα ακούσουμε τι μας είπαν γι' αυτό το θέμα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ταξιδέψουμε όμως και μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στην Κύπρο, με αυτή τη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την επίσκεψη της Υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο νησί και τις συναντήσεις που υπήρξαν και με το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου η Υφυπουργός πήρε μέρος σε συνέδριο που έγινε αυτές τις ημέρες στο νησί. Όμως με τα θέματα της εκπαίδευσης θα δούμε την εικόνα αυτή που μας μετέφεραν και οι γονείς και από το πυργή με την κινητοποίηση που είχαν στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Πρέπει να πούμε ότι αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο να έχουμε το νέο διαγωνισμό και να δούμε κατά πόσο και τα ταξί στην Νότια Αιγαίο θα πάρουν μέρος σε αυτό, ενώ στην επικαιρότητα, και να κλείσουμε να δίνοντας αυτή την εικόνα την πρώτη παρουσίαση της εκπομπής, είναι το μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί και την πολλή συζήτηση που γίνεται και με ανακοινώσεις από διάφορους φορείς για το θέμα του ότι έχει παρεπευθεί στο πειθαρχικό, στο ΑΠΙΖΕ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο διευθυντής του
μουσικού σχολείου της Χίου με μια σειρά από θέματα. Δεν έχουν ανακοινωθεί ποια είναι αυτά τα ζητήματα που το αφορούν και γιατί παραπέμπεται ο Τάσος Πιτροδότης. Όμως έχουμε το θέμα, το σήκωσαν ο Σύλλογος Γονέων παίρνοντας το μέρος του διευθυντή και φέρνοντας την επικαιρότητα. Πέσαμε ανακοίνωση και από τους εκπαιδευτικούς, το υπογράφουν 22 εκπαιδευτικοί από το Μουσικό Σχολείο Χίου, ενώ υπάρχει έντονη συζήτηση για το πώς θα συνεχιστεί αυτό το θέμα με το και κατά πόσο το δευτεροβάθμιο, το απίζεται το όργανο, το πειθαρχικό στην ουσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Ρίου Αιγαίου, πότε θα πάρει απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα. Ήταν να γίνει χθες. Οι πληροφορίες λένε ότι η πρόεδρος, η οποία είναι η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και πρόεδρος στην ΔΕΠ της Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, απουσίαζε, αν είναι σωστές πληροφορίες τις μεταφέρουμε, και γι' αυτό δεν πραγματοποιήθηκε χθες αυτή η αποφασιστική συνεδρίαση. Και χθες βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από την Ένωση Μαθητικών Παραγωγών, όπου ο Τάσος Κουτσοδότης είναι μέλος της και που μιλούν έτσι όπως το γνωρίζουν, ότι έχει προσφέρει πολλά και στο κίνημα, στο συνεταιριστικό κίνημα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, σε λίγο πάλι μαζί να ακούσουμε τα θέματά μας.

0: Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και από την πλευρά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΑΠΙΣΔΕ να δίνουν έτσι στη δημοσιότητα όλα αυτά τα στοιχεία για την παραπομπή του Τάσου Κουτσοδόντη. Το μουσικό σχολείο που ομάδα του βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Hughes Music Festival για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για την ημέρα Γερμανικής Ενότητας για την Ευρώπη. Από την Ευρώπη να πάμε μέχρι το Πυργί, που ήρθε στην επικαιρότητα την προηγούμενη εβδομάδα, αφού οι γονείς ξεσηκώθηκαν γιατί δεν υπάρχουν μαθητικά δρομολόγια. Τελικά βρέθηκε λύση από την περιφέρεια με έμεσο τρόπο να δοθούν δηλαδή σε εταιρεία η οποία εκτελεί τουριστικά δρομολόγια μέσα από αυτό το πρόγραμμα για τα δρομολόγια τα υπεραστικά της Νότιας Κύου. Να σημειώσουμε ότι η ανησυχία υπάρχει τώρα από το θέμα των λεωφορείων και στο Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία που διαχειρίζεται το μαθητικό δρομολόγιο που έχει να κάνει με τα άτομα με αναπηρία. Ας ελπίσουμε να μην δημιουργηθεί και εκεί η θέμα, να τους πάρουν δηλαδή αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του Συλλόγου και να περάσουμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο στην ουσία από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πυργίου μετά την κινητοποίηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή έξω από την Περιφερειακή Ενότητα, όπου εκεί αναδείχθηκε και το ζήτημα των ταξί και το πώς πρέπει να δίνονται πια οι άδειες. Σε παλιότερες εποχές με τους διασκορπισμένους δήμους ήταν διαφορετική η κατάσταση. Σήμερα με ένα ενίο δήμο να χωρίζουμε σε δημοτικές ενότητες τις άδειες, τουλάχιστον το Πυργί θέτουν θέμα. Βεβαίως είναι ίσως οι συνάδελφοί τους που αντιδρούν για να προχωρήσουν σε μια ενιαία άδεια για όλο το νησί, οι άδειες των ταξί. Ένα θέμα που αναμένεται να το φέρει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί το έγινε προχθές στις Φούρνες της Ικαρίας το πιο πρόσφατο. Στο επόμενο, η δέσμευση του κ. Βρουλίνη να το φέρει στην επικαιρότητα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τι είπαν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πυργίου μετά την ανακοίνωση. Τέλος πάντων, θα μπουν τα δρομολόγια και θα έχουν και συνοδό μέσα. Άνθρωπο εργαζόμενο για να προσέχει τα παιδιά μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Τη Δευτέρα ξεκινάμε κανονικά το σχολείο. Το είχαμε δηλώσει από χθες που είχε πάρθει απόφαση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Εμείς είμαστε το μόνο σχολείο που λόγω των καταλήψεων οδηγήθηκε η περιφέρεια σε πίεση και έβαλε ιδιωτική επιχείρηση μεταφορών. Χθες τονίζουμε ότι δεν υπήρχαν συνοδοί, αλλά σήμερα είδαμε και βεβαιωθήκαμε ότι υπάρχουν συνοδοί. Οπότε τη Δευτέρα θα πάνε κανονικά τα παιδιά μας στο σχολείο. Ένα αναμονή των εξελίξεων και των αποφάσεων του τι θα κάνουν οι ταξιτζίδες με το διαγωνισμό και αν θα κριθεί άγωνος ή θα βγάλει αποτέλεσμα. Και μέχρι τότε θα περιμένουμε στοικά την απόφαση, η οποία ελπίζω πλέον μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και την κινητοποίηση να είναι μόνιμη και όχι κάθε Σεπτέμβρη να ψάχνουμε λύσεις για αυτονόητα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι και όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια θα βγουν γόνιμα και θα λυθεί το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα έπρεπε καν να βγαίνει στο προσκήνιο. Θα έπρεπε να έχει λυθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
2: Αναδείχθηκε βέβαια και από το θέμα των επαγγελματιών.
1: Φυσικά. Εμείς κατανοούμε ότι κάθε εργαζόμενος οφείλει να βγαίνει το πρωί από το σπίτι του και να πληρώνεται γι' αυτό. Τώρα, αν υπάρχουν προβλήματα με έδρες ή υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμάς δεν μας απασχολεί. Θεωρούμε όμως ότι αν δίνοντας αυτά στις 5 άδειες τις ανοίξουν, λυθεί το ζήτημα, είναι πολύ πιο εφικτό από το να φτάνουμε να ζητάμε ευθύνες από την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση θεωρώ ότι δεν γνωρίζει πού είναι τα αρμόδια ή πού είναι το Πυργί. Έτσι είναι.
0: Βέβαια τα μεστά τα γνωρίζουν πάρα πολύ, λόγω του ότι είναι ένας από τους προορισμούς για το νησί. Όμως και εκεί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν, οι γονείς με παιδιά και αναγκάζονται να πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο ένα που είναι στο δημοτικό στο Πυργί και το άλλο που είναι στο παιδικό σταθμό στην Καλλιμασιά, αφού άγνωστο γιατί οι δημοτικές αρχές που έχουν περάσει δεν έχουν καταφέρει να κάνουν βρεφονιπιακό σταθμό στα μαστιχοχώρια, μεταφέρεται μεταξύ Βέσσας και Πυργίου και Τούμπαλη. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα το αναδεικνύει ένας από τους γονείς που μας μίλησαν αυτή την ημέρα της κινητοποίησης. Για να το ακούσουμε.
3: Μένω στα Μεστά, έχω δύο παιδάκια, δύο αγοράκια. Το ένα είναι 9 μηνών και το πηγαίνω στο παιδικό στην Καλλιμασιά, γιατί ακόμα δεν έχουν φτιάξει παιδικό στα Νότια, ενώ περιμένουμε τουλάχιστον 10 χρόνια, τι να πω. Και το άλλο πηγαίνει στο Πυργή. Και πες μου τώρα, εγώ που δουλεύω στοιχείο, 8 η ώρα το πρωί, πότε να προλάβω να πάω και τα δύο παιδιά, το ένα στο Πυργή και το άλλο στην Καλλιμασιά. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, να κάτσουν όλοι μαζί, να τα συζητήσουν. Η προσφορά που δίνουν είναι απαράδεκτη, κανένας δεν θα πάει με ένα 80 που τους δίνουν να πάρει την προσφορά, ενώ το πετρέλαιο έχει φτάσει ήδη στα 2,15. Προσπαθούν να μας διώξουν από τα χωριά. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να μείνουμε στο χωριό μας και πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να προσπαθούμε να γίνουμε 10 κομμάτια για να προλάβουμε να πάμε παντού.
2: Και δεν γίνεται.
3: Σωστά, και μετά το μεσημέρι να πρέπει να φύγει η γυναίκα μου από τη δουλειά, γιατί εγώ δουλεύω μέχρι τις 4 το απόγευμα και πρέπει να έχει φύγει το παιδί από το σχολείο, οπότε πρέπει να πάει η γυναίκα μου να φύγει από τη δουλειά της να πάει να το πάρει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση.
4: Μέσα σε όλα αυτά, πες ότι γίνεται και κάτι στο σχολείο και πρέπει να ξαναγυρίσεις πάλι.
3: Σωστά.
4: Γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Πες ότι κάτι γίνεται στο σχολείο και πρέπει ο γονιός να ξαναπάει πάλι, να το πάρει το παιδί, ή να μην πούμε ότι γυρίζει το παιδί στο σπίτι και εντάξει τώρα ο Γιαννάκης είναι νηπιαγωγείο. Σε λίγα χρόνια όμως, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, θα έχει και φροντιστήρια, θα έχει και το ένα, θα έχει και το άλλο. Δηλαδή αυτός ο γονιός πρέπει να είναι μονίμως μέσα στο δρόμο.
3: Και μας λένε ότι αν δεν βρεθεί λύση, θα μας δίνουν 0,35 λεπτά.
2: Μία διαδρομή.
3: Ωραία, εγώ που μένω στα Μεστά, το ένα παιδί το πηγαίνω στο παιδικό στην Καλλιμασιά. Γιατί είναι 9 μηνών αυτή τη στιγμή. Μέχρι 4 χρονών θα το πηγαίνω εκεί. Και το άλλο πρέπει να πηγαίνει στο Πυργή στις 8 η ώρα. Και δουλεύω 8 η ώρα στοιχείο. Πώς θα γίνει να προλαβαίνει 0,35 λεπτά
4: το χιλιόμετρο? Είναι γονικό, το γονικό επίδομα.
3: Για μία διαδρομή, όχι τις 4, που πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι μας, έτσι.
2: Πώς θα γίνει?
3: Όχι, δεν πληρώνονται. Τα άλλα δεν βάλουμε από την τσέπη μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 5 μέρες λεωφορείο, το οποίο θα πηγαίνει να παίρνει τα παιδιά. Βέβαια ψάχνουμε να βάλουν συνοδό, γιατί νήπιο, προνήπιο, πρώτη και δευτέρα δημοτικού, χωρίς συνοδό δεν μπορεί να μπει σε λεωφορείο. Μας είπαν να πάρουμε εμείς την ευθύνη, αλλά ποιος γονιός θα πάρει ευθύνη να μπει ένα παιδί 4 χρονών και 3 σε ένα λεωφορείο μόνο του?

Βέβαια, αυτά είναι τραγούδια για μεγαλύτερα παιδιά, για τα μικρότερα δοκιμάζονται, όπως είπαμε, εκεί κάτω στα νοτιόχωρα και όχι μόνο εκεί. Και από τα 90 υπήρχαν προβλήματα στη μετακίνηση των μαθητών. Να δούμε πώς θα μπορέσει να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί η λύση πια που θα έχουν οι γονείς είναι να φύγουν από το χωριό και να έρθουν στην κοντινότερη πόλη, αν είναι και στην ίδιο νομό, ευχής έργων. Γιατί καμιά φορά μπορεί να αποφασίσουν ότι πρέπει αλλού να ζητήσουν την τύχη τους. Και εκεί είναι τα πολύ δύσκολα. Γιατί παράλληλα, τι θα μείνουν στην περιφέρεια και στα χωριά οι πιο ηλικιωμένοι. Και αυτό το ζήτημα σήμερα, 1η Οκτώβρη, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα είναι το επόμενο θέμα που θα θίξουμε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τη δημιουργία της ΑΜΚΕ Ζωή Plus, έτσι ώστε και άνθρωποι πάνω τα 65 δεν είναι το Plus, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι πλησιάζουμε εκεί δεν νιώθουν και τόσο καλά, αλλά είναι ένα μέτρο, μια πρόταση που αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα και σήμερα το απόγευμα υπάρχει και σχετική μερίδα στο Μύρο Πνευματικό Κέντρο. Σε λίγο θα ακούσουμε τι μας είπαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια της δημιουργίας αυτής της ΑΜΚΕ που στόχο έχει να δημιουργήσει ακόμη και ξενώνες που θα φιλοξενούνται ηλικιωμένοι.

0: Να ακούσουμε όμως διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί να δούμε τι είναι αυτή η Ζωή Plus, η άμυκη που έχει δημιουργηθεί στοιχείο.
1: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
2: 37η Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
1: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: ραδιοκύματα και μια κοινότητα συγκατοίκησης και συνεργατικότητας για άτομα της τρίτης ηλικίας ευελπιστεί και στοχεύει να συγκροτήσει και να λειτουργήσει η ΑΜΚΕ Ζωή Πλάς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται ο σχεδιασμός αυτό για ένα γεροκομείο ή ένα ίδρυμα. Η φιλοδοξία είναι να μπορέσουν να δημιουργηθούν αυτόνομες κατοικίες, στούντιο ή ακόμη και χώροι να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν μέσα από προγράμματα ευρωπαϊκά, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν άνθρωποι της τρίτης ηλικίας με μεγαλύτερο στόχο να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και διαβίωσης, αλλά και επίσης να μην είναι μόνοι τους. Μίλησαν οι κυρίες Θεοδώρα Λαδάκη και Ευγενία Βλυσίδου, η κυρία Βλυσίδου ακούγεται πρώτη, για αυτό το σχέδιο και με αναφορά στη σημερινή ημέρα της 1ης Οκτωβρίου, αφού στις 6 η ώρα σήμερα το απόγευμα θα υπάρχει και σχετική μερίδα στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο. Τις ακούμε.
1: Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για μια δράση και πρωτοβουλία που πραγματοποιείται μαζί με άλλους 16 συντοπίτες μας στη Χίο. Η ιδέα προέκυψε από μια ομάδα σε μια απογευματινή συνάντηση που οραματιστήκαμε αυτό που θα έλεγα ενεργή γύρανση και αλληλεπίδραση μεταξύ των συνανθρώπων σε μια συνεργατική κοινότητα συμβίωσης που θα διατηρεί ο καθένας την ιδιωτικότητά του. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε αρχικά στην ίδρυση μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «Ζωή Πλας», που στόχο της έχει την παροχή καταλύματος και φροντίδας σε ενήλικα άτομα, με όποιες προδιαγραφές αυτή τη στιγμή απαιτούνται. Είναι μεγάλο το όραμα. Είναι το όραμα και για φροντίδα κατοίκων. Και πάμε να πούμε λίγο τι σημαίνει ΑΜΚΕ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που σημαίνει ότι η μορφή αυτή της εταιρείας δεν προσδοκάει κέρδη και έσοδα. Απλά τα όποια έσοδα θα προκύπτουν από δωρεές, εισφορές ή επιδοτήσεις θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες. Θέλω να πω ότι η μοναξιά είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα που απομονώνει το άτομο από το κοινωνικό περιβάλλον. Αντίθετα, η μοναχικότητα είναι μια συνειδητή θετική επιλογή που γεμίζει τις μπαταρίες και που δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Αυτό το αναφέρω γιατί μπορεί κάποιος να είναι ικανός και να είναι στην τρίτη ηλικία αυτοεξυπηρετούμενος. Του λείπει όμως η συντροφιά, αν μένει μόνος του. Αυτό λοιπόν δημιουργεί για μας το όραμα να φτιάξουμε μια κοινότητα συγκατοίκησης, συμβίωσης που δεν θα αναφερθεί σε ίδρυμα ούτε πάει να υποκαταστήσει ένα γυροκομείο. Αλλά παράλληλα με αυτές τις δομές θα ενθαρρύνει την συμβίωση σε μια κοινότητα που ο ένας φροντίζει τον άλλον στα όρια του εφικτού, που διατηρείται η ιδιωτικότητα και ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, αλλά συγχρόνως έχει και τη συντροφιά του.
2: Ζωής Πλας, γιατί έτσι ονομάσαμε την ομάδα μας, αφορά την ίδρυση ενός φορέα που αντανακλά στην επιθυμία όλων να έχουμε καλή ποιότητα ζωής που αναζητείτε κατά αυτή την τρίτη ηλικία. Δεν μιλάμε για ένα ακόμη γυροκομείο. Η Ζωή Πλας θα συνδυάζει την ιδιωτικότητα και αυτονομία διαμερισμάτων με την άνεση και τη ζεστασιά ίσως ενός ξενοδοχείου. Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούν να μοιράζονται κοινόχρηστους χώρους όπως κουζίνα, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων, μικροδουλειές, κάνοντας παρέα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι αυτόνομοι, κάτι που θεωρούμε σημαντικό. Μετά, μέσα στις παροχές που θα προσφέρονται θα είναι και η υπηρεσία θεραπευτών, εφόσον και όταν χρειάζεται. Άρα προσδοκούμε σε μια καλή ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας. Η Ζωή Plus όμως θέλει να δώσει χαρά στους φιλοξενούμενους της, αλλά και να καλύψει τυχόν ανάγκες τους. Συμπερασματικά, με αυτόν τον τρόπο διαβίωσης, ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας επιλέγει την αυτονομία του. Δεν τοποθετείται εκεί από τους οικείους του, αλλά είναι ελεύθερος να απολαμβάνει τις χαρές της ηλικίας του με τη συμβολή της Ζωής Plus.
0: Στα πλαίσια αυτά ξεκινάτε και μια εκδήλωση, μας είπατε.
3: Ακριβώς. Σας προσκαλούμε όλους στην ημερίδα που προετοιμάζουμε στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, 5η 1η Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα. Μια και αυτή η ημέρα αναφέρεται στην ημέρα της τρίτης ηλικίας, 1η Οκτωβρίου. Και η ημερίδα θα έχει 4 βασικές ενότητες, την ενεργή γύρανση, την ενεργή συμβίωση, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία της ζωής πλάς των 65 ετών.
0: Με δεδομένο ότι είμαστε στην περιφέρεια, δεν θα μπορούσε και είναι πιο, οι κοινωνίες πιο μικρές και πιο κοντινές οι αποστάσεις, ότι δηλαδή ο καθένας στο σπίτι του, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το δίκτυο κυρίως της στήριξης ό,τι αφορά από νοσοκόμο ή από κάποιο θεραπευτή.
3: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί σε δεύτερη φάση, αφού στοχεύουμε αρχικά στην έβρεση στέγης, σε δεύτερη φάση είναι να δημιουργήσουμε μια φροντίδα στο σπίτι, συγχρόνως και παράλληλα με την υπάρχουσα από το κράτος. Ναι, για κάποια άτομα που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν και το σπίτι τους, μπορούμε να τους παρέχουμε αυτό στο μέλλον.
0: Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Είχε βρεθεί στοιχείο

0: Κύπριες για γυναίκες διαφοιτήτριες που επιθυμούν να σπουδάσουν και να παρακολουθήσουν το αναπτυχιακό πρόγραμμα ναυτιλίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να τους ακούσουμε λοιπόν το καλωσόρισμα από την πλευρά των δύο καθηγητών και τι είπε η υφυπουργός, η κυρία Χασμανόλη, σε αυτές τις δηλώσεις που έκαναν την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Ναυτιλίας, για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, την Υπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχει έρθει στο νησί με αφορμή το ότι θα απευθύνει μια ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο ECONSIP, που πραγματοποιείται στο αμφιθέατρό μας, στο αμφιθέατρο της σχολής, και με την ευκαιρία αυτή είχαμε μια συνάντηση που συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις για τη διεύρυνση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα ιδρύματα και οργανισμούς έρευνας και επιστημονικά ιδρύματα της Κύπρου.
2: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε πολύ λίγους μήνες που η Υπουργός της Ναυτιλίας της Κύπρου μας έρχεται εδώ στο νησί της Χίου. Και μάλιστα έρχεται μετά από μια αυθόρμητη πρόσκληση και ανταποκρίνεται αμέσως και καθοριστικά στο να έρθει να μιλήσει τόσο σε φοιτητές μας, αλλά και σήμερα σε ένα υψηλό ακαδημαϊκό κοινό. Η κυρία Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, θα μιλήσει σε λίγη ώρα μπροστά από 100 και πλέον διεθνούς πανεπιστημιακούς, οι οποίοι θα μιλήσουν για τα θέματα της σύγχρονης ναυτιλίας, και η κυρία Υπουργός θα τους διαφωτίσει για τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που πήρε ως Υπουργός Ναυτιλίας όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, αφού η Κύπρος είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν. Η κυρία Χατζημανόλη είναι φίλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, φίλη της Αιγαίου, το έχει αποδείξει πολλές φορές και σήμερα για μια ακόμα φορά δείχνει την αγάπη της στον θεσμό της Χίου που είναι το Πανεπιστημίου.
3: Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά θερμά και τον Πρόεδρο και τον Καθηγητή, τον φίλο μου τον Ηλία, για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι για δεύτερη φορά στη Χίο και ως ομιλήτρια για δεύτερη φορά, γιατί και την πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί με τους μαθητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αλλά το σημαντικό της επίσκεψης μας αυτή τη φορά είναι ότι θα ακούσουμε, θα συνομιλήσουμε τις απόψεις και θα δεχτούμε, θα έλεγα, εισηγήσεις από το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Κάτι το οποίο καμιά φορά ξεχνούμε τη σημαντικότητα και πραγματικά τη συνεισφορά τους. Και ειδικά σε ένα τομέα όπως είναι η ναυτιλία, με τόσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με την πράσινη μετάβαση, με την ψηφιοποίηση, με την τεχνολογία, οι απόψεις, οι γνώσεις, η συνύπαρξη των κυβερνήσεων της βιομηχανίας, αλλά και των ακαδημαϊκών, είναι σημαντική όσο ποτέ. Η επίσκεψη μου σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου είναι η δεύτερη. Πριν λίγους μήνες είχα ξανά επισκεφθεί. Είχαμε ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις για συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο που ασχολούνται με την ναυτιλία. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα αυτή η συνεργασία πλέον περνά σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή η συνεργασία ενισχύεται, μεγαλώνει και βάζουμε πλέον γερά θεμέλια. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στα πλαίσια της πρόθεσης του επαγγέλματος των ναυτικών στις γυναίκες συμφωνήσαμε, όπως το Υφυπουργείο Ναυτιλίας παραχωρήσει 2 υποτροφίες σε Κύπριες γυναίκες οι οποίες θα σπουδάσουν την ακαδημαϊκή χρονιά 27-28 στο πρόγραμμα MBA Shipping του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη για αυτό, γιατί μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από την ειδικότητα που παρέχει το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να γνωρίσουν και από κοντά την ισχυρότητα και παράδοση που έχει η Χίος μας.
4: Εδώ και 4 μήνες, όπως ξέρετε,
0: αυτά λοιπόν με αυτή τη συνεργασία που θα υπάρξει με το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Κυπριακή Δημοκρατία.

0: Όμως να περάσουμε στο επόμενο θέμα, μιας και σήμερα έχουν κινητοποίηση, ξεκίνησαν και να δούμε και πώς θα διαρκέσουν οι ανεμότρατες, οι ψαράδες, όπου κατεβαίνουν στα περτεία, διότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο κλάδο, με το κυριότερο αυτό που έχει σχέση με τα καύσιμα και με την εντυπωσιακή αύξηση που έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με αυτά που πλήρωναν τον Φεβρουάριο, έτσι όπως μας τα μετέφεραν σήμερα οι ψαράδες τη Σχίου, που ήταν συγκεντρωμένοι στην Ιθιόσκαλα. Πριν περάσουμε να ακούσουμε όμως τον πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου των Αλιαίων, τον Σταμάτη Τζανίκο, που μεταφέρει όλα αυτά τα προβλήματα, θα σας διαβάσω την ανάρτηση που έκανε σήμερα το πρωί ο συγγραφέας ο Γιάννης Μακρυδάκης, που πέρασε, όπως είπε, από το χώρο της Ιχθυόσκαλας και είδε αυτή την κινητοποίηση που είχαν οι ψαράδες και που, όπως είπε, φωτογράφησε τα εντυπωσιακά σκάφη που είναι δεμένα και περιμένουν να ανοίξει η αλληλευτική περίοδος. Είναι πράγματα εντυπωσιακές, σημειώνει ο Γιάννης Μακρυδάκης, συνόψει οι ανεμότρατες. Αλλά αν πάει κανείς απέναντι στο λιμάνι Νταλιάν, βόρεια του Τσεσμέ, και δει τις ανεμότρατες που έχουν οι Τούρκοι, θα νιώσει ότι τα εδώ εντυπωσιακά σκάφη είναι βάρκες. Αυτό αναφέρει ότι πήγα στον Ταλιάν το παλαιό ελληνικό Ταλιάνι, το επίνιο του χωριού της Αγίας Παρασκευής, Τσεσμέ ή αλλιώς Κιώστε, το χωριό του, τον παππούδο του Γιάννη, τότε που έκανε την έρευνα για να γράψει το βιβλίο «Τη Βάρδια των Πουλιών». Και σοκαρίστηκε από την κλίμακα των σκαφών και των εργαλείων. Και να σκεφτεί κανείς, σημειώνει ότι έναν αιώνα και κάτι πριν, την τέχνη της ανεμότρατας τη γνώριζα μόνο οι Ιταλοί, που έρχονταν στο Ταλιάνι και έπαιρναν μικρασιάτες εργάτες στα σκάφη τους. Σήμερα, βέβαια, να σημειώσουμε εμείς ότι οι περισσότεροι εργάτες στα σκάφη τα αλλιευτικά είναι Αιγύπτιοι. Οι Ιταλοί τα ψάρεματα νερά όλα εδώ. Την τέχνη τους την έκλεψε ο προπάπους του ήρωα του Ανέστη, του ήρωα του βιβλίου, μυθοπλαστικά βέβαια, για να μπορέσει να γίνει αυτό το βιβλίο «Οι Βάρδες των Πουλιών». Όμως στην πραγματικότητα κάπως έτσι έγιναν, αφού την τέχνη των Ιταλών την έκλειψαν οι μικρασιάτες και έφτιαξαν τις δικές τους ανεμότρατες. Μας παραπέμπει σε δύο βιβλία ιδιαίτερη σημασία ο Γιάννης Μακρυδάκης, το «Χαμένες Πατρίδες», το χωριό μας Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, που έγραψε ο Γιάννης Εκατερίνης από τις εκδόσεις Μπαλτά, και «Επίθεση οι Μηνιώτες στην κατοχή, αντίσταση στο Αιγαίο 41-44, το ημερολόγιο του καπετάν Γιώργη Μηνιώτη, του Κιώτη, από τις εκδόσεις ΑΠ, επιμέλεια Γιώργου Πουλημένου. Αυτά λοιπόν, και επισημαίνει και επίσης ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την Τούρκους, που τότε μπορεί να μην είχαν ιδέα από αλία και θάλασσα, αλλά σήμερα έχουν βγει πάρα πολύ επιθετικά και νιώθουν αυτή την πίεση, και οι δικοί μας οι αλίες, που πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους αρχές και κανόνες. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Σταμάτης Τζανίκος, που, όπως είπε, δεν γνωρίζει μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η κινητοποίηση των αλίων που γίνεται σήμερα πανελλαδικά.
1: Εδώ και 4 μήνες, όπως ξέρετε, υπάρχει ο πόλεμος αυτός και έχουμε υποστεί μεγάλες συνέπειες, προπαντός στο θέμα πετρελαίου, σε όλες τις προμήθειες, αλλά ειδικά στο θέμα πετρελαίου. Εμείς, όπως γνωρίζετε, παίρναμε πετρέλαιο τράντζιτ. Η τιμή που κειμενόταν ήταν γύρω στα 60 λεπτά το λίτρο με χωρίς τους δασμούς, και τώρα έχει φτάσει στα 130 με 140. Αυτά τα αλλιευτικά που έχουμε πίσω μας θένε 30 τόνοι το μήνα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που έχει στο θέμα τιμής. Μάλιστα, έχω μαζί και τιμολογία. Μπορείτε να δείτε ακριβώς αυτό που λέω, την τιμή του Γενάρη και την τιμή που παίρνουμε τώρα, αναλύτρο. Θα σας το δείξω αργότερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί, εστιάζεται εκεί. Δεν μπορεί το αλλιευτικό, δεν βγαίνει με τα ψάρια που βγάζει, να τα βγάλει πέρα. Και αυτή η απεργία είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είμαστε μόνο εδώ. Και εμείς παίρνουμε οδηγίες από κάτω. Μέχρι χθες είχαν συζητήσει, αλλά δεν τα βρήκανε. Το κράτος μας έδινε 12 λεπτά, αλλά τα 12 λεπτά δεν τα δεχτήκανε, διότι εδώ μιλάμε για μια διαφορά 60-70. Και προσπαθούν με 12 λεπτά. Και γι' αυτό η απεργία, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Τώρα, υπάρχει και άλλο θέμα σοβαρό, το οποίο έχει να κάνει, το πετρέλαιο είναι για όλους, αλλά υπάρχει και το σοβαρό θέμα με τους παράκτιους, τα μικρά αλλιευτικά, που το κράτος, φύγαμε, αν θυμόσαστε, προ-3 χρόνια που συζητούσαμε για χαρτιά ότι πρέπει να συμπληρώνουν και να έχουν μέσα, και τώρα πήγαμε στη λογική που έχουν τα μεγάλα αλλιευτικά, δηλαδή να βάλουν δορυφορικό σύστημα πάνω, που που να μπορεί να τους ελέγχει, και λάπτοπ, ηλεκτρονικό ημερολόγιο, το οποίο θα πρέπει να είναι μέσα στο σκάφος και να συμπληρώνεται καθημερινά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, οι νέοι, να πω ότι μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη λογική.
2: Και στο κόστος.
1: Το κόστος το χρηματοδοτεί το κράτος. Αλλά, να πούμε και αυτά. 100 εκατομμύρια έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεία και για την ενέργεια. Και αντί να τα διαχειριστούν σωστά, να πάνε στον πόνο του ψαρά, πήρανε τα 45 εκατομμύρια, τα δώσανε και πήρανε φουσκωτά και αυτοκίνητα του λιμενικού για να μας κυνηγάνε μας, και τα 65 εκατομμύρια θα πάνε σε γραφεία, να μην πω τι, τα οποία χρηματοδοτούνται για να μας βάλουν μέσα τα δορυφορικά και τα ηλεκτρονικά ημερολόγια.
3: Καλά, να κυνηγάνε μας και όχι τους Τούρκους που αλλιεύουν στα ελληνικά.
1: Σωστά. Αυτά τα λεφτά, εάν καθίζανε κάτω και κουβεντιάζανε με τους συλλόγους των αλλιεών, οι μισοί από τους ψαράδες τους μικρούς θα φεύγανε, θα τους χρηματοδοτούσανε και θα φεύγανε τελείως από τη θάλασσα. Τώρα προσπαθούν με αυτούς τους τρόπους να τους διώξουν, να χαρίσουν τις άδειες στο λιμεναρχείο. Το δορυφορικό σύστημα που θα βάλει μέσα, όπως το έχουμε εμείς τα μεγάλα, πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα. Πληρώνω εγώ 100 ευρώ το μήνα για να με βλέπει αυτός όποτε θέλει. Τουλάχιστον αφού θέλει να το βάλει μέσα, ας το χρηματοδοτεί και κάθε μήνα. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Τώρα έχουμε και πολλά άλλα μικρά, αλλά αυτά είναι τα βασικά που γίνεται η απεργία. Κοιτάξτε να δείτε, στοιχείο, αυτοί που ασχολούμαστε με την αλληλεία είμαστε γύρω στα 400 άτομα. Είμαστε πάρα πολλοί. Είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι οι πολλές. Εντάξει, υπάρχουν και τα μεγάλα αλλιευτικά, αλλά οι πολλές όλοι ασχολούνται με την αλληλεία. Εγώ δεν σας βάζω τα παραφερή επαγγέλματα, ψαρομανάβηδες και ιχθυοπόλες και αυτά. Αυτοί είμαστε πραγματικοί ψαράδες.
2: Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πώς βλέπετε το μέλλον του, δηλαδή όλων αυτών των οικογενειών, τι σκέφτεστε να κάνετε, αν η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε
1: Το οποίο πιθανό είναι ότι τα αλλιευτικά, επειδή δεν βγαίνουν, θα δέσουν. Τώρα, οι μεγάλοι άνθρωποι, αν πάνε να τους βάλουν τα δορυφορικά συστήματα, θα γίνει κάτι αντίστοιχο που έγινε τα προηγούμενα 2 χρόνια. Θα πάρουν την άδεια του αλλιευτικού και θα πάνε να τη δώσουν δωρεάν στο λιμεναρχείο για να τελειώσουν να βγάλουν από πάνω τους όλο αυτό το καρκίνωμα. Αυτά θα γίνουν. Το αποτέλεσμα είναι δηλαδή, ενώ αν θα τα κόβανε τα αλλιευτικά, όλοι θα κάνανε μια δουλειά, είτε το παιδί τους, επειδή δεν ακολουθεί, θα κάνει μια άλλη δουλειά έξω, τα λεφτά πάλι θα πέφτανε μέσα στο νησί μας.
4: Σήμερα και οι ηθιοπόλες δεν θα έχουν από αύριο δεν θα έχουν ψάρι.
1: Ναι, είναι λογικό. Ενώ 1η του Οκτώβρη τώρα άνοιγε να μπορούν να δουλέψουν οι μηχανότρατες στο 1,5 μίλι, Κουτσομούρα, Μπαρμπούνι κτλ. Δεν έχουν πάει καν στη δουλειά. Και θα δούμε, θα περιμένουμε τις εξελίξεις από Αθήνα.
2: Όσον αφορά αυτή την κατάργηση της Βιτζότρατας,
1: το θέμα αυτό με τη Βιτζότρατα είναι άλλη μια μεγάλη ιστορία. Βάλανε τον κόσμο και έκοψε τα πιο πολλά σκάφη, τα αλλιευτικά που υπήρχαν. Υπήρχαν γύρω στα 500. Φτάσαμε στην Ελλάδα να έχουμε πια μόνο 77. Και ενώ έχουν κάνει εκθέσεις στο ΕΛΚΕΘΕ και άλλα ιδρύματα τέτοια, και το πόρισμα που βγαίνει είναι ότι είναι μη καταστρεφτικό εργαλείο στη θάλασσα, δικαιώθηκαν οι άνθρωποι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι η κυβέρνηση δεν το δέχεται και θέλει οπωσδήποτε να δώσει 25.000 ευρώ ανασκάφος να αποσυρθεί τελείως. Η κυβέρνηση, δεν σας κρύβω, χωρίς να προκαλώ κάτι για πολιτικά, από το 24 και μετά έχει δείξει μια άλλη όψη, η οποία δεν τη γνωρίζαμε. Μπορώ να πω ότι και με την Ουκρανία και με τον κορονοϊό κάτι βοήθησε τα αλλιευτικά. Αλλά τώρα τα τελευταία αποσπιάσανε το θέμα με τα πάρκα και με όλα αυτά τα λεφτά να πέφτουν, να βάζουν απάνω στα νησιά ραντάρ και δεν ξέρω τι άλλα και ξέρω εγώ τι, και τα πάρκα, και εκεί ήταν μούφα η δουλειά, γιατί ήταν να γίνουν και έξω αυτά 6 ναυτικά μίλια. Τελικά το αποτέλεσμα είναι να είναι μόνο μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια. Και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ολόκληρη η νοοτροπία του κράτους.
4: Και εσείς έχετε να ανταγωνιστείτε και τους απέναντι, έτσι.
1: Εμείς οι απέναντι είναι χρόνιος ανταγωνισμός. Με άλλα εργαλεία αυτοί, πολύ περισσότερα, δεν λογαριάζουν τίποτα. Τυχείο, όχι μόνο τυχείο, όλο το Αιγαίο το έχουν δικό τους. Οι εντολές που παίρνει το λιμεναρχείο, από όσο γνωρίζουμε, είναι να μην τους κάνουν τίποτα. Απλά τους λένε Greek water, να πάνε, φεύγουν για 10 λεπτά και ύστερα επιστρέφουν. Αυτές είναι οι... Και αυτό που έχω να πω είναι ότι ο μοναδικός, γιατί τα λέω πάντα όπως είναι, ο μοναδικός βουλευτής απάνω στην Ελλάδα από τους 300 που υποστήριξε για όλη την Αλιεία και ειδικά του Αιγαίου ήταν μόνο ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, κανένας άλλος, από κανένα άλλο κόμμα. Δεν το λέω για... Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει, το σπίτι του είναι, η δουλειά του είναι, αλλά είναι αυτά που βλέπουμε εμείς και ξέρω.

Βέβαια να πούμε ότι στη συγκέντρωση που είχαν σήμερα το πρωί την απεργιακή και θα είχαν μετά και να συζητήσουν τα δεδομένα που υπάρχουν οι αλίστες Χίου, παρόντες ήταν μόνο μέλη από το ΚΚΕ, όπου με επικεφαλής και το Περιφερειακό Σύμβουλο, το Γιώργο Ναμπαζή, που επισήμανε του κ. Δανίκου ότι στη Βουλή δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι το ΚΚΕ βρίσκονται κοντά στις θέσεις τους και πώς θα μείνει ζωντανή η αλία. Αλλά ο ρυθμός που είχαμε πριν, ο Μικρασιάτικος, μας κάνει έτσι στο κλείσμα της εκπομπής να μεταφέρουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στους οικείους και στον συνάδελφο τον Παντιώτη Ζαχαριάδη για τον χαμό της μητέρας του, της Δέσποινας του Μαζάνη, της Χιώτης Χριστοφίου και συγγραφέα, η οποία καταγόταν, γεννήθηκε στη Χίο το 1η Ιουνίου του 1945 με καταγωγή από τα Ιβαλή της Μικράς Ασίας και τα Κοτίωρα, το Ορντού, και που την περασμένο Σάββατο έφυγε από τη ζωή, ενώ χθες είχαμε την τελετή αποχαιρετισμού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Θερμά συλληπιτήρια λοιπόν σε αυτή τη Χιώτισσα που αυτές τις μέρες είδαμε το πόσο αγαπητή ήταν στη Χίο, με πάρα πολλά μηνύματα που βρήκαμε στο διαδίκτυο. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Τα ραδιοκύματα μαζί σας θα είναι πάλι την προσεχή Δευτέρα. Και να σημειώσουμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής του ραδιοφάνου συνεχίζει η Παυλίνα Κοσμά με τους τόνους μουσικούς και με την συνάδελφο του Κλειάνθη Βασίλα βρίσκεται σε ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια σήμερα σας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Η Desert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: που έχουν παραλύσει αρκετές περιπόταμο στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρε και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 ληστούς πολίτες στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλιζαν πλημμυρίους σπίτια ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο κατ' όλες τις καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούνται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσικλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Ένας φόνος.
4: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
3: Μια δίκη.
5: Λέναρντ Πολ, δηλώνεται αθώος ή ένοχος?
3: Μια ενιγματική σύζυγος.
6: Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
3: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας. Της Αγκάθα Κρίστη. Από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
7: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253 0 96 376.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου

0: Σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
2: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.

Να είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Άργησαμε λίγο σήμερα, εγώ δηλαδή. Άργησα λιγάκι, κάποια τεχνικά θεματάκια αντιμετώπισα. Έτσι κι αλλιώς γίνονται κάποιες τεχνικές εργασίες αυτές τις μέρες εδώ στο σταθμό. Και είμαστε όλοι σαν τρελοί, τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά, πάντα εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και στην εκπομπή Σε Τόνους Μουσικούς, που τώρα μόλις ξεκινάει, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα φίλες και φίλοι, και αυτή τη φορά θα είναι κοντά σας μόνο μέχρι τις 12, καθώς 12 με 3 έχουν στάση εργασίας η τεχνική και άλλες ειδικότητες, δεν ξέρω αν είναι και άλλες ειδικότητες, που ανήκουν στο σωματείο της Πασιμίτε. Δυστυχώς, λόγω αυτών των θεμάτων δεν μπόρεσα να βρω τα κατάλληλα τραγούδια, παρότι έκανα μεγάλες προσπάθειες, αλλά βρήκα τραγούδια που ίσως να ταιριάζουν με το θέμα που θα έχουμε σήμερα, το οποίο έχει να κάνει με μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία στις εποχές που ζούμε, που η ακροδεξιά και η νοσταλγία του Χίτλερ έχουν δυστυχώς βγει στον αφρό, μάλλον όχι βγει στον αφρό, έχουν βγει στην επιφάνεια για τα καλά. Ο Μπρέχτ ήταν ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας και στιχουργός. Είχε συνεργαστεί πάρα πολύ με τον Κέρτ Βάιλ. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το έργο Μπρέχτ και Χίτλερ, το οποίο ανεβάζει η ανάπτυξη από το αναγνωστήριο Αγιάσου. Θα μας μιλήσει η Μαρία Ευαλιώτου για αυτό το έργο, που οι παραστάσεις θα λάβουν χώρα το Σαββατοκύριακο 3-4 Οκτωβρίου. Θα μιλήσουμε μαζί της 12 παρά 20 αυτή τη φορά μέχρι 12 και πιο πριν θα βάλουμε κάποια, ελπίζω, σχετικά τραγούδια κατά κάποιο τρόπο. Πάμε στο άλμπουμ «Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης», που έχει κυκλοφορήσει από το Μετρονόμο, το οποίο είναι βιβλίο CD, ερμηνεύει πολύ καλή πολυξένη Καράκογλου, η ποίηση είναι του πολύ σημαντικού Φόντα Λάδη και η μουσική ενός νεότερου ανθρώπου, του Γιώργου Κομπογιάννη. Είναι 9 μελοποιημένα λοιπόν ποίηματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το «Η Εξουσία». Καλή ακρόαση.

Πάμε τώρα σε μια άλλη δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Μεταξύ Συρμού και Αποβάθρα» σε συνθέσεις του Νίκου Πιτλόγλου, με συνθέσεις του Νίκου Πιτλόγλου και στίχους της Μαρίας Λαλιώτη, με πολύ καλούς τραγουδιστές μέσα εκεί, όπως τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον Βασίλη Λέκα, την Αργυρό Καπαρού, την Καλλιόπη Βέτα και την Πολύμνια Κονδύλη. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Λέκα στο «Σε ποια πατρίδα».

0: σου μου ταξιδιώτης, που σαν της γης στο κέντρο είναι καυτό.
1: Η στίχη και μουσική είναι του Χρήστου Παύλη, κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό το 2006.

Πάμε τώρα σε άλλο ένα τραγούδι. Χάρης Κατσιμίχας, μονόλογο στην Ανηφόρα λέγεται το άλμπουμ αυτό. Να ακούσουμε τα όνειρά του σε ποίηση του Αργύρη Χιόνι.

Τελικά βρήκαμε, μπορέσαμε να παίξουμε αυτό το κομμάτι. Κλεάνθη, άστο να παίξει, σωστή τελικά επιλογή. Απλά δεν ξέραμε αν θα μπορούσε να παίξει για τεχνικούς λόγους. Ακούμε το «Η γυναίκα», το τραγούδι της γυναίκας. Εγώ ζήτησα άλλο, Κλεάνθη. Τέλος πάντων, «Η μπαλάντα του νεκρού στρατιώτη», φίλες και φίλοι. Και μετά από αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις των 12.30.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Μην αργείς άλλο,
5: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
7: Στέλνει από την Πράγα στην κυρία του για δώρο κοβάκια με τα

Ακούσαμε ένα τραγούδι με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη σε στίχους Μπέρτολντ Μπρέχτ και ήταν το τραγούδι της γυναίκας του ναζίστα Φαντάρου. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του, μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, που έχει ασχοληθεί πολύ με τα τραγούδια του Μπρέχτ μεταξύ άλλων. Είναι το «Άννα μη κλαις», που το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Εδώ θα το ακούσουμε με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα, ενός από τους αγαπημένους συνεργάτες του Θάνο Μικρούτσικου. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγα λεπτάκια θα μιλήσουμε με τη Μαρία Ιβαλιώτου από το Αναγνωστήριο Αγιάσου. Θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική παράσταση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, που λέγεται «Μπρέχτ και Χίτλερ».

0: μιλάνε.
1: Και έχουμε φίλες και φίλοι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μια συμπολίτησά μας δηλαδή από εμάς τους Λέζους εδώ στην Μυτιλίνη. Βέβαια, Μαρία, εσείς από την Αγιάσο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από την Αγιάσο, ναι, αλλά μένω Μυτιλίνη.
1: Ένα μέρος με βαθιά κουλτούρα στις τέχνες και στα γράμματα, πρέπει να πούμε ότι είναι η Αγιάσος. Εσείς ένας άνθρωπος του θεάτρου και αυτή τη φορά δεν ξέρω αν έχει συνεργαστεί και με άλλες ομάδες. Νομίζω πως ναι, με θεατρικές ομάδες στο νησί, αλλά αυτή τη φορά έχει να κάνει με το αναγνωστήριο Αγιάσου Ανάπτυξη. Τα λέω σωστά όλα αυτά,
2: ναι,
1: Μαρία?
2: Ναι, ναι, η θεατρική μας ομάδα, το αναγνωστήριο Αγιάσου η Ανάπτυξη, όπου από το 2016 έχουμε το πρόβλημα της καταστροφής του θεάτρου μας, ναι. Αλλά εμείς ως ομάδα, με τη βοήθεια και άλλων θεατρικών ομάδων του νησιού μας, έχουμε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας, μια βοήθεια και πάντα συμμετέχουμε είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία μαζί τους.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ξέρω θεατρικές ομάδες οι οποίες παραχωρούν το χώρο τους και σε ομάδες με άλλα πράγματα για χοροδίες και τα λοιπά, και είναι πολύ ωραίο αυτό που βοηθάτε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, έχουμε αυτή τη συμπαράσταση και θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το θεατρικό εργαστήρι, τους άστεγους και την ομάδα της Πασπαρτού που στέκονται δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αλλά ναι, εντάξει, όλα πάνε καλά, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι αισιόδοξα. Μέσα στο μήνα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες αποκατάστασης και
1: επιτέλους.
2: Έτσι θα έχουμε και εμείς τη στέγη μας πια.
1: Έχουν περάσει 10 χρόνια.
2: Βέβαια, 10 χρόνια από το 2016.
1: Ναι. Λοιπόν, βέβαια νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε αυτή η επιλογή του θεατρικού έργου, αλλά θα ήθελα να μας...
2: 16.
1: Ναι. Λοιπόν, βέβαια νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε αυτή η επιλογή του θεατρικού έργου, αλλά θα ήθελα να μας...

0: διαβάσω κάποια αποσπάσματα από τα θεατρικά, από θεατρικά του έργα, ποιήματα, και να γίνει έτσι μια σειραφή, μια σύνθεση αυτών, σαν ένα καινούριο έργο, αφιέρωμα.
1: Δεν είναι μονόπρακτα δηλαδή, Μαρία?
0: Δεν είναι μονόπρακτα, έχει γίνει πολλή δουλειά. Περισσότερη δουλειά έγινε να φτιαχτεί αυτό το κείμενο με τη βοήθεια του Λάμπρου Βενετή και της Πέγκης Χατζημιχαήλ. Φτιάξαμε αυτό το κείμενο με αρκετά, παίρνοντας κάποια αντιπροσωπευτικά του έργα, αποσπάσματα και ποίηματα. Και φυσικά έχουμε και ζωντανή μουσική με μελοποιημένα ποίηματα από τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Μάλιστα. Ο Λάμπρος Βενετής, αν θυμάμαι καλά, Μαρία Ιβαλιώτου, είναι και μουσικός, έτσι δεν είναι?
0: Είναι γνώστης της μουσικής και τραγουδιστής, γιατί έχουμε και φωνές.
1: Ροκ τραγουδιστής, αλλά ασχολείται και
0: ροκ
1: με άλλου είδους.
0: Ναι, ασχολείται. Τη μουσική επιμέλεια βέβαια την έχουν αναλάβει μαζί με τον Ισίδωρο, τον Παπαγεωργίο. Και γιατί το έργο, η παράστασή μας, περιλαμβάνει πάρα πολλά μουσικά κομμάτια.
1: Του Μπρέχτ, σε ποίηση του Μπρέχτ.
0: Ναι, σε ποίηση του Μπρέχτ, αλλά το κυριότερο είναι ότι ο βασικός κορμός αυτής της παράστασης είναι το κείμενο του Μάριου Πλωρίτη, που εκδόθηκε το 1980.
1: Ενός πάρα πολύ σημαντικού θεατρικού συγγραφέα,
0: ναι,
1: της χώρας μας, αλλά και ίσως και του κόσμου.
0: 20 χρόνια τώρα από το θάνατό του Μάριου Πλωρίτη.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει, Μαρία?
0: 20 χρόνια από το θάνατο του Μάριου Πλωρίτη και 70 χρόνια από τον θάνατο του Μπρέχτ.
1: Οπότε δύο επέτη.
0: Δύο επέτη, ναι. Και έγραψε αυτό το κείμενο Μπρέχτ και Χίτλερ, και έβαλε δίπλα δύο άντρες που γεννήθηκαν την ίδια εποχή. Ο ένας τους έβαλε, ας πούμε, σαν να είναι σε μία, γιατί αναφέρει ο Πλωρίτης ότι ο 20ος αιώνας ήταν μία μάχη ανάμεσα στον Μπρέχτ και στο Χίτλερ. Ο Μπρέχτ πολέμησε το Χίτλερ με την ποιήση, με το θέατρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ανθρώπινη βάζει μια παράλληλη, τους βάζει σε μια μάχη η ανθρώπινη λογική και η βαρβαρότητα.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο έργο του Μπρέχτ που να λέγεται, του Πλωρίτη, συγγνώμη, του Μάριου Πλωρίτη που να λέγεται Μπρέχτ και Χίτλερ, ή εσείς το ονομάσατε έτσι?
0: Από εκεί είναι και ο βασικός κορμός της παράστασής μας.
1: Γιατί μου είπες επίσης, θέλω να καταλάβω, είπες ότι έγινε μια σειραφή διαφόρων θεατρικών.
0: Ναι, μια σύνθεση,
1: ναι,
0: από αποσπάσματα και ποιήματα του Μπρέχτ, αλλά με βάση
1: το βιβλίο του Μάριου Πλωρίτη.
0: Ναι, ο οποίος έχει μελετήσει τον Μπρέχτ. Ναι, είναι και μάλιστα είχε εκδοθεί το 1984. Είναι βασικά ένα δοκίμιο του Μάριου Πλωρίτη. Και αναφέρεται στον Μπρέχτ. Πάνω λοιπόν με αυτή τη βάση εμείς βάλαμε.
1: Είναι η πρώτη αναφορά, να σε διακόψω, Μαρία. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει, που γίνεται αυτό το έργο παράσταση θεατρική?
0: Πρώτη φορά, και είναι έτοιμο κείμενο. Έχει διάρκεια γύρω στα 50-52 λεπτά. Και μπορεί να το πάρει όποιος θέλει, ερασιτέχνης δηλαδή, και να το ανεβάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί αφιερώσαμε πάρα πολύ δουλειά για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα.
1: Κι όμως θα είναι δύσκολο να συμπυκνώσεις όλα αυτά μέσα σε 55 λεπτά, Μαρία, δεν είναι?
0: Ναι, γιατί φυσικά είναι δύσκολο, γιατί μελετώντας τον και κάνοντας έρευνα, λέγαμε τώρα να βάλουμε, πρέπει να μπει αυτό, πρέπει να μπει και αυτό, πρέπει να μπει και τ' άλλο. Είναι ανεξάντλητος

0: συγγραφέας, ανεξάρτητος. Αλλά εντάξει, ότι φτιάξαμε αυτό το κείμενο με όποιες μελέτη, με όποια δυνατότητα είχαμε, γιατί δεν είναι και εύκολο να... Σαν ομάδα που είμαστε, επειδή είπαμε και προηγουμένως ότι δεν έχουμε και στέγη, mm-hmm. οι μισοί μένουμε με τη Λίνη. Η άλλη Αγιά Σου ήταν μια πολύ δύσκολη... και οι πρόβες γίνονται στην Αγιά Σου. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολη.
1: Εγώ νόμιζα ότι γινόταν στους χώρους άλλων θεατρικών ομάδων.
0: Όχι, γιατί το συγκεκριμένο μας έργο, ναι. πούμε, έχει βαρύ σκηνικό, μπρεχτικό σκηνικό, το οποίο έπρεπε να τοποθετηθεί στο χώρο για να μπορούν να γίνονται οι πρόβες πάνω σε αυτό το σκηνικό και δεν υπήρχε δυνατότητα.
1: Ποιος είχε αναλάβει τα σκηνικά?
0: Τα σκηνικά τα έχει το σχεδιασμό τους τον έχει αναλάβει ο Χάρης ο Ζαχαριάδης. Mm-hmm. Και την εκτέλεση ο Γρηγόρης Λιγέλης, ο Χάρης ο Ζαχαριάδης πάλι, η αφίσα που έχει το πρόγραμμά μας είναι της Μυρσίνης Κουτσκουδή.
1: Πολύ ωραία αφίσα.
0: Ναι.
1: Η Μυρσίνη είναι και ένας πολυτάλαντος άνθρωπος.
0: Και φωνή, και φωνή και εικαστικά. Και τραγουδίστρια.
1: Και εικαστικά.
0: Και τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Παναγιώτα, η Πέγκη Χατζημιχαήλ είναι βοηθός, σκηνοθέτη. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είπαμε, μουσική επιμέλεια είναι του Ισίδωρου Παπαγεωργίου και του Πάνου Σταμάτη. Η ηχητική επιμέλεια, γιατί έχουμε και ήχο.
1: Ναι,
0: είναι, απαιτεί, επειδή είναι μουσικά κομμάτια, απαιτεί ήχο.
1: Βεβαίως. Μα έτσι κι αλλιώς οι θεατρικές παραστάσεις απαιτούν ήχο, Μαρία.
0: Βέβαια. Φωνές είναι ο
1: Λάβρος.
0: Ποιος
1: είχε αναλάβει λοιπόν αυτό το
0: κομμάτι? Ο Λάβρος ο Βενετής, η Μυρσίνη Κουσκουδή, η Θεοδώρα Μουρεχίδη και ο ίδιος ο Ισίδωρος.
1: Και τους φωτισμούς, που είναι και αυτό ένα
0: τους
1: πολύ σημαντικό κομμάτι μιας παράστασης.
0: Σημαντικό το σχεδιασμό, αλλά και το χειρισμό, ο Κώστας ο Καρατζάς.
1: Ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος.
0: Έμπειρος. Και ναι, μας έχει, υπάρχει ένα πλήθος, ας το πούμε, συντελεστών, γιατί χρειάζεται αρκετή βοήθεια πάνω σε αυτό. Και έχουμε πίσω μας και ανθρώπους που μας βοηθούν, ας πούμε, όχι μόνο ως ηθοποιοί αλλά και παρασκηνιακά.
1: Δηλαδή?
0: Ας πούμε η φωτογράφηση, που όλα αυτά που απαιτούνται είναι του Σταμάτη του Γιαννάκη, κάποιες κατασκευές της Κατερίνας της Κουτσκουδή, τα κοστούμια της Γεωργίας Βίγλατζη και του Βαγγέλη του Φραγκουλάκη.
1: Ο οποίος παίζει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο οποίος παίζει κιόλας.
1: Και είναι από την ομάδα Πασπαρτού τα τελευταία χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Χίτλερ.
1: Παίζει το Χίτλερ, μάλιστα.
0: Ναι, κάνει το Χίτλερ.
1: Και τον
0: Μπρέχτ. Ο Στράτος, ο Καφαλούκος που κάνει τον Μπρέχτ.
1: Υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί? Είναι μόνο αυτοί οι δύο?
0: Λοιπόν, οι ηθοποιοί μας είναι η Γεωργία η Βίγλατση, ο Χάρης ο Ζαχαριάδης, ο Στράτος ο Καφαλούκος, η Μυρσίνη η Κουτσκουδή Βουρλή, ο Γρηγόρης ο Λιγέλης, η Θεοδώρα Μουρεχίδη, η Σταματίνα Τσιρίδου, ο Βαγγέλης ο Φραγκουλάκης, η Πέγκη Χατζημιχαήλ και η μικρή Αθανασία Κορομιλά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Στην κιθάρα είναι ο Ισίδωρος Παπαγεωργίου και στον μπάσο ο Πάνος Σταμάτης.
1: Να πούμε ότι η παράσταση είναι δύο παραστάσεις, Σάββατο και Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Ναι, αυτό το
1: 3 και 4 Οκτωβρίου, 9.30 ώρα ξεκινάει η παράσταση.
0: 9.30 ώρα.
1: Είπες ότι η διάρκεια είναι 55 λεπτά.
0: 50 με 52 λεπτά, δηλαδή δεν... γι' αυτό και το βάλαμε αυτή την ώρα, διότι δεν έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε για μια ώρα βλέπετε ευχάριστα.
1: Στον όμορφο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλίνης. Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ γενική είσοδος.
1: Φιλική τιμή νομίζω.
0: Φοιτητικό και ανέργων 8 ευρώ.
1: 8 ευρώ.
0: Η προπόληση γίνεται στο 11 με 1 σήμερα και αύριο στο Ταμείο του Δημοτικού.
1: Και να πούμε ότι η πληρωμή γίνεται μόνο με μετρητά.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα από την επέτειο των 70 χρόνων από το θάνατο του Μπέρτολτ Μπρέχτ και την αγάπη σου για το έργο του, ξέρω κιόλας ότι νομίζω ότι είσαι ένα άτομο ιδιαίτερα κοινωνικοποιημένο και πολιτικοποιημένο. Αυτή η επιλογή του έργου από πού πηγάζει ακριβώς, Μαρία? Βέβαια, ναι, ζούμε σε εποχές που έχει ανέβει ακροδεξιά. Υπάρχουν νοσταλγοί του Χίτλερ.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί κάνοντας πρόβες και βλέποντας αυτή τη χρονιά, δηλαδή από το Μάρτι που ξεκινήσαμε, βλέποντας την άνοδο της ακροδεξιάς και αυτά, λέμε, είναι τόσο επίκαιρος και διαχρονικός ο λόγος του Μπρέχτ. Αλλά και του Μάριου Πλωρίτη, ο οποίος γράφοντας το κείμενο Μπρέχτ και Χίτλερ, είναι αυτό το κείμενο, είναι ένα κείμενο προειδοποίηση ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν, είναι μπροστά μας, είναι δίπλα μας, είναι στη γειτονιά μας. Αυτό ακριβώς ήταν που με έκανε να μην πάρω μόνο ένα έργο, αλλά να μπει συνολικά, δηλαδή, όσο γίνεται, το έργο του Μπρέχτ σε 50 λεπτά μαζί.
1: Αυτή η θεατρική παράσταση, θέλω να μου πεις ειλικρινά, τι ηλικίες μπορούν να την παρακολουθήσουν, από τι ηλικία? Και να την καταλάβουν, ας πούμε, αυτή την παράσταση.
0: Ναι, πιστεύω ότι το γράφουμε κιόλας, ότι πρέπει να είναι από 15 και πάνω. Διότι έχει και κάποια κομμάτια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ακατάλληλα. Γιατί, εντάξει, ακατάλληλα μπορεί να δουν και στην τηλεόραση κάποια πράγματα. Είναι σχετικό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι κυρίως για τα νέα παιδιά, Είναι ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Περνάει αυτό το μήνυμα. Γιατί ο κόσμος για τον Μπρέχτ δεν αλλάζει, θα περάσει αυτό το μήνυμα, δεν αλλάζει με δάκρυα και με... αλλάζει με απόφαση, με αποφάσεις.
1: Με πράξεις.
0: Είναι το έργο
1: είναι.
0: Του είναι ένα εργαλείο για να σκεφτείς.
1: Και με πράξεις αλλάζουν τα πράγματα.
0: Να αποφασίσεις, να φύγεις προβληματισμένος από την παράσταση.
1: Πώς βλέπεις το μέλλον, Μαρία, σε σχέση με όλα αυτά που λέμε? Είσαι απεσιόδοξη ή αισιόδοξη?
0: Το μέλλον ποιο, της χώρας μας?
1: Γενικά. Γιατί γενικά υπάρχει κρίση πάσης φύσεως σε πάρα πολλούς τομείς παγκοσμίως.
0: Εγώ πιστεύω
1: και πόλεμοι, και η πόλεμη, ας πούμε, και η γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη είναι νομίζω ενδεικτικά. Έτσι δεν
0: πιστεύω
1: είναι?
0: Πιστεύω στο λαό, γιατί ο φτωχός λαός, μιλάμε όπως λέει και ο Μπρέχτ, αυτοί που βρίσκονται ψηλά και μιλάνε για ειρήνη, ας το πούμε, γιατί είναι και περνάει και αντιπολεμικό μήνυμα, ξέρει, ο απλός λαός ξέρει ότι έρχεται ο πόλεμος. Δηλαδή έχει συνειδητοποίηση ο λαός και έχει και τη δύναμη όλη αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε να την τσακίσει.
1: Μόνο που πολλές φορές γίνονται διώξεις σε τέτοιους ανθρώπους. Φυλακές, βασανιστήρια, διάφορα πράγματα που τους κάνουν τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι, αλλά εμείς όμως δεν πάμε...
1: Πρέπει δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, πιστεύεις, να θυσιαστούν?
0: Οι άνθρωποι που πιστεύουν και μπορούν να το... Μόνο με το να αγωνιστείς θα το ξεπεράσεις. Δηλαδή, αν δεν αγωνιστείς, αν αγωνιστείς μπορεί και να χάσεις. Αν όμως δεν αγωνιστείς, είσαι ήδη χαμένος. Τώρα αυτά τα λέει ο Μπρέχτ, αλλά τα έχω ενστερνιστεί.
1: Έτσι κι αλλιώς, άμα χάσεις μερικές μάχες, δεν σημαίνει ότι χάνεις και τον πόλεμο, Μαρία.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
1: Θα ήθελα...
0: Αν δεν αγωνιστείς, ήδη είσαι χαμένος.
1: Θα ήθελα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο τώρα στη διάθεσή μας, έχουμε 3 λεπτά περίπου, να μας πεις για άλλα προσεχώς που αφορούν τη θεατρική ομάδα του αναγνωστηρίου Αγιάσου.
0: Ναι, κάνω κάποιες σκέψεις για πιο μετά, αλλά τώρα είναι λίγο νωρίς, γιατί μπορεί να αλλάξει την πορεία και να μην ισχύει. Δηλαδή έχουν μπει κάποια 2-3 θεατρικά στη σκέψη μου, τα οποία πιστεύω ότι μπορεί να παρουσιαστούν αν είμαστε τυχεροί με το νέο μας θέατρο που θα εγκαινιαστεί. Με αυτό το έργο θα πάμε στη Λίμνο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Θα πάμε στη Λίμνο, στην θεατρική συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο σε κάποιο νησί.
1: Και εννοείς και τον Μπρέχτ και Χίτλερ.
0: Αυτό το έργο θα πάμε. Στην τελετή έναρξης, θα γίνει τελετή έναρξης, ξεκινάει 15,
1: ναι.
0: 15 με 25 Οκτώβρη και είμαστε, παίζουμε πρώτοι μετά την τελετή έναρξης.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο Μπρέχτ και Χίτλερ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ιβαλιώτου.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σας δούμε από κοντά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
1: Γεια σε όλη την ομάδα.
0: Γεια, γεια.
1: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8. I haven't ever really found a place that I call home.

0: στην είδηση. 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρί. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Εκτάκτος σήμερα, αυτή την ώρα, μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 3 και όχι στις 2, λόγω στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία στο Ρέθυμνο από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο πυμνοστάσιό του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Θα υπάρξει μια μικρή αναπαύλα έως αύριο το μεσημέρι, οπότε θα υπάρξει εκ νέου επιδείνωση μέχρι και το Σάββατο. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρικων για Αργοσαρονικό. Για τα βραδινά, από τις 8 έως τις 10, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά το νέο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 6 το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρα. Στις 5.30 αναμένεται ενημέρωση για το θεολόγο από τη Ραφίνα προς Κυκλάδες και για Λαύριο αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με το δρομολόγιο των 6.30. Δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μία διαδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφορικά με την πρόθεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία, όπου εκπροσώπησε τη χώρα μας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τις εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Και τέλος, να αποδεσμεύσουν δίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας, να επαναλάβουμε μία ώρα αργότερα σήμερα, όχι στις 2 αλλά στις 3 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio, λόγω της στάσης εργασίας που είχαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος της κακοκαιρίας, με ισχυρά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες, κατολιστήσεις και φερτά υλικά δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, ενώ η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε red code. Μηνύματα του 112 για περιορισμό μετακινήσεων έχουν σταλεί σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών. Τραγική κατάληξη είχαν δυστυχώς οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης που στήθηκε στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από την Κρήτη ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Βρίσκεται στις καρίνες του Ρεθύμνου. Θα μας μεταφέρει την εικόνα, αλλά και τι ακριβώς συνέβη με τον κτηνοτρόφο.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Μουλεποτάμου, εκεί όπου πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα από το πρωί, με κατολισθήσεις φερτών υλικών, με κλεισίματα δρόμων, επαρχιακού δικτύου και αγροτικού δικτύου, πλημμύρες σε σπίτια, κάποιο σπίτι μάλιστα γκρεμίστηκε σε κάποιο χωριό μικρό χωριό του Δήμου Μουλεποτάμου, χωρίς φυσικά να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από το πρωί ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο με το συντονιστικό της περιφέρειας Κρήτης, όσο και με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να λάβει την απαιτούμενη ενίσχυση, ούτως ώστε τα συνεργεία να δράσουν στον τόπο που έχουν προκληθεί οι ζημιές. Ήδη έχει αιτηθεί ο ίδιος να κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ώστε να λάβει και έξτρα ενίσχυση σε ό,τι αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολλά χωριά, κυρίως οι ζημιές έγκυται στα χωριά Ζωνιανών, Λιβαδίων και ενδεχομένως και στην Αξό, κυρίως όμως τα Ζωνιανά, όπου τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχει έντονη βροχόπτωση στην περιοχή. Υπάρχει μια σχετική ύφεση σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο σημείο αρκετά έντονα. Από εκεί και πέρα είναι σε πλήρη εγρήγορση όλο το σύστημα της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κάπου αλλού δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές. Είχαμε όμως βέβαια και την τραγική είδηση στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου ένας βοσκός χθες πηγαίνοντας να ταΐσει τα ζώα του στο ποιμνιοστάσιο του, επιστρέφοντας για το σπίτι του, ήταν κοντά το ποιμνιοστάσιο από το σπίτι του, θέλησε να περάσει απέναντι από ένα ρέμα, να διασχίσει ένα ρέμα για να πάει στην απέναντι όχθη. Δυστυχώς το ρέμα τον παρέσυρε και ενώ αγνοούνταν από χθες το βράδυ, σήμερα το νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός κάτω από φερτά μάλιστα υλικά από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου.
0: Πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Λοιπόν, νεκρός εντοπίστηκε, ακούσαμε, το 80χρονο αγνοούμενο σκηνοτρόφο. Φέρεται ότι καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Γνωούνταν ο άνθρωπος από χθες το βράδυ. Είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Με αποτέλεσμα, σημάνει συναγερμό στις αρχές και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ακούσαμε, το ανταποκριτή μας εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Στον Μιλοπόταμο, μεγάλες τις ζημίες στο οδικό δίκτυο, ενώ γέφυρα κατέρευσε παρασύροντας αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Ανογείων τώρα, Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και απίθυνε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
2: 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
3: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
2: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχαν να δουν οι άνθρωποι εκεί από το 1986.
4: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχουν πάρει γέφυρες. Στα Λιβάδια Μιλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα Λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
4: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
0: Λοιπόν, πάμε και στα Χανιά όμως. Εκεί και εκεί, μάλλον, οι ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει προβλήματα στο νόμο, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, Περικλή.
5: Μιλάμε ότι είναι καμία σχέση με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις. Δεν έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει το Ρέθυμνο φυσικά, ούτε καν το Ηράκλειο και το Λασίθι. Είναι από τις υπηρότερες περιοχές αυτή των Χανίων, κυρίως βέβαια το βόρειο παραλιακό μέτωπο, έτσι. Από εκεί και πέρα, στην ενδοχώρα και στα νότια, έχουν πέσει κάποιες σημαντικές βροχοπτώσεις και βέβαια από χθες το βράδυ έχουν γίνει στο σύνολο σχεδόν του νομού ένα σημαντικό βροχομετρικό δεδομένο υπάρχει. Βέβαια δεν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε διακοπή στις κυκλοφορίες, ούτε εκτροπές όπως γίνεται στους άλλους νομούς, ούτε έχει υπάρξει κάποια σοβαρή απάντηση υδάτων, πλημμύρα. Οι χήμαροι όντως έχουν τα ρέματα φουσκώσει. Υπάρχει μια συνεχή εγρήγορση και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και από τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας και των κατατόπων δήμων και της περιφέρειας Κρήτης, ενώ υπάρχει βέβαια και η πρόγνωση για αύριο, που δεν είναι τόσο ευίωνη όσο το πέρασμα το σημερινό της κακοκαιρίας από την Δυτική Κρήτη. Καθώς φαίνεται πως σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των κατατόπων σταθμών, ενδεχομένως από αύριο το πρωί να έχουμε μια νέα ένταση, κυρίως προς τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Βέβαια, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. Διότι και χθες είχαμε μια όμοια πρόβλεψη και την ώρα που μιλάμε τώρα δεν πέφτει το σταγόνα, κυρίως στο μισό, το βόρειο μισό του νομού.
0: Πάντως, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχύει αυτό που λες, δηλαδή υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα για λίγες ώρες, μέχρι αύριο και από αύριο θα έχουμε νέα φαινόμενα.
5: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι σε ύφεση προς καιρή. Σε πολλές περιοχές το φαινόμενο. Τα σχολεία προληπτικά έκλεισαν χθες και υπάρχει η σκέψη, βέβαια θα το δουν ξανά και θα το διπλό και τριπλό τσεκάρουν σήμερα οι αρμόδιοι, για να δουν αν και εφόσον θα κλείσουν και πάλι για όλο το νομό ή για κάποιες περιοχές που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Και βέβαια τα φαινόμενα, όπως είπες, θα είναι από αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για τα βροχομετρικά δεδομένα, για τις έντονες δηλαδή βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις κατατόπους. Ενώ υπάρχει και η επισήμανση και μάλιστα βγήκε και μια σχετική ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι άνεμοι δεν είναι αμεληταίοι, θα είναι εξαιρετικά ισχυροί, έως τη ελόδης εντάσσεως μέχρι και 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές και ρηπές που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Οπότε και από εκεί χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και μέρημνα τόσο από τους πολίτες όσο και από τους αρμόδιους φορείς.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στα Χανιά. Ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στο Ρέθινο. Πάμε και στο Ηράκλειο όμως, και εκεί η κατάσταση ήταν δύσκολη, τουλάχιστον νωρίτερα τις πρωινές ώρες. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας. Πλημμυρικά φαινόμενα υπήρχαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων στη Φοινικιά, όπου έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ακριβώς η περιοχή που αναφέρει Δημήτρη, η περιοχή δηλαδή όπου ρέουν τα νερά του Δρακουλιάρη, μιλάμε για την περιοχή της Φοινικιάς, όπου βρίσκονται πάρα πολλές βιοτεχνίες αλλά και κατοικίες στις εκβολές του στο Γιόφυρο, που πάντα έδινε πλημμυρικά φαινόμενα και στο παρελθόν μάλιστα υπήρχαν πολύ σοβαρές καταστάσεις λόγω των ορμητικών νερών. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα των αρμοδίων που προσπαθούν να καθαρίσουν τον ποταμό και κυρίως εκεί όπου στενεύει, εκεί όπου υπάρχουν μικρά γεφυράκια. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό? Σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης και όπως αναφέραμε νωρίς το πρωί μέσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από το ραδιόφωνο, η περιφέρεια Κρήτης έχει στείλει το σχετικό αίτημα για να εγκριθεί η διαδικασία του καθαρισμού των ρεμάτων από τον περασμένο Μάρτιο και δεν έχει ακόμα την απόφαση από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό μας το μετέφερε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο Γιάννης Ολονταράκης, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, μηχανήματα εργολάβων έχουν βγει τις τελευταίες ώρες και προσπαθούν να καθαρίσουν κάποια επικίνδυνα σημεία. Η αγωνία των κατοίκων και των επιχειρηματιών είναι έντονη, καθώς τα νερά βγήκαν από τον ποταμό και έχουμε ήδη αρκετές ζημιές σε καλλιέργειες, σε βιοτεχνίες, χωρίς όμως η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Ωστόσο, τα όσα ακούμε από τους μετεωρολόγους, κυρίως για την αυριανή ημέρα, είναι τα στοιχεία που κάνουν τους αρμόδιους και όλους τους εμπλεκόμενους να ανησυχούν. Από εκεί και πέρα, η ενδοχώρα του Ηρακλείου και κυρίως οι περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, δηλαδή το Αρκαλοχώρι, το Καστέλιο που κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο και που εκεί υπάρχει ζήτημα έτσι κι αλλιώς με τα μη εκτελεσμένα αντιπλημμυρικά έργα. Οι περιοχές της Χερσονήσου και των Γουβών που έζησαν εικόνες του 2020 είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νομό Ηρακλείου. Στο Λασίθι είχαμε προβλήματα στον Άγιο Νικόλο, είχαμε και το 112. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλούς δήμους είχε το 112 καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί νωρίς το πρωί βγήκαν αρκετοί να δουν τις περιουσίες τους σε τι κατάσταση ήταν από τη δυνατή βροχή της χθεσινής νύχτας. φοβήθηκαν με τα αυτοκίνητά τους σε διάφορες περιοχές και καλούσαν την πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω τα 361,4 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια, ενώ σε όλες τις περιοχές σχεδόν έχουμε πάρα πολύ υψηλή βροχόπτωση. Παρακολουθούν οι εμπλεκόμενοι το φαινόμενο και την εξέλιξή του. Σήμερα είχαμε και απανωτές σκέψεις των οργάνων πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν εκπεριτροπείς διακοπές στην κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς πρόκειται για δρόμους που είτε πλημμυρίζουν είτε συγκεντρώνονται φερτά υλικά, οπότε θα πρέπει να καθαριστεί ο δρόμος για να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Γενικά είναι ένα τετραήμερο μέχρι και την Κυριακή, το οποίο θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και βέβαια ο μηχανισμός της αυτοδιοίκησης, σώματα ασφαλείας και όλοι εμπλεκόμενοι με την πολιτική προστασία είναι κυριολεκτικά στο πεδίο.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ακούσαμε τον Γιώργο Λαμπράκη, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ και από το Ρέθινο και από τα Χανιά. Πάμε και στον Άγιο Νικόλα τώρα, να δούμε εκεί πώς είναι τα πράγματα με την κακοκαιρία. Άσονα Σταυλάς θα μας ενημερώσει. Άσονα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το Οροπέδιο Λασπεστίου, όπου είχαμε 191 χιλιοστά νερού μέχρι πριν από 3 ώρες, οπότε έχει δημιουργηθεί μια λίμνη ουσιαστικά. Καταστράφηκε όλη η παραγωγή της πατάτας εκεί στην περιοχή. Τώρα να κατέβουμε στα κάτω, να πάμε στις λίμνες, όπου εκεί λόγω των έργων που γίνονται στο ΒΟΑΚ είχε ως αποτέλεσμα να κλειστεί ουσιαστικά το ρέμα, να σκεπαστεί το ρέμα με υλικά, να υπάρξει υπερχείληση. Οπότε, σύμφωνα στις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ζημιά στο βιολογικό καθαρισμό λόγω των τεραστίων ποσοστών των νερών που υπερχείλησε εκεί το ρέμα. Τώρα, να πούμε ότι στο δρόμο του βόρειο δικό άξονα, στο νέο δρόμο, είχαμε φερτά υλικά και πέτρες οι οποίες έπεσαν στο δρόστρωμα και κόπηκε η κίνηση για κάποιο διάστημα μέχρι να καθαριστεί. Και βέβαια, τα ποτάμια μέσα που τα ρέματα περνάνε μέσα από τον Άγιο Νικόλαο και στις παρυφές της πόλης υπερχείλησαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα, να πλημμυρίσουν σπίτια. 25 κλήσεις είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, την περιβαλλοντική υπηρεσία, προκειμένου να απαντηθούν. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Ελούντα, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο γίνεται ακόμη απάντηση υδάτων. Και επίσης είχαμε δύο περιπτώσεις που είχαμε εγκλωβισμό δύο οδηγών, μία στην Ελούντα και μία στην Θητεία. Να σας πω ακόμη ότι στο Παλέκαστρο νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, είχαμε πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας οδηγός εκεί στο πάρκινγκ της περιοχής. Και βέβαια, ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο όλο το παρκιακό δίκτυο από μικρές καθολιστήσεις που δημιουργούν κινδύνους. Γιατί οι οδηγοί βρίσκονται μπροστά σε πέτρες ανά πάσα στιγμή.
0: Ασφαλώς. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλη την Κρήτη. Άσονα Σταυλάς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η εικόνα και από το Άγιο Νικόλαο και από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι, γιατί μας είπαν και οι ανταποκριτές μας ότι παρατηρείται κάποια ύφεση προς το παρόν αυτές τις ώρες.
8: Ναι, Γρηγόρη, όχι σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Ένα κομμάτι εκεί στα ορεινά του Λασιθίου έχουμε τώρα καταιγίδες σε εξέλιξη. Mm-hmm. Προφανώς στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει μια ύφεση, αλλά να μην υπάρξει εφησυχασμός, διότι κατά διαστήματα και σήμερα και τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Οι καταγραφές στο νησί είναι βιβλικές στο θέμα του νερού που έχει πέσει. Στα Ανόγια ξεπερνάμε τους 370 τόνους νερού, αναστρέμα νερό αρκετών μηνών μέσα σε ούτε δύο ημέρες. Και όπως είπα, τα φαινόμενα συνεχίζονται. Αύριο Παρασκευή ίσως υπάρχει μια κάμψη σε αυτή την ακρότητα του φαινομένου και πάλι όμως θα βρέχει όλη τη μέρα στις περισσότερες περιοχές. Θα προστίθεται λοιπόν νερό. Και να πω ότι αύριο θα βαρύνει ο καιρός περισσότερο σε Εύβοια και Αττική, πάλι με βροχές και καταιγίδες. Ναι. Και από το βράδυ της Παρασκευής έρχονται τα χειρότερα και για την Κρήτη, διότι πάμε πια σε ανέμους 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, σε νέες ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις. Κάθε σημείο μπορεί να είναι παγίδα, κάθε ριάκι, κάθε χήμαρος, κάθε δρόμος. Μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή.
0: Βέβαια. Και μάλιστα ακούσαμε νωρίτερα και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, ο οποίος είπε εδώ στο News Radio 105,8 για αυτό που είπες για την ένταση της βροχόπτωσης, ότι είχαμε να δούμε, λέει, τέτοια βροχή εδώ στην περιοχή από το 1986.
8: Ακριβώς, και πιθανώς θα δούμε και άλλο τόσο νερό να πέφτει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ποιες εικόνες μπορεί να αντικρίσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Στην Αθήνα τι έχουμε να περιμένουμε, να επαναλάβουμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό,
8: Νικολέτα. Ναι, να πούμε ότι στην Αττική αύριο θα βαρύνει ο καιρός, θα έχουμε περισσότερες βροχές, πιθανώς και κάποια καταιγίδα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Πάντα με τον θυελώδη βοριά στα ανατολικά του νομού ως 8 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες. Και έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον έως το Σάββατο με μια εξασθένιση των φαινομένων από την Κυριακή στην Αττική.
0: Νικολέτα Ζεκοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς απλά να προσθέσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων πνέων στα Πελάγη. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων για Άργο Σαρονικό, ενώ για τα βραδινά από τις 8 έως τις 10 η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τις 6 το απόγευμα. Επίσης, απαγορευτικό από όπου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρας.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 3 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εκτάκτως σήμερα, μία ώρα αργότερα, στις 3, λόγω της τάσης εργασίας που γνωτοποίησαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός σύνορων. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης στο πιλωτήριο του αεροσκάφου της Fly Dubai, που εκτελούσε πτήση προς το Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πραγματοποίησε την αιματηρή επίθεση κατά του κυβερνήτη, ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκίνησαν έρευνα και για την πιθανότητα απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ηρωικές ενέργειες του πιλότου και επιβατών απέτρεψαν μια επίθεση ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, Έλενα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις νεότερες δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που γίνονται αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λοιπόν, είπε ότι ο δράστης της επίθεσης στο πιλωτήριο, συγκυβερνήτης δηλαδή, ήταν ισλαμιστής ριζοσπάστης. Είχε υποστεί μια ισλαμική ριζοσπαστικοποιημένη κατήχηση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι αυτή τη στιγμή από πού έχει αυτές τις πληροφορίες, και επίσης ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα είναι σε θέση να πει στον Ισραηλινό λαό, με συγχωρείτε, αν πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται το Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως γιατί το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή ήταν μία απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Πρόσφατο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ιράν ή κάποια άλλη χώρα μπορεί να βρεθεί πίσω από μία τέτοια επίθεση κατά του Ισραήλ και εν όψη της επετείου, της μαύρης επετείου για το Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε λίγες ημέρες βέβαια είναι η μαύρη επέτειος.
10: Που ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση πριν από 3 χρόνια στην Μέση Ανατολή και εν όψη και των Ισραηλινών εκλογών αυτό το μήνα. Αυτά είχε δηλώσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του προηγουμένου στο CNN και στο CBS είχε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε καμία πληροφορία ότι αυτό που συνέβη εχθές ήταν μια τέτοια επίθεση, δηλαδή επίθεση του Ιράν ή κάποιας άλλης χώρας. Ωστόσο, ότι ερευνάται το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας βεβαίως. Τώρα, όπως είπες, ο ύποπτος δράστης, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στο πιλωτήριο κατά του κυβερνήτη βρίσκεται υποκράτηση στη Σαουδική Αραβία και ο ίδιος έχει τραυματιστεί και ανακρίνεται, όπως έχουν πει οι Σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ξεκίνησαν έρευνα σήμερα, η Γενική Εισαγγελία της χώρας, και για πιθανότητα βεβαίως τρομοκρατικής ενέργειας ερευνούν μεταξύ άλλων αν, εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο γεγονός, αν ήταν ένας μοναχικός λύκος ή εάν αν έδωσε μόνος του δηλαδή ή αν είχε εντολές από κάποιο άλλο πρόσωπο ή αν είχε συνεργό.
0: Αλλά υπήρχε κάποια ομάδα υποστήριξης.
10: Βεβαίως όλα αυτά εξετάζονται, αλλά δεν είναι το μόνο που εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ήταν ένας διαταραγμένος άνθρωπος, όπως ακριβώς είπε στις δηλώσεις του και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά ερωτήματα. για αυτή
10: ακριβώς
0: την υπόθεση.
10: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Υπάρχει το ερώτημα πώς βρέθηκε καταρχάς να πετάει ως κυβερνήτης σε αυτή την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, προς το Ισραήλ δηλαδή, ένας υπήκος Ομάν, όπως έχει επιβεβαιώσει και το Ισραήλ, λόγω των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών που δεν υπάρχουν και απαγορεύεται αυτό. Πώς βρέθηκε στην κατοχή του αυτό το μαχαίρι ή ακόμη αν ήταν το τσεκούρι, όπως είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το οποίο χτύπησε τον Ινδό πιλότο. Όλα αυτά βεβαίως διερευνώνται, Γρηγόρη, και αν ήταν η πρόθεσή του να ρίξει το αεροσκάφος και ακόμη και στο έδαφος του Ισραήλ, και γι' αυτό ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για μία νέα 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς, είναι φορτισμένη η δήλωσή του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τους συνειρμούς σε αυτή την συγκυρία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μιλάει για μία επίθεση ανάλογη με αυτή της 11 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για το αεροσκάφος με 174 επιβάτες, να θυμίσουμε, Έλενα, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ.
10: Ακριβώς, το αεροσκάφος.
0: Και τα συγκλονιστικά τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους επιβάτες μέσα από την καμπίνα, δηλαδή μέσα από το αεροσκάφος.
10: Βεβαίως, Γρηγόρη, και έχουμε και σήμερα νέα βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Να πούμε λίγο το χρονικό αυτής της επίθεσης. Το αεροσκάφος, όπως είπες, απογειώθηκε από το Ντουμπάι περίπου 2 ώρες μέσα στην πτήση, και ενώ κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, υπήρξε μια εκτροπή του από τον ενέργο χώρο της Ιορδανίας προς Σαουδική Αραβία, μια απότομη πτώση του 4.000 μέτρα, δηλαδή από τα 4.000 στα 17.000 πόδια, με τον πανικό βεβαίως να επικρατεί μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους και τους επιβάτες, πραγματικά σύμφωνα με τις δηλώσεις τους αργότερα να λένε ότι νόμιζαν ότι θα πεθάνουν κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν που ακολούθησε ήταν μέσα στο πιλωτήριο ο συγκυβερνήτης επιχείρησε, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους για να το ρίξει, όπως λένε οι μαρτυρίες. Ο ηρωικός αυτός πιλότος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο, γιατί να πούμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, για τους ακροατές μας, ότι τα πιλωτήρια είναι κλειστά, κλειδωμένα, ανοίγουν μόνο από μέσα, και αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που ισχύει από την 11η Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Και μετά από τις επιθέσεις αυτές. Ξεκλείδωσε, κατάφερε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος, να ξεκλειδώσει την πόρτα. Σε αυτό το σημείο εισέβαλαν στο πιλωτήριο 3 επιβάτες και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, να τον βγάλουν έξω δηλαδή. Ένας από αυτούς κατάφερε να ανεβάσει το πιδάλιο και να σταματήσει την ανεξέλεγκτη πτώση του αεροσκάφου. Στη συνέχεια, 2 πιλότοι που βρίσκονταν, ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά ήταν 2 πιλότοι στο αεροσκάφος, μπήκαν στο πιλωτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Έτσι, κατόρθωσε το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση και να σωθούν οι 174 επιβάτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός των άλλων, είχαν και τύχη βουνό.
0: Ακριβώς, είναι το τουλάχιστον τύχη βουνό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στο θάλαμο διακυβέρνησης, αυτό εξηγήσει ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
3: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
11: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βύθιση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Στη συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
0: Στα πρόσωπα της ημέρας λοιπόν στο Ισραήλ, και όχι μόνο, ο Ινδός πιλότος του αεροσκάφους, Ινδός ήρωας πιλότος, όπως το αποκαλούν πλέον οι Ισραηλινοί. Ποιος είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος? Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ειδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.
0: Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ του Ινδού ήρωα πιλότου. Ακούσαμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Τώρα για τον πιλότο από το Ομάν που μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και επιχείρησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους της Fly Dubai. Λίγα πράγματα είναι γνωστά μέχρι στιγμή. Η ταυτότητα και το κίνητρό του διερευνώνται. Προς το παρόν ανακρίνεται, όπως ακούσαμε, από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
13: Ενώ η έρευνα για την απόπειρα αεροπειρατεία στην πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο προφίλ του δράστη. Ποιος είναι ο συγκυβερνήτης από το Ομάν που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές 174 επιβατών, βυθίζοντας μια πτήση ρουτίνα στο απόλυτο χάος? Ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήθελε να προκαλέσει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, μαχαιρώνοντας εν πτήση τον Ινδό κυβερνήτη, εργαζόταν στον αερομεταφορέα μόλις 9 μήνες. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του που μεταφέρθηκε από το Ισραηλινό κανάλι 16, ήταν θρησκευτικός εξτρεμιστής, συνήθιζε να προσεύχεται πολύ και δεν έδινε τα χέρια σε γυναίκες. Οι Ισραηλινές αρχές ερευνούν τώρα πως ένας πολίτης του Ομάν, μιας χώρας χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξασφάλισε άδεια πτήσης, εξετάζοντας αν υπήρξε παραβίαση της αεροπορικής συμφωνίας από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή αν πρόκειται για άτομο με διπλή υπηκότητα. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου και ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος.
14: Γιατί η πρόβλεψη που έχει η διμερή συμφωνία μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι όσοι πετούν θάλαμο διακυβέρνηση, θάλαμο επιβατών σε αυτές τους προορισμούς πρέπει να εξαιρούνται αραβικής ηθαγένειας πληρώματα πλην των ανθρώπων που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί αυτό παρακάμφθηκε και υπήρχε συγκυβερνήτης από το Ομάν. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν οι διερευνητικές αρχές.
13: Τα κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η Fly Dubai έχει πλέον καθυλώσει όλα τα αεροσκάφη της από και προς το Ισραήλ, καθώς διερευνά το περιστατικό.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 3 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 το μεσημέρι. Εκτάκτως σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3 ξεκινήσαμε, λόγω στάσης εργασίας νωρίτερα. Να θυμίσουμε το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το airteco.gr. Να περάσουμε στα εθνικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μέσω των ελληνοτουρκικών ζητημάτων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Την ώρα είχαμε τις εκδηλώσεις. Την ώρα που είχαμε τις εκδηλώσεις για την Κυπριακή Ανεξαρτησία στη Λευκωσία με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο για να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα λοιπόν η Άγκυρα, η οποία δεν κρύβει την ενόχλησή της για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πορεύει σήμερα το πρωί σε νέα πρόκληση. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαστόματος, το εκπροσώπου του, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, όπως αναφέρει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πάμε στην Τουρκία για την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελβίρα, Τι αναφέρει το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Και βέβαια κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα, την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι, δεν είναι ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι η καθιερωμένη κάθε Πέμπτη ενημέρωση συντακτών και δεν ήταν στα θέματα τη αρχική ατζέντα, απάντησε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Αυτό που έχει αξία όμως να αναφερθεί επίσης είναι ότι στην τοποθέτηση που κάνει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας και δημοσιεύει και στην επίσημη ιστοσελίδα του άλλωστε, κάνει λόγο ευρύτερα για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί, όπως ισχυρίζεται, μέσα των συμφωνιών οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει και με τα κατεχόμενα και με τη Λιβύη. Κάνει λόγο στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι όμως, να πούμε εδώ, και αυτό είναι το σημαντικό, η πάγια θέση της Άγκυρας σε σχέση με την πόλη του καλωδίου, που εκφράζεται σε όλους τους τόνους όλες αυτές τις ημέρες. Τι λέει η Άγκυρα? Ότι δεν έχει πρόβλημα με την πόντιση του καλωδίου, αρκεί να μην είναι ουσιαστικά στην υφαλοκρηπίδα της, και άμα είναι πρέπει να απευθυνθούν και η γαλλική εταιρεία που θα αναλάβει κατά πλειοψηφία το έργο στην Άγκυρα για την άδεια. Τώρα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, να πω μόνο αυτό, είναι ένας δείκτης και των σχέσεων των ελληνοτουρκικών. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και πόσο ψηλά θα σηκώσει η Άγκυρα την ένταση.
0: Ελβίρα Κρυθάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα για τη ρητορική ψηλών τόνων της Άγκυρας μίλησε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Αγιβαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης για την στάση της Άγκυρας, Άγη?
17: Καλό μεσημέρι. Τι θέλει λοιπόν να σχολιάσει την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης υπενθύμησε τις σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνοντας πως δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο, είπε, θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό όπως έχουμε πει. Δεν θα ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατέληξε δε τονίζοντας πως Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκή σημασία έργο, στηρίζουν το έργο αυτό, η εκτέλεση του οποίου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα με βάση το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα λοιπόν είχαμε νωρίτερα, όπως λέγαμε, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με νέα μη επανδρομένα συστήματα, σύγχρονα οπλικά μέσα και συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από άλλες χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρέλαση, γιορτάστηκε η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση λοιπόν συμμετείχαν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικά τμήματα, όμως αγήματα από την Αίγυπτο, επιβεβαιώντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
18: Ένα ισχυρό μήνυμα έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λέγοντας ότι η ελευθερία, η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Μιλώντας μετά το πέρας της παρέλασης στη Λευκοσία, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης είπε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Από πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυσοδουλίδης, συνέδεσε ευθέως την ενίσχυση της αποτροπικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνεχιζόμενη κατοχή και με το στόχο, όπως πάντα, της απελευθέρωσης και της επανένωσης. Ήταν μια ιδιαίτερη παρέλαση γιατί είχαμε για πρώτη φορά την παρουσίαση του Μπαράκ ΕΜΕΞ, του νέου Ισραηλινού συστήματος αεράμυνας της Εθνικής Φρουράς, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι νέοι Exocet MM40 Block 3C, SPV drones και άλλα μη επανδρομένα συστήματα. Πάνω από τη Λευκοσία, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, πέταξαν δύο ελληνικά F-16 Viper, τα οποία δεν ήρθαν από την Ελλάδα, αλλά σταθμεύουν μόνιμα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και πέταξαν οπλισμένα. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, και αυτό το σημείωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στην ομιλία του, ότι ο ίδιος και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου προσήλθαν πεζοί και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί επιφύλαξε μια πραγματικά πολύ ενθουσιώδη υποδοχή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην παρέλαση πρέπει να πούμε ότι συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο, ενώ ο Νίκος Χρυστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του σε ένδειξη των συνεργασιών της Κύπρου και της αναβάθμισης του διεθνούς ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Με την παρουσία λοιπόν δύο ελληνικών F-16 Viper στον κυπριακό ουρανό, ακούσαμε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου αεροπορικού συστήματος και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Λευκοσία η παρέλαση για την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη Μεγαλόνησο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου.
19: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
0: Εν τω μεταξύ, πυρετόδες είναι η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Μια συγκυρία με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε τώρα από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω καταρχήν ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται την Τρίτη να έρθει στην Αθήνα. Τώρα, στις 7 του μηνός, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατιωτικής συνεργασίας, ο έκτος γύρος στρατιωτικού διαλόγου. Είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί.

0: Βεβαίως στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην ιδιαίτερα βεβαρημένη Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπογραφούν από την ελληνική και την αμερικανική αντιπροσωπεία δύο συμφωνίες. Η μία θα αφορά τις συνεργασίες στους τομείς της άμυνας και η δεύτερη σε θέματα πολιτισμού.
1: Εδώ μεταξύ, Κατερίνα, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα στο πλαίσιο της διετούς θητείας της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Μια πολύ δύσκολη συγκυρία αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς, είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε προεδρεύσει τον περασμένο Μάιο του 2025 η Ελλάδα στο πλαίσιο της θητείας της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη διετία 2025-2026. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η προεδρία, αφού κορυφαία θέματα είναι η ανάδειξη και η εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, οι εξελίξεις, οι ραγδαίες και τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή, στα στενά του Ορμούς και στην Ουκρανία σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει σήμερα ότι η Ελλάδα, με γνωστή την δυνατότητά της να λειτουργεί ως γέφυρα ενότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα προσπαθήσει και θα διαχειριστεί αυτά τα κορυφαία θέματα με προοπτική την αναβάθμιση του ρόλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, 5:30 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μαξίμου από την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κατερίνα.
0: Ακριβώς το απόγευμα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα συζητηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα της παρουσίας των ασπίδων, της πρωτοβουλίας, της αποστολής που υπάρχει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και βεβαίως επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται να τεθεί και το θέμα των Patriot.
1: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 3:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη Γαλλία, γιατί εκεί συνεχίζονται και κλιμακώνονται μάλιστα οι καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί σημαίνει αυτό, Έλενα?
3: Να πούμε καταρχάς ότι όντως, Γρηγόρη, κλιμακώνονται πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, και όλες οι καταλήψεις στα σχολεία και τα επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές και την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορες χώρες της Γαλλίας. Να ξεκινήσουμε από την Μασσαλία, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μαθητές έριξαν βενζίνη σε διευθυντή του λυκείου Βίκτορ Ουγκό, ο οποίος τραυματίστηκε. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση. Στην ίδια περιοχή οι μαθητές έβαλαν φωτιά σε δύο σχολεία αλλά και σε πυροσβεστικό όχημα που έσπευσε να κατασβέσει τις φωτιές. Επίσης, στο Παρίσι, στο 16ο διαμέρισμα, η εφημερίδα Le Figaro αναφέρει ότι οι μαθητές επιτέθηκαν αστυνομικούς της δημοτικής αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν από αυτούς, ενώ επεισόδια σημειώνονται και σε άλλες πόλεις όπως την Ρεν και την Ναντ. Αυτές οι καταλήψεις ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στις σχολικές αίθουσες, για τους πολλούς μαθητές που βρίσκονται σε κάθε σχολική αίθουσα, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ψύξη, θέρμανση και ειδικά το καλοκαίρι, ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με τους καύσονες. Και μέχρι στιγμής να σου πω επίσης ότι έχουν συλληφθεί πάνω από 400 μαθητές, 400 άτομα, και έχουν τραυματιστεί επίσης τουλάχιστον 70 άνθρωποι. Και επίσης, κλείνοντας να σας πω, Γρηγόρη, ότι οι καταλήψεις άρχισαν να επεκτείνονται και σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, εντωμεταξύ, για να μείνουμε εκτός συνόρων, σ' άλλο έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στο Τενεσί των ΗΠΑ η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία απέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις έως το τέλος του έτους. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει νεότερα για την υπόθεση αυτή. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς, η υπόθεση της Κρίστα Πάικ κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες.

0: Έχοντας ξανά το φάκελο της θανατικής ποινής της ΗΠΑ. Η πρώτη γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην πολιτεία του Τενεσί, δέχθηκε δύο φορές ένεση με θανατηφόρο φάρμακο, αλλά δεν κατέληξε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι στο φως έρχεται και η ουσία που χρησιμοποιήθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, πεντοβαρβιτάλι όπως λέγεται, η οποία σε υψηλές δόσεις προκαλεί βαθιά καταστολή και ανεπάρκεια και θάνατο. Να σημειώσουμε ότι είχε απαγορευτεί επί προεδρίας Biden. Οι αρμόδιες αρχές στο Τενεσί λένε ότι ακολουθήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να σημειώσουμε όμως πως είναι η δεύτερη φορά φέτος που μια εκτέλεση στο Τενεσί δεν πήγε όπως ήταν προγραμματισμένο. Το Μάιο ένας ακόμη θανατοποινήτης έλαβε αναστολή ενός έτους, καθώς το ιατρικό προσωπικό αδυνατούσε για πάνω από μία ώρα να βρει την κατάλληλη φλέβα. Να θυμίσουμε και την υπόθεση της θανατοποινήτησας. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Colin Slemmer, την οποία είχε γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για προβληματικούς νέους. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς βρέθηκε το θύμα άγρια βασανισμένο και είχε ξυλοκοπηθεί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 1976, όταν το ανώτατο δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν εκτελεστεί 1.681 άνθρωποι.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της οικονομίας, δίκτυ προστασίας για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση με τη δέσμη μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση της επιδότησης του πετρέλαιου κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, αλλά και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι νοικοκυριά, επιχειρηματίες, επαγγελματίες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, 1.200.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου, της αρχικής δηλαδή έκτατης ρύθμισης των 72 δόσεων, οι δόσεις τώρα γίνονται 120, ελάχιστο ποσό 30 ευρώ. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, από εκεί και πάνω σιγά σιγά ανεβαίνει και η δόση. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024 και οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Έχουμε δηλαδή περισσότερο χρόνο, έχουν στην διάθεσή τους περισσότερο χρόνο οι οφειλέτες από ό,τι με την προηγούμενη ρύθμιση. Τώρα, όσον αφορά στον εξοδικαστικό, αυτό που αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν μια εταιρεία διαχείρισης τέτοιων δανείων παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη ακυρώνεται και επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Αυτόματα ο πολίτης πιστώνεται 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, υπάρχει ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή.
1: Και να πούμε και μια κουβέντα, Κώστα, για τις 120 δόσεις, για τη νέα ρύθμιση αυτή.
2: Ναι, αυτό είπα για τις 120 δόσεις. Θα πούμε τώρα για τα καύσιμα. Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτά συνολικά στο δίζελ. Μία άλλη επιδότηση συνεχίζεται από τα δηληστήρια για τις βενζίνες. Αλλά σήμερα, για να κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επιμένει και τάσεται υπέρ των στοχευμένων και όχι των οριζόντιων μέτρων προκειμένου να αυληθούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις από την εντυνόμενη ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα τάχθηκε και κατά, θα έλεγα, των ρητρών διαφυγής που εφαρμόζει η κοινότητα σε πολλές περιπτώσεις, ενεργειακές, αμυντικές, γιατί αυτό λέει ότι
1: ας μείνουμε σε αυτά.
2: Λύτει, ναι, κλείνω, λύτει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τους σερβισερς, ο κ. Περακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο αναμένει να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του. Ο ίδιος ρωτήθηκε ποιος θα ελέγχει να τηρούνται αυτά που ζητά το Οικονομικό Επιτελείο.
3: Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο. Θα αυξηθεί η εποπτεία με το πλαίσιο το οποίο φέρνουμε. Αν έπρεπε δηλαδή να το κωδικοποιήσω απλά για τον κόσμο που μας βλέπει, ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Και αυτό είναι με απλά καθημερινά παραδείγματα που ακούμε και που άκουγα και εγώ τόσο καιρό. Αλλάξαμε την προκαταβολή. Π.χ. ζητούσαν σε μια ρύθμιση services μια πολύ υψηλή προκαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις. Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά στη ρύθμιση. Yeah. 50.000 ευρώ. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πράγματα που επίσης φτάνουν σε εμάς καθημερινά ως περιπτώσεις, να μην υπάρχει τυποποίηση, να μην είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα που να σου απαντάει ο σερβισερ για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Το ναι να είναι ναι και να τηρείται. Το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα. Να ξέρεις γιατί είναι όχι. Και βέβαια είχαμε και κάποιες περιπτώσεις, εγώ δεν είχα πω πολλές, σπάνιες, αλλά να τηρείς τη ρύθμισή σου. Να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση πληστεριασμός, επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα.
1: Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις και την κριτική που ότι δεν είναι τολμηρά τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Ναι. Δεν είναι μια απλή διεύρυνση των 72 δόσεων στις 120. Είναι και η διεύρυνση, αύξηση δηλαδή των δόσεων, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό. Εντάσσονται σε 120 δόσεις και οφειλές του 2024. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις 72 δόσεις. Άρα εντάσσεται πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και το υπόλοιπο που είναι μεταγενέστερο, το 25 και το 26, ρυθμίζεται σε έως 24 δόσεις. Ανακοινώσαμε μια ενισχυμένη επιδότηση στην Αγγλία για το ντίζελ για 15 μέρες και βλέπουμε στις τάξεις των 20 λεπτών. Ανακοινώσαμε, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν παράταση της επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και την ίδια στιγμή ουσιαστικά παρατηρούμε τις τιμές για το πώς θα εξελιχθούν, για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω παράταση για το υπόλοιπο μισό του Οκτωβρίου.
5: Πάμε τώρα στους services λοιπόν, γιατί και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και στην παρέμβαση που γίνεται εδώ, τις αλλαγές οι οποίες προβλέπονται.
4: Είναι τρεις βασικές παρεμβάσεις από τις 16, να εστιάσουμε σε τρεις βασικές. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνει μια τυποποίηση όσον αφορά τη συναλλαγή μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη. Όπου εντός 6 μηνών πρέπει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες ο πιστωτής να στείλει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη, ο οφειλέτης να την εξετάσει εντός ενός μήνα και η όλη διαδικασία απόρριψης ή έγκρισης να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.
1: Τώρα, τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό ρόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, θέσε στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Γνωστικές Διαταραχές. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγιο.
6: Πρόκειται λοιπόν για ένα στρατηγικό βήμα που σας ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την συνολική προσπάθεια για την ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων για τους ασθενείς με άνοια, μονάδες οι οποίες βρίσκονται ήδη στα Γιάννενα, το Κιλκί, στην Καστοριά, τη Ροδόπη αλλά και την Αθήνα, και το συγκεκριμένο στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι θα είναι ουσιαστικά ένα πλέγμα φροντίδας για όλες αυτές τις μονάδες. Ένα στους 10 Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια νοσώντας ή ο ίδιος ή βοηθώντας έναν δικό του άνθρωπο, και αυτό θα αυξηθεί λόγω δημογραφικού, μήνυσε ο Πρωθυπουργός, και αυτό το κέντρο θα βοηθήσει την προέλευση, γιατί αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν βέβαια και τη ζωή μας τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Να σημειώσουμε πως το Εθνικό Κέντρο θα αποτελέσει την αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα με άνοια, Αλτσχάιμερ και συνεχείς διαταραχές, και θα συνεργαστεί σε χώρο 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι. Σε κτίριο παραχωρείται από την Ιερά Μητροπολή Περιστερίου. Αυτό θα λειτουργήσει μέσα στο 27 και η μονάδα θα προσφέρει μέρημνα για να προδώσει στάδια της νόσου αλλά και καθοδήγηση στους φροντιστές και ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιο Βαγιάνο. Έχουμε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς έχουμε άλλη μια παραίτηση δικηγόρου. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, τι ακριβώς συμβαίνει?
7: Είναι η δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγες ημέρες. Σήμερα λοιπόν εισέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Αλεξανδρής, που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε, αυτό που αναφέρει είναι ότι αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και προς το παρόν ο γιατρός μένει χωρίς νομική υποστήριξη.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη βραδιά απόψη για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών.
9: Ακριβώς στις 10 παραδέρτο στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη υποδέχει την Ολλανδία για το National League. Η Εθνική μας ομάδα θέλει να κάνει το 3-3, έχει κερδίσει Σερβία, Γερμανία εκτός, και τώρα θέλει στην έδρα της να κερδίσει την Ολλανδία. Πολύ μεγάλη ομάδα, θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια και χαμηλά η μπάρα, να το πούμε ποδοσφαιρικά, για να φτάσει σε μια ακόμη επιτυχία την τρίτη στη σειρά στο National League και παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην ίδια επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος. φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv, χθες το πρωί έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί Ιρανική εμπλοκή.
8: Ο καιρός.
10: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
12: Ο υπέροχος κόσμος, του Σαρλ Αζναβούρ.

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, Σαρλ Αζναβούρ. Αυτός έγραφε μικρές κινηματογραφικές ιστορίες. Τα τραγούδια του έχουν χαρακτήρες, σκηνές και μια ολοκληρωμένη πλοκή. Αυτό που λείπει πια εδώ και χρόνια από το νέο τραγούδι, από όλες τις χώρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, όσο ήταν το κάθε τραγούδι, μπορούσε να αφηγηθεί έναν έρωτα, έναν χωρισμό ή μια ολόκληρη ζωή. Μιλούσε με σπάνια ειλικρίνεια για την ανθρώπινη ευαλότητα. Τραγούδισε τη μοναξιά, τη ζήλια, την αποτυχία, τα γυρατιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα, την κοινωνική περιθωριοποίηση. Δεν παρουσιαζόταν σαν ο ακαταμάχητος εραστής, αλλά συχνά σαν ο πληγωμένος ή αποτυχημένος άνθρωπος. Μία επιλογή από το πρώτο μέρος των τραγουδιών που θα μεταδώσουμε σήμερα θα δώσει το στίγμα για όσους δεν γνωρίζουν το πόσο μεγάλος είναι ο Αζναβούρ. Τα μηνύματά σας και πάλι, αν θέλετε σήμερα, μια και εκπομπή είναι σε απευθείας μετάδοση, να το λέμε αυτό ώστε να δικαιολογήσουμε κάποιο ίσως λάθος που μπορεί να γίνει, αλλιώς είναι ηχογραφημένες εκπομπές, είναι χωρίς λάθη. Εδώ γίνονται και λάθη βέβαια, γιατί είμαστε σε απευθείας και είναι προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να είναι ηχογραφημένα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε πάρει το κολλάι. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το La Bohème. Θα σας λέω μέσα σε λίγα σε 2-3 γραμμές, ας πούμε, το περιεχόμενο των τραγουδιών. Ένας ηλικιωμένος ζωγράφος επιστρέφει νοερά, στο τραγούδι που ακούσαμε εννοώ, στη νεότητά του, στη Μονμάρτη, πείνα, φτώχεια, τέχνη και μεγάλοι έρωτες. Η φράση που ακούγεται «Είμασταν νέοι, είμαστε τρελοί» συνοψίζει όλη την ιστορία του τραγουδιού. Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Αζναβούρ και ένας αποχαιρετισμός στην παλιά μποέμικη Μονμάρτη, γιατί πια η Μονμάρτη δεν είναι το ίδιο. Έχει χάσει την ατμόσφαιρά της εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του χωρισμού. «Πρέπει να ξέρεις». Να φεύγεις με αξιοπρέπεια, να κρύβεις τα δάκρυά σου και να μην δείχνεις πόσο υποφέρεις. Το μεγαλείο του βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχραιμία των στίχων αυτών και την φωνή του που προδίδει τον πόνο.

Ήταν σπουδαίος στιχουργός. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα, αλλά με μεγάλη δραματουργική ακρίβεια. Το Γέρον Χόρ που θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι μια συγκλονιστική εξομολόγηση κάποιου που συνειδητοποιεί ότι σπατάλησε τη ζωή του. Δεν είχε σημαντικά αυτό που λέμε μεγάλη φωνή, και εξάλλου ποιος τραγουδοποιός έχει μεγάλη φωνή? Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε ο Ντίλαν. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή η βραχνή, εύθραστη φωνή του, που αρχικά είχε θεωρηθεί μειονέκτημα, τελικά έγινε το μεγάλο του όπλο. Επειδή ερμηνεύει το κάθε στίχο σαν ηθοποιός. Η Edith Piaf ήταν αυτή από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισαν νωρίς και τον βοήθησαν να εξελιχθεί. Να λοιπόν τώρα το τραγούδι που σας είπα. Ένα από τα τραγούδια που έχουν ορίσει δεκάδες ερμηνείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Το Year Encore είναι ίσως ένα από τα οριμότερα τραγούδια του. Ένας ηλικιωμένος άνδρας θυμάται ότι μόλις χθες ήταν 20 ετών και συνειδητοποιεί πως σπατάλησε τα νιάτα του, πιστεύοντας ότι είχε απεριόριστο χρόνο.

Ο Αζναμπούρ ήταν πραγματικά ένας διεθνής καλλιτέχνης, με τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός του ότι τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν πάρα πολλούς, στα αγγλικά βέβαια, αλλά έκανε συνεχόμενες εμφανίσεις εκεί και στις μεγάλες αίθουσες των μεγάλων πόλεων. Τραγούδησε σε πολλές γλώσσες και απέκτησε ένα τεράστιο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Το τραγούδι «Σι», θα το ακούσουμε αργότερα, έγινε παγκόσμια επιτυχία και τραγουδήθηκε από τον Έλβις Κοστέλο, τον Σινάτρα, τον Ρέι Τσάρλς, τη Σίλι Μπάσεϊ. Θα το ακούσουμε από τον ίδιο σε λίγο. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα παλιό ρώσικο τσιγκάνικο τραγούδι που συνδέεται με τις αρμενικές και ρωσικές μουσικές μνήμες της οικογένειάς του. Δύο κιθάρες καλούνται να παίξουν δυνατά, πιο δυνατά, ώστε ο αφηγητής να πνίξει στο κρασί και στη μουσική τη θλίψη του.

Σαρλ Αζναβούρ σήμερα, το πρώτο μέρος. Ο Αζναβούρ που είχε μια εκπληκτική διάρκεια. Η σταδιοδρομία του ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Δεν ήταν ένας εκπρόσωπος μιας παλιάς εποχής αφού ξεκίνησε από το 50. Από το Παρίσι εκείνης εποχής. Παρέμεινε ενεργός και αγαπημένος σε διαφορετικές γενιές. Μέχρι και το θάνατό του σχεδόν έκανε εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τώρα το Εσπεράντσα, έναν άλαφρο τραγούδι με έντονο ισπανικό και έτσι Latin χρώμα. Το όνομα σημαίνει ελπίδα και ο Αζναβούρ το χρησιμοποιεί σαν όνομα γυναίκας αλλά και σαν σύμβολο της ελπίδας που συντηρεί τον έρωτα. Πάντα στίχη του Αζναβούρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκληρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκίης, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με τον Αζναβούρ. Ο Αζναβούρ που έφυγε από κοντά μας το 2018, σε ηλικία 94 ετών. Σούπερστάρ όχι μόνο του γαλλικού τραγουδιού. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται στους ηθοποιούς, στα μπουλούκια, όπως ήταν παλιότερα και στη χώρα μας, που έκαναν περιοδίες στην επαρχία. Άφηξε λοιπόν σε μία μικρή πόλη ενός περιοδεύοντος Θιάσου. Ο Θίασος, η ταινία εκείνη, η δικιά μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη. Κίνηση, χρώμα, θεατρικότητα, που το τραγούδι αυτό θυμίζει τις παιδικές εμπειρίες του Αζναβούρ, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια ηθοποιών και καλλιτεχνών.

και τώρα ένα μοναδικό τραγούδι του. Δηλαδή έχει 20-25 τραγούδια, όχι πρώτης κατηγορίας, περισσότερο από πρώτης κατηγορίας. Αυτό τώρα είναι ένα τραγούδι που εμένα μου φαίνει στη μνήμη 2-3 ιταλικές ταινίες που έχω δει μια ανάλογη σκηνή. Τι περιγράφει τώρα εδώ στο τραγούδι αυτό? Είναι μια ιταλική ατμόσφαιρα, μια οικογενειακή σκηνή. Όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από μια μητέρα που πεθαίνει. Αποφεύγει έτσι τον εύκολο όμως συναισθηματισμό μέσα από τους στίχους και παρουσιάζει το θάνατο μέσα από μικρές καθημερινές εικόνες, συγγενείς, παιδιά, φαγητά, αναμνήσεις. 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Γαλλία. Ils sont venus, ils sont tous.

Έτσι, για να μην μας λέτε ότι μόνο Ιταλούς τραγουδοποιούς παρουσιάζουμε, Ιταλούς καλλιτέχνες, θα πάρουν σειρά και οι μεγάλοι Γάλλοι. Και ο Μπεκό και ο άλλος φοβερός και τρομερός, Ζακ Μπρέλ. Θα τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Είναι κρίμα που οι νεότερες γενιές αγνοούν το καλό γαλλικό τραγούδι και το ιταλικό τραγούδι. Είναι κρίμα που δεν μεγάλωσαν ακούγοντας και τα σπουδαία ελληνικά τραγούδια και τα αμερικάνικα και τα αγγλικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το πόσο σπουδαία ήταν η δεκαετία 50, 60, 70 είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που ακούτε είναι της δεκαετίας του 60. Το ένα μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτός, δεκάδες καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Αγγλία, παντού. Είναι μια εποχή που τελείωσε. Τώρα ένα άλλο γνωστό γαλλικό τραγούδι του Αζναβούρ, που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως το προηγούμενο, ας πούμε, έχει μπει μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας από τον Ματ Μονρό, αυτό που ακούσαμε πριν. Ο Ματ Μονρό είναι αυτός που είπε το τραγούδι στην δεύτερη ταινία του James Bond, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της Αγγλίας τότε. Το τραγούδι λοιπόν είναι ένα ρομαντικό τραγούδι για τη δύναμη που έχουν, που έχει το βλέμμα και την αγάπη που πολλές φορές καταλαβαίνει κανείς μόνο από ένα βλέμμα.

Είπαμε ότι πολλά από τα τραγούδια είναι σαν να βλέπεις μία ταινία. Να, το επόμενο. Γιατί μιλάει? Ένας σύζυγος κατηγορεί τη γυναίκα του, όλα αυτά μέσα στα 3 λεπτά που το ακούσε το τραγούδι, ότι έχει παραμιλήσει τον εαυτό της και τη σχέση τους. Τα λόγια είναι επίτηδες σκληρά και σήμερα μπορεί να ακούγονται αρκετά άβολα με τη νέα τάση πραγμάτων αυτά που λέει. Όμως το τέλος, η επίθεση αυτή που κάνει, μετατρέπεται σε παράκληση να ξαναγίνει η γυναίκα του αυτή που είχε αγαπήσει. Είναι ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο. Περισσότερο είναι ένα μονόπρακτο παρά ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι.

πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος μου γράφει ότι τραγούδια μονόπρακτα έγραφε και ο Ατίκ. Και βέβαια έγραφε ο Ατίκ. Μην ξεχνάς, Κωνσταντίνε, και οι υπόλοιποι ότι ο Ατίκ ήταν στη Γαλλία για χρόνια. Όπως και ο Σπανός αργότερα. Και μετά ήρθε και έκανε τη μάντρα κτλ. Επηρεασμένος από αυτό το γαλλικό τραγούδι, όπως και ο

Αζναβούρ από τους παλαιότερους τραγουδοποιούς της Γαλλίας. Άλλο ύφος τραγουδιού. Ένα καθαρά αντιπολεμικό τραγούδι. Ένας νέος, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, αναρωτιέται γιατί να θυσιάζει τη ζωή του και τα νιάτα του στον πόλεμο, όταν θα μπορούσε να τα αφιερώσει τον έρωτα. Γράφτηκε για μια ταινία του 61 και 60-61 κάπου εκεί ήταν, και απαγορεύτηκε από την γαλλική κρατική ραδιοφωνία τότε.

κι άλλη μία από τις τεράστιες επιτυχίες που γνώρισε ο Αζναβούρ. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με τον Αζναβούρ στο γαλλικό τραγούδι. Αυτός ξεκίνησε στη δεκαετία του 50. Η Edith Piaf, όπως σας είπα, τον βοήθησε κάπως. Κάπως, πάρα πολύ τον βοήθησε. Το 60 αλλάζει το γαλλικό τραγούδι με τη νέα γενιά, το νέο κύμα που ήρθε τότε, με τον Χαλιντέι, τη Σιλβί Βαρτάν, τη Φαρσουάζ Αρντί και όλους αυτούς που ήταν οι νεότεροι. Όμως αυτός και ο Μπεκό και δύο-τρεις άλλοι, όπως ο Σινάτρα στην Αμερική, η Έλα Φιτζέραλντ, παρέμειναν και συναγωνίστηκαν με τα τραγούδια τους στις πρώτες θέσεις του γαλλικού Hit Parade στη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ένας άντρας αποφασίζει να φύγει παρόλο που εξακολουθεί να αγαπά τρελά τη γυναίκα του. Όλη η δύναμη του τραγουδιού βρίσκεται μέσα σε αυτή την αντίφαση. Λέει σε κάποια στιγμή «Θα σε εγκαταλείψω και όμως αγαπώ μόνο εσένα».

Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ο Κώστας ότι θα βγει κάπου εδώ και ο Λευτέρης να μας πει μια καλησπέρα. Έκανε συνεχόμενα αφιερώματα στο γαλλικό τραγούδι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να τα ακούει εκεί που είναι. Θα ολοκληρώσουμε με άλλο ένα από τα φοβερά τραγούδια του και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Πέμπτη ή την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Ο έρωτας εδώ παρουσιάζεται σαν μια μέρα. Γεννιέται το πρωί, φτάνει στο φως του μεσημεριού και αργά σβήνει το βράδυ. Από τα πιο ποιητικά μελαγχολικά τραγούδια του, για το εφήμερο της αγάπης.

0: Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μυλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο είχε επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε, πάντοτε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στον ομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχθείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει. Με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Άλλη. Δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τη βάλει το δρόμο στο μυαλό.
0: Τόσο
1: αυτό που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων, υποδομών, γεφυρών, δρόμων.
1: Έχω καταρρεύσει το οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό τρομερές ζημίες, στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο πιο χτινοτροφικός δήμος στην Ελλάδα. Και έχουν αποκοπεί χτινοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ευτυχώς είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μυλοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα ναι. Το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό
1: είναι
0: το...
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε να...
1: Μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε μπει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίκτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίκτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά είδε το ρεύμα, μετά εκόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες, είδε διέ. Τώρα πάλι έχει ρθεί. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό. Και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ έχει πει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο
0: ότι θα
1: και έχετε... Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλεί για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία?
1: Όχι, εμείς έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως με τη βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Mm-hmm. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να ακούνε και εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νοοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα...
0: Ιδιώτες λέτε.
1: Να πάνε στα ημιοστάσια τους.
0: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες,
1: ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
0: Για τα ποιμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη
1: είναι
0: του, καλό είναι να μην πηγαίνουν ή αν
1: και
0: βρίσκονται εκεί.
1: Σαν Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου,
0: ναι,
1: την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων, να μην απομακρύνονται τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
0: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη τους, τα ζώα τους.
1: Τα ζώα εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα εγκλωβίσουμε τα χωριά, θα φτιάξουμε την κατάσταση και προχωρούμε για τα πνευμιοστάσια επί τόπου. Γι' αυτό θα είμαι και εξωτερικού συνεργάτη.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε, νομίζω, το εγκυρότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Μητροποτάμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 100 χωριά, τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
1: Εμείς τώρα ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή. Να μην συνεχίσει. Αν συνεχίσει, το πρόβλημά μας θα επιδεινωθεί.
0: Σας καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ προς το παρόν.
1: Να είστε καλά, ναι. Γεια σας.
0: Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, που όπως καταλαβαίνετε περιέγραψε με πολύ μελανά και αδρά χρώματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Νομίζω, όπως θα μας πει και ο επόμενος καλεσμένος μας, φαντάζομαι θα μας πει ότι αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο σημείο, το πιο επικίνδυνο σημείο που έχει χτυπήσει η κακοκαιρία στο Δήμο αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
2: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μηλοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πληγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καγωγερία που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου, η οποία καγωγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Αγίου Νικόλαου.
0: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε Περιφερειάρχε?
2: Είχαν προβλήματα, έχει ενεργοποιηθεί ο ΔΕΔΕ για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα, δουλεύουν τα συνεργεία και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
0: Μέσα στη μέρα είπατε?
2: Ναι, μέσα στη μέρα πιστεύω ότι θα έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μιλβωτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία, τα του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο?
2: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Το σκέφτεστε, δηλαδή, να σύντομα να...
2: Θα τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο.
0: Καλώς. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
2: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ. Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις έσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες, στις οθόνες ενημέρωσης. Το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε στη συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας. Καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Αυτό σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν, δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα, έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας, κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ! Ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι η υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι, και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2020 ως και σήμερα. Και είναι σοκαριστικό, πραγματικά. Και λέμε μετά πώς διαφεύγουν τα χρήματα από την τσέπη μας, πώς υπάρχουν αυτές οι διαρροές, και ενώ ξέρω εγώ μπορεί να παίρνουμε, όσοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη κτλ, πώς εξανεμίζεται. Και με αυτά φτάσαμε στις 5 και 25 και δεν έχω πει ακόμη ποιοι είμαστε. Είπα μόνο την εκπομπή, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και μας παρακολουθείτε και στο AirTeco, και live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, AirTeco. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό, το πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ, το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας, που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Και όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών, όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές, καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, funds, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές, για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω, πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω, ελλείψεις, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη τους καιρούς.
0: Και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Τι καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοποινήτησα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμψουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επίγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες. Έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζανε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική ποινή, όταν φύγανε από το τελείως απάνθρωπο καθεστώς, όπου πείτε είναι.
0: Ναι, το ηλεκτροσόκ, λέτε.
1: Ακριβώς, το ηλεκτροσόκ ή ακόμη και τα κρεμάσματα, τέλος πάντων, που κάνανε. Η χρήση βρόγχων. Θεωρήθηκε αυτό λίγο πιο ανθρωπιστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Λιγότερο απάνθρωπο, μάλλον, καλύτερα να το πούμε. Αλλά βέβαια χρησιμοποιείται η πεντοβαρβιτάλη όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη ως μέσο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
0: Α, μάλιστα. Άρα, δηλαδή, οπότε, μου αρέσει που το αναλύεται τόσο πολύ το θέμα, γιατί έχει όντως πολλές διαστάσεις, όχι μόνο φαρμακολογικές. Πιάνουμε πια και το κοινωνικό.
1: Απολύτως κοινωνικό ζήτημα, και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοειθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος, και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας, ας πούμε. Ναι,
1: ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσυδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο, για την ακρίβεια. Δεν παρίσταται γιατρός σε αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν εγχύονται ενδοφλεβίως, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
1: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ευθανασία, ας πούμε.
1: Ευθανασία, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάποιο. Κάνουμε, σε εισαγωγικά, πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά, και εκτός εισαγωγικών. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι, κατά 50% με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη καταδικασμένη γυναίκα να έχει κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
0: Όχι, ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά, ναι, μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτεται μέσα στα αγαπημένα με τόσες εισαγωγικών θέματα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
0: ανεβάσουν,
1: προχωρήσουν.
0: Που λέμε, ναι,
1: να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι. Είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας. Θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρετε, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό, ναι, και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό, οπότε και εκεί καταργείται σιγά σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
0: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στο να... Ναι, οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Thank you. Λοιπόν, με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοποινήτισας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλειπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής

0: μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους, άδειες, πιστοποιήσεις, παράνομα ή παράτυπα ιατρία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί, λέει, σε όλη την Ελλάδα 101 περιπτώσεις, οι πιο πολλές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να μπουν τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
1: Κοιτάξτε, όπως και στο θέμα που συζητούσατε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, βλέπετε ότι τα κράτη κινητοποιούνται εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτό τον κίνδυνο, το ίδιο και στην περίπτωση της χώρας μας. Αναγκαζόμαστε, συσταγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις επειδή συνέβη ένα τραγικό συμβάν. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαγγελθεί και λειτουργεί, πιστεύω ότι θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελειώνουν αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
1: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ
0: σοβαρή υπόθεση. Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο, εντάξει, στην εποχή μας και η έλεγχη είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τέχνητη νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλεονέκτημα για την κεντρική διοίκηση.
0: Πάντως δεν σας κρύβω, ναι παρακαλώ.
1: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστεψα ποτέ, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο, να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτρητοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
1: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο. Παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο. Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, έχει άδεια άσκηση επαγγέλματος, έχει ένα νόμιμο ιατρείο, να προβαίνει σε πράξεις που δεν επιτρέπονται, που δεν είναι συμβατές με την ειδικότητά του, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν εγκριθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό τι μας δείχνει, επειδή η αυτορύθμιση δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην αυτορύθμιση.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Άρα, ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα ανανεώνεται. Αυτό που έχω πει είναι ότι ξέρετε, εξελίσσεται ραγδαία ο τομέας υγείας. Πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατότητά μας να τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Mm-hmm. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικα διαστήματα, επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 24 ώρες 24 ώρες. Είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτάχρονικα διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί σύλλογοι με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, είναι η αρχή διαφάνειας, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας και να μεγαλώσει και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη. Απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πώς κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα. Mm. Και το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση.
0: Εγώ αυτό λέω,
1: πλαισίου.
0: Ότι υπάρχει. Δεν είναι
1: μιλάμε για μια ακροβασία. Παίρνω ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο.
0: Ναι.
1: Πώς σταματάει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό.
0: Θέλει
1: πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον θωρακίσουμε.
0: Να μην υπάρχει.
1: Γιατί αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης, ο άνθρωπος που είπε αυτό το τραγικό. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ, δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, δεν μιλάμε για κάτι.

0: παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
1: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
0: Οπότε
1: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία. Αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά, έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά. Και προστατεύονται.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό που συνέβη προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους καλούς, τόσους χιλιάδες επιστήμονες που έχουμε στον χώρο της υγείας, που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί συλλόγοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια. Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει. Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι το υπερβαίνω. Και γιατί? Η συγκεκαλυμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο Μέτρο της Υγείας,
1: ναι,
0: επιτρέπεται η ενημέρωση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και με αυτά τα απίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας. Κακά τα ψέματα.
1: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα λέω ότι πέρα από τις πολύ σοβαρές, όπως είναι η πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερες επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη.
0: Σωστά το έχετε πει.
1: Το οποίο γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα δηλαδή και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι
0: είναι
1: που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
0: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο
1: σωστό
0: αυτό. Εξού και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλάω για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανο να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά. Κοινό βιογραφικών των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Ας αποστασίσει τη δομή του το ιατρικός σύλλογος. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρσης. Okay, αλλά δεν θα λες ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά στον κόσμο.
1: Πολύ σωστά.
0: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η απελπισία. Κάποιος άλλος, κάποιος άνθρωπος πονά, κάποιος άνθρωπος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίδια της νεότητας είναι ελκυστικά και κατά ψέματα για όλους. Το θέμα να μην πείθεσαι από τόσο εύκολα τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθαν στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και
0: καλά,
1: μετά.
0: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
1: Βεβαίως.
0: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε, είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των, ή των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
0: και,
1: με πολύ και αυστηρή εποπτεία.
0: Του πλαισίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
1: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.

Τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει. Καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μας ληστεύουν καθημερινά. Όσες επιστολές και να στείλει, δεν τρώμε άλλο σανό. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι. Αφού μόνη μου σας τσιγκλάω. Ο Γιώργος, ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
1: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς απογευματιάτικα εσύ Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερα μόλυφτη, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ ακόμα και αυτή είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις ξεγεύσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκαιγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
1: Δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη.
0: Αντώνη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να το μεταδώσω, αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρούπολη, Ηλιούπολη. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής, μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
2: Μέχρι να έρθει.
0: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτήν την ώρα στην Κρήτη, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιο στάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μυλοπόταμο, όπου αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή κανένα. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν κληθεί επανειλημμένα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου από αύριο το μεσημέρι και έως το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Υψηλοί τόνοι επικράτησαν σήμερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει οι ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να κλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

0: χορτάκι.
1: Όντως ήρθε ο Οκτώβρης και είμαστε στην πρώτη μέρα του. Καλό μήνα, καλό απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.
0: Και κάτω από τα βλέφαρα δυο σύννεφα.
1: Όλες τις εκδοχές του καλού σε επίθετο, σε επίρρημα θα τα πούμε εμείς καθώς ξεκινάει ο μήνας. Δύσκολα βέβαια ξεκίνησε, ελπίζουμε όμως ότι σταδιακά θα πιάσει.

Παρόλο που ο Οκτώβριος είναι ο αντιαπαγορευτικός μήνας, γιατί δεν έχει μη, είναι Οκτώβριος, το μεγάλο όχι, Οκτώβρη το είπαμε. Θα έρθει και το μεγάλο όχι, θα έρθει και ο Άι Δημήτρης, όλα θα έρθουνε. Ήρθε και ο Γιώργος Σκεύης, που είχαμε καιρό εδώ να τον δούμε να συνεργαστούμε στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μέθοδοι επικοινωνίας τουλάχιστον τρεις. Στο Viber, Earth News και No Radio, στέλνετε το μήνυμα, φτάνει, εδώ εμφανίζεται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Θέλετε στο Facebook με το Messenger για να μην αλλάζετε πλατφόρμες αν έχετε δουλειές και τα λοιπά. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger θα στείλει τα μηνύματά σας σε εμάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605.

0: μεγάλο κακό στην Κρήτη, πραγματικά μεγάλο κακό. Άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας άνθρωπος έχει χαθεί. Ξέρετε, είναι συγκινητικό το ότι ενώ οι προειδοποιήσεις λένε αυτό, εκείνο το άλλο, ο άνθρωπος βγήκε να πάει στο μνημοστάσιο του, πήγε στα ζώα του, πήγε να τα φροντίσει, να τα πάρει, να τα προστατέψει, δεν ξέρω, αλλά πήγε. Δυστυχώς δεν γύρισε. Σήμερα, μεταξύ άλλων ημερών, γιατί είναι και Διεθνής ημέρα καφέ. Έλα ρε παιδιά, φτιάχτε ένα, ελάτε, κεράστε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουμε εμείς ραδιοφωνικό καφέ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Γιορτάζουν ο Ρωμανός και ο Ανανίας. Εκτός από αυτό είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ και όλο και μεγαλώνει. Τώρα, μακροζωία ή αιμονή με την νεότητα? Να ζήσουμε πολύ ή να φαινόμαστε ότι δεν? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά πρακτικά ζητήματα. Το ασφαλιστικό, το αν γερνάνε οι κοινωνίες, ο τρόπος διαβίωσης, οι αντιλήψεις στη Γαλλία είναι από τα πολύ μεγάλα θέματα. Τι θα κάνουν με το κράτος πρόνοιας και τα λοιπά. Και σιγά σιγά εμφανίζεται όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός, όπως και της Ελλάδας, γυράσκει, όχι πάντα ήδη διδασκόμενος όμως. Λέω εγώ στα παιδιά, σβήστε κανένα φως εδώ να κάνουμε οικονομία. Μου λένε όχι, άκου τι θα σου πούμε εμείς.
1: Άναψε μου το φως σε σκοτάδι πυκνό, τα όνειρά μου δεν μπορούν να σταθούν.
0: Η Ελπίδα, ωραία φωνή, μεγάλη μουσική διαδρομή, γεννήθηκε σαν σήμερα. Αυτό, αν δεν με απατάει έτσι κι αλλιώς ασθενής μνήμη μου, πρέπει να είναι η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976. Τώρα, άμα το πήγαινες αυτό σε ένα φεστιβάλ, θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου λέγε κόβεται. Ακού, άναψέ μου το φως, δεν τρέπεσαι.

0: Η ζωή είναι ασπρομαύρο και κανείς δεν θέλει βέβαια να βλέπει το μαύρο κομμάτι, αλλά εμείς είναι δουλειά μας να καταγράφουμε την επικαιρότητα, και αυτό περνάει η Κρήτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι ο Δήμαρχος των Ανογείων. Να μας δώσει μια εικόνα, αυτή που εκεί αντιμετωπίζουν. Εμείς απλώς περιγράφουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα από τα Ανογεία.
0: Πώς είστε εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Προσέξτε, δείτε, τα πράγματα είναι καλά, θα έλεγα, με την έννοια ότι έχουμε πλέον μια ομαλή ροή της βροχής.
0: Άρα τηρουμένων των αναλογιών, δεν σωστά. Είναι, μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο έκανε το βράδυ όμως και πραγματικά τρόμαξε όλους, ήταν μια τρομερή ποσότητα νερού η οποία έπεφτε, και λόγω και της μορφολογίας του εδάφους που έχουν τα Ανογεία, αντιλαμβάνεστε ότι η ορμή αυτών των νερών ήταν πολλαπλάσια της κανονικής. Είχαμε καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ευτυχώς καταφέραμε το πρωί να μετακινήσουμε τις πέτρες και ό,τι είχε φερτά φέρει ο δρόμος και να είναι ασφαλής για τους ανθρώπους που μετακινούνται.
0: Υπέροχος ο Ψιλωρίτης, αλλά δύσκολος. Δεν είναι τώρα.
1: Δύσκολος.
0: Περάσατε και φωτιές εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Από την δυτική πλευρά. Εμείς εδώ,
0: γιατί
1: λόγω
0: αυτό πάντα δυσκολεύει.
1: Να είμαι ειλικρινής, έχουμε μια πολύ καλύτερη διαχείριση.
0: Ότι θα ήταν
1: αυτό το
0: θα έκανε καλό η υπερβόσκηση, είδατε. Καμιά φορά δεν είναι απλά ευθείες τα πράγματα. Μπορεί το κακό να είναι αμοιγές του καλού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που, δόξα τω Θεώ, και να μην το ματιάσουμε με το βουνό μας, που γίνεται, είναι σημαντική η χρήση του ζωικού κεφαλαίου πάνω στο βουνό. Μάλιστα. Είναι μεγάλη ιστορία όμως, η μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, θα την κάνουμε κάποια στιγμή με μια καλή αφορμή, όχι με τα δύσκολα. Πάντως μας λέτε ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Βέβαια
1: έχουν
0: έχει χαθεί ένας άνθρωπος ήδη από αυτούς που πήγανε να στηρίξουν τα πλάσματα, τα δικά του, τα ζώα του. Έτσι δεν είναι, στο ποιμνιοστάσιο πρέπει να πήγαινε ο άνθρωπος?
1: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Προφανώς στο νομό Ρεθύμνου.
0: Ναι, στο νομό Ρεθύμνου.
1: Είναι σε άλλο σημείο, δεν το έχω. Αλλά για αυτό που είπατε για το ότι οι κτηνοτρόφοι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε αν συνεργάζονται οι χωριανοί μου στο κομμάτι αυτό των κανόνων της πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του έχει σχέση. Το νιώθει ως μέρος
0: βαθιά
1: του
0: υπαρξιακή. Εμείς εδώ,
1: σωστά,
0: όχι εσείς, εμείς εδώ των πόλεων που έχουμε ένα 20 το ζωάκι βέβαια, δεν μπορούμε να νιώσουμε τι πράγμα. Είναι μια ενότητα. Ο κτηνοτρόφος, το κοπάδι, η γη, όλο αυτό είναι ένα ενιαίο. Σας έχουν πει τώρα αν τα φαινόμενα θα αγριέψουν άλλο?
1: Τα φαινόμενα, όπως η τελευταία ενημέρωση έχει έρθει, είναι ότι θα ομαλοποιηθούν μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως έχουν ενημερώσει, θα ομαλοποιηθεί. Και τώρα έχει αρχίσει πάλι να ρίχνει δυνατά, έντονα. Και θα επιδεινωθεί πάλι η κατάσταση αύριο το απόγευμα.
0: Α, έχετε και δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα.
1: Έτσι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί.
0: Εντάξει, θα κρατάμε και εμείς επαφή. Η εικόνα που μας δίνετε τώρα είναι πιο ήπια, είναι πιο αισιόδοξη. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογείων. Μια τέτοια μέρα που λέτε, 1η Οκτωβρίου ή Οκτώβριο, ό,τι σας αρέσει, το 1873 κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Η Εφημερής». Εκδότης ήταν ο Δημήτριος Κορομιλάς. Το 1946 τέτοια μέρα εκδόθηκε η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί εκεί που είχαν πάει στο δικαστήριο καταδικάστηκαν σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. Και το 1960, 1η Οκτωβρίου, η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και μια τέτοια μέρα στο χωριό Μουργιές, λέει, της Νότιας Γαλλίας, φαντάζομαι Μουργιές θα είναι η απόδοση προφοράς, εκτός αν τις λένε Μουργιές όντως, εκεί γεννήθηκε ο, κάτσε να δεις, δεν το έχω όλο τώρα το κρίμα το όνομα, είναι ο Σάρλας Ναβούρ βέβαια. Dans les cafés voisins, nous étions quelques... Ο Σαχνούρ Βαχινά Γκαζναβουριάν. Μεγάλη διαδρομή. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε εστιατόριο, όχι μουσική σκηνή. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Ο Σάρλας Ναβούρ είχε στρατευθεί στην υπόθεση της Αρμενίας. Προσπαθούσε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των συμπατριωτών του από τους Τούρκους και μάλιστα το τραγούδι «Έπεσαν», στα γαλλικά δεν προσπαθώ να το πω για να μην το σκοτώσω, το είχε γράψει ακριβώς για να στηρίξει αυτή την υπόθεση. Έφυγε 1η Οκτωβρίου, με συγχωρείτε μήπως έχω πει κάτι λάθος, του 2018. Έφυγε στα 94 του. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τότε ήταν 18, ναι, πόσο μάλλον τώρα που είναι 26, σήμερα είναι που είναι Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, η διαπίστωση ότι η μακροζωία είναι παρούσα, αλλά τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες, και είναι άλλο πράγμα η μακροζωία και άλλο η αιμονή που έχουμε νομίζω πια να φαινόμαστε νέοι. Για να συζητήσουμε κάποιες πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος, ελπίζω να προλάβουμε τα βασικά, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Είναι άμεσος επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Γιατρέ, κύριε πρόεδρε, κύριε Καραϊτιανέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην πολύ ωραία εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που το χαλί ήταν ο Σάρλ Αζναβούρ, γιατί είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους επερχόμενους, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος έμεινε μέχρι το βαθύτατο γύρος του δραστήριος, εξαιρετικά ενδιαφέροντα.
0: Και αξιοπρεπέστατος και στην τέχνη του.
2: Αξιοπρεπέστατος και χωρίς να κάνει πολλά lifting και τέτοια πράγματα που είναι σήμερα της μόδας, όπως το υπενιχθήκατε προηγουμένως.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου δικό σας, για να σας πω την αμαρτία μου, και έχω κλέψει τις καλύτερες ιδέες. να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έβλεγα εγώ ότι η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, γυράσκουν, όχι σίγουρα οι διδασκόμενες, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η δημογραφική γύρανση είναι πολύ έντονη στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο, πράγματι έχει υπολογιστεί ότι σε περίπου 5 χρόνια θα έχουμε έναν στους 5 Ευρωπαίους στην ηλικία άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Που είναι ένα βασικό στοιχείο. Και όπως βλέπετε και η ελληνική κοινωνία γυράσκει και εδώ έχουμε πλέον έναν στους 4 Έλληνες σε ηλικία άνω των 65 ετών. Βλέπετε όμως ότι ενώ η κοινωνία γυράσκει και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε μέρα και συνεχώς και θα προκύψουν και στο μέλλον ως προς την φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ως προς την υγιή γύρανση που είναι το κυριότερο σημείο, δηλαδή ο στόχος δεν είναι μόνο η μακροβιότητα που πραγματικά...
0: Αλλά και η ποιότητα της ζωής. Αυτό είναι βασικό. Όχι το να κοροϊδεύουμε να κάνουμε τους νέους, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι στη Γαλλία ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει αναδυθεί δεν είναι μόνο οι συντάξεις, αλλά είναι το σύστημα υγείας, το κράτος πρόνοιας, γιατί έχει άλλες απαιτήσεις όταν ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό πρέπει να μας φοβίζει νομίζω και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο και μπορώ να σας πω ότι το σύστημα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάρη. Γιατί η Γαλλία μέσα σε όλα τα αρνητικά που έχει, όπως παραδείγματος χάρη το ότι θέλει να κρατήσει την ηλικία συνταξιοδότηση στα 60 και στα 62 χρόνια, που είναι πραγματικά και ανέφικτο και ανεδαφικό στην ηλικία αυτή, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν στα 80, στα 90 και στα 100 χρόνια και αυξάνονται. Ξέρετε, ο αριθμός των, ανθρώπων άνω των 100 ετών θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10
0: Μάλιστα.
2: χρόνια.
0: Άρα είναι, δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι εισφορές από τα 60 ενός ανθρώπου, άμα ζήσει άλλα 50, δεν αντέχει το σύστημα, δεν είναι θέμα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και ναι. Ο εργασιακός βίος των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, παρατείνεται αυτομάτως, γιατί σήμερα ένας 65 και 67 χρόνων άνθρωπος είναι ένας δραστήριος άνθρωπος με πολύ καλή, εφόσον έχει και καλή σωματική και πνευματική υγεία, είναι χρήσιμος και μπορεί να παραταθεί
0: Βέβαια.
2: Ο εργασιακός του βίος πολύ περισσότερο.
0: Αλλάζουν και τα τραγούδια. Αυτό που λέγει ο πενιντάρης είναι ένας νέος της εποχής, τώρα μάλλον θα πρέπει να λέμε ο εβδομιντάρης, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή 50 λες είσαι μικρό παιδί ακόμα, ανώριμο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτό που επισημαίνεται δεν είναι παρακμή το να μεγαλώσεις. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής που έχεις και εφόδια, έχεις βέβαια και μειονεκτήματα, δεν το συζητάμε.
2: Έχεις όμως και θετικά στοιχεία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχεις πολλές φορές την πίεση που έχει η καθημερινή, η καθημερινότητα, η εργασιακή και τα σχετικά.
0: Και ανασφάλεια και το τι θα γίνει, έχεις βάλει σε ένα δρόμο τη ζωή και είναι σε σένα να τις δώσεις περιεχόμενα. Αλλά πολλοί όμως δεν θέλουν να πούν ότι έχω μεγαλώσει και ζω αλλιώς. Θέλουν να υποδίονται τους νέους, που είναι μια άλλη κατάσταση. Όσο σε καλή κατάσταση και να είσαι, ο νέος ναι. είναι νέος. Και βλέπουμε να όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις θεραπείες, με όλες αυτές τις κλινικές που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσεις ποτέ. Αυτά έχουν έδαφος, αυτό κύριε καθηγητά είναι... ή κύριε πρόεδρε, και ναι, τα δύο καλά, κύριε γιατρέ. Ναι.
2: Θα σας πω το εξής. Ότι από τις ύπαρξεις του ελληνικού του ανθρώπινου γένους όλοι θέλαμε να έχουμε την αθανασία και την αιώνια νεότητα. Είναι φυσικό αυτό και είναι ακριβώς ευεξήγητο το ότι θέλουμε να είμαστε όλοι νέοι και ακμαίοι και τα σχετικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η σωματική και η πνευματική υγεία και διάβγεια είναι πολύ κρίσιμα στοιχεία αν τα φροντίζει κανείς από την παιδική και την εφηβική και την νεότερη ηλικία.
0: Άρα χρειάζεται και μια όχι μόνο κουλτούρα, μια εκπαίδευση των ανθρώπων πια ότι θα ζήσουν σε άλλη διάρκεια, με άλλο τρόπο και πρέπει να προετοιμαστούν από νωρίς πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μου λέτε.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει, ότι η υγιής γύρανση και η προσπάθεια για αυτή, να το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα δεν αρχίζει στα 65 και στα 70. Αρχίζει από τότε που θυμόμαστε τον κόσμο και γνωρίζουμε ότι είμαστε κύτταρα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή από τη νεότητα, όταν έχουμε σωστή διατροφή, ότι έχουμε σωματική άσκηση με καλό σωματικό βάρος και όχι παχυσαρκία, όταν δεν καπνίζουμε, δεν καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και κάνουμε τα εμβόλια μας και γενικά.
0: Γιατί αυτά θα έρθουν μετά να μας βρουν όλα. Μπορείτε να μου δώσετε μια επικεφαλίδα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα τελειώσει η συζήτηση μας, να κρατήσουμε έτσι ένα.
2: Ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα έχουμε κατακτήσει την μακροζωία, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον η καλή ποιότητα ζωής. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και μια πρόκληση για τους κυβερνώντες. Γιατί η κοινωνία και η Ευρώπη γυράσκει, αλλά
0: χρειάζεται επανασχεδιασμός. Ναι.
2: Ναι, δεν
0: έχουν προσαρμοστεί.
2: Ακριβώς που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να επανασυσταθεί τα συστήματα υγείας, πρόνοιας και πρόληψης των νόσων.
0: Κύριε Καραϊτιανέ, γιατρέ, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: 1η Οκτωβρίου του 1947, εκεί στην Αγγλία, γεννήθηκε ο συνιδρυτής, πρώην μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Wishbone Ash. Ο Μάρτιν Τέρνερ. Το Argus ήταν μια μαγική δουλειά των Wishbone Ash. Εγώ εκείνη την εποχή άκουγα πιο ελαφριά ακούσματα και αυτά. Ένας φίλος μου όμως που λάτρευε αυτές μου λέει, να σου βάλω να ακούσει ένα δίσκο, και είχα μείνει με το στόμα και το αυτί ανοιχτό. Lord, και βέβαια το μήνυμα το αντιπολεμικό, έτσι. throw down the sword. Πέτα κάτω το ξύφος, κοίταξε προς τα πίσω αυτά περιγράφει, αυτά που σου έχουν λείψει, πώς θα γυρίσεις τη ζωή σου στις εποχές που ζούμε, νομίζω άκρος επίκαιρο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρουκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένη ακαδημαϊκή, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Η Πέπη έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με ένα σωρό γνωστούς και διάσημους εδώ και με το Σαρλ Αζναβούρ. Με τον Κόκοτα έχεις βγάλει καμιά φωτογραφία, Πέπη? Σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 22, εκεί στο Ασκληπείο έφυγε ο Σταμάτης Κόκοτας. Χαρακτηριστικές οι φαβορίτες του είχαν γίνει θρυλικές. Ήταν ο παδός του Παναθηναϊκού Γιώργος Κεύβη ο Σταμάτης Κόκοτας και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Του άρεσαν πολύ τα γρήγορα αμάξια.

0: Η Αλεξάνδρα προτείνει να διαβάσουμε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι μια τέτοια μέρα, γιατί είναι άλλο πράγμα να ζεις πολύ και άλλο να εξαιμονεί με την νεότητα. Ο Στέργιος από Πειραιά. Δεν πιστεύω ότι το κατσιμίδι Στέργιο έχει κάποια σχέση με τη Δάφνη, γιατί λες είναι πάνω, λέει, από τη Δάφνη το κατσιπόδι. Η Δάφνη και το κατσιπόδι είναι η ίδια περιοχή. Το κατσιπόδι ήταν ένα μέρος που μετά το είπανε Άνω Δάφνη. Καλό μην εύχεται ο Στέργιος, ανταποδίδουμε. Ο Σπύρος, να το δούμε αυτό το θέμα. Είμαι, λέει, τυφλός, έχω κάνει έτσι για διάβαση πεζών στο Δήμο Ιταίας από τον Οκτώβριο του 25. Κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Να το δούμε, να το δούμε αυτό, Σπύρο μου. Ο Βαγγέλης από Καλαμάτα, καλό μήνα. Επίσης, Παναγιώτης από Κομωτινή, ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Σου φίλο, μη μου φωνάζεις, διώξτε.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης, που πάντα μας στέλνει πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Διαβάζω μία, Γιάννη μου, για να προλάβω, ότι 1η Οκτωβρίου του 1966 ο Τζίμι Χέντριξ πραγματοποιεί την πρώτη ζωντανή του εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος, παίζοντας μαζί με τους Cream στη συναυλία που έδωσα στο London Polytechnic, μάλιστα. Α, και ο Elton John το 1977 έγινε ο πρώτος μουσικός που τιμήθηκε στο Madison Square Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Έχει κι άλλα, αλλά δεν θα προλάβουμε τα άλλα μηνύματα, οπότε πάω γρήγορα στο Μιχάλη. Γεια σου, Ανδρέα, καλό μήνα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ, καλό μήνα να έχουμε. Το ίδιο και η Φραντσέσκα, καλό μήνα αγαπημένε μας, υπέροχο τραγούδι το πρώτο, είναι από το καλεντάρι που είναι για τους μήνες, κάθε πρωτομηνιά βάζουμε το σχετικό τραγούδι του μήνα, του Κατσούλη, στοίχειο θαλασσινός το τραγούδι, ο Μίτσος, για να δούμε τι. Οχ, γιατί έστειλες τέτοιες, α όχι, αυτές οι φατσούλες είναι από πιο πριν. Άνθρωποι, λέει, οι εκτελεστές της. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Τι άλλο θα γίνει? Γι' αυτό καταδικάζανε δύσεις θάνατον. Μήπως το φάρμακο δεν πιάσει την πρώτη? Η καταδικασμένη πόσες φορές θα εκτελεστεί? Sorry, Ανδρέα, το γεγονός με συγκλώνησε. Το καταλαβαίνω απολύτως, Μίτσο μου. Γιατί είναι τεράστια ευθύνη για το ανθρώπινο είδος να τελειώνει αυτό τη ζωή ενός ατόμου του είδους του. Απ' την άλλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα τρομακτικό υπαρξιακό δίλημα αυτό. Αν κάποιος αφαιρέσει με τον τρόπο που το έκανε η συγκεκριμένη, είχε καταδικαστεί τη ζωή ενός άλλου μέλους, τι πρέπει να κάνεις? Είναι, απ' την άλλη, η θανατική ποινή είναι ότι δεν έχει περιθώριο, και άμα μετά, λέει, βρεθεί ότι ένα στοιχείο ήταν λάθος, και τι κάνεις? Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι πολύ σκληρό πράγμα. Και αυτό το δραματικό που συνέβη, ότι δεν μπόρεσαν ούτε με δεύτερη ένεση να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία αφού την άρχισαν, το κάνει ακόμα πιο τραγικό. Μια απλή αλλά δυνατή ευχή με υγεία και αγάπη μας στέλνει Ευδοξία, που είναι καλόγνωμη μόνο και μόνο από το όνομά της, ο Παναγιώτης. Λέτε και η προβατίνα να μας επιβαρύνει μακροπρόθεσμα, επειδή λέγαμε πριν με τον γιατρό, τον κύριο Καραϊτιανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ότι το πώς φερόμαστε στον οργανισμό μας από νωρίς βγαίνει μετά. Ειδικώς τώρα για την προβατίνα, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω. Πρέπει να σου πω όμως ότι πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή ισορροπία. Γιατί αν είναι για να ζήσουμε πολύ και καλά όταν γεράσουμε, να μην ζούμε καθόλου πριν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, μεταξύ ποσότητας και ποιότητας πρέπει να βρεθεί το μέτρο. Ο Δημήτρης δεν θα έστελνα μήνυμα, μάλιστα. Καλά τα λέει ο γιατρός, αλλά πρώτα πρέπει να γυρίσουν τα χαμένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων πίσω και μετά να βγούμε στα 80 σύνταξη. Και εγώ 50, αλλά ακόμα νιώθω την εργασιακή ανασφάλεια. Δεν είναι όλοι οι γιατροί, πείτε του γιατρού, να περνούν για μια πλασμαφαίρεση 6.000 δυστυχώς. Εντάξει, αυτό που είπε ο γιατρός, και ο καθένας μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, είναι ότι πρέπει να δούμε τις νέες συνθήκες και να δούμε τι θα κάνουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει. Η αδράνεια δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Η Γαλλία ανεβάζει το δανεισμό της σε δυσθεώρητα ύψη για να καλύψει αυτό το κράτος, το κοινωνικό και τις παροχές υγείας όπως είναι, αλλά μία, δύο, τρεις μετά δεν έχει. Άρα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγαίνουμε στα 100, Πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε και να την ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα, όχι όταν φτάσει στο απροχώρητο, μπορεί να είμαστε και ένα βήμα. Μαριάννα και Μπέμπης Νικολής, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και επίδομα παιδιού στα 70 το μήνα, μόνο στο γύρας θα μείνουμε, γιατί δεν φτάνει βενζίνη για δεύτερο παιδί. Αχ Μαριάννα μου, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς για να στηρίξεις την πατρίδα και το δημογραφικό, αλλά πρέπει και η πατρίδα, όχι μόνο εσένα, πρέπει να αντιδράσει. Καλό μήνα από εμάς, από Πύργο Ηλίας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Τούμπα να τους φέρουμε τους Ολλανδούς, όπως τουμπάραμε τους Γερμανούς. Θα μας πει τώρα τεχνικές, άσυμπαράει δράκου και ανατροπές και αυτά τα ξέρει ο Καϊμάς. Είναι ειδικό στις πολεμικές τέχνες, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για μπάλα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καταρχήν η προβατίνα δεν κάνει κακό.
0: Ίσα-ίσα. Βελτιώνει την υγεία, ομορφαίνει την επιδερμίδα και το πρόσωπο.
2: Οπότε φάτε ελεύθερα.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Πριν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της Εθνικής Ελπίδων, της Παλαιοποταθήκης Ελπίδων.
0: Ναι. Καλά πάμε. Ναι.
2: Είναι...
0: Ή όχι.
2: Ναι, καταρχήν απόψε κερδίζουμε 2-1. Είναι μόλις 30 λεπτό.
0: 2 ή 3-1.
2: Α, θα μπει και τώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Φαντάσου, δεν προλαβαίνει να βγει στο ράδιο, ναι, και η εθνική μα βάζει γκολ.
2: Άμα λέω είναι στο.
0: Μπράβο τα παιδιά.
2: Ξεκίνησε, είναι στο, τώρα στο είναι 40 περίπου.
0: Η κάτω των 21 είναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό λέει πάλι από την Ελπίδο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά.
0: Και με ποιου παίζουμε?
2: Με τη Λετωνία.
0: Α, όχι με του Ολλανδού.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Να τους έχουμε ίδιο, πάρει.
2: Όχι, δεν έχει ίδιο.
0: Δεν πέφτουνε, δεν είναι ίδια η ίδια ομιλή.
2: Είναι άλλος όμιλος.
0: Ναι,
2: είναι
0: κρίμα.
2: Για το Euro. Αλλά κατά τύχη είμαστε δύο όμιλοι με τη Γερμανία, ισοβαθμούμε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς και εμείς από τους Γερμανούς. Αυτές είναι μόνο νίκες και νίκες μεγάλες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μεγάλες νίκες. 2-0 και πάνω.
0: Έχουμε ωραία φουρνιά, έτσι.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά, παιδιά είναι.
0: Μπράβο.
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Γιατί ήταν παλιά που λέγε να κάνουμε μια μεταγραφή, να πάρουμε λίγο τον Καϊμά. Ξέρει, καλή μπάλα. Καλό παιδί. Άμα άκουγες έτσι, σημαίνει κλωτσάω όπου να είναι. Μπράβο.
2: Οπότε πάμε μετά το βράδυ 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Δύσκολο παιχνίδι, θέλει προσοχή. Και έχουμε και όχι υπερβολικές, αλλά... Να είμαστε και λίγο εγκρατείς. Είναι η Ολλανδία, έτσι. Γιατί...
2: Εμείς οι απέξω είμαστε.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Γιατί ακούω είμαστε, κόσμο. Έτσι. Ναι, καλά, οι παίχτες μας ξέρουν τώρα, δεν. Αλλά ακούω που αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην απογοητευτούμε αν έρθει, ας πούμε, ισοπαλία που σε άλλη φάση.
2: Είναι πολύ πιθανό και να χάσουμε.
0: Δεν, όχι, άστα αυτό. Κάτσε, ρε Δημήτρη, δεν θα τα λες.
2: Εγώ τα λέω όπως είναι. Δεν σημαίνει
0: μετά το παιχνίδι να τα λες όπως.
2: Υπερομάδα, ούτε ότι είμαστε της πλάκας.
0: Είμαστε καλή ομάδα.
2: Ναι,
0: είμαστε καλή ομάδα.
2: Επειδή, ναι, αλλά από την άλλη παίζουμε μια ομάδα που είναι πάντα καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλή ομάδα ή καλή ομάδα. Πάντα όμως, έτσι. Mm-hmm. Είναι βήματα μπροστά από εμάς.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς.
0: Είναι και η χώρα που δίδαξε το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
2: Όλα αυτά που λέω δεν δικαιολογώ ότι μπορεί να χάσουμε.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς. Οι ήττες μας συνήθως είναι με μεγάλα σκορ, δηλαδή μας έχουνε. Μέχρι χτες.
0: Μας είχανε. Μας είχανε, μας λέει ο φιλόλογος. Θα χρησιμοποιείτε.
2: Σήμερα όμως αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Θέλω να πιστεύω, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Μπροστά σε μία γεμάτη τούμπα. Και πριν από αυτό υπάρχει μπασκετάκι. Ευρωλίγκα, Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει το 3-3 Ολυμπιακός, που είναι εξαιρετικός για μία ακόμη χρονιά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το φαβορί έτσι κι αλλιώς σε όλα αυτά που συμμετέχει, αλλά θα δείξει συνέχεια, μην απογοητευθούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και της δικής μου. Λοιπόν, τι ώρα είπες το παιχνίδι, πες το μάλλον μια φορά, το σημειώσω εδώ.
2: Η εθνική ομάδα είναι 10 παραδέρτο, ο Ολυμπιακός είναι 9.30 και το παιχνίδι της Ελπίδος το βλέπουμε RTL Sport.
0: Είναι ήδη, α ναι βέβαια, RTL Sport, μα το έχω εδώ μπροστά στα μούτρα μου. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαιρετώ.

1983, 1η Οκτωβρίου δηλαδή, να πούμε άλλη μια φορά καλό μήνα, το τραγούδι Total Eclipse of the Heart είναι του Jim Steinman αυτό. Μπήκε στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε, λέει, την Bonnie Tyler να είναι η πρώτη ουαλικής καταγωγής τραγουδίστρια που κατέκτησε την κορυφή των charts. Η Δήμητρα έστειλε συγκεκριμένο και αυστηρό μήνυμα. Γεια σας κύριε Παπασταματίου, αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να δουλεύουν οι συνταξιούχοι. Και η Μαριάννα, α, μάλιστα, μας ακούει με τον Μπέμπι Νικολή, πολύ σωστά, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της προεκλογικής περίοδου, είτε αυτή είναι άτυπη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει άνοιξη του 27, παιδιά. Αλλά έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Που τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Είναι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, για τις επιλογές του σε σχέση με τα κόμματα και τα πρόσωπα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Προσφάτως προέκυψε ένα, θα το χαρακτηρίσω, περίεργο ζήτημα, διότι έγινε μία καταγγελία από έναν δικηγόρο, τον Άρη Παπαδόπουλο, το κρατάμε αυτό, για μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία έλεγε στα στοιχεία ότι θα διεξαχθεί από μέχρι 28 Σεπτεμβρίου και βράδυ λέει 27, είχε ήδη μεταδοθεί. Πώς γίνεται? Δηλαδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το να πάρουν τηλέφωνο, πρόλαβαν να επεξεργαστούν, να κάνουν αναγωγές και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, τι έλεγε? Ότι έχω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις είναι στημένες, γιατί η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ενημερωτικό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο χειραγώγησης. Γιατί άμα διαβάσω εγώ ότι όλοι ψηφίζουν το σκεύη, ας πούμε, κάποια στιγμή λέω και εγώ, ψηφίζω το σκεύη ρε παιδί μου, τώρα δεν πάω όμως άλλο Νικολίπτη, δεν μπορώ και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, γιατί μετά έχει προκύψει ένα ζήτημα αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία, αλλά αυτό είναι δύο ζητήματα. Αν η καταγγελία εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία, έχει στείλει πάρα πολλά και ψηφιακά και άλλα στοιχεία, και το δεύτερο, αν δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, πώς ξεκίνησε. Το τρίτο όμως και καθοριστικό είναι τι γίνεται αν βρούμε ότι μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, είναι, ας το πούμε, στημένη. Τι γίνεται με αυτή την εταιρεία, πού πάει, πώς πάει ο καταγγέλων, θα δούμε αν υπαρκτό πρόσωπο, προσέφυγε λέει στο ΕΣΟΥΡΟΥ, που έχει αρχείο των εταιριών δημοσκοπήσεων, η οποία όμως αυτή η εταιρεία δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ, δηλαδή στο Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Επειδή είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, ζητήσαμε από τον κύριο Θεόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος είναι αφιπηρετής σας, καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Αριστοτέλειο, αλλά είναι ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου Δημοσκοπήσεων, του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, να μας ξεκαθαρίσει 2-3 πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα σε όλους και όλες που μας ακούν, σε εσάς.
0: Λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία που μια επιτροπή όπως η δική σας μπορεί να ασχοληθεί από μόνη της, να πει κάτσε να δω τι έγινε εδώ ρε παιδιά?
1: Κοιτάξτε, η ελεγκτική αρχή

0: δεν ασχολείται αυτό δίκαια ή από μόνη της.
1: Μάλιστα.
0: Ενεργεί μετά από συγκεκριμένο αίτημα και τα σχετικά, τη σχετική συμφωνία με κάποιον που ζητά τον έλεγχο μιας έρευνας. Αυτή είναι
1: άρα
0: η
1: πρώτον,
0: διαδικασία.
1: Δεν είστε εισαγγελία. Δεύτερον, όταν λέτε όμως ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει, ποιος μπορεί να το κάνει, μπορεί να έρθω εγώ στην επιτροπή σας?
0: Οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει λόγο να προσφύγει. Και κοιτάξτε να δείτε, ο έλεγχος που ασκούμε εμείς,
1: μάλιστα,
0: είναι έλεγχος ο οποίος αφορά το αν η έρευνα αυτή έχει γίνει ακριβώς όπως λέγεται, όπως περιγράφεται και γράφεται στο δημόσια.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά είναι υποχρεωμένος όποιος ελέγχεται να παραδίδει τα αρχιακά υλικά και όλα
1: βάσει των οποίων έβγαλε τα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς,
1: μάλιστα,
0: όπως έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, και στο παλαιότερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Φυσικά δεν ανακοινώνονται δημόσια τα αποτελέσματα του ελέγχου που γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε ο σύλλογος των εταιριών δημοσκοπήσεων, όχι εσείς.
0: Φυσικά το ξέρω, σύλλογος το ξέρω.
1: Ναι, αλλά αν μια εταιρεία συστηματικά παραβιάζει, ας πούμε, τα επιστημονικά δεδομένα ή τα στοιχεία που έχει δώσει, δεν θα πρέπει να το ξέρει και η κοινή γνώμη, με την έννοια ότι...
0: Καλά, άμα το κάνει συστηματικά, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και ο ΣΕΔΕΑ στην Ελλάδα αλλά και η ΕΣΟΜΑΡ που είναι η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών,
1: μάλιστα,
0: αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα το βλέπει και ασχολείται τώρα, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα στην πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα, ίσα ίσα οι ελληνικές εταιρείες γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι καλές. Και θα μου επιτρέψετε να πω για το εξής, κάνοντας και λίγο πλάκα.
1: Α, ωραία.
0: Όπως οι αναρχικοί λένε, αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν
1: θα ήταν παράνομες,
0: τον κόσμο, θα ήταν παράνομες. Το έτσι και εμείς λέμε
1: ναι,
0: ότι αν οι έρευνες μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα, θα είχαν απαγορευτεί. Γιατί ξέρετε και
1: είναι
0: στην
1: ωραίο,
0: Ελλάδα.
1: Αλλά το ότι δεν το καθορίζουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν και τάσεις.
0: Όχι, προσέξτε, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
1: μάλιστα,
0: οι έρευνες που κάνουμε για την επίδραση των ερευνών γνώμης δείχνουν ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δηλαδή δεν αλλάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
1: Έχει γίνει σχετική δημοσκόπηση.
0: Κάνουμε
1: που λέει ότι αν οι δημοσκοπήσεις λένε αυτό, εσείς ας πούμε θα επηρεαστείτε και
0: ναι,
1: ο κόσμος λέει όχι.
0: Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετη η έρευνα όπως γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν επιδρούν, δεν αλλάζουν το ποσοστό. Γιατί συμβαίνει αυτό, να σας πω το εξής, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό. Πέστε λοιπόν ότι κάποιοι σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα τάδε και κάποιοι το κόμμα δυνατό σκέφτονται, δεν είναι αποφασισμένοι. Βλέποντας π.χ. ότι το κόμμα τάδε ανεβαίνει, λένε κάποιοι από αυτούς, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, ας ψηφίσω το άλλο που είναι πιο καλό. Και τελικά το αποτέλεσμα κατά μέσο όρο είναι το ίδιο. Αυτό έχουμε βρει πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έχει σημασία. Οι έρευνες γνώμης δεν είναι κάτι που μας καθορίζει τι θα κάνουμε ο καθένας και κάθε μια από μας. Εκείνο το που είναι χρήσιμες αφενός μεν για τα κόμματα, ώστε να βλέπουν τι συμβαίνει και να καθορίζουν την πολιτική τους.
1: Αυτές είναι και κάποιες που γίνονται και δεν δημοσιεύονται. Το έχετε ακούσει και όλο αυτό το...
0: Φυσικά
1: οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα λοιπά.
0: Όχι, φυσικά γίνονται έρευνες, οι οποίες δεν σημαίνει ότι είναι για δημοσίευση. Όσο αφορά εμάς τον καθένα για την καθεμία που βλέπουμε μια έρευνα, μπορούμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία και πιθανόν, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, η μεγάλη πλειοψηφία, οι πολλοί πιστεύουν κάτι, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, μήπως κάνω λάθος, και το ξανασκέφτεσαι.
1: Εντάξει, αλλά ότι αυτό... δημιουργείται μια εικόνα και ζούμε σε μια εποχή που καμιά φορά, ξέρετε, οι πολλοί έλκονται από το, σου λέει, άμα είναι οι πολλοί εκεί, αυτό το λέγανε παλιά και οι παλιοί μαγαζάτορες.
0: Καλά,
1: δηλαδή έπαιζε σε ένα, μια καταπληκτική κλασική ορχήστρα και δίπλα ένα πολύ σουξεδιάρικο. Και το ένα ήταν φουλ γεμάτο και στα άλλα.
0: Φυσικά, πάντα
1: έλκει.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν.
1: Οι πολλοί έλκουν και τους περισσότερους. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχει δημιουργηθεί τώρα και ένα θέμα με το αν είναι υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εσείς μας είπατε ότι η ελεγκτική αρχή που είναι στον ΣΕΔΕΑ πρέπει για να λειτουργήσει να γίνει καταγγελία.
0: Προφανώς.
1: Αυτός, βλέπω εδώ την απάντηση του κυρίου Βασιλιάδη της ίντερβιου που λέει ότι αν θέλει, λέει, να μας καταγγείλει κάποιος, να πάει στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων, σε εσάς δηλαδή, στον κύριο Χατζηπαντελή, να πει ότι ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. Είναι τόσο το παράβολο πρώτα απ' όλα.
0: Το παράβολο είναι πράγματι τόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος του ελέγχου είναι 500 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Ο συγκεκριμένος, αν υπάρχει, γιατί το έστειλε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, παντού τέλος πάντων στα μίντια, και δεν το έστειλε σε εσάς, δεν ήξερε, λέτε.
0: Δεν μπορώ να πω, να σκεφτώ, ούτε ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλπ. Και γιατί το δεν
1: το
0: προσέφυγε. Θα μπορούσε.
1: Το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν μπορεί να σας το προωθήσει.
0: Το ΕΣΟΥΡΟΥ, κοιτάξτε, το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Το ΕΣΟΥΡΟΥ
1: μπορεί να ελέγξει ένα κανάλι, αλλά το κανάλι.
0: Ούτε κανάλι.
1: Το ΕΣΟΥΡΟΥ,
0: σύμφωνα με τον νόμο,
1: μάλιστα,
0: όσο αφορά τις εταιρείες ερευνών, ελέγχει την εταιρική σύνθεση, ελέγχει το αν είναι πραγματό, ότι είναι νομικά πρόσωπα, είναι ανώνυμες εταιρείες, τι είναι. Και εκείνο που είναι το κυριότερο για το
1: ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτό πείτε μου, γιατί είδα ότι έχετε το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να φύγουμε. Αλλά ξεχάστηκα με την κουβέντα.
0: Το κύριο για το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι το αν είναι συνδεδεμένη μια εταιρεία με κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή, αν η τάδε εταιρεία είναι με το δίνα μέσο, δεν πρέπει να δημοσιεύονται πράγματα στο άλλο, σε άλλο κλπ. Αυτό είναι όλο.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, νόμιζα θα ξεμπερδεύαμε 2-3 κουβέντες, αλλά μπήκαμε σε πολύ ωραία θέματα και εσείς, επειδή μας τα δώσατε και συγκροτημένα, ξεχάστηκα κι εγώ. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
0: Και εγώ να είστε
1: Πρόεδρε.
0: Καλά και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, σωστά. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος ο Θάνος Σιαφάκας, παιδιά? Είναι έτοιμος να μπει να ενημερώσει? Μπράβο, Θάνο. Οπότε να φεύγω εγώ στα γρήγορα, αφού σας θυμίσω όμως ότι ο Albert Collins, ο περίφημος αυτός κιθαρίστας και τραγουδιστής του blues, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932 και από ό,τι λέει εδώ, too many dirty dishes, αφήσαμε πολλά απλή τα πιάτα, αφήστε να τα πλύνουμε αύριο, παιδιά, γεια σας.

0: Look at this kitchen. Pots and pans everywhere. That's pitiful. Look at all these glasses laying all up on the sink. Look like she done had a party up in here, too. You wait till I see this woman when she get home.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια. Μπαράζ 112 σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Λιβάδια. Από το 1986 είχαμε να δούμε τόσο νερό, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Earth News Radio. Έρχονται τα χειρότερα, μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή. Προειδοποιούν οι ειδικοί, καταιγίδες αύριο και στην Αττική. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε ακόμη ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει εικόνα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν. Ποιο είναι το προφίλ του δράστη και ποιο το προφίλ του πιλότου ήρωα? Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία όπως στην άμυνα και την ενέργεια, απάντησε ο εκπρόσωπός της σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, υποστηρίζει προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Διπλωματικές πηγές για τουρκική ναύτεξ. Παράνομες οι έρευνες σε κυπριακά ύδατα. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είπε ο Νίκος Δένδιας, με ελληνικά F-16 Viper, η 66η επέτειος της ανεξαρτησίας. Μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δηλώνει στο Earth News ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι φέρνει ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Για δεύτερη φορά μένει χωρίς δικηγόρο ή γιατρός. Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής. Το δικηγορικό γραφείο επικαλείται τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης για την διακοπή της συνεργασίας. Και τέλος, αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της χορήγησαν δύο φορές πεντοβαρβιτάλι και επέζησε. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη, εικόνες καταστροφής και έναν νεκρό άφησε πίσω του το πρώτο κύμα που σάρωσε την Κρήτη και ιδιαίτερα τα χωριά του Ρεθύμνου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, κατέρευσαν γέφυρες ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
5: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
6: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
7: Πλημμυρίσαν σπίτια.
6: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
8: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατέβει στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους. Ο ποταμός.
6: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
9: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
10: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
4: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον ακτινοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης η οποία στήθηκε στην περιοχή. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Καραθάνου, θα μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, οι συγγενείς του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου τον παρακαλούσαν να μην βγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν τους άκουσε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Και πράγματι, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι τους. Χθες το απόγευμα, ο οποίος αποφάσισε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, όπως τους είπε. Πού πας, του είπαν οι συγγενείς του, βλέποντας τον να φεύγει μέσα στη βροχή. Εκείνος τους αγνόησε γιατί πίστεψε ότι θα τα καταφέρει, όπως τους είπε. Εγώ ξέρω το δρόμο και θα επιστρέψω. Ήταν τα τελευταία λόγια, όπως φαίνεται να είπε ο 80χρονος κτηνοτρόφος. Προσπάθησε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, γιατί σκέφτηκε ότι εάν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να πάει τις επόμενες ίσως μία, δύο, τρεις μέρες να τα ταΐσει. Ο φόβος ήταν αυτός, ήθελε να σώσει τα ζώα του. Προσπάθησε να διασχίσει λοιπόν ένα σημείο που λόγω της νεροποτής είχε μετατραπεί σε χύμαρο, ήταν ρέμα εκείνο το σημείο, αλλά πιθανότατα θέλοντας να φτάσει στο ποιμνιοστάσιο του, προσπάθησε να το διασχίσει και ζαλίστηκε. Και όπως φαίνεται σήμερα το πρωί που βρέθηκε εκεί η κλιμάκια της πυροσβεστικής, η αστυνομία, γιατί ανησυχούσαν οι συγγενείς του από χθες και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Σήμερα λοιπόν το πρωί και οι συγχωριανοί λοιπόν του 80χρονου επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή να τον αναζητήσουν και δυστυχώς βρέθηκε πράγματι σε αυτό το σημείο. Αυτό δηλαδή που είχαν οι συγγενείς του στο μυαλό τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, βρέθηκε μέσα σε αυτό το ρέμα, σε αυτό το χύμαρο, όπου δυστυχώς είχε παρασυρθεί, έχασε τις αισθήσεις του και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος καλυμμένος και από τα κλαδιά, όπως παρασύρθηκαν και αυτά από τα ορμητικά νερά στο σημείο. Πήγε δηλαδή να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι του, Θάνο.
4: Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε πάνω από τις δυνάμεις της φύσης και αγνοούμε τα φαινόμενα.
11: Βέβαια, πρόκειται και μία απόσταση την οποία ο άνθρωπος έκανε κάθε μέρα, διέσχιζε εκείνο το σημείο κάθε μέρα. Προφανώς όχι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ακριβώς λες και εσύ, θεώρησε ότι θα είναι άλλη μία μέρα με δυνατή βροχή που θα τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως προσπάθησε να διασχίσει τα νερά και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν είναι τα νερά της βροχής που έρχονται ορμητικά, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις το πόδι σου μέσα σε αυτά τα νερά, γιατί δεν ξέρεις ούτε και το ύψος του νερού και δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν θα καταφέρεις πράγματι να το περάσει ή όχι.
4: Έλενα, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς συνδεόμαστε και με τον Γιώργο Παπαδάκη που βρίσκεται στον φουσκωμένο γιόφυρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρει την γενικότερη εικόνα εκεί από εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θανό. Ο Γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου, γιατί διασχίζει τουλάχιστον 4 από τις δυτικές της συνοικίες. Και είναι το ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες. Το 1937, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είχαν πνιγεί 19 άνθρωποι. Είχε δημιουργηθεί και ένας καταβλισμός προσφυγικός. Παρέσυρε, ήταν τέτοια η ορμή του νερού που παρέσυρε τα πληθόκτιστα σπίτια των μικρασιατών προσφύγων. Στη συνέχεια, το 1968 είχαν πάλι πλημμύρα με 4 νεκρούς και πολύ πολύ πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι πλημμύρα με 3 νεκρούς. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται, Θάνο, η προσπάθεια της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας στο να μείνει το ρέμα καθαρό. Το ρέμα αυτό, το ποτάμι, γιατί στην ουσία ποτάμι είναι. Και μάλιστα από τα λίγα της Κρήτης που έχουν όλο τον χρόνο νερό, καθώς προέρχεται από τις πηγές του Ξυλωρίτη το νερό του. Έγιναν από τη νύχτα και σήμερα το πρωί, δηλαδή και πριν και στη διάρκεια της νεροποντής, γινόντουσαν καθαρισμοί συνεχώς. Mm-hmm. Ωστόσο τα υλικά, τα φερτά υλικά που έρχονται από τα μικρότερα ρέματα και σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσαν δυστυχώς από την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια ατάκτως, όχι σε κάδους. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν πρόβλημα, ανέβηκε η στάθμη περί το 1,5 μέτρο, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουν το ποτάμι. Στα σημεία δηλαδή που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τρία σημεία, τρεις μικρές γέφυρες, όπου μπορεί...
4: Βρέχει τώρα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή πώς είναι ο καιρός, βρέχει?
12: Αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι καλός ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, έτσι.
4: Το λέω αυτό γιατί μας έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
12: Ακριβώς.
4: Και έρχονται δύσκολα 24 ώρα και υπάρχει συναγερμός και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον.
12: Σωστά, πολύ σωστά. Αύριο ενδεχομένως θα έχουμε μια ύφεση, όχι ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά δεν θα έχουμε τη ραγδαιότητα που είχαμε τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου, μέσα σε 2,5 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά νερού. Δηλαδή μια ποσότητα νερού που πέφτει στην περιοχή του Ηρακλείου, πάντα που μιλάμε, σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Και αυτό έπεσε σε 2 ώρες. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που μείναμε εντός εισαγωγικών σε αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πρόλαβε βέβαια και η πολιτική προστασία, είχαν προσέξει περισσότερο και κάτι, γιατί το λένε και 2 και 3 μέρες νωρίτερα. Έχουμε προειδοποιήσεις, προσοχή και στις μετακινήσεις και τυχόν κάποια υλικά πρέπει να ασφαλιστούν, κάποια αυτοκίνητα να μην είναι κοντά σε ρέματα κλπ.
4: Είμαστε έτοιμοι όμως για κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό έλεγε η Νικολέτα το πρωί. Θα πέσει κάτι αντίστοιχο σε νερό, σε ποσότητα νερού.
12: Θα πέσει και ενδεχομένως και περισσότεροι, και ειδικά το Σάββατο. Αύριο μπορεί να υπάρξει μια ύφεση, αλλά το Σάββατο τουλάχιστον τα μοντέλα τα μετεωρολογικά, από ό,τι ξέρω κι εγώ, στο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο ρεπορτάζ πάντα, δείχνουν πολύ έντονη βροχόπτωση και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Μεγάλο ύψος σε χιλιοστά εννοώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε όντως πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτό που είχαμε ένα δίωρο ή τρίωρο σήμερα τα ξημερώματα. Και απόψε πάλι περιμένουμε βροχόπτωση, όχι όμως την ίδια ένταση που θα έχει το Σάββατο. Και γι' αυτό παραμένουν σε πλήρη, σε απόλυτη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Δηλαδή είτε οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό.
4: Ναι.
12: Εκτός από την τοπική τρίτη ΕΜΑΚ, έχει έρθει ακόμα μια ΕΜΑΚ από την Αττική, μαζί με ειδικά ελπιστριοφόρα οχήματα και την ειδική ομάδα διάσωσης σε ποτάμια, με λέμβους δηλαδή.
4: Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού,
12: να μην πάμε σε κάτι τέτοιο,
4: σε επιφυλακή, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρο το νησί. Να ευχηθούμε ότι θα αντιμετωπιστεί και το δεύτερο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα είμαστε σε επαφή για το ενδεχόμενο που κάτι προκύψει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παπαδάκη. Τώρα, ο Δήμαρχος Ανογίων Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απίφθινε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
7: 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως κατά πτώση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
4: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
7: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
4: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχε να καταγραφεί στην περιοχή από το 1986.
13: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσουν από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοποιία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τσιπάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιβαλλοντική δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού ότι φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
4: Μάλιστα.
13: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο μεγάλο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα. Το μυστήριο του θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας πυκνώνει σχετικά με τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο πιλωτήριο της πτήσης της Fly Dubai και μάλιστα στην οποία επέβαιναν δεκάδες πολίτες του Ισραήλ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα,
4: Θάνο. Πολλά τα σενάρια.
14: Πολλά τα σενάρια.
4: Το Ισραήλ επιμένει ότι mm-hmm. Πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε αυτό και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει και το Ιράν πίσω από αυτή την απόπειρα.
14: Πολύ σωστά. Τώρα, ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποκτήσει μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ αναφορικά με το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ινδός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του κόπηκε σχεδόν στα δύο. Μάλιστα, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία. Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού με τη Fly Dubai από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ μέχρι Νεοτέρας μετά την αναστολή των πτήσεων της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ στη διάρκεια της έρευνας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αν και δεν επιτρέπονται απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προ ή από το Ισραήλ. Την ώρα που Ισραηλινές πηγές, όπως το δίκτυο Channel 16, μιλούν για θρησκευτικό εξτρεμιστή, η πλήρης ταυτότητα του φερόμενου δράστη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος παραμένει αδιευκρίνηστη. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα πώς ο πιλότος από το Ομάν έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ όπου κατευθυνόταν
4: το
14: αεροσκάφος.
4: Είναι ένα ερώτημα, το ακούω από εχθές.
14: Ένα κενό ασφαλείας.
4: Δεν ξέρω αν είναι κενό ασφαλείας. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Τώρα, το άτομο αυτό, ο δράστης, είχε σκοπό την αεροπειρατεία ή να το ρίξει το αεροσκάφος, το αεροπλάνο.
14: Αν ρωτάς εμένα, θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
4: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια νέα 11η του Σεπτέμβρη.
14: Γι' αυτό το λέω.
4: Και με άξονα την μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και με άξονα τις εκλογές της 27 του μηνός
14: Οκτωβρίου,
4: Οκτωβρίου ακριβώς, που εκεί η αντιπολίτευση σχεδόν έρχεται στα ίσα με τον συνασπισμό του
14: βαθιά διχασμένος
4: Νετανιάχου,
14: λαός αυτές τις
4: έτσι, 52 έδρες, ναι, δίμνη, ναι, δημοσκοπήσεις, mm-hmm, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί όλο αυτό το περιστατικό να είναι άσχετο με τη συγκυρία.
14: Ναι, με τις εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχει. Σίγουρα όμως με την σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι πάντα το Ισραηλινό κανάλι Channel 16 ανέφερε ότι ο συλληφθής προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αρνιόταν να δώσει το χέρι σε γυναίκες, ενώ σημειώνει ότι ο συγκυβερνήτης είχε προσληφθεί από τη Fly Dubai μόλις πριν από 8 μήνες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι στις έρευνες μετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, και ανακοίνωσαν ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να επιβεβαιωθεί ή όχι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αν και η εταιρεία Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ζήτησε να αποφευθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης με στόχο κυρίως τα Εμμυράτα και βέβαια τι άλλο τις συμφωνίες του Αβραμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
4: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του δελτίου. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης, εξήγησε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
15: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
14: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
15: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε. Έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωή στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, mm-hmm, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη είτε η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Σας... Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
4: Για το ποιος είναι ο Ινδός ήρωας κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
16: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όμως αναδεικνύεται αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε με μία λέξη πώς θα περιέγραφε το συνέστημα που νιώθει πίσω από το επάγγελμα του πιλότου, και απάντησε: ευλογημένος. Σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι το χαρακτήρισε ήρωα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του και τον καθοριστικό του ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας.
4: Και εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο της ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου?
17: Ναι, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
4: Καλησπέρα, Έλενα. Πώς υποδέχεται η Επιτροπή Κομισιόν τις προτάσεις και της Μελόνι και του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας με άξονα τι άλλο την ενέργεια?
17: Ναι, η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα, Θάνο, για τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο του Φόντερ Λάιν και αφορούν τα αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουσβάρη, έδωσε αρχικά ένα πλαίσιο, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές καλοκαιριού και μιλώντας ουσιαστικά για τη ρήτρα και φυγή στην ενέργεια και την άμυνα. Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι και η Τσεχία και θυμόμαστε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχουν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο χώρες, οι δύο επιστολές τους για αρχηγή κροτών, ζητούν ακριβώς, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, ζητούν ακριβώς μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να περάσουν τα μέτρα αυτά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι η Τζόρτζια Μελόνι στην επιστολή της ζητάει από τις συνεδρίες του ECOFIN και του Eurogroup, που είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί και αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά είναι και εσωτερικό όλων των κρατών μελών, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπομειστούν αυτό το ενεργειακό κόστος.
4: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει οικονομικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί και πού μπορεί να οδηγήσει ένα ενδεχόμενο καθολικής άρνησης σε μια δημοσιονομική ευελιξία και πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό από τα άκρα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
17: Ακριβώς, και Θάνο, θα σου έλεγα ότι έτσι, η απάντηση σήμερα του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν πολύ τεχνοκρατική. Δηλαδή, υπήρξαν τεράστιες πιέσεις να ακούστε και κάτι άλλο. Δηλαδή, σχεδόν 20 ερωτήσεις σήμερα από τον briefing της Κομισιόν ήταν μόνο για την ενέργεια. Υπήρξε πίεση να ακούστε κάτι άλλο. Η απάντηση ήταν σε ένα πλαίσιο τελείως τεχνοκρατικό και παραπέμπουν κυρίως αυτά τα μέτρα ευελιξίας, τα οποία όμως να θυμίσουμε τη δυνατότητα που έδωσαν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα για μπαταρίες, για αποθήκευση ενέργειας, ναι, όχι στο διατάφτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ζητούν.
4: Η αίσθησή σου είναι ότι εκπρόσωπος της Επιτροπής το άφησε ανοιχτό ή ότι το παραπέμπει στην συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου?
17: Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια πιστοχώρηση η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση και είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη εσωτερικά. Δεν έχουν πολλά περιθώρια στην Κομισιόν, καθώς υπάρχει τεράστια δυσφορία. Και να σου πω ότι, δίνοντας το κλίμα του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, από ό,τι μου είπε αξιωματούχος. Υπήρξαν πολύ έντονοι διάλογοι προς τον Επίτροπο Ενέργειας για να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν.
4: Λοιπόν, Έλενα, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στα ενεργειακά και να μεταφερθούμε να έρθουμε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, καθώς σε εφαρμογή τέτοια από σήμερα η επιδότηση με 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες ημέρες η έκπτωση θα περάσει στις αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνής τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού δίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
18: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν οι επιπλέον αυξήσεις, μειώσεις μάλλον στον ντίζελ κίνησης, αλλά και η συνέχιση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, οι τιμές, οι μέσες τιμές παραμένουν σταθερές στην αμόλυβδη στο 2,20 και στον ντίζελ κίνηση στο 2,21. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποτυπωθεί η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών, διότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε είναι ήδη με την έκπτωση των 15 λεπτών που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Για τον ντίζελ και των 10 λεπτών που ίσχυε για την αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο, και αυτό μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αν και έτσι όπως κινούνται οι διεθνείς τιμές δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθούν και οι εκτόσεις αυτές από την άνοδο των διεθνών τιμών.
4: Όπως το έχουμε δει στην πράξη, εξαϊλώνονται έτσι αυτές οι ρυθμίσεις από την γενικότερη πραγματικότητα, πολιτική και γεωπολιτική πραγματικότητα που επικρατεί πρωτίστως στα στενά του Ορμούς, έτσι.
18: Ακριβώς. Όπως είπες, το Brent ανεβαίνει και πάλι. Είναι και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτή την ώρα στα 101,7. Το αργό της Αμερικής είναι στα 92,8. Και βέβαια ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε, Θάνο, ότι μέσα απόψε αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι και περίπου το 50% των καταναλωτών. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, ίσως αργότερα τη νύχτα, αλλά πάντως αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς αυξημένη είναι η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 20%. Δηλαδή έχουμε τους τρεις τελευταίους μήνες αύξηση κάθε μήνα από 20% στη χονδρική τιμή. Τον Αύγουστο ήταν στα 133, το Σεπτέμβριο η μέση τιμή έχει κλείσει στα 156. Η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα αύξησε το πράσινο τιμολόγιο της κατά 7,7%. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αύξηση, γιατί είναι θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει αύξηση και για τον επόμενο μήνα. Το μόνο καταφύγιο που έχουν οι καταναλωτές ως προς τον ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή είναι το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, που πωλείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο, το οποίο ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά, και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για όλους να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά να κάνουν αυτό το είδος.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, και εμείς να μείνουμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Earth News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα περάσουμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος και μας ενημερώνει σχετικά με την συνέντευξη που παρεχώρησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου.
19: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα καύσιμα, στις 120 δόσεις και φυσικά στις αλλαγές που έχουμε στον εξοδικαστικό. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυξάνεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια η συνολική στήριξη στο ντίζελ φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης, όσον αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ανέφερε ότι αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα με στόχο μέσα στον Οκτώβριο και η δυνατότητα ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027. Θα αφορά παλαιότερες οφειλές έως και το 2024, όπως και έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου Θάνο, ενώ τα νεότερα χρέη θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης, δηλαδή περίπου 5,8% το χρόνο. Για τους services τώρα, τις εταιρείες διαχείρισης...
4: Τι αλλάζει εκεί, Κώστα?
19: Προωθείται αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, με ενισχυμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η προκαταβολή που μπορούν να ζητούν οι servicers για ρύθμιση οφειλής θα έχει ανώτατο όριο 15%, ενώ ζητούσαν ακόμα και 50% και 60%, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η διαδικασία ρύθμισης και η απάντηση προς τον οφειλέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες με αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Υπουργός Θάνο και στο μεγάλο πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είναι συνεπείς απέναντι στους οφειλέτες και δεν τους ενημερώνουν οι servicers, ενώ προβλέπεται και ο όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις 5 δόσεων για τον θυγόμενο οφειλέτη. Και στόχος είναι και εδώ το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως. Προφανώς θα είναι όλα αυτά, θα ψηφιστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις μετά το προσχέδιο, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
4: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για την στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
20: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχει και συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
4: Μένεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος. Με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία, ενώ κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μέτρα ανάσα για την κοινωνία. Αποσπασματικά τα μέτρα, λέει το Πασόκ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Ακούμε την κριτική από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
21: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή όσα προτείνει. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
22: Το Πασόκ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη ως το σοβαρό Πασόκ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε, νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τροπολογία με άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
23: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
4: Κριτική για το θέμα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά.
24: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
25: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
4: Σε υψηλούς τόνους και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
26: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
27: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
28: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στα στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, επαναφέροντας αφενός τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αφετέρου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη εξουσιοδοτημένες σε περιοχές που η ίδια διεκδικεί ως τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελβίρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί η Άγκυρα, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας, την καθιερωμένη σήμερα συνάντηση, συνέντευξη τύπου και ενημέρωση των συντακτών. Λέει λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει την πότηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της. Είναι βέβαια, έχει διατυπώσει πολλές φορές αυτή την ένσταση και την εντός εισαγωγικών προειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαλούμενο βέβαια και το παράνομο τρικολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με τη Λιβύη και αφορά βέβαια τις θαλάσσιες οριοθετήσεις, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτές που ισχυρίζεται η Άγκυρα τουλάχιστον ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή όμως είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας από τότε που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το καλώδιο. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτήν την συνθήκη, ωστόσο θα πρέπει οποιοδήποτε μέρος, και εκεί βέβαια φωτογραφίζει και τη γαλλική εταιρεία, θα πρέπει να πάρει άδεια προτού προβεί στην πόλη.
4: Βέβαια, η απάντηση αυτή, Ελβίρα, ξέρεις καλύτερα από μένα, μετατρέπει την διεκδίκηση σε de facto περιορισμό άσκησης δικαιωμάτων, έτσι, από την πλευρά μας.
0: Ακριβώς, βέβαια, η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ως προς αυτό. Δεν διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών, δεν θα κάνει πίσω, δεν θα διαφοροποιηθεί η διαδρομή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας σε κάτι το οποίο η Ελλάδα, η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει δίκιο. Είναι μέσα σε χωρικά ύδατα τα οποία... και διεθνείτε τα οποία ενδιαφέρουν την
4: Ελλάδα. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα άδεια. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχει σημασία πάντως ότι αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν ξέρω αν σημειολογικά έχει και κάποια αξία αυτό. Έχει σημασία, έτσι.
0: Έχει σημασία πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα καταρχάς που ήταν στην ημερήσια ατζέντα, στην εβδομαδία ατζέντα του Υπουργείου Άμυνας. Η τοποθέτηση αυτή από τον εκπρόσωπο έγινε στο πλαίσιο των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ήταν απάντηση δηλαδή σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό έχει μία σημασία για το πόσο πολύ προτάσει αυτή την θέση η Τουρκία. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, δεν υψώνει τους τόνους τόσο πολύ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν το έργο ξεκινήσει, όταν η υπόθεση ξεκινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της, στο πεδίο τέλος πάντων ενασχόλησης της Άγκυρας.
4: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας αναφέρθηκε στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
22: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτούς στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκή σημασίας έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση το οποίο θα κινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
4: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελληνική αμυντική παρουσία στην Σαουδική Αραβία και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, η ΣΥΑ δηλαδή, που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΚΙΣΕ αξιολόγησε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξετάζοντας τις άμεσες και έμεσες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αξιολογήθηκαν επίσης και οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και τα επόμενα βήματα στον αμυντικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίς, από την πλευρά του παρουσίασε επίσης μια αναλυτική αποτίμηση των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε χαρακτηριστικά, αναφέρουμε, η επίσημη έναρξη της θητείας της Ελλάδας στην ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι διπλωματικές προτεραιότητες.
4: Σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία, με ανοιχτά μέτωπα, με δύο πολέμους, με τα στενά του Ορμούς να είναι σε καθεστώς έτσι κλειστά ανοιχτά. Η συγκυρία με την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, δηλαδή η συγκυρία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Σε ό,τι αφορά τα καθημάζοντα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο, οι Τούρκοι να επαναφέρουν στην Εθνοσυνέδρυση το λεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό βεβαίως σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο μπροστά μας. Να πω επίσης ότι στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και νεότερες εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για την προστασία βεβαίως της ελεύθερης ναυπλοείας και των πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Εδώ και λίγες μέρες να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής, σε απάντηση βεβαίως των επιθέσεων που εξαπολύουν αντάρτες Χούθη στην περιοχή. Ενώ πριν από δύο μέρες, προχθές Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες κατά την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι την ανάγκη, να το πω έτσι, συνεισφοράς στην επιχείρηση Ασπίδες, πέρα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, να συνεισφέρουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επανεξετάστηκε και η παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας Patriot δηλαδή.
4: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος. Ελήφθη κάποια απόφαση γι' αυτό?
2: Θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ήταν μέχρι τώρα η παραμονή των πυράβλων Patriot, Θάνο. Και παράλληλα βεβαίως θα επανεξετάζονται και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, ώστε να αποφασίζεται κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί. Να πω τέλος ότι στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και επιμέρους εξοπλιστικά προγράμματα της ατζέντα 2030, η στολή του μαχητή, επίσης ο προγραμματισμός υλοποίησης της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και άλλα ζητήματα.
4: Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Τώρα πήρε το
2: του Αχιλλέα, αλλά και άλλα ζητήματα.

0: Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Θάνο. Πράγματι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως φαίνεται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, στις 7 αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ανανεωθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, να σας πω ότι στο περιθώριο αυτής της απόφασης, εδώ ο Υπουργός Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Πρωθυπουργό, τις συναντήσεις επόλης της ύλης για τις σχέσεις. Στα περιθώρια αυτών λοιπόν των διαβουλεύσεων αναμένεται να υπάρξουν συμφωνίες, διαβουλεύσεις, μνημόνια που αφορούν τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα συνεργασίας. Θα υπάρχουν δύο μνημόνια συνεργασίας σε θέμα της άμυνας καθώς και για θέματα πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Έχει την αξία του το γεγονός ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Είχαμε συνηθίσει τις διπλωματικές επαφές και παρουσίες και επισκέψεις να συνδυάζεται η μία χώρα με την άλλη σε σχέση με τις αμερικανικές παρουσίες. Εδώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα σε μια δύσκολη ατζέντα, όπως είπαμε, με project όπως το GSI, με ζητήματα όπως είναι στο τραπέζι κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω θερμά διαφορετικά.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου θα έχει συνομιλίες εφόρης της ύλης τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχει εξελίξει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει τις εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, και βεβαίως θα δώσει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων και των αναμενόμενων που περιμένουμε εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα. Τώρα, σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Αδένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Να τους ακούσουμε.
2: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
3: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην επεξίδα του κόσμου, ξεκινώντας από το Τένεσί, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας για τις σχετικές πληροφορίες. Δύο φορές προσπάθησαν για αυτή την εκτέλεση.
5: Ακριβώς.
0: Και επέζησε η Κρίστα Πάικ.
5: Επέζησε, Θάνο, γιατί σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες χορηγήθηκαν δύο φορές θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτόλης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι είχε σπασμένες φλέβες.

0: Είχαν δυσκολία επίσης να βρουν φλέβα οι Δήμοι και ήταν και αλλοιωμένη αυτή η ουσία. Υπήρξε επίσης απουσία επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Όλα αυτά αναπόφευκτα πήγαν στραβά, αλλά γλίτωσε την ζωή της. Και θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκα στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια, εάν γινόταν. Ο κύριος Λί είπε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθήσας ποινής αποτελεί μια από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένεται να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνήγοροι της πάντως αναφέρουν ότι η ΠΑΙΚ, η οποία έχει μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο, μπορεί να έχει ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη, κάτι πάντως πρέπει να επιβεβαιώσουν οι γιατροί. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν 18 χρονών το 1995, μαζί με το 17χρονο τότε φίλο της, παρέσυραν 19χρονη Κόριν Σλέμερ, συμφοιτήτριά του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ, όπου τη σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν. Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν θανατική ποινή, ωστόσο η ΠΑΙΚ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα να δούμε και τις...
1: Και περίμενε 30 χρόνια σχεδόν.
0: Ακριβώς,
1: για την εκτέλεση
0: στη λίστα των μελοθανάτων
1: αυτής της ποινής. Τώρα να πάμε και στην Γαλλία, που έχουμε ταραχές οι οποίες καταγράφονται
0: πολύ
1: σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Όπου 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν. Γιατί συμβαίνουν αυτά,
0: ναι,
1: Δημήτρη, στην Γαλλία?
0: Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη του 68, συγγνώμη, δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη, αλλά είναι η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου, καθώς οι τάξεις είναι από 34 άτομα και πάνω, και ενώ υπάρχει και έλλειψη εκπαιδευτικών. Μπορεί ίσως σε εμάς να φαίνονται λίγα τα 34 άτομα, για τη Γαλλία όμως είναι εξαιρετικά υψηλός αριθμός. Είχαμε διαδηλώσει λοιπόν από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασαλία, καταλήψεις, εμπρισμούς, λαιλασίες, χρήση τακρηγόρων από την αστυνομία και απάντηση των νεαρών με βόμβες Μολότοφ. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε πυρπολεί δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρό από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή.
1: Και στην υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά και αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Εύε Ελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, ραγδαίες είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης. Είχε αναλάβει μόλις την περασμένη Τρίτη το πρωί. 2,5 μέρες ήταν στο πλευρό της και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπόθεση. Από την πλευρά του κύριου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε σχόλιο ή αναφορά για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε λύση στη συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος δικηγόρος της 56χρονης, ο κύριος Πανταζής, δίνει κάποιες εξηγήσεις. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Αλεξανδρής, λέει ότι η κατηγορούμενη δεν ενέκρινε ουδέποτε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή και προέβαινε σε δηλώσεις που η ίδια δεν είχε ενημερωθεί. Ότι δεν είχε συμφωνήσει με όλα όσα έχει υποστηρίξει δημόσια ο κύριος Αλεξανδρής σχετικά με τους ισχυρισμούς της. Και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, ο κύριος Πανταζής θα έρθει στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων να δηλώσει στον ανακριτή ότι είναι ο νέος δικηγόρος της 56χρονης. Παρ' όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Σήμερα κατέθεσε η 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε ό,τι είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση, ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι έχει καταθέσει στον ανακριτή και η αναισθησιολόγος, στην οποία είχε γίνει τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλ και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Το μεγάλο κάδρο του κόσμου ξανά. Αβέβαιο παραμένει το τι μελιγενέστε με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Έρη Σφαέλου για να μας πει τα νεότερα και τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί για ακόμα μία φορά οι διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει ενδείξεις διάθεσης για συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη αναμένει μία απάντηση από τις ΗΠΑ σε μία πρόταση για επταήμερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο το βαθμιαίο άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτή η πρόταση προβλέπει μία σειρά παραχωρήσεων και από τις δύο μεριές, με στόχο να επιστρέψουν σε μία ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο. Βέβαια το Κατάρ, το οποίο να θυμίσουμε έχει το ρόλο του μεσολαβητή, αφήνει να διαφανεί από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφωνίες, όχι στη γενική ιδέα της πρότασης, αλλά σε επιμέρους σημεία. Εννοείται υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν στο μεταξύ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσουν, αλλά σίγουρα θα τα παρατήσουν γιατί τα πάνε πολύ άσχημα. Ενώ η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει, είπε, τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία.
1: Έρινα, σε ευχαριστήσω θερμά. Αθλητικό δελτίο. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς με την παιχνιδάρα του. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είναι σε 1:45 από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Είναι τρίτη αγωνιστική για το National League. Η Ελλάδα θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και ισοπαλία μπροστά στη Μεγάλη Ολλανδία. Νομίζω μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά κατά βάθος θέλει να το κάνουν 3-3. Οι Έλληνες αυτή την ώρα ολοκληρώνονται όπου να είναι ο αγώνας για την Ελπίδων. Ελλάδα-Λετωνία 4-2 παραμένει στην κορυφή εθνική μας ομάδα μαζί με την Γερμανία. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα για την Ευρωλίγκα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Ο καιρός. Έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Εμμανουήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιώργο.
5: Καλησπέρα.
1: Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είδαμε την Κρήτη, η οποία χτυπήθηκε πολύ άσχημα από τον καιρό, από το φαινόμενο, από τις καταιγίδες. Δυστυχώς, Γιώργο, δεν ακούγεσαι καλά. Αν μπορείς να μετακινηθείς, αλλιώς να το αφήσουμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος. Να ευχαριστήσω. Να κάνουμε μια προσπάθεια, Γιώργο, ακόμα. Όχι, δυστυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λοιπόν. Εδώ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσει από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Σαρής και Θάνος Σιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκάλος. Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είπε το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλής, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστής καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εθνικής ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλή τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να καταθέτει δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο προστάσιο της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι διεθνών εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία στη Μόσχα. Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την απερίσκεπτη πλειοδοσία στελεχών της ανυπότακτης Γαλλίας, που είχαν καλέσει να επεκταθεί το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων. Ο ηγέτης αριστεράς και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Ζαν Λίκ Μελανσόν του απάντησε, κατηγορώντας τον ότι διέταξε την καταστολή του κινήματος με ρατσιστικό άρωμα. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότα μεμονωμένο καταιγίδο στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι, και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. FM. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτριος Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είμαστε η αγαπημένη παρέα, οι τρεις μας, ο Βαγγέλης Αρής, ο Θάνος Χιαφάκας
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την παρέα του Θάνου Χιαφάκα μέχρι και τις 9.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Smoke on the Water, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί όταν δίναν συναυλία Deep Purple το 72, αν δεν κάνω λάθος, στη λίμνη της Γενέβης και πήρε φωτιά το καζίνο και κεγόταν το καζίνο το οποίο ήταν δίπλα στη θάλασσα και έβλεπε, στη λίμνη και έβλεπες να βυθίζονται τα ξύλινα κομμάτια του καζίνου μέσα στη λίμνη, εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό.
1: Και να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε
0: αυτό το τραγούδι.
1: Δεν την ήξερα τη λεπτομέρεια.
0: Θεωρείται ο ύμνος της ροκ, ναι. Κατά πολλούς.
1: Ναι. Είναι αγαπημένο και ακόμη το ακούμε και έτσι νιώθουμε κάτι.
0: Πάντα σύγχρονο.
1: Έτσι, ένα γαργαλιτό.
0: Πάντα σύγχρονο.
2: Διαχρονικό
0: και
2: θα έλεγα.
0: Διαχρονικό. Ναι. Σωστή.
1: Απολύτως. Λοιπόν, έχουμε μία μέρα σήμερα δύσκολη. Έχουμε μία μέρα στην οποία πρωταγωνιστεί η κακοκαιρία. Η κακοκαιρία η οποία χτύπησε
2: η φωνική
1: έντονα.
2: Κακοκαιρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Έγινε δυστυχώς φωνική. Χτύπησε το νησί της Κρήτης. Είχαν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι και η πολιτική προστασία ότι θα είναι ιδιαίτερως έντονα τα φαινόμενα. Πολύ μεγάλο το ύψος του νερού που θα πέσει, μιλούσαν για περίπου 300 τόνους νερού αναστρέμα σε σημεία του νησιού. Για το λόγο αυτό έμειναν και κλειστά τα σχολεία, σας το λέγαμε από χθες το βράδυ, ήδη στην περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου, και είχαμε αρκετά προβλήματα και είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του πάνω απ' όλα, ένας κτηνοτρόφος, Θάνο, έτσι.
2: Ο οποίος ο άνθρωπος αγνόησε τις συμβουλές των δικών του, γιατί είχε το άγχος και την αγωνία να ταΐσει τα ζώα του. Όλοι οι δικοί του, μας το έλεγε στο ρεπορτάζ της η Έλενα Καραθάνου, ότι του έλεγαν «Μα πού θα πας βρε άνθρωπε με αυτόν τον καιρό, με αυτή την κακοκαιρία». Ο άνθρωπος όμως αισθανόταν κοντά στα ζώα του, στα ζωντανά του, ήθελε να πάει να τα ταΐσει, δεν ήθελε να τα αφήσει έτσι, και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη, αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Και είναι πολύ κρίμα πραγματικά.
0: Ήταν το βιός του ρε παιδιά, όμως έπρεπε να το διασώσει.
1: Δεν μπορείς από τη μια να μην σκεφτείς ότι και εκείνος σκέφτηκε τα ζωντανά του,
0: έτσι. Είναι δεμένη και όλα. Ήτανε... υπάρχει και σχέση δεσίματος με τα ζώα τα οποία έχουν.
2: Συναισθηματική σχέση, δεν το συζητάω.
1: Για τον κτηνοτρόφο είναι συνέχεια της οικογένειάς του,
2: είναι
1: τα ζωντανά του,
2: έτσι. Είναι η παρέα του.
1: Λοιπόν, είχαμε αρκετές ωστόσο ζημιές. Ενεργοποιήθηκε και το 112 προειδοποιώντας για τις περιοχές Μαλάδων και Φινικιάς. Η πολιτική προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι υπήρξαν αυτοκίνητα στις κάτω γούβες του Δήμου Χερσονήσου τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού, τα οποία κατέβαζαν πολύ μεγάλες ποσότητες και νερού αλλά και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη, και εκεί δημιουργήθηκαν ζητήματα στον παραλιακό δρόμο της περιοχής και 3 αυτοκίνητα τουλάχιστον παρασύρθηκαν και κατέληξαν μέσα στην θάλασσα. Και στο Βάη είχαμε την ξακουστή παραλία του νησιού, είχαμε ζημιές εκεί με ομπρέλες και ξαπλώστρες να παρασύρονται, όπως και όλες οι κατασκευές εκεί της παραλίας από τον χήμαρο που δημιουργήθηκε. Είχαμε πλημμύρες και απεγκλωβισμούς στην πεδιάδα του Μίνωα. Συνολικά να πούμε ότι στο νησί της Κρήτης δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα στο οδικό δίκτυο, και να θυμίσουμε, αυτό είναι σημαντικό παιδιά, ότι έχουμε μπροστά μας ημέρες αρκετές ακόμη κακοκαιρία στο νησί της Κρήτης, μέχρι και την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, την ενημέρωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. 300 τόνους αναστρέμα στα Ανόγια.
0: 361 βγήκε τώρα ανακοίνωση.
2: 361. Θα βρέχει σε όλες κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών. Θα βαρύνει ο καιρός και σε Εύβοια και Αττική από το βράδυ έως 10 μποφόρ. Έρχονται τα χειρότερα, ήταν η έκφρασή της το μεσημέρι στον Γρηγόρη Νιάκα και για την Κρήτη. Χρειάζεται και απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε, είπε χαρακτηριστικά, και άλλο τόσο νερό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική αύριο. Έως το Σάββατο τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πράγματα γίνονται καλύτερα από την Κυριακή και μετά.
0: Να πούμε ότι τα 10 μποφόρ ισοδυναμούν με θύελλα και η θάλασσα είναι τρικυμιώδης, άρα δεν έχουμε και απόπλους πλοίων όπως μπορώ να εικάσω. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.
1: Ήδη είχαμε απαγορευτικό, έτσι.
0: Υπήρξε απαγορευτικό.

0: πάμε, επειδή μιλούσαμε για την εξέλιξη του καιρού και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα στο νησί της Κρήτης, όπου έχει χτυπήσει κυρίως η κακοκαιρία στην χώρα μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, τον Γιώργο Εμμανουήλ. Δεν τα καταφέραμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας λόγω κακού σήματος. Τα καταφέραμε τώρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα τώρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και πριν και θα το ξαναπώ τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αν έπρεπε να είμαστε 10 φορές προσεκτικοί μέχρι τώρα στην Κρήτη, από εδώ και πέρα και μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί για οποιαδήποτε μετακίνηση, για οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία τα οποία μαζεύονται νερά.
2: Τα χειρότερα είναι μπροστά μας δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι απλά τα χειρότερα, είναι ότι πλέον μιλάμε και για ένα κορεσμένο έδαφος από τις βροχές που έχουν προηγηθεί, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι πέφτει από εδώ και πέρα, που θα πέσει αρκετό νερό ακόμα, θα είναι νερό που θα κινείται επιφανειακά. Ο ψιλορίτης θα κατεβάσει αρκετό νερό από πάνω, καθότι θα πέφτει πολύ νερό, και άρα όλα θα καταλήγουν στις παράκτιες περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα. Άρα η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Να πω λοιπόν έτσι για τον καιρό καθαρά, ότι και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, οι βροχές θα συνεχίσουν κατά περιόδους να είναι έντονες στην Κρήτη, άρα τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι ήδη είναι στα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν στα 9 μποφόρ και αύριο. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα πέσουν στα 8 μποφόρ. Και τώρα αν πω και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα έλεγα ότι Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και από αύριο και μετά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα είναι περιοχές που θα έχουν βροχές. Κατά περιόδους η Εύβοια θα έχει και λίγο πιο έντονα φαινόμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα εκεί. Και στην Αθήνα θα έχουμε και στην Αθήνα βροχές και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Στην Κρήτη πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λέει ο μετεωρολόγος μας, με δεδομένο ότι υπάρχει μια μικρή έτσι ανάπαυλα στα έντονα φαινόμενα αυτήν την ώρα, έτσι όπως βλέπω και τους συναδέλφους να μεταδίδουν το ρεπορτάζ από το νησί. Μην ξεγελαστούμε όμως, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ότι έρχονται πολύ δύσκολες ώρες και τα φαινόμενα θα είναι και εντονότερα από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα στο νησί.
1: Και ήδη και μέσα στη νύχτα θα γίνει αυτό, έτσι, οπότε μην ξεθαρεύει ο κόσμος και αρχίζει να κυκλοφορεί, πάει να μαζέψει πράγματα, ζώα, οτιδήποτε με κίνδυνο της ζωής του, δεν αξίζει τον κόπο.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανουήλ, επειδή Βεβαίως. Σήμερα καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια.
1: Και συνεχίζουν να καταγράφονται, θα πω εγώ, ήδη έχουν ανέβει αυτά τα νούμερα.
3: Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε ανάλογα ή ακόμη και μεγαλύτερα ύψη βροχής.
1: Θα μείνω στο ανάλογα.
3: Okay.
1: Mm-hmm. Θα μείνω στο ανάλογα, αλλά όπως είπα και πριν, το ανάλογα σημαίνει ότι αν πριν η γη είχε ένα περιθώριο να απορροφήσει ένα κομμάτι του νερού, γιατί είχε καιρό να ρίξει έτσι πολύ βροχή στην Κρήτη, τώρα αυτό δεν θα υπάρχει σαν δυνατότητα.
0: Ναι. Θα έχει κορεστεί, θα έχει επέλθει ο κορεσμός στη γη.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Και εγώ.
0: Και πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, προσεκτικοί όλοι οι κάτοικοι του νησιού και για τις
2: υπόλοιπες ώρες. Και ο καιρός μπορεί να μας πιάσει τη νύχτα, είπε έτσι.
0: Βεβαίως. Και το βράδυ. Ότι δεν είναι ότι αύριο πλέον θα μας έρθουν τα δύσκολα.
2: Στον ύπνο.
0: Και μέσα στη νύχτα.
2: Χρειάζεται γρήγορση και να είμαστε έτσι σε επιφυλακή.
0: Πρέπει
2: και
0: επίσης η ανθρώπινη ζωή να μπει πάνω απ' όλα, πάνω από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή έγνοια όλων μας και για εμάς αλλά και για τους φορείς της πολιτείας που
2: πολύ,
0: είναι αρμόδιοι.
2: Πολύ ωραίο, αλλά το ξέρεις ότι στην πράξη, Βαγγέλη και Δημήτρη, πολλές φορές δεν ισχύει.
3: Και στις φωτιές το έχουμε δει. Αντίστοιχο, να βοσκοί ή κτηνοτρόφοι να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους και να καίγονται ζωντανοί. Για να μην πω όλες τις οδηγίες τώρα που είναι, κάθε φορά είναι γνωστές, όποιος μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να βρει όλες τις οδηγίες για να μπορέσει να αποφύγει τυχόν επικίνδυνες στιγμές.

0: είναι τελικά όλα σκόνη στον άνεμο, Δημήτρη? Επειδή κάναμε μια κουβέντα πριν, εκτός αέρα.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως όλοι θα καταλήξουμε εκεί, όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης. Η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος.
2: Και όπως έλεγε και ο Μπέγκος, όλα είναι ατμός.
0: Τούτη γης που την πατούμε,
1: όλοι μέσα τώρα,
0: εκεί εντάξει. Θα μπούμε. Ρε Δημήτρη, εγώ δεν στο είπα γι' αυτό.
1: Αλλά γιατί μου το είπες, στο Dust in the Wind.
0: Προσπάθησα να δώσω ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο, ότι αξίζει να παλεύεις για την ελευθερία, για την δημοκρατία, για τα δικαιώματα.
1: Κάτσε, τι σχέση έχει το Dust in the Wind με την ελευθερία και τη δημοκρατία?
0: Μου λες όλα είναι σκόνη, όλα είναι ατμός που λέει.
2: Το θυμάσαι το.
0: Εγώ
1: δεν μου τον πηγαίνετε στο Μπέγκο. Μα το λέω για τον Καζαντζάκη και εσείς με πιάνετε στο δούλεμα. Τι να κάνω δηλαδή? Είστε φεντροί ορισμένες φορές.
0: Μέα κούλπα. Σε ό,τι με αφορά, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, εγώ ήθελα να το πάω λίγο πιο πολιτικά. Αλλά εσύ το έθεσες λίγο ανθρωποκεντρικά και υπαρξιακά. Ναι. Γι' αυτό σου είπα τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα και θα μπούμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει, έτσι. Αλλά μέχρι να μπούμε, το θέμα είναι τι κάνουμε.
2: Μου αρέσει, γιατί βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Όχι. Ο Θάνος το βλέπει μισογεμάτο, εγώ μισοάδιο τώρα στη συγκεκριμένη περίσταση. Οκ.
2: Αχ, ωραίο. Πολύ ωραίο, ωραίο, ωραίο ήταν αυτό. Μας πάει τώρα για τις 8 και μισή με αυτό το γέλιο. Θα πάμε για τις 8 και μισή και τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα, για να μάθουμε σε σύνοψη όλα τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Είμαστε στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης, στις υπέροχες μουσικές επιλογές τις οποίες και ακούτε.
1: Να επισημάνω πάντως ότι ο Γιώργος Τσολάκης έχει ένα φοβερό αισθητήριο στη μουσική. Σήμερα που είναι έτσι βροχερός ο καιρός και πάντα όταν αρχίζει και βρέχει μπαίνει το φθινόπωρο.
2: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια.
1: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια. Δηλαδή
2: πάντα
1: δεν σου βάζει κάτι νταμπαντούπ, νταμπαντούπ. Είναι
2: πάντα
1: κάτι...
2: μας εκπλήσει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι. Και πιάνει το κλίμα τη μέρα.
0: Είναι Minority μέρας. Report. Έτσι. Το θυμάσαι την ταινία.
2: Βεβαίως. Από το μέλλον. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα. Τίτλος ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, κατέληξε το Κισαία. Συνεχίζονται τα ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, όπου η σφόδρη βροχόπτωση προκάλεσε το θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε σε αγροτικό όχημα στο Μηλοπόταμο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και το Σάββατο. Για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής μιλούν οι διπλωματικές πηγές. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι προς την Κομισιόν, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, Θάνος Σιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε λίγο να δούμε αυτή την υπόθεση με την αποτυχημένη...
2: Στο Τένεσί.
0: Στο Τένεσί, θανατική ένεση...
1: Δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Θανατηφόρα ένεση, ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ από...
0: Έχει ανοίξει πολλές φορές αυτή η συζήτηση.
1: Βέβαια, βέβαια, γιατί όπως και ο θάνατος σε εκτέλεση με ηλεκτρική καρέκλα και δεν πεθαίνεις κατευθείαν. Δηλαδή με όλες αυτές τις ενέσεις μπορεί αρχικά να καταστέλεσαι, στη συνέχεια παραλύεις μυϊκά και κάποια στιγμή σταματάει η καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Είναι φρικαστικό μόνο που το σκέφτομαι και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι θα ήταν κάτι σαν την ένεση ευθανασίας που υπάρχει σε κάποιες χώρες. Ακριβώς. Ότι μπαίνει σε έναν βαθύ ύπνο που σιγά σιγά αρχίζει μετά, αρχίζουν, πάβουν να λειτουργούν και τα όργανα. Και
1: υποφέρεις και μάλιστα παλιότερα δίνανε μια ουσία που περιείχε ποτάσιο μέσα και ουσιαστικά με το που έμπαινε στο αίμα σου και γόντουσαν οι φλέβες, τα όργανα, οι αρτηρίες, όλα ήταν κάτι φρικιαστικό. Το ίδιο φρικιαστικό είναι και ο θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα φυσικά.
0: Και, εντάξει, έχει μια εκδικητική χρειά έτσι όμως μας το περιγράφεις. Δεν είναι απλά... Θέλουμε να του αφαιρέσουμε τη ζωή, γιατί έχει κάνει κάτι πάρα πολύ απεχθές. Αλλά έτσι όπως μας περιγράφεις, έχει.
1: Στην Κίνα, για παράδειγμα, τους εκτελούν κατά κύριο λόγο στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε δέχεσαι 5 σφαίρες, πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα και τελειώνει η ιστορία. Το να βασανίζεσαι πεθαίνοντας, γιατί γίνονται και λάθη πολλές φορές. Δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι, είναι δίμοι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τι συνέβη εν προκειμένου στο
1: Τένεσί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Στο Τενεσί λοιπόν η 50χρονη πλέον Πάικ, η κοπέλα η οποία τώρα πια είναι 50 χρονών, είχε διαπράξει ένα έγκλημα το 95 μαζί με έναν σύντροφό της, παρέσυραν μια συμφοιτήτριά τους σε δασική περιοχή, την βασάνισαν και στη συνέχεια την σκότωσαν. Οι δύο συνεργοί γλίτωσαν θανατική ποινή γιατί ομολόγησαν και τα έριξαν όλα στην Πάικ. Και έφτασε η ώρα της εκτέλεσης που θα ήταν και η πρώτη στο Τενεσί μετά από 200 ολόκληρα χρόνια εκτέλεση θανατικής ποινής.
0: Και μιλάμε ότι η απόφαση για τη θανατική ποινή ήταν το 1996,
1: ναι,
0: πριν από 30 και χρόνια.
1: Σκέψα, περιμένεις 31 χρόνια
0: 31
1: για να πεθάνεις.
0: Χρόνια είναι... περιμένεις το θάνατο.
1: Ακριβώς. Τώρα...
0: Τώρα λοιπόν πήγαν, τις έκαναν τη θανατηφόρα.
1: Ναι, είχε πρόβλημα και... με τις φλέβες της, ήταν κάποιες σπασμένες. Η πενταβαρβιτάλη, η ουσία πλέον που χορηγείται, γιατί χορηγείται μία ουσία πλέον αντί τρεις παλιότερα.
0: Ποια είναι η ουσία, Θάνο?
2: Δεν μπορώ να την πω.
1: Σιγά μου, πενταβαρβιτάλη.
2: Πενταβαρβιτάλη.
1: Το ζήτημα είναι ότι τελικώς, παρά την ουσία η οποία εγχύθηκε στο σώμα της, δεν πέθανε. Μάλιστα, όπως είπαν οι παρόντες, αυτόπτες μάρτυρες στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, ροχάλιζε η Πάικ. Δηλαδή, είναι προφανές ότι δεν πέθανε. Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο... βγαίνει
0: και τις έκαναν και δεύτερη, συγγνώμη,
1: δύο ενέσεις τις κάνανε, δεν πέθαν ούτε με τη δεύτερη, αλλά αυτή τη στιγμή κατά τις περισσότερες πληροφορίες των αμερικανικών μέσων υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη, γιατί μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κατέρευσαν ορισμένες ζωτικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πολιτεία του Τενεσί ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πραγματικά αυτό το ζήτημα της θανατικής ποινής. Υπάρχουν πολιτείες οι οποίες εξακολουθούν να την εφαρμόζουν και πολιτείες οι οποίες την έχουν καταργήσει.
2: Δημήτρη,
1: γενικά η θανατική ποινή, κλείνω με αυτό, Θάνο μου, συγγνώμη, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, θεωρητικά δεν εφαρμόζεται σε δημοκρατικές χώρες. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά θανατική ποινή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και δεν νομίζω ότι με απατά.
2: Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης ότι η τελευταία εκτέλεση που έγινε στην Ελλάδα σημειώθηκε το 1972, τα βρήκα τώρα τα στοιχεία, δεν κάνω τον έξυπνο, 25 Αυγούστου του 1972, Βασίλης Λιμπέρης εκτελέστηκε δια τη ηθεκισμού για την ιδεχθή δολοφονία της συζύγου, της πεθεράς και των δύο παιδιών του. Ήταν 25 Αυγούστου του 1972 και η νομική κατάργηση έγινε σταδιακά μεταξύ 1975 και 2005. Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, έχει ξαναξεκινήσει μία κουβέντα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για από κάποιους, κυρίως πιο έτσι συντηρητικούς κύκλους, για την επαναφορά της θανατικής ποινής μπροστά στο νέο έγκλημα που υπάρχει, το ιδεχθές έγκλημα. Ναι. Υπάρχουν υπερασπιστές αυτής της άποψης και πολλοί ενάντι, πολέμοι, ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μια τέτοια κουβέντα, έστω και σε άτυπο επίπεδο. Mm-hmm. Η Ελλάδα βέβαια είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή την...
1: Καταργήθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1993. Αυτό το οποίο έχει επαναφορά. Μεγάλη σημασία είναι ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάργηση θανατικής ποινής. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύουν ρητά την επιβολή και εκτέλεσή της. Η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζει τη θανατική ποινή είναι η Λευκορωσία του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και εκεί είναι εκτέλεση δια τυφεκισμού, όχι ενός ανθρώπου ο οποίος θα βασανιστεί.
2: Στην Ελλάδα είχαμε δια τυφεκισμού ή στη Λεμιτόμου.
1: Είχαμε στη Λεμιτόμου στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το θέμα στη Γαλλία ήταν κατά κύριο λόγο.
2: Ήταν και στη
1: Καρμανιόλα.
2: Το θέμα είναι αν μια επαναφορά της θανατικής ποινής σε ένα μέρος, στην Ευρώπη ας πούμε, η οποία έχει κατακτήσει ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, διαφωτισμό, έχει περάσει από τέτοιες έτσι λαμπρές περιόδους, εάν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο έγκλημα ή απέναντι στην τρομοκρατία ενδεχομένως. Γι' αυτό
1: δύσκολο
2: λέω
1: ερώτημα
2: ότι είναι μια συζήτηση και κυρίως επειδή επανέρχονται τα άκρα, ζούμε ξανά την εποχή των άκρων που έχουν στην ατζέντα τους τέτοια ζητήματα, είναι καλό να υπάρχει το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση και στο επίπεδο, αν θέλεις, των επιχειρημάτων αντιμετώπισης αυτών που πιστεύουν και υιοθετούν και προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα της θανατικής ποινής, δηλαδή με ένα θετικό τρόπο στο κομμάτι της επαναφοράς.
1: Απλώς πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για 350 εκατομμύρια πληθυσμό και πάνω από

0: Τώρα, τι μυαλό έχει ο 14χρονος, ο οποίος του δίνει στα χέρια ένα όπλο το οποίο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με μία ρηπή, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Η εγκληματικότητα επίσης στην Αμερική παλιότερα ήταν στα ύψη, οπότε γι' αυτό επευλήθηκε και παρέμεινε η θανατική ποινή σε ορισμένες πολιτείες, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις την Αμερική και τους κακοποιούς στην Αμερική με την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο σκληρή η κακοποίηση εκεί, και το να πυροβολήσεις έναν άνθρωπο είναι μάλλον απλό ζήτημα.
1: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η θανατική ποινή δεν προβλέπεται ούτε επαναφέρεται στην Ελλάδα, καθώς έχει καταργηθεί πλήρως και από το ελληνικό σύνταγμα και από τις διεθνείς συμβάσεις.
2: Ούτε ανοίγει κάποια συζήτηση.
1: Υπάρχει μια συζήτηση από πιο συντηρητικά ακροατήρια και σε πιο ακραίους κύκλους, αλλά σε επίσημη βάση δεν τίθεται καν θέμα. Έτσι,
0: πάντως,
1: να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Και στη Γαλλία, πες ας πούμε, ότι βγαίνει Λεπέν πρόεδρος και ο Μπαρντελά πρωθυπουργός, που είναι ακραδεξιά. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα επαναφέρανε τη θανατική ποινή, ειδικά στη Γαλλία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν στις μισές, κάτι παραπάνω, σε 27 από τις 50 πολιτείες, προβλέπεται νομοθετικά η θανατική ποινή.
2: Υπάρχουν πάντως πολλές φορές που έχουμε πει για κάποιον ότι θέλει σκότωμα.
0: Ναι.
2: Για κάτι που έχει κάνει.
1: Κοίταξε.
2: Όλοι λίγο πολύ, για να το φέρουμε λίγο στο μικρό κοσμό μας.
0: Έναν νομίζω κακοποιητή παιδιών, ας πούμε, ή που έχει σκοτώσει παιδί.
2: Ναι. Είναι όμως πάρα πολλές οι προϋποθέσεις.
1: Ας πούμε για την περίπτωση του Δουρή.
0: την είχε
1: ξεκινήσει αυτή την κουβέντα ο Δημήτρης. Λοιπόν, στα χείλη όλων ήταν αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου και να το πω. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις,
2: πολλές φορές
1: ούτε ο Θεός είμαι, ούτε ο νόμος
2: είμαι. Έχουμε αλλαγή και ανατροπή των δεδομένων.
1: Ακόμα και αν είναι αποδεδειγμένο αυτό, δεν είμαι εγώ ο Θεός που θα πάρω μια ζωή, δεν είμαι εγώ ο δικαστής που θα εγκρίνω μια τέτοια ποινή. Έτσι, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ότι το λέει ο κόσμος ή ένα κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως για τους παιδοκτόνους, ότι το λέει, το λέει.
2: Είναι πραγματικότητα.
0: Η θρησκεία μας επίσης δεν είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Έτσι. Πουθενά δεν το λέει η χριστιανική θρησκεία ότι πρέπει να εκτελούνται οι δολοφόνοι. Αυτό ανήκει σε άλλες θρησκείες κατά κύριο λόγο.

0: έφαγε ο πολιτισμός, λέει μια φίλη στο μήνυμά της που μου έστειλε. Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο κομμάτι, στο κομμάτι αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί βία και άγρια βία, δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις με δυτικά επιχειρήματα και με επιχειρήματα όπως αυτά που έλεγα νωρίτερα, του διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όταν έχεις υποστεί βία και άσχημη βία σε σημείο που να έχει μείνει στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, να έχει χαραχθεί, δεν το ακούς εύκολα το επιχείρημα, ας πούμε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Σκέψου ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει σκοτώσει το παιδί σου, χτύπα ξύλο. Είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία ένα τέτοιο γεγονός? Είναι αδύνατον. Θα πεις αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είναι για σκότωμα αυτός ο δολοφόνος. Αλλά η δημοκρατία έχει και κάποιους κανόνες.
2: Η δημοκρατία μας έχει όρια.
1: Ακριβώς.
2: Και η μέγιστη ποινή είναι η ισόβια κάθερξη.
0: Που και αυτή δεν είναι ισόβια.
1: Η οποία δεν είναι ισόβια. Πόσο είναι, 21, 22 χρόνια?
0: Όχι, πιο λίγα.
2: Πολλά νομίζω λες.
0: Νομίζω 16-17.
2: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές οι πολλαπλοί
1: δύο-τρεις ισόβια.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πως έχουμε στο παρελθόν μείωση σε βαθμό που σε εξαγριώνει κάποιες φορές για ποινές για ανθρώπων οι οποίοι έκαναν πραγματικά ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Το θυμάσαι τον Καραμανλή που έλεγε τα ισόβια να είναι ισόβια, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Νομίζω ότι είναι 16 έως 18 χρόνια πραγματικής κράτησης, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: 16 με 18 χρόνια. Εντάξει, βέβαια εκεί
2: είναι και ανάλογα με την περίπτωση, με την διαγωγή κλπ.
1: Και σε ποια πτέρυγα θα πας και με ποιους θα πέσεις, διότι αν σε βάλουν, ας πούμε, όπως φέραμε το παράδειγμα του Δουρή με τους ισοβίτες, εκεί πέρα υπάρχει ο νόμος της φυλακής. Έτσι και πειράξεις παιδί, θα σε στριμώξουν στη γωνία και θα σε σκοτώσουν κατά πάσα βεβαιότητα. Αν έχεις κάνει ένα φόνο ή μια ληστεία μεταφόνου, θεωρείσαι, ξέρεις.
0: Επειδή το είπε ο Βαγγέλης για δυσισόβια, και πάλι αυξάνεται ο χρόνος, Βαγγέλη μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάει τα 25 έτη. Αυξάνεται ο χρόνος στα δυσισόβια. Γιατί υπάρχουν και τρεις ισόβια, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά το χάνω. Δεν τα ξέρω.
2: Και μέχρι, όσο.
0: Αλλά πάει μέχρι τα 25 έτη. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος 20 ετών ουσιαστικά έχει διαπράξει ένα ιδεχθές έγκλημα και βγει μετά από 16 χρόνια, θα είναι 36 ετών. Θα είναι ένας νέος άνθρωπος και το ερώτημα είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει κάτι από την κράτησή του. Ή μπήκε,
2: κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι η φυλακή...
0: Ή μπήκε ταγματάρχης και βγαίνει ταξίαρχος.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Αν μπει στη φυλακή, υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις, πήραν πτυχία, μάθανε ξένες γλώσσες. Πραγματικά δηλαδή ήταν έτοιμοι να επανενταχθούν στην κοινωνία. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι... κακοποιεί, σκληρή κακοποιεί, δεν πρόκειται ποτέ να. Δηλαδή αυτό που είπες, θα μπει ταγματάρχης και θα βγει ταξίαρχος, για να μην σου πω ως στράτηγος. Ως περιπτώσει.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές και φανταστείτε τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες βλέπουν ξαφνικά το δολοφόνο της μάνας, του πατέρα, αν μιλούμε για τα παιδιά. Μετά από 20 χρόνια, έτσι όπως ανέφερε στο παράδειγμα.
1: Πάντως, μια και είπατε...
2: Να κυκλοφορεί ελεύθερος ο δολοφόνος του γονιού.
1: Είναι μεγάλα τα ζητήματα αυτά και δεν υπάρχουν πολιτείες.
0: Πάντως, Ευαγγέλη και Δημήτρη.
1: Και πόσο εσωφρονίζει, κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι εφαρμόζεται σε 27 πολιτείες εκτός από 4-5 που έχουν μορατόριο, ισχύει μεν, αλλά δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή, στην Κίνα, για παράδειγμα, όπου γίνονται 10.000 εκτελέσεις το χρόνο, υπάρχουν κινητά συνεργεία για εκτελέσεις με στρατιώτες μέσα, όπου βάζουν τον καταδικασμένο και τον πυροβολούν. Στην Κίνα Αυτό έχει πιάσει πάρα πολύ. Έχεις ακούσει ποτέ στην Κίνα για μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών, για δίκτυα trafficking, για ένοπλες ληστείες? Εσύ, Βαγγέλη, έχεις πάει και στην Κίνα.
2: Είναι τόσες πολλές οι κάμερες παντού,
1: CCTV,
2: που δεν τολμά κανείς να κάνει κάτι. Έτσι, δεν έχω έτσι νιώσει ποτέ μου μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στα κινέζικα εδάφη. Mm. Άφηνες τη τσάντα σου και μας έλεγαν ότι μη φοβάστε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρουν κινητό, τσάντα, οτιδήποτε, τίποτα. Αν την αφήσετε εδώ, το μόνο που θα κάνουν θα είναι να την πάρουν και να την παραδώσουν στην αρμόδια αρχή για να πάτε να την αναζητήσετε μετά από εκεί.
1: Ενώ, να το πω έτσι για την διαφορά, ενώ στην Νάπολη, για παράδειγμα, που είναι το άνδρο των κλεφτών, όχι βίαιων κλοπών, πόσες φορές ξέρω περιστατικά ανθρώπων που κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο και ξυπνήσανε και στο αυτοκίνητο λείπανε οι ρόδες. Τους το είχαν σηκώσει ενώ κοιμόντουσαν, τους πήραν τα ζαντολάστιχα και φύγανε. Έτσι.
3: Από την εποχή
1: και
3: έμεινε σε τούβλα.
1: Σε τούβλα. Ναι,
2: από την εποχή του Ψάλτη, το θυμάμαι αυτό. Από τις ταινίες, τις βιντεοτενίες του Ψάλτη, να το λένε για την Ιταλία γενικότερα. Ότι μπορεί να πας και να βρεθείς χωρίς ρόδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, βέβαια.
1: Πάντως, όταν κλέψανε την τσάντα μιας οικογενειακής μας φίλης και πήγα στους καραμπινιέρους και του είπα, ξέρετε, μας κλέψαν την τσάντα και είχε γυναίκα, διαβατήρια, χρήματα, κοσμήματα μέσα, μου έδειξε τρεις ντάνες από φακέλους σε κουτάκια μέσα και μου είπε, αυτά είναι οι διαρρήξεις, αυτά είναι οι κλοπές τσαντών και αυτές είναι οι κλοπές αυτοκινήτων, σε μία μέρα μόνο. Εντάξει, τι να σου κάνει η αστυνομία, εκεί είναι, μιλάμε για προφέσορες στην κλοπή, έτσι, οι Ιταλοί, είναι γνωστοί.
3: Φιλάκια, να είστε όλοι καλά.
2: Πέρασε η ώρα.
3: Έχει ματσάρα σήμερα, παιχνιδάρα που λέει ο Καϊμάς.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
3: Ολλανδία, Ελλάδα, Ελλάδα μάλλον. Ολλανδία,
2: στη Θεσσαλονίκη, χαμός.
3: Στη Θεσσαλονίκη. Τώρα συγκινηθήκαμε γιατί βλέπαμε και κάποια στιγμιότυπα από την ΕΡΤ 2 που έδειχνε την Ολλανδία του Κρόιφ, του Μάρκο Φαν Μπάστεν, του Γκούλιτ. Mm-hmm. Ουσιαστικά μεγάλες ομάδες, μεγάλοι παίκτες μάλλον, σε μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ελπίζω και εύχομαι
2: καλή επιτυχία στην εθνική
3: να
2: μας.
3: Έχουμε έτσι ένα καλό θετικό αποτέλεσμα για την εθνική μας.
2: Θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ, Θάνο, και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
1: Και τον Βάγγελη Σάρη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα και καλό μήνα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα της Ερασπόρ είναι εδώ. Ο Δημήτρης Γεχανατζής είναι δίπλα μου, έχει πάρει θέση.
1: Και ο Νίκος Μοσονάς, καλό μήνα και από μένα.
0: Μην πεις καλό χειμώνα.
1: Γιατί... Θα πω καλό χειμώνα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Το είπα σε ένα στο γραφείο τώρα.
0: Σε φοβάμαι να ξέρεις.
1: Με φοβάσαι. Μου φόρασα από εδώ τα μακριμάνικα. Δηλαδή έβαλα και τα ποτάκια πλέον. Χειμώνιασε, τι θες να κάνουμε.
0: Όχι, δεν έχει χειμωνιάσει.
1: Δεν έχει χειμωνιάσει.
0: Ναι, είναι. Σήμερα είναι και καλή θερμοκρασία. Εντάξει. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Ας τα αφήσουμε εκεί.
1: Το αφήνω εκεί γιατί θα αρρωστήσω μαζί σου.
0: Ναι. με πολύ καλή παρέα σήμερα είμαστε, έτσι. Πολύ καλή παρέα.
1: Τρομερή παρέα, πραγματικά.
0: Νικολοπούλη στο τετράγωνο.
1: Έτσι. Βίβιαν και Βιβί.
0: Δύο.
1: Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή.
0: Και έχουμε σήμερα μπόλικη δράση, έτσι. Περιμένουμε στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι της Εθνικής, τρίτο παιχνίδι για την Εθνική. Μετά τη Σερβία και τη Γερμανία ήρθε η ώρα να παίξουμε με Ολλανδία.
1: Και να κερδίσουμε, θα πω εγώ.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
1: Γιατί και με τη Σερβία και την Γερμανία τις κερδίσαμε 2-2 και την Εθνική Ομάδα των Ανδρών στην League A του Nations League που παίζει για πρώτη φορά και μπήκε με το δεξί και προχωράει ακάθεκτη. Να δούμε βέβαια απόψε τι θα κάνει στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Ολλανδία. Αλλά δεν έχουμε μόνο μάτς της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών.
0: Είχαμε νωρίτερα και παιχνίδι για τα προκριματικά της Under 21. Η Εθνική Ελπίδων σκόρπισε τη Λετωνία. Ναι. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
1: Που περιγράψε το μάτς από την Λιβαδιά. 4-2 οι Ελπίδες νίκησαν τη Λετωνία. Και το άλλο μάτς που έχουμε απόψε, Νίκο.
0: Το άλλο μάτς έχουμε Γερμανία-Σερβία. Έχουμε και άλλα παιχνίδια για την League A, του Nations League. Έχουμε και Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία. Έχουμε διάφορα παιχνιδάκια. Έχουμε και παιχνίδια για τη League B. Έχουμε και για την League D. Έχει γενικά παιχνίδια. Έχει φυσικά και μπάσκετ.
1: Τόση ώρα περιμένω να το ακούσω. Όλα, και επιμένεις ποδοσφαιρικά.
0: Όλα θα στα πω. Αυτή την ώρα να πούμε ότι γίνεται ένα τρομερό παιχνίδι ανάμεσα σε Χάπολη Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν πίσω 20 πόντους, το βλέπαμε μαζί το παιχνίδι.
1: Και κάποια στιγμή το γύρισε, πήρε ένα προβάδισμα μικρό με ένα πόντο διαφορά 75-74, αλλά βλέπω ότι δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα χάνει με 5 τώρα, 99-94.
0: Ναι, και πριν από λίγο ξεκίνησε και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ανατολού Εφές. Είναι στο 9-12, είναι στην πρώτη περίοδο, είναι νωρίς ακόμα. Ακολουθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους εκτός έδρας, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, και στις 10 παρατέταρτο έχουμε και το Παρίς Ζάλγκυρης για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Κάτσε λίγο, Δημήτρη, θέλει 38 δευτερόλεπτα η αναμέτρηση ανάμεσα σε Χάπολ Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης και όπως είπες είναι στο 99-94.
1: Με τη Χάπολ να έχει την μπάλα, κάνει προσπάθεια για να τη γυρίσει, να δούμε αν θα επιχειρήσουν τρίποντο ή αν θα κρατήσουν το χρόνο που έχει πλέον 19 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, με την Χάπολ να πετυχεί ένα καλάθι τώρα και ένα δίποντο και να ανεβάζει τη διαφορά στους 7, 101-94 και πλέον νομίζω ότι εδώ κρίθηκε και το μάτς.
0: Έχει πάρει νομίζω και φάουλ, κάτσε να το δούμε στο replay, να έχει πάρει και φάουλ, οπότε θα έχει και μία βολή.
1: Αλλά οι 7 πόντι πλέον σε 15 δευτερόλεπτα, φίλε...
0: Μπάσκετ είναι.
1: Εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται, έτσι, αλλά...
0: Έστοχη και η βολή, οπότε η διαφορά ανεβαίνει στους 8. Μένουν 15,5 δευτερόλεπτα.
1: Με το σκορ στο 102-94. Ενώ στο άλλο μάτς που γίνεται αυτήν την ώρα έχουμε ισοπαλία. Ο Ερυθρός Αστέρας με την Ανατολού Εφές 12-12, 3 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Να γυρίσουμε στην εθνική μας ομάδα, γιατί νομίζω ότι η προσοχή μας εκεί είναι στραμμένη. Να πάμε να δούμε τις δεκάδες των δύο ομάδων και ό,τι άλλο έχουμε από τον Γιώργο Τραπεζανίδη.
1: Μία πρώτη σύνδεση με γήπεδο Τούμπας.
0: Ο οποίος θα είναι στη μετάδοση. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Καλό μήνα.

0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνδεθούμε, να μας πάρει
1: σε λίγο.
0: Σε λίγο, πάμε να δούμε τι γίνεται. 102.95. Και αν είδα καλά, ο Ιτούδης έχει ζητήσει time out, αν κατάλαβα καλά.
1: Να ναι, δούμε. 6,2 πλέον στο χρονόμετρο, έτσι, να απομένει για τη λήξη του αγώνα.
0: Συγκλονιστικό παιχνίδι, έτσι. Το γύρισε η Ρεάλ, προηγήθηκε, τώρα πάλι Χάπολ Τελαβίβ. Ωραίο μπασκετάκι.
1: Νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε υπερπροσπάθεια να γυρίσει, να καλύψει τη διαφορά των 20 πόντων που έχανε. Είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα η Χάπολ. Εκεί έκανε τη μεγάλη αντεπίθεση η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν μπόρεσε, ξέρεις, να κρατήσει το σκορ, δηλαδή να προηγείται. Τώρα στο φινάλε είναι πίσω, κυνηγάει το παιχνίδι. 102.95, 7 πόντους υπολείπεται της Χάπολ Τελαβίβ, με το χρονόμετρο να δείχνει 6,2 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Θεωρώ ότι η Χάπολ θα πάρει το ρόφιλο αγώνα από το μάτς αυτό.
0: Εύστοχη και η δεύτερη βολή, πρέπει να είχε επανάληψη, οπότε τώρα το σκορ είναι 102.96.

Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και δύο παιχνίδια για την Handball Premier, τρίτη αγωνιστική. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Η ΑΕΚ επικράτησε στο Άργος του 2-0 με 23-20, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του δίποντο στο πρωτάθλημα, επικρατώντας εύκολα τη Χάνθ εντός έδρας με 42-19.

0: Λοιπόν, πάμε για την πρώτη μας σύνδεση στο γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλησπέρα, καλό μήνα. Δεν τον ακούμε πάλι τον Γιώργο. Έχουμε θεματάκια με την γραμμή. Ελπίζω να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να μπορέσουμε να τον ακούσουμε κανονικά στη μετάδοση. Έτσι, το αγώνα.
1: Θα το λύσουμε, φαντάζομαι. Θα το λύσουμε. Δεν είναι κάτι, λίγο χρόνο και θα το βρούμε. Και μιας και δεν μπορούμε να πάμε στο Γιώργο, είπα για το handball να δώσω ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για να έχουμε μια εικόνα. Ζαφυράκης Άρης Νικαίας 29-28, Δράμα Δούκας 30-25, Αθηναϊκός Ιωνικός 20-26, Ολυμπιακός Κιλκής 43-27, Διομήδης Άργους ΑΕΚ 20-23 και ΠΑΟΚ Χάνθ 42-19. Στην επόμενη αγωνιστική έχουμε Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα, το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο 3 του μηνός στις 6, την ίδια ώρα Άρης Νίκαιας Κιλκής, στις 8.30 Ιωνικός Ολυμπιακός, 4 του μηνός Χάνθ Διομήδης Άργους, στις 6 ΑΕΚ Αθηναϊκός και 5 του μηνός στις 5 Δούκας ΠΑΟΚ.
0: Καλά το είδες εσύ το time out που πήρε ο Ιτούδους, έτσι. 102-96. Το σκορ δεν έχει αλλάξει κάτι. Με το χρόνο να κολλήσεις αυτά τα 6,2 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, δεν είναι 6. Είναι 5,3.
0: Είναι 5,3, ναι.
1: 5,3. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Στην επίθεση βρίσκεται η Ρεάλ, η οποία επαναφέρει την μπάλα. Ένα εύκολο,
0: ένα δίποντο,
1: εύκολο καλάθι.
0: 102-98. Νίκο, τελείωσε. Ένα δευτερόλεπτο θέλει.
1: Ναι, κάτσε. Κάτσε. Κάτσε,
0: σε ένα δευτερόλεπτο, φίλε, δεν καλύπτονται αυτοί οι τέσσερις πόντοι. 102-98, απέτρεξε την μπάλα μακριά, τώρα τελείωσε, χαίρετε.
1: Ωραία.
0: 102-98, τελικό αποτέλεσμα, Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Ενώ στο άλλο μάτς, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, μόλις τώρα ολοκληρώθηκε, Ερυθρός Αστέρας, Ανατολού Εφές 19-21. Τζάμπολ σε περίπου 12 λεπτά. Στο παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό και στις 10 παρατέταρτο η Παρή θα παίξει με την Ζαλγκίρις Κάουνας.
1: Άσε με να κάνω εγώ τώρα μια προσπάθεια, μήπως εγώ είμαι τυχερός.
0: Είμαι γουρλής.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας. Ορίστε, μπερδεύτηκα. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Γιώργο.
2: Καλό μήνα από την Τούμπα. Εδώ έχουμε κάποια ζητήματα με...
0: Έχουμε αρκετά ζητήματα από ό,τι φαίνεται τελικά.
1: Ναι, τουλάχιστον ακούσαμε τον Γιώργο, προλάβαμε. Λίγο καλύτερα.
0: Μας είπε καλό μήνα, έτσι πρόλαβε.
1: Το προλάβαμε, οπότε... Ναι. Οπότε, εντάξει.
0: Όχι, έχουμε και πάλι τον Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Okay. Ναι, αυτό έλεγα τώρα, ότι είναι ένα ζήτημα. Κάποια στιγμή πρέπει να το λύσουμε οριστικά. Υπάρχει βέβαια και η λύση του κινητού που είναι τελευταία λύση. Τώρα ανακοινώνεται η...
1: Τον χάσαμε τον Γιώργο, οπότε νομίζω καλύτερα να περάσουμε σε κινητό για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Γιώργο Τραβεζανίδη. Έστω και με κινητό θα τον ακούσουμε τώρα. Έλα, Γιώργο.
1: Του κινητού, ναι. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν με το Wi-Fi. Εν πάση περιπτώσει, ανακοινώνεται η ελληνική ενδεκάδα τώρα. Στο Καρέτσα γίνεται μια αποθέωση. Το κήπεδο δεν έχει γεμίσει. Υπάρχει αρκετό κόσμο, το έβλεπα πριν. Στι εισόδου έχει συσσωρευτεί πολλή κόσμο. Δεν ξέρω η διαδικασία. Με τα εισιτήρια, τα κινητά, σίγουρα έχει καθυστερήσει πολύ κόσμο. Ελπίζω να μπει και να δει το παιχνίδι από την αρχή. Οι Ολλανδοί είναι στη θέση του, δεν είναι πολλοί, δεν νομίζω ότι είναι περισσότεροι από 400 εκεί στη θύρα 8. Και βέβαια δώσαμε νωρίτερα και στον Άκη Δημακό τις αρχικές ενδεκάδες. Σε ό,τι έχει να κάνει με την δική μας εθνική ομάδα, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι στο σχήμα 4-4-2 που δίνει η UEFA δίπλα στον Παυλίδη, με Τζόλι Ανδρούτσο, Κουρμπέλι και Καρέτσα. Στη μεσαία γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι ο Ζαφίρης έξω, αναπληρωματικός, γιατί έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος από την πολύ νωρίς στην αρχή της σεζόν με τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Και βέβαια στην άμυνα, όπως αναμενόταν, η αλλαγή είναι μία στο δεξιό άκρο με τον Σάλιακα αντί του Βαγιανίδη, που ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε συμμετοχή του από τα δύο παιχνίδια της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, αγνωστά, δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση ο Τζολάκης, αριστερά Τσιμίκας, Ρέτσος και Μαυροπάνος είναι οι δύο στόπερ. Θυμίζω και τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι και μπορεί να έρθουν από τον πάγκο, σε ό,τι έχει να κάνει με τους τερματοφύλακες Βλαχοδήμος και Μαδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Βουβίκας, Κοστούλας, Πετέη, Μιχαηλίδη, Ζαφίρης, Κυριακόπουλος και Μουζακίτης στην διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την Ολλανδία να πω ότι υπάρχουν αλλαγές σε σχέση και με το προηγούμενο παιχνίδι, την νίκη Σερβία. Ο Human Timber είναι ο στόπερ δίπλα στον Van Dijk, καθώς βγήκε νοκάουτ ο Φαν Χέκε, που ήταν ο βασικός στόπερ μαζί με τον παίκτη της Liverpool και αρχηγό της Εθνικής Ολλανδίας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Επίσης ο Quindon Timber, ο χαφ της Crystal Palace, είναι στο βασικό σχήμα δεξιά, στο 4-3-3 του Τσάβη. Και μαζί με τον αναμενόμενο βασικό φέρμα της Dortmund, συμπαίκτησε εκεί με τον Καρέτσα αλλά και τον Κωνσταντέλια, και επίσης νέο πρόσωπο, ο Γκου Στιλ της PSV Eindhoven, και αυτός στη μεσαία γραμμή την τριάδα των χαφ. Από εκεί και πέρα, ο Σάμερβιλ στην επίθεση μαζί με τον Μίρντινγκ, που πέτυχε τα δύο γκολ στον αγώνα της Ολλανδίας, στη νίκη επί της Σερβίας. Αριστερά θα παίξει, να πω, ο Χάκπο, θα παίξει ο Φαν Μπόμελ, που είναι γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ, τώρα είναι προπονητής στην εθνική ομάδα του Βελγίου, ο μπαμπάς. Ο Φαν Μπόμελ αριστερά, και σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα δεν αλλάζει ο τερματοφύλακας, ο Μπαρτ Φερμπούργεν, με τον Ντάφρις της Ρεάλ Μαδρίτης δεξιά στην άμυνα, το Μίκι Φαν Ντε Βεν της Τότεναμ αριστερά, και όπως είπα ο Φαν Ντάικ, που είναι και ο αρχηγός της Ολλανδίας, με τον Γιούριεν Τίμπερ της Άρσεναλ, ένα παίκτη πολύ καλό που δεν έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο, ήταν τραυματίας. Έχει να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα από ένα παιχνίδι με την Πολωνία τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Μάρκο Γκουίντα είναι ο Ιταλός διαιτητής του αγώνα. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, κάποιες ελληνικές σημαίες σε κάποια κεντρικά σημεία απέναντι από εμάς, τις θύρες 5 και 6 του γηπέδου της Τούμπας. Και αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι πλέον λιγότερο από μισή ώρα για την σέντρα εδώ στην Τούμπα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε πλέον στη μετάδοση του αγώνα. Να είσαι καλά. Και από τον Γιώργο Τραπεζανίδη να πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος νωρίτερα
2: ήταν περιέγραψε
0: το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίων, το νικηφόρο παιχνίδι, έτσι, 4-2 την Λετωνία. Δημήτρη, τα καταφέραμε. Καλησπέρα, καλό μήνα.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα, παιδιά από τη Λιβαδιά.
0: Αλλά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το 0 παθητικό, ε.
3: Καλά, είμαστε ομάδα του γκολ-γκολ. θέλω να με βοηθήσετε, επειδή δεν έχω καλό σήμα. Αυτή την ώρα τελειώνει ο αγώνας του άλλου μήνου που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η Ιταλία παίζει απέναντι στην Αρμενία και μέχρι το 80 ήταν στο 0-0.
0: 0-1. 0-1. Αρμενία, Ιταλία, δεν είπες, Δημήτρη?
3: Ναι.
0: Είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και είναι τελικό. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, νικήτρια Ιταλία.
3: Η Ιταλία λοιπόν νίκησε την τελευταία του ομίλου, την Αρμενία. Μας ενδιαφέρει αυτό, διότι είναι πρώτη η Πολωνία εκεί. Τώρα νίκησε με το ζόρι η Ιταλία και παίζουν αυτοί σε 4 μέρες μεταξύ τους. Αναλόγως τι θα είναι το αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει για να δούμε για το θεσμό της δεύτερης θέσης. Ένας καλύτερος δεύτερος όλων θα περάσει. Και επειδή θα αναμετρηθούμε όσον αφορά τα γκολ, γι' αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα τι θα κάνει η Ιταλία. Λοιπόν, εμείς ήμασταν σήμερα σε μια κατάσταση ατομικής ποιότητας κυρίως. Δεν είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Δούλεψε πολύ το ατομικό στοιχείο των παικτών. Ήξεραν βέβαια ότι είναι αδύναμη η Λετωνή. Παρά το γεγονός ότι πέρυσι στο πρώτο μάτς τους είχαμε νικήσει μόλις ένα με ένα γκολ στο 83 του Απόντο, σήμερα Τζίμα. Έχοντας ως δεδομένο τις απουσίες των τριών παικτών που χάθηκαν, σταματήθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική στη Γεωργία το Σάββατο. Ο Κούτσιας μια μέρα πριν είχε ενοχλήσεις. Έφυγε ήδη για την Πορτογαλία. Ο Κοντούρης μέσα στο παιχνίδι τραυματίστηκε και ο Κουτσοκούλας. Άρα λοιπόν έλειπαν τρεις. Έλειπαν και λείπει λοιπόν ο Τζίμας. Λείπει ο Κοστούρας που έχει ανέλθει στην Αντρών. Λείπει και ο Ράλης, ο άλλος σεντερφόρ. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Ταουσιάρης να φέρει τον Πιτσιρικά 2007 γεννηθής στην Αντρών, στην Ελπίδων. Έχοντας αυτά λοιπόν τα θεματάκια, η ομάδα έχει πάρα πολλές απουσίες. Αυτό φάνηκε, δεν υπήρχε ομοιογένεια. Δεν παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Παρά το γεγονός από τις 5 φορές που απειλήσαμε, σκοράραμε τις 3. Δεχτήκαμε όμως γκολ από ένα λάθος της άμυνας. Αλλά είχαμε δύο παίκτες οι οποίοι έκαναν το πρωτοφανές. Ως μέσος και αμυντικός σκόραραν απότερα από 2 γκολ στο τελικό 4-2. 2 γκολ ο Κοστούλας.
0: 2 γκολ ο Αλμύρας, 2 γκολ ο Κοστούλας, ναι.
3: Απίθανο. Τώρα μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία δεν είναι βασικοί. Το μεν Κοστούλα, ο οποίος είναι στόπερ, τον χρησιμοποίησε ο Ταουσιάνης πέρυσι πρώτη φορά μέσα στην Γερμανία. Δίδυμο με τον αδερφό του, τον τοποθέτησε δεξί μπακ και μπροστά του δεξί εξτρέμ είχε τον Κοστούλα αφού είμαστε σε σεντερφόρ. Και έτσι παίζει στην Αθήνα, παίζει δεξί μπακ. Το ίδιο μου φαίνεται κάνει και στον Όφη, από εκεί τον πήρε ο Κόντης. Αυτό το παιδί λοιπόν είχε 2 γκολ, είχε και ένα τέταρτο χατρίκ. Και το άλλο το παιδί που πρόλαβε πέρυσι έπαιξε 15 μάτς στην Ελλάδα και τον βρήκαν οι Σουηδοί και παίζει πλέον στη Τζουγκάρντεν. Ένα παιδί 20 χρονών, Αλμύρας, ένα δυναμικό παιδί και αυτός απείλησε. Αυτός και αυτός απείλησε με χατρίκ. Άρα τα γκολ τα βρήκαμε όχι από την επίθεση, παρά το γεγονός ότι ο Πνευμονίδης ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Έτσι λοιπόν ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Δεχτήκαμε 2 γκολ από αυτή την ομάδα η οποία μέχρι τώρα στα πρώτα 8 μάτς είχε σκοράρει 4 φορές και όμως βρήκε 2 γκολ στη Λιβαδιά. Αλλά όλα θα κρυφτούν πλέον στα γκολ και το μυαλό μας είναι την άλλη. Την Κυριακή Δευτέρα, πότε παίζουμε το τελευταίο παιχνίδι εμείς στην Ιρλανδία που θα τους κερδίσουμε. Τι θα κάνει η Γερμανία, θα νικήσει την Γεωργία, την έχει εντός έδρας. Οπότε θα ισοβαθμίσουμε. Το γκολ που μας χωρίζει, δυστυχώς, θα στείλει τη Γερμανία απευθείας στα τελικά. Θυμίζω 3-2 τους είχαμε νικήσει εμείς εκτός έδρας, 2-0 αυτή στην Αθήνα. Αυτό το ένα γκολ της διαφοράς είναι που τους είναι απευθείας. Και εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το ματς Ιταλίας-Πολωνίας. Δεύτερου και πρώτου στην Ιταλία σε μερικές μέρες. Θα δούμε με ποιον θα διασταυρώσουμε μεταξύ μας τον goal average. Να θυμίσουμε ότι σε εκείνη την ισοβαθμία θα αφαιρεθούν τα goal που έχουμε πετύχει με την τελευταία ομάδα του ομίλου. Θα αφαιρεθούν 10 goal δικά μας, γιατί τόσα φιλοδορήσαμε τους Μαλτέζους. Από τους άλλους θα αφαιρεθούν τα goal με την Αρμενία που είναι η τελευταία, που παρά το γνωρίζετε όπως μου προαναφέρατε έχασε στο τσάκ 1-0. Και θα δούμε αν θα είμαστε τυχεροί εμείς. Οπότε θέλουμε και άλλα γκολ σε 5 μέρες με την Ιρλανδία εκτός, με τη Βόρειο. Θέλουμε και άλλα γκολ και σήμερα θέλουμε και άλλα γκολ γιατί τα γκολ θα παίξουν. Αν δεν τα καταφέρουμε και να είμαστε εμείς οι καλύτεροι δεύτεροι, θα αναγκαστούμε να παίξουμε αγώνες μπαράζ σε διπλά παιχνίδια τα οποία ουδής ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Όμως η ομάδα έχει ταλέντο. Δεν την τίμησα σήμερα εδώ η Βιωτή, είχε μόλις 350 ανθρώπους, αλλά συμβαίνει αυτό με τις μικρές εθνικές, δεν συγκεντρώνουν τα βλέμματα, όλοι θέλουν τους μεγάλους και έχουν τις ευχές οι μεγάλοι από τους μικρούς. Στις δύο συνεντεύξεις που πήραμε, τους δύο σκόρερ, και οι δύο θέλουν να παίξουν να δουν και οι δύο ήθελαν να δώσουν τις ευχές τους στους μεγάλους. Ιδιαίτερο τρίκ είναι αυτό με τον Κώστα Κοστούλα, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και θα δούμε αν ο αδερφός το βράδυ κάνει γι' αυτό το ίδιο. Και να θυμίσουμε ότι όπως στην Ιταλία τα αδέρφια Εσπόζιτο παίζουν μαζί, ή στη Σερβία τα αδέρφια Μιλίκοβιτς Σάβιτς ή Τεστάκοβιτς. Και εμείς σε λίγο καιρό που φαίνεται θα δούμε τα δύο αδέρφια στην εθνική ομάδα των αντρών.
0: Δημήτρη, τον γκολ της Ιταλίας, ο Αλφάντζο Σισε, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Παραλίγο να ερχόταν και 0-0 το παιχνίδι, έτσι.
3: Η Γκέλα, η Αρμενία, επειδή είναι τελευταία του ομίλου και είδατε, επειδή είναι μικρές ηλικίες, έφταρση χαρακτήρες όλα σχετικά, δεν υπάρχει σιγουριά σε ηλικία 20 ετών. Να λοιπόν που η Ιταλία πήρε το φιλί της ζωής και θα παίξει τον τελικό και αυτή με το άγχος της. Με την Πολωνία που νίκησε χθες εύκολα τη Σουηδία 3-0. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με εκείνο τον όμιλο, γιατί μόνο εκείνο ο όμιλο έχει πρώτη και δεύτερη ομάδα σε υψηλή θέση και βαθμολογικά, γιατί τώρα εμείς έχουμε 24 βαθμούς, όσο έχει και η Γερμανία, και στον άλλο όμιλο και η Ιταλία μου φαίνεται έχει 24 σήμερα, ενώ η Πολωνία λίγο περισσότερους. Οπότε υπομονή σε 5 μέρες θα ξέρουμε.
0: Θα τα ξέρουμε όλα.
3: Ναι, διότι είναι πολλά τα χρόνια. Από το μακρινό 2002, όταν ήσασταν και δύο νεαροί, έχει να βρεθεί η εθνική ελπίδα σε τελικά. Οπότε καταλαβαίνω την ευκαιρία τώρα, αφού η φουρνιά είναι καλή, τα παιδιά να βρεθούν εκεί και να δείξουν ότι υπάρχει μια πρόοδο σε ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία. Δημήτρη Μαλισιώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο, καθώς ξεκίνησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να δούμε τι γίνεται. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 31-28.

0: Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να υποδεχτούμε το δικό μας Tom Cruise,
1: τον κύριο Maverick της Air Sport.
0: Ναι, τον Maverick της Air Sport, παρά μόνο με το μόνιμο τραγούδι από το Top Gun. Με αυτό το τραγούδι να καλωσορίσουμε το Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Γιάννη, καλησπέρα, καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Να σε λέμε Γιάννη ή Maverick. Τι προτιμάς?
2: Εντάξει, τώρα δεν παίζουν κιντάλας. Θα πάμε στη Μπολόνια, στο Παλαντόζα, το παλιό γήπεδο, γιατί ετοιμάζει καινούριο η ομάδα της Virtus. 3-3 το σκορ και μάλιστα τώρα θα γίνει 5-3 για την Virtus, που έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε με τον Μουρ. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με το πρώτο τρίποντο του Βεζένκοφ στη φετινή Ευρωλίγκα, προηγήθηκε 3-0 και ένα 5-0 ακολούθησε της Μπολόνια, της Βίρτους. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Μακιντάερ, Ντόρσεϊ, Ward, για να δούμε και την πάσα, ωραία πάσα σκαστή του Ντόρσεϊ, μόνος του ο Χολ, κάρφωσε την μπάλα, 5-5. Έλεγα λοιπόν Μακιντάερ, Ντόρσεϊ, Ward, Βεζένκοφ, Χολ, απ' την άλλη Καρ, Μουρ, Έντουαρτς, Άλστον και Διαρά. 2-0 Ολυμπιακός και τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. 0-2 και τα δύο εκτός έδρας για την Μπολόνια, η οποία έχει χάσει στην έδρα της Φενέρ και στην έδρα της Αρμάνη, και τα δύο μάτς τα χάσε στο τέλος. Άρα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του Ολυμπιακού, ο οποίος τώρα είναι πίσω με 7-5, γιατί πρώτον παίζει πέμπτο παιχνίδι σε 8 μέρες και όλα εκτός έδρας, ενώ αυτό είναι το βασικό, λείπει ο Μιλουτίνοφ. Και ενώ ο Βεζένκοφ τώρα κάνει με post κίνηση, βάζει άλλο ένα καλάθι, αυτή τη φορά δίποντο, και ισοφαρίζει 7-7 ο Σάσα Βεζένκοφ. Συνεχίζουν, είναι μια ομάδα πολύ γρήγορη σε ανάπτυξη και εκτέλεση, και αυτό άλλωστε είδαμε τον Διαρά να κάνει το σκορ 9-7 μετά από πάσα του Μάρκους Κάρ, τον οποίο θα αναφέρουμε συχνά στη μετάδοση, γιατί από αυτόν περνάνε οι επιθέσεις, και βέβαια το ξέρουμε γιατί είχε περάσει από τον Άρη την περίοδο 23-24, είναι Καναδός και έχει αναλάβει τα ηνία, ας πούμε, της ομάδας της φετινής, του φετινού ρόστερ της Virtus. Τρίποντο με λίγο ρηβασία από τον Ντόρσεϊ, 19 προηγείται ο Ολυμπιακός σε ένα μάτς που πηγαίνει, έχει ξεκινήσει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Ο ένας μπαίνει ο άλλος. Να τώρα ο Καρ, με αριστερό λέει, περνάει σαν να μην υπάρχει άμυνα του Ολυμπιακού. 11-10. Πολύ γρήγορος ρυθμός. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της φετινής Μπολόνια που προπονεί ο Άλεξ Μουμπρού. Και είναι μια ομάδα η οποία πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις, έχει αθλητικότητα και σκληρότητα, της αρέσει να πιέζει. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο ταλέντο, ενώ τώρα έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Tyson Ward και δύο βολές, γιατί ο Tyson Ward πήρε την εσωτερική, είχε τον Διαρά ο οποίος τον έσπρωξε, πήγε να τον κόψει αλλά τον έσπρωξε και με το σώμα αλλά και κατέβασε το χέρι του. Δύο βολές από τον Ward, που ήταν ένα από τα δύο κλειδιά της μεγάλης νίκης. Σίγουρα ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο, ειδικά ο Φουρνιέ στο τέλος με τα τρίποντα, καθάρισαν το παιχνίδι στο Κάουνας, αλλά τα κλειδιά ήταν ο Ward και το καινούριο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Ντζάι. Χάνει την πρώτη βολή ο Ward, βάζει τη δεύτερη, το σκορ γίνεται 11-11 με τον Ward να ισοφαρίζει. Πάλι ο Καρ, είπαμε, κρατάει πολύ την μπάλα και δημιουργεί, έχει καλή σύνδεση με τον Διαρά, δηλαδή πολλές φορές παίζουν οι δυο τους. Τώρα καλάθι, ναι, γιατί η μπάλα έκανε πως θα βγει, νόμιζε ότι θα βγει κιόλας, αλλά τελικά ο Μουρ πέτυχε το καλάθι. 13-11 μπροστά η Μπολόνια. Πριν περάσουν ούτε καν 4 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός στον εφνιδιασμό με το Βεζένκοφ καλάθι, πάνω κάτω η μπάλα, δηλαδή δεν έχουμε δει μια οργανωμένη επίθεση μέχρι στιγμής. Τώρα στοχή η Μπολόνια, ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Βεζένκοφ για το δεύτερο του τρίποντο. Δεύτερο τρίποντο σήμερα, είχε 0-1 στους 1 στους δύο πρώτους αγώνες, δεν είχε ευστοχήσει σε τρίποντο και ξαφνικά φτάνει τους 10 πόντους με 2 τρίποντα και 2 δίποντα. Κάρφωμα από την άλλη, νομίζω ότι είναι All-Star Game τελικά. Δεν είναι παιχνίδι Ευρωλίγκας. 15-16 από το 13-16 που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός. 15-16 και έχουμε time out. Δεν νομίζω να άρεσε πάρα πολύ στον Μπαρτζόκα η άνεση με την οποία η ομάδα του πετυχαίνει καλάθι. Βέβαια, Ο Ολυμπιακός έχει 19 πόντους περίπου παραπάνω επιθετική. Η επιθετική του επίδοση μέχρι τώρα στα δύο μάτς είναι κοντά σε 99 πόντους, της Μπολόνια είναι κοντά σε 80. Αλλά η Μπολόνια παίζει σε χαμηλότερα σκορ τα παιχνίδια. Άρα έχει και καλύτερη άμυνα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δέχεται περίπου 90 πόντους. Η δε Μπολόνια είναι γύρω στους 84. Άρα λοιπόν, ο Μπαρτζόκας δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι να πάει στην έδρα της Μπολόνια, στην Παλαντόζα, ένα γήπεδο το οποίο είναι παλιό γήπεδο αυτό. Μάλλον σε λίγο καιρό η Μπολόνια θα μπει σε ένα νέο γήπεδο χωρητικότητας 10.500 θεατών, και προσωρινά θέλω να πω ότι αντιμετωπίζουν μια ίδια κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός, που δεν έχει παίξει κανένα εντός έδρας παιχνίδι φέτος, ούτε φιλικό ούτε προετοιμασίας, γιατί πήγε Κύπρο, Κρήτη, πήγε στο Αμπουντάμπι για το Super Cup και στην Ευρωλίγκα παίζει μόνο εκτός έδρας, συν το Super Cup της Ελλάδας που έγινε σε ουδέτερο του Περιστερίου. Έχει και αυτός θέμα με το γήπεδο. Μάλιστα, το πρώτο εντός έδρας μάτς της χρονιάς θα το δώσει την άλλη εβδομάδα στην έδρα της ΑΕΚ, της Άνελ Αρένα, με την ΕΦΕΣ. Δηλαδή είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός έδρας. Άρα θέλει να βγάλει αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα και εξοντοτικό στην κυριολεξία. Η ενέργεια είναι το ζητούμενο σήμερα για τον Ολυμπιακό, που είπαμε παίζει το πέμπτο του παιχνίδι σε 8 μέρες. Ντόρσεϊ για 3. Εύστοχος. Να και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ζεσταίνεται επίσης. 15-19. Το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό να βγάλει άμυνα, γιατί τώρα πάει πάλι τρίποντο. Αυτό που είπαμε, ο Καρ έκανε ένα step back και χωρίς να αλλάξει πάσα η Βίρτους, μειώνει σε 18-19. Βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν το προλαβαίνεις. Δεν είναι δηλαδή μέχρι να κοιτάξω, δηλαδή το καταλαβαίνω, γιατί με το που πάω να κρατήσω μια σημείωση, ήδη έχει πάει μπάλα απέναντι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση.
0: Πάντως, Γιάννη, βλέποντας τα στατιστικά, βλέπω ότι ήδη γρήγορα ο Σάσα, ο Βεζένκοφ, έχει πετύχει 10 πόντους και 6 ο Ντόρσεϊ. Είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι επιθετικά είναι η αιχμή του δόρατος για τον Ολυμπιακό.
2: Βάλε 9.
0: Κι άλλο τρίποντο ο Ντόρσεϊ, άρα 10 και 9.
2: Ναι, 22-18 για τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ένα φρενήρι ρυθμό. Ο Άλστον στο lay-up, βλέπετε πόσο γρήγορα εναλλάσσονται οι επιθέσεις των δύο ομάδων και πόσο γρήγορα μπαίνουν τα καλάθια. Δηλαδή οι άμυνες είναι σαν να μην υπάρχουν, ενώ προσπαθεί ο Γουόρντ με ένα λίγο περίεργο σούτ. Δεν έβλεπε το Στεφάνι. Η μπάλα βρήκε στο κάδρο του, στην κορνίζα που λέμε του ταμπλό, αλλά την ακούμπησε ο Άλστον και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει γιατί δεν του αρέσει, ενώ ο Μουρ πηγαίνει στον πάγκο, ο Μουμπρού τον αποσύρει, φωνάζει γιατί, επαναλαμβάνω, δέχεται καλάθια με μία πάσα ή χωρίς καμία πάσα. Και αυτό ίσως να χρειάζεται ο Ολυμπιακός να κάνει και φάουλ για να σταματήσει κάποια επίθεση, να σπάσει το ρυθμό δηλαδή. Ο Ντόρσεϊ βγάζει την μπάλα, αλλά κάνει μπρος πίσω ο Ολυμπιακός. Έτσι ήταν πολύ δυνατή η πάσα του Ντόρσεϊ προς τον Μίλλερ Μακιντάιρ, και αυτός για να την πιάσει πάτησε πίσω στην πλευρά που αμήνεται ο Ολυμπιακός. Οπότε είναι κλασική παράβαση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-13. Δεν έχουμε πάρει ανάσα, γιατί επαναλαμβάνω, τα καλάθια είναι πέφτουν βροχή. 22-20, 4-13 πλέον το τέλος.
0: Δεν σε φοβάμαι, σε να είσαι μαθημένος σε πολλά ζή.
2: σε άλλα μάτς τώρα αυτό θα ήταν σκορ περιόδου. Έτσι δηλαδή. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα άλλη μια γρήγορη.
0: Offside, Γιάννη, offside. Αυτό ήταν
2: offside. Δεν είναι, σαν να μην
0: δεν υπάρχει άμυνα. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι Ολυμπιακός αυτό που βλέπουμε στην πρώτη περίοδο.
2: Ναι, έχει επιθετικό ταλέντο, αλλά δεν έχει αμυντικό φίλτρο για να απορροφήσει. Σουτ και ο Μακιντάιρ για 3. Άστοχος, πάει να πάρει το rebound. Την προλαβαίνει, αλλά πάει στα χέρια των παικτών της Μπολόνια, οι οποίοι βγαίνουν στην επίθεση με τον Άλστον. Ο Άλστον κάνει ωραία κίνηση, βάζει και αυτό στο καλάθι. Είπαμε, χωρίς πάσα όλα αυτά, έτσι. Με το που πήρε την μπάλα ο Άλστον, πήγε μέχρι μέσα και κανείς δεν τον έχει σταματήσει. Ο Μπαρτζόκας κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. 24-22 η Μπολόνια. Ντόρσεϊ έχει παρασυρθεί ο Ολυμπιακός, νομίζω, σε αυτό το ρυθμό. Τώρα ο Ντόρσεϊ και αυτός δεν δίνει την μπάλα πουθενά. Τη δίνει μάλλον τώρα στον Χολ. Βεζένκοφ σηκώνεται για 3. Σίδερο δεν ήταν υποπίεση. Τελείωνε ο χρόνος. Και επίθεση για τον Φρέιζερ, ο οποίος έχει μπει σε θέση playmaker. Σουτ για τρεις. Άστοχο, ένα άστοχο επιτέλους για την Πολώνια. Το έκανε ο Μπέλο. Και
0: νομίζω έχουμε και επιθετικό φόλ, Γιάννη.
2: Ναι, να πω την αλήθεια, επειδή άλλαξε το πλάνο. Ναι, έσπρωξε το Βεζένκοφ. Ο παίκτης της Μπολόνια που πήγε να διεκδικήσει το rebound στο άστοχο σουτ του Μπέλο. Οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πίσω 24-22. Πρέπει να βελτιώσει την αμυνά του. Γιατί όπως είδατε κι εσείς, η Μπολόνια, ενώ μπήκε ο Χάκετ, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού και αγαπημένος του κόσμου του Ολυμπιακού, γιατί θυμόμαστε πώς τον υποδέχεται κάθε φορά. Είχε κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση ως επισκέπτης με το Μιλάνο να φιλήσει το παρκέ.
0: Κι άλλο τρίποντο.
2: Τρίποντο Ντόρσεϊ. 25-24, 2:50 πριν από το τέλος. Πάνω κάτω η μπάλα. Επαναλαμβάνω, χωρίς άμυνες βλέπουμε παιχνίδι.
0: Και δεν γυρνάει την μπάλα, Γιάννη, κανείς. Ολυμπιακός.
2: Ούτε ο Ολυμπιακός το γυρνάει, αλλά ούτε και η Μπολόνια, η οποία πετυχαίνει κι άλλο τρίποντο τώρα με τον Φρέιζερ.
0: Είμαστε σίγουροι τώρα ότι βλέπουμε παιχνίδι EuroLeague ή NBA.
2: Εγώ θα σου λέγα All Star Game. Δεν είναι ούτε NBA. Πάντως το είχα παρατηρήσει και από το παιχνίδι με τη Ζάλγκηρης, ότι έχει αλλάξει η Ευρωλίγκα. Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα πια οι ομάδες. Εδώ πρόλαβε ο Μπέλο να βγάλει την μπάλα έξω από το χέρι, πάλι μπρος πίσω. Όχι, το πρόλαβε ο Ολυμπιακός τον μπρος πίσω. Ο Μακιντάιερ σταματάει λάθος πάσα. Είναι έξαλλος ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Μπαρτζόκας είναι να μπει μέσα και να αρχίσει
2: ναι. Πρώτον για την άμυνα και δεύτερον για αυτό το λάθος που έκανε ο Μακιντάιερ, ο οποίος μάλιστα και τον βγάζει κιόλας πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, για δεδομένα ότι προσπαθεί να τους ας πούμε μια πεντάδα, ξεκινάει και παίζει μια περίοδο ας πούμε. Τώρα βάζει το Μοντέρο. Ο Μακιντάιερ έκανε το λάθος. Το λάθος του στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι έπρεπε να σουτάρει τώρα, ήταν μόνος του. Απλά φοβήθηκε να σουτάρει, γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν του πήγαινε καλά να σουτάρει τόσο γρήγορα. Φάουλ για την Μπολόνια, το οποίο έχει χρεωθεί, νομίζω, τα Eric Jones.
0: 2:12 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω με 2 πόντους απέναντι στη Βίρτους, 27-25. Την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές είναι στο 37-35. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Βίβια Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Στα μικρόφωνα τη Ερασπόρ, ο Νίκος Μοσχονάς και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός 29-28, 1 και 25 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε στην Τούμπα, ξεκινάει το μάτς της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Ακούμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Έλα, Γιώργο.
11: Όλα έτοιμα στην Τούμπα. Η εθνική μας είναι στην σέντρα. Η μπάλα στα πόδια του αρχηγού, του Βαγγέλη
0: Τραπεζανίδη. Έλα, Γιώργο.
11: Όλα έτοιμα στην Τούμπα. Η εθνική

0: Ιωαννίδης. Το επιθετικό δίδυμο για την ελληνική ομάδα άρχισε το παιχνίδι με το σφύριγμα από τον Μάρκο Γκουίντα, τον Ιταλό διαιτή. Η ενδεκάδα για τους Ολλανδούς με τον Φέρμπρουγγεν στην εστία. Ντάμφρις με τον αριστερά τον Φάντε Βεν, τον αμυντικό της Τότεναμ. Και Φαντάικ με τον Γιούριεν Τίμπερ, οι δύο στόπερ. Τριάδα στο κέντρο με Φέρμαν Τιλ και τον άλλο Τίμπερ, τον Κουίντεν Τίμπερ, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού, ενώ η εθνική βγαίνει μπροστά. Για να δούμε τον Παυλίδη με το ξεκίνημα του αγώνα. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, βγαίνει μια σέντρα για τον Ιωαννίδη και η εθνική μας κερδίζει το κόρνερ, πιέζοντας εξ αρχής, βγαίνοντας απειλητικά από δεξιά. Με τον Παυλίδη ήταν εκεί ο Ντάμφρις που πρόλαβε τον Ιωαννίδη στην σέντρα που έγινε. Έτσι λοιπόν η εθνική μας που βγήκε πολύ ωραία από δεξιά στην επίθεση με τον Παυλίδη θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Ετοιμάζεται ο Τζόλης για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ με την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού του αγώνα. Θα πάει μπάλα στην καρδιά της άμυνας εκεί στη μικρή περιοχή. Ο Φαντάικ, ο αρχηγός Ολλανδίας, ήταν που έκανε την κεφαλιά για να απομακρυνθεί η μπάλα. Η εθνική μας επιμένει με τον Ανδρούτσο που έδωσε για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας αλλάζει. Μπάλα θα πάει στον Τσιμίκα τώρα από αριστερά μετά την παλιά που έγινε από τον Σάλιακα. Οι δύο μπακ της εθνικής μας. Η κίνηση μέσα στην περιοχή από τον Ιωαννίδη όμως θα υποδειχθεί σε θέση offside. Έτσι λοιπόν σταματάει αυτή η δραστηριότητα στο πρώτο διάστημα του αγώνα, σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα που βρήκε την εθνική μας να βρίσκεται να πατάει την αντίπαλη περιοχή, ενώ η Ολλανδία τώρα με τον Φαντάικ, να συμπληρώσω λέγοντας ότι ο Σάμερβιλ, ο Μίρντινγκ και ο Φαμπόμελ είναι η τριάδα της επίθεσης. Ο Μίρντινγκ που πήρε μια ευκαιρία λόγω των απουσιών και την αξιοποίηση στον αγώνα με τη Σερβία, πέτυχε 2 γκολ, το ένα με πέναλτι και έτσι επανήλθε στην εθνική. Έχει μόλις 2 συμμετοχές στην εθνική ανδρών της AZ Alkmaar, ο ποδοσφαιριστής, και είναι ο βασικός φόρος της ομάδας. Γιατί όπως είπαμε η Ολλανδία έχει αυτές τις απουσίες, ιδιαίτερα στην επιθετική γραμμή. Χάκπο, Μάλεν, Μπρόμπι είναι απόντες. Λείπει και ο στόπερ ο Φαν Χέκε και πήρε τη θέση του. Είναι σήμερα βασικός και παίζει μετά από 9 μήνες στην εθνική ομάδα ο Γιούριεν Τίμπερ, ο άσος της Arsenal που αντιμετώπισε έναν τραυματισμό. Μια προσπάθεια να βγουν από δεξιά δεν φέρνει αποτέλεσμα για τους Ολλανδούς. Το πλάγιο είναι για την εθνική μας. Άφησε εκεί ο Ρέτσος για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο από τον Τσιμίκα.
1: Γιώργο, μικρή διακοπή. Μικρή διακοπή γιατί ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος του Ολυμπιακού. Ο λόγος στο Γιάννη Τεντόπουλο.
2: Παρότι ο Ολυμπιακός έχει 7 στα 9 τρίποντα, 5 στα 5 έχει ο Ντόρσεϊ, βρίσκεται πίσω στο σκορ στο πρώτη περίοδο, στο τέλος της πρώτης περίοδου. Η ομάδα της Μπολόνια προηγείται 33-30 και ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος με την άμυνα που δεν παίζει ο Ολυμπιακός. Προσπάθησε, κάτι έκανε να βγάλει κάποιες άμυνες με την συμμετοχή του Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά έκανε λάθη. Ένα ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα, σε κακή βέβαια πάσα του Παπα-Νικολάου. Ένα ο Γουόρντ του φύγει μπάλα από τα χέρια. Και όλα αυτά τον οδήγησαν στο να βάλει τα τελευταία δευτερόλεπτα, έστω για λίγο, θα δούμε αν θα συνεχίσει τη συμμετοχή του, τον Μπράιαν Ντάνστον. Μετά από 11 χρόνια επανεμφανίζεται με τον Ολυμπιακό στα 40 του χρόνια, γιατί λείπει ο Μιλουτίνοφ και είναι ο τρίτος σέντερ, αν και νομίζω ότι σύντομα θα δούμε, είπαμε, και τον Εντζάι, γιατί η Μπολόνια παίζει ένα ασυνήθιστο μπάσκετ, θυμίζει, παίζει ίσως και πιο γρήγορα από την περσινή Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έχει έναν τρόπο να κάνει φάουλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός δεν κάνει φάουλ και οι παίκτες δεν βάζουν τα σώματά τους, αφού έχει παίκτες ο Ολυμπιακός, για, ας το πούμε έτσι, έχει βάθος στον πάγκο του, και να κάνει κάποιο φάουλ δεν τρέχει τίποτα. Σαν να φοβούνται να μην βγουν από το γήπεδο.
1: Θα δούμε, Γιάννη, αν αυτό που λες θα το πει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες του και θα το εφαρμόσει στη δεύτερη περίοδο.
2: Αφού δεν μπορεί να τους σταματήσεις εκεί, τους κάνεις φάουλ, ναι. Αφού δεν τους προλαβαίνεις. Τους κάνεις φάουλ. Είναι και κούραση βέβαια, αλλά υπάρχει ένας τρόπος.
1: Ωραία, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα ξανάρθουμε σε σένα. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές το ημίχρονο 37-36 και επιστρέφουμε στο παιχνίδι της Εθνικής και στην Τούμπα.

εκεί μας ελέγχει στο χώρο του κέντρου από την παλιά που κάνει τώρα ο Σάλιακας. Είναι καλή για τον Καρέτσα που βγαίνει από δεξιά, επιτίθεται ξανά η εθνική μας. Ο Καρέτσας θέλει να αντιμετωπίσει τον, μάλλον να περάσει.

Ένα εμπόδιο που λεγόταν Φαν Ντάικ. Δεν έφυγε η μπάλα, το σούτ από τον Σάλιακα. Διαγώνια. Δεν έχει βγει η μπάλα και από την άλλη πλευρά μάζεψε ο Τζόλι. Συνεχίζει η εθνική μας να επιτίθεται και να απειλεί την Ολλανδική εστία. Η σέντρα του Τζόλι περνάει η μπάλα και από τον Ιωαννίδη αλλά και από τον Παυλίδη. Άλλη μία φάση με την εθνική μας στο έκτο λεπτό του αγώνα να βγαίνει από δεξιά και με τον Καρέτσα αρχικά και στην συνέχεια με τον Σάλιακα που έχει προωθήσεις καλές και μπορεί να απειλήσει. Μάλιστα τώρα τον πλησίασε από δεξιά εκεί κοντά στον ελληνικό πάγκο, κάτι του είπε ο Γιωβάνοβιτς που είναι όρθιος από την αρχή του αγώνα, όπως όρθιος είναι και ο Τσάβη, ο Ισπανός τεχνικός των Οράνιε, ο 46χρονος Τσάβη με την πολύ μεγάλη καριέρα στην Μπαρτσελώνα, όπου διετέλεσε και προπονητής για μια τριετία από το 2021 έως το 2024. Τώρα η μπάλα ψηλά, η πίεση προσπάθησε εκεί ο Ανδρούτσος να πάρει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Τα κατάφεραν τελευταία στιγμή και έσωσαν με τον Γιούριεν Τίμπερ οι Ολλανδοί που τώρα επιτίθεται η κίνηση από τον Τιλ. Καλή κίνηση του Τιλ, ένα σου τον σταμάτησε όμως ο Μαυροπάνος. Εκτός περιοχής η μπάλα, βγαίνει ο Σάλιακας, κερδίζει. Αφήνει ο Ιταλός διαιτητής στη φάση, διαμαρτυρίες από την ελληνική πλευρά για φάουλ πάνω στον Έλληνα μπακ από τον Φαν Μπόμελ. Όμως ο Γκουίντα άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Έτσι τώρα αλλάζουν τις πάσες στον άξονα οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας για να κάνει μια κεφαλιά ο Σάλιακας στο γέμισμα που έγινε και κερδίζει πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι μετά το δικό μας στο πρώτο λεπτό. Μόλις τώρα ένα κόρνερ για την Ολλανδία. Το παιχνίδι έχει ρυθμό από την αρχή. Η εθνική μας απείλησε, δεν είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία αλλά σε δύο περιπτώσεις βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή χωρίς να φέρει από κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο γκολ, αλλά και οι Ολλανδοί έχουν βγει σε δύο περιπτώσεις και αυτοί χωρίς πάλι να αισθανθεί πολύ μεγάλη απειλή ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Έλληνας goalkeeper. Η εκτέλεση του corner τώρα για την ομάδα της Ολλανδίας από τον Γιούριεν, από τον Φέρμαν έγινε η εκτέλεση του corner, τον μέσο. Θα βγει η μπάλα μετά από μια κόντρα και είναι out όπως έδειξε ο Γκουίντα. Αμέσως εκτέλεσε ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Καρέτσα. Εκεί όμως γύρισε, κάλυψε ο Τιλ. Ο Καρέτσας μπαίνει ξανά στη φάση, κερδίζει τη μονομαχία. Καλή τεχνική, χαμηλά η μπάλα, αλλάζει πολύ ωραία. Ο Καρέτσας τώρα για τον Τσιμίκα, η μπάλα πήγε από τη δεξιά πλευρά στην αριστερή και πιο πίσω τώρα όμως ο Ρέτσος για τον Τζολάκη. 8ο λεπτό του αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας που είναι γεμάτη. Ελλάδα-Ολλανδία 0-0 είναι η τρίτη αγωνιστική στο Group A της του Nations League. Η εθνική μας μετά από δύο μεγάλες νίκες θέλει να πετύχει και μια τρίτη και να φτάσει τους 9 βαθμούς. Το παιχνίδι είναι δύσκολο, ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγάλος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε ακόμη πολύ νωρίς. Μόλις έχουν συμπληρωθεί 8 λεπτά. Η μπάλα είναι στην κατοχή του Μπάρτ Φερμπρούγκεν, τον τερματοφύλακα της Μπράιτον, που είναι συμπαίκτης εκεί με τον Χαράλαμπο Κοστούλα. Σήμερα αναπληρωματικός ο Κοστούλας. Είναι και ο Τζι μας βέβαια στην Μπράιτον. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς να έχουν τον Χου Στιλ στο χώρο του κέντρου να κάνει μια πάσα ο μέσος της PSV στον αρχηγό της ομάδας τον Virgil van Dijk και από εκεί η μπάλα δεξιά θα πάει στον Ντάμφρις, κινήσεις που γίνονται από τους παίκτες τον Οράνια, η κίνηση από τον Τίμπερ, τον Γιούριεν Τίμπερ, καθώς ελέγχουν, κάνουν αυτό το passing game τώρα, ηρεμούν λίγο τον ρυθμό του αγώνα καθώς συμπληρώνουμε το 1ο λεπτό οι παίκτες της Ολλανδίας. Πίσω η μπάλα ξανά στον Φαν Ντάικ, δεξιά για τον Γιούριεν Τίμπερ, τον άλλο στόπερ, ακόμη πιο δεξιά η μπάλα σε μια προσπάθεια να επιτεθεί η Ολλανδία. Κάποιες κόντρες προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί, κάνει ένα σουτ και πέφτει, μπλοκάρει ο Τζολάκης σε αυτή την φάση, καλή φάση. Ήταν απειλητικός ο Σάμερβιλ, ο Κρισένσιο Σάμερβιλ, ο παίκτης που με 70 εκατομμύρια ευρώ πήγε από τη West Ham όταν αυτή υποβιβάστηκε στην Al Hilal στην Σαουδική Αραβία. Στην ένατη εμφάνισή του ο Σάμερβιλ σήμερα με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, στις προηγούμενες 8 έχει κερδίσει 2 πέναλτι, έχει βάλει, έχει πετύχει 2 γκολ και έχει δώσει 2 assist. Παίζει από δεξιά στην επίθεση, χρειάζεται προσοχή, συνεργάζεται με τον Ντάμφρις ο οποίος επίσης είναι ένας πολύ επιθετικός fullback για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας και φυσικά πλέον για την Real Madrid. Πάλι οι Ολλανδοί στο χώρο του κέντρου θα ελέγξουν με τον Τίλι. Πάσα γίνεται προς τα πίσω από τον Βάντεβεν, πιο πίσω.

0: Ντάμφρι, τον τερματοφύλακα των Φέρμπουργεν. Αυτός με τα πόδια έψαξε τον Ντάμφρι. Βγαίνει όμως, προσπάθησε να κλέψει εκεί ο Τσιμίκας. Έγινε μια κόντρα. Η μπάλα τελικά είναι για τους Ολλανδούς. Ένα πλάγιο στο 11ο λεπτό του αγώνα, στο ύψος της μεγάλης Ολλανδικής περιοχής, από δεξιά, για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Ως τώρα η πιο σημαντική φάση πριν από λίγο, με ένα σουτ που έγινε από τον Σάμερβιλ και η αντίδραση πολύ θετική από τον Έλληνα τερματοφύλακα τον Τζολάκη. Στο χώρο του κέντρου τώρα είναι ο Μαυροπάνος για την εθνική μας. Θα κάνει μια παλιά στον Καρέτσα. Αυτός μια επαφή με την μπάλα χωρίς όμως αυτή να φτάσει στον Παυλίδη. Απομάκρυνε ο Βαν Ντάικ. Τώρα η μπάλα θα ελεγχθεί από τον Ντάμφρις που παίζει δεξιά και δίνει για τον Γιούριεν Τίμπερ. Αυτός θα αφήσει στον Χαφ τον Φέρμαν. Μπάλα για τους Ολλανδούς πάντα με τον Φαν Μπόμελ, που είναι γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ, άλλοτε άσου της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, νυν προπονητή της εθνικής Βελγίου. Και καθώς ξανά με τον Γιούριεν Τίμπερ η Ολλανδία προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα τώρα κάπου ανάμεσα στο κέντρο και την ελληνική μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πάει προς τον άξονα. Έχει προωθηθεί και ο Φαν Ντάικ που έχει τώρα την μπάλα. Έδωσε για τον Φαν Ντε Βεν. Αυτός ακόμη πιο αριστερά για τον Φαν Μπόμελ. Αυτός πέσει σχεδόν πάνω στη γραμμή. Κάνει μια κίνηση. Έκανε και μια πάσα. Η μπάλα θα φτάσει στον Φέρμαν. Κοντά στην περιοχή την μικρή από την παλιά του Φέρμαν. Δεν πρόλαβε ο Σάμερβιλ. Γίνονται απειλητικοί οι Ολλανδοί στις περιπτώσεις αυτές. Στην τελευταία δεν πρόλαβε το γέμισμα ο Σάμερβιλ. Ήταν και δύσκολο εκεί στο σημείο που βρέθηκε και την οπτική γωνία που είχε για να απειλήσει τον Τζολάκη. Μπάλα έφυγε out και τώρα ο Έλληνας τερματοφύλακας εκτέλεσε το ελεύθερο στο χώρο του κέντρου από τον Ντάμφρις. Μια κεφαλιά θέλει να κερδίσει ο Παυλίδης. Τα καταφέρνει. Μπαίνει στη φάση ο Κουρμπέλης και δίνει για τον Τζόλι. Καλές προοπτικές τώρα για την εθνική. Ο Τζόλι στο 1-1-2-1. Το σούτ από τον Τζόλι. Γκολ για την εθνική. Το 1-0 στο 13ο λεπτό του αγώνα. Ο Τζόλι. Ο Χρήστος Τζόλι πετυχαίνει γκολ. Αλλά έχουμε υπόδειξη από τον βοηθό Σικόνιο Γκουίντα. Θα ελεγχθεί η φάση να δούμε αν υπάρχει offside. Ήταν μια πολύ μεγάλη φάση. Φάνηκε να βγαίνει ο Τζόλις χωρίς να είναι με ορατό διαγυμνού οφθαλμού, θα λέγαμε ορατή παράβαση. Θα το δούμε τώρα. Ο Γκουίντα έχει στείλει την μπάλα στο σημείο που έγινε το γκολ. Για να το δούμε. Έχουμε και την δυνατότητα του μόνιτορ, ο Τζόλις, ο οποίος ξεκινάει την προσπάθειά του. Ναι, είναι ο Παυλίδης τώρα, ο οποίος
1: ίσως είναι θεωρούν, Γιώργο, ότι επηρεάζει τη φάση ο Παυλίδης. Δεν ακουμπάει την μπάλα
0: καθόλου. Τον Φερμπρούκεν. Όχι, καμία επαφή με την μπάλα. Ήταν ανάμεσα στην μπάλα και τον τερματοφύλακα. Εκτεθειμένος μένει ο Παυλίδης. Έτσι λοιπόν δεν μέτρησε τον γκολ και όμως ήταν τόσο ωραία όλη αυτή η φάση. Μένει το 0-0 στην Τούμπα στο 13ο λεπτό. Πολύ ωραία κίνηση από τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος μάλιστα στον ένα χρόνο που αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πριν φύγει, κάνει τα βήματα προς το εξωτερικό, δεν είχε παίξει ποτέ με κόσμο εδώ στην Τούμπα. Ήταν η εποχή του COVID και σήμερα για πρώτη φορά με τη φανέλα της Εθνικής παίζει με κόσμο και έκανε πολύ ωραία προσπάθεια ο Τζόλις. Τελείωσε τη φάση. Νομίζω με την Arsenal είχε πρόσφατα ένα παρόμοιο γκολ. Αλλά ήταν αυτή η περίπτωση τώρα όπου ο Παυλίδης ήταν εκτεθειμένος και επηρέαζε την οπτική γωνία του τερματοφύλακα Φέρμπρούκεν. Η εθνική μας είναι ξανά μπροστά τώρα. Ο Τζόλις θα δώσει για να γίνει ένα πλασέ, αλλά δεν ήταν το καλύτερο δυνατό από τον Ανδρούτσο. Να η εθνική μας που απειλεί, κερδίζει κόρνερ στο 15ο λεπτό του αγώνα από το σούτ που έκανε και μετά πήγε και δεύτερο σούτ από τον Τσιμίκα. Ο Ανδρούτσος φάνηκε να μην το πιστεύει πως έχασε αυτή την καλή ευκαιρία να γίνει ακόμη πιο απειλητικός. Κόρνερ λοιπόν για την εθνική μας. Ο Τσιμίκας είναι εκεί για να το εκτελέσει. Είναι επιθετική η ελληνική ομάδα σε αυτό το 15 λεπτό που συμπληρώνεται σε λίγο και θα εκτελέσει άλλο ένα κόρνερ. Νομίζω είναι το τρίτο από την αρχή του αγώνα για να προσπαθήσει να απειλήσει εκ νέου. Αλλά πριν από όλα αυτά έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι γιατί είναι κάτω ο Τζόλις, πιάνει το δεξί του πόδι και κάνει και μια κίνηση που λίγο μας προκαλεί, θα λέγαμε, αγωνία.
1: Γιώργο, να εκμεταλλευτώ από την μικρή διακοπή να ενημερώσω ότι στο 5ο λεπτό της δεύτερης

0: περίοδου. Βίρτος Μπολόνια, Ολυμπιακός 35-43, συνεχίζεις.
1: Στον οπίσθιο μοιραίο ο Τζόλης φαίνεται ότι αισθάνεται αυτές τις ενοχλήσεις. Είναι το 16ο λεπτό του αγώνα. Η Ελλάδα έχει κερδίσει κόρνερ. Θα το εκτελέσει όταν το παιχνίδι ξαναρχίσει. Ο Κώστας Τσιμίκας κάνει κάποιες ασκήσεις με το πόδι που έχει τις ενοχλήσεις ο Τζόλης. Δεν θα θέλαμε να το χάσουμε τόσο νωρίς σε αυτό το σημείο του παιχνίδιου, ούτε σε κανένα σημείο βέβαια του αγώνα. Ο Τζόλης τώρα θα αποχωρήσει όπως ορίζουν οι κανονισμοί και θα δούμε αν θα έχει τη δυνατότητα να μπει στο παιχνίδι για να ενισχύσει και να μείνει στο παιχνίδι.
0: Γιώργο,
1: δηλαδή,
0: πάρε μια ανάσα μέχρι να ξεκινήσει και πάλι το μάτς. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Γιάννη Τεντόπουλο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο με το Φουρνιέ για τρεις πόντους. Είναι άστοχο. Μπορεί να μην είναι τόσο εύστοχος ο Ολυμπιακός στα τρίποντα όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο. Τελείωσε με 7 στα 9, αλλά τουλάχιστον παίζει άμυνα. Βέβαια, εδώ βρέθηκε μόνος του κάτω από το καλάθι ο Άλστον και κάρφωσε 39-43. Αλλά ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα επιμέρους 13-2 στο ξεκίνημα με παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα και να κάνουν και κανένα φάουλ. Δηλαδή, ο Ντάνστον είχε πάρα πολύ καλύτερη παρουσία και έχει βάλει και ένα καλάθι. Μήπως βάλει κι άλλο τώρα? Όχι, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Αλλά ο Ντάνστον και ο Εντζάι σκλήριναν την άμυνα του Ολυμπιακού, και ο Φουρνιέ ταυτόχρονα, και ο Παπα-Νικολάου και ο Μοντέρο. Αυτή είναι η πεντάδα που ξεκίνησε εντυπωσιακά τη δεύτερη περίοδο για τον Ολυμπιακό, κυρίως γιατί έπαιξε άμυνα. Ενώ όσο ήταν ο Ντόρσεϊ που είχε 5 στα 5 τρίποντα, αλλά στην άμυνα έπαιζε με τα μάτια, ο Βεζένκοφ που σκόραρε και αυτός στην άμυνα, ξέρουμε ότι δεν έχει έφεση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός με το που έκανε αυτές τις αλλαγές και έβαλε πιο σκληρούς παίκτες, επαναλαμβάνω, Ετζάι, Ντάνστον, Παπα-Νικολάου, και φάουλ έκανε και άμυνες έβγαλε και κατάφερε να τρέξει αυτό το επιμέρους. Μάλιστα, μέσα σε αυτό το επιμέρους 13-2 ήταν ένα 8-0 που πήγε το σκορ 35-43. Οι 8 πόντοι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Τώρα είμαστε στο 39-43 γιατί έχει κάνει ένα 4-0 η Μπολόνια, η οποία όμως έχει χάσει 4-36 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου αυτή την άνεση που είχε να βάζει την μπάλα στο καλάθι.
3: Ωραία, Γιάννη, θα έρθουμε στη συνέχεια σε σένα. Επιστρέφουμε στην Τούμπα και στο παιχνίδι της Εθνικής.
1: Πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την Ελλάδα. Ο Χρήστος Τζόλης δεν μπορεί να συνεχίσει στο 18ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιώργος Μασούρας είναι ο αντικαταστάτης του. Ο Τζόλης μέσα σε ένα διάστημα 2-3 λεπτών είχε πολύ έντονες στιγμές. Το γκολ που δεν μέτρησε στο 13ο λεπτό και στο 15ο αυτές οι ενοχλήσεις που τον υποχρέωσαν να πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα πιάνει εκεί πάλι τον οπίσθιο μοιραίο στο δεξί του πόδι και αποχωρεί. Έτσι λοιπόν η πρώτη αλλαγή για την Ελλάδα στον αγώνα ήταν αναγκαστική. Ελλάδα-Ολλανδία στο 0-0, κόρνερ για τους Ολλανδούς. Ο Ρέτσος ήταν αυτός που με κεφαλιά απομάκρυνε την μπάλα πολύ θετικά για να φτάσει αυτή πίσω στον τερματοφύλακα τώρα. Μάλιστα μετά το γύρισμα που έκανε ο Κίντεν Τίμπερ, ο Ολλανδός μέσω στον τερματοφύλακά του. Έτσι λοιπόν είναι ένα διάστημα αυτό των 18 λεπτών με την εθνική ομάδα να προσεγγίζει πολύ καλά το παιχνίδι, να απειλεί από την αρχή, να έχει αυτές τις φάσεις, με αποκορύφωμα το γκολ του Τζόλι που δεν μέτρησε επειδή ο Παυλίδης ήταν εκτεθειμένος και επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Ολλανδού τερματοφύλακα. Έτσι λοιπόν αυτό το γκολ δεν μέτρησε. Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας, ο Φερμπρούγγεν, που έδωσε τώρα για τον Φαν Ντάικ, πάλι ο τερματοφύλακας που είναι και έξω, αρκετά έξω από την περιοχή του, αλλάζει με τον Φαν Ντάικ. Αυτός θα κάνει την βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Φαν Μπόμελ. Μια μονομαχία εκεί αρκετά δυνατή με τον Σάλιακα. Ο Γκουίντα δείχνει ότι η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Το 20ο λεπτό του αγώνα καταλογίστηκε το φάουλ από τον Ιταλό διαιτή και είναι εκεί για να δώσει συνέχεια ο Τζολάκης στα σχέδια του Γιωβάνοβιτς μετά τον τραυματισμό. Αναπροσαρμόστηκαν, βέβαια ο Μασούρας πήγε να παίξει από αριστερά εκεί που ήταν ο Τζόλης. Βλέπουμε τον Παυλίδη να είναι ουσιαστικά στον άξονα με τον Ιωαννίδη. Οι δύο διεθνείς μας. Τώρα ο Ιωαννίδης θα διεκδικήσει μια κεφαλιά, θα την κάνει προς την περιοχή, προς την Ολλανδική περιοχή, αλλά ήταν εκεί ο Φαν Ντάικ που γύρισε στον τερματοφύλακά του. Πάλι ο Φαν Ντάικ που πήρε την μπάλα από τον Τίμπερ. Τώρα ξανά ο στόπερ Τίμπερ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι δύο οι Τίμπερ στην Ολλανδική ενδεκάδα, ο Γιούριεν Τίμπερ και ο μέσος ο Κίντεν Τίμπερ. Κυκλοφορούν πάλι την μπάλα.

0: με τον Φέρμαν. Οι Ολλανδοί δεν βγάζει κάτι συνεργασία τους, δεν ήταν καλή η μπάλα από τον Φέρμαν. Ένα πλάγιο για την ελληνική ομάδα μεταξύ της δικής της μεγάλης περιοχής και του χώρου του κέντρου από αριστερά. Η μπάλα θα πάει στον Ρέτσο πιο πίσω, όμως θα χρειαστεί να εκτελεστεί εκ νέου αυτό το πλάγιο από τον Τσιμίκα και να συνεχίσει το παιχνίδι, καθώς είμαστε στο 21ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία είναι στο 0-0. Πανηγυρίσαμε για λίγο στο 13ο λεπτό με τον γκολ του Τζόλι που τελικά δεν μέτρησε. Ο Τζόλις δεν είναι πια στο παιχνίδι. Τη θέση του πήρε ο Μασούρας. Εκεί μια δύσκολη ανοίξη σε δύο αντιπάλους. Κατάφερε όμως τελικά η μπάλα να διατηρηθεί στην ελληνική κατοχή. Αλλά στη συνέχεια ήταν ο Φαν Ντάικ εκεί που κέρδισε μια μονομαχία και έδωσε για τον Τίμπερ, τον Γιούριεν Τίμπερ. Και καθώς έχουμε ένα νέο πλάγιο τώρα για την ελληνική ομάδα με τον Τσιμίκα, οι Έλληνες παίκτες πηγαίνουν δυνατά στις μονομαχίες, συχνά βγαίνουν νικητές. Τώρα ο Ιωαννίδης είναι πάλι κάτω έχοντας αντίπαλο τον Τίμπερ, αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ ο Φώτης Ιωαννίδης. Έτσι λοιπόν προωθούνται τώρα οι Έλληνες διεθνείς, είναι ένα φάουλ αρκετά μέτρα από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή της Ολλανδίας. Εκτελέστηκε από τον Τσιμίκα πλασαριστά. Η μπάλα πήγε στο Ρέτσο. Τώρα στη γραμμή του κέντρου, εκεί ο Κουρμπέλης πήρε την πρώτη πάσα από το Ρέτσο. Ο Ανδρούτσος με τον Ρέτσο και πάλι. Αυτός τώρα θα κάνει την παλιά την προωθημένη. Ο Μασούρας κινήθηκε, έκανε μια προσπάθεια να φύγει, να διεκδικήσει την μπάλα. Ήταν δυνατή η παλιά, βγήκε έξω η μπάλα και το πλάγιο εκτελέστηκε αμέσως ο Φέρμπρουγγεν με τα πόδια. Και καθώς κερδίζει μια κεφαλιά ο Φορ ο Μίρντινγκ, η μπάλα φτάνει όμως στο Ρέτσο και από εκεί πίσω στον τερματοφύλακά μας, τον Τζολάκη με τα πόδια στο χώρο του κέντρου. Πολύ δυνατά πάει εκεί ψηλά ο Φαν Ντάικ, πολύ ικανός στον αέρα. Είναι ένα σημείο που αλλάζει η κατοχή στην πρώτη παλιά και φτάνει τώρα ξανά η μπάλα να βρίσκεται στην κατοχή του Τζολάκη. Και θα πλησιάσει λίγο ο Μίρντινγκ, θα πιάσει την μπάλα με τα χέρια ο Τζολάκης, θα ψάξει τώρα την επόμενη κίνησή του, αφήνει την μπάλα με τα πόδια για να στείλει προς τον Μασούρα που είναι πλέον ο αρχηγός της ομάδας. Πήρε ο Μασούρα στην κεφαλιά, ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα, αυτό το γκολ θα μετρήσει. Η εθνική μας χτυπάει και αφήνει την Ολλανδία πίσω στο σκορ. Πανηγυρισμοί στην Τούμπα για το ελληνικό γκολ στο 23ο λεπτό του αγώνα. Από τα αριστερά, όπως και στη φάση με τον Τζόλι, τώρα το γκολ από τον Ιωαννίδη. Το 7ο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη με την εθνική μας ομάδα στην 24η συμμετοχή του. Οι πανηγυρισμοί, ο κόσμος που έχει ξεσηκωθεί και είναι μια φάση που όσο κι αν ελεγχθεί δεν θα βγάλει κάτι. Μετά την κεφαλιά που κέρδισε, έφυγε από κανονική θέση ο Ιωαννίδης, την κεφαλιά που κέρδισε ο Μασούρας και το πλασέ καταπληκτικό από τον Ιωαννίδη. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπρουγγεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 και συνέχεια στο παιχνίδι με τη σέντρα από τους Ολλανδούς. Είμαστε μπροστά στο σκορ. Και είναι ένα επιστέγασμα, θα έλεγα, μια επιβράβευση της προσπάθειας των διεθνών μας. Αυτό το διάστημα, στο πρώτο μισό του ημιχρόνου, ο Ιωαννίδης είναι αυτός που εκτέλεσε και το έκανε άψογα για να πετύχει το πρώτο του γκολ σε αυτή τη φάση του Nations League. Όπως είπα πριν, 7ο γκολ με την φανέλα της Εθνικής για τον Φώτη Ιωαννίδη. Άφησα λίγο τον ήχο με τις ιαχές καθώς ακουγόταν το όνομα του σκόρερ, του Φώτη Ιωαννίδη. Ένα πλάγιο έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί τώρα με τον Φαν ντε Βεν, τον αριστερό μπακ. Εκτελέστηκε το πλάγιο, ο Γιωβάνοβιτς πάντα σε ετοιμότητα, όρθιος, δίνει διαρκώς οδηγίες, όπως και ο Τσάβι είναι όρθιος και μάλιστα έξω από τα όρια. Και τώρα θα πάει εκεί ο τέταρτος για να του πει λίγο να γυρίσει. Ο Φάμπιο Μαρέσκα είναι ο τέταρτος. Καλική ομάδα διαιτησίας. Φάουλ που κερδίζει η ελληνική ομάδα. Το κέρδισε ο Ανδρούτσος εκεί κοντά στο χώρο του κέντρου, αφού πρώτα είχε πάρει την μπάλα από τον αντιπαλό του, τον Ντάμφρις. Μετά έγινε το φάουλ. Έτσι λοιπόν καταλογίστηκε από τον Ιταλό διαιτή και η μπάλα είναι
1: Ελλάδα, στα ελληνικά πόδια. 1-0 με το τέρμα του Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό. Γιώργο, έχεις πάντα μικρόφωνο ανοιχτό, μπορείς να παρέμβεις. Πάμε για λίγο στον...
2: Γερμανία-Σερβία, μισό λεπτό, σε διακόψω 0-0.
1: Και πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Virtus Bologna. Έλα, Γιάννη.
3: Έχουμε 48 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός με γκολ φάουλ του Φουρνιέ μείωσε 49-48, γιατί βρέθηκε πίσω 49-45, καθώς το επιμέρους σκορ της Μπολόνια στο διάστημα αυτό, θυμίζω ότι η Μπολόνια βρέθηκε να χάνει 35-43, πήγε 14-2. Η Μπολόνια έτρεξε ένα 14-2, προηγήθηκε 49-45. Ο Ολυμπιακός μετά από αρκετή ώρα πήρε ένα γκολ φάουλ από το Φουρνιέ 49-48 και θέλουν 45 δευτερόλεπτα περίπου, κάπου τόσο έγραφε πριν μου το πάρει για διαφημίσεις, για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, παρότι έχει ποσοστά απολαυστικά και στο πρώτο δεκάλεπτο, έχει 7-9, συνολικά έχει 8-15 τρίποντα, είναι πίσω. Με τέτοια ποσοστά στα τρίποντα θα έπρεπε να έχεις ξεφύγει. Βέβαια η Μπολόνια, επαναλαμβάνω, βρίσκει πολύ εύκολα τον τρόπο να πηγαίνει στην επίθεση. Τώρα ο Μπαρτζόκας έχει ανακατέψει πάρα πολύ την τράπουλα. Ο Εντζάι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αυτός στην άμυνα. Δεν ξέρω γιατί δεν ξαναβλέπουμε, και δεν το ρωτάω για τεχνικούς λόγους, αλλά έχει παίξει ο Ντάνστον και τώρα παίζει στο 5 ο Εντζάι, δεν βλέπουμε τον Χολ, ίσως να μην ταιριάζει, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, από εδώ δεν μπορώ να καταλάβω προς το παρόν, αλλά τώρα η πεντάδα είναι Μακιντάιρ, είναι όντως 48 δευτερόλεπτα, θα μείνουν φυσικά, εννοείται, τώρα ξεκινάει η επίθεση της Μπολόνια, της Βίρτους Μπολόνια, σουτ για 3 άστοχο, rebound από το Φουρνιέ, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που έχει 22 από τα 33 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση και να περάσει πάλι μπροστά. Φουρνιέ, ο οποίος έχει κάνει κανένα δυο λαθάκια και κάποια άστοχα σουτ. Βεζένκοφ με το χάκετ, έχει μισμάτς και θα το εκμεταλλευτεί. Πολύ ωραία, ο Ολυμπιακός ξαναπερνάει μπροστά, 49-50. Όπως καταλαβαίνετε, το σκορ έχει πάει στα ύψη. Είπαμε, αυτός ο φρενήρης ρυθμός δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και ποιος θα ωφεληθεί στο τέλος. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες, αλλά το θέμα είναι αν έχει την αντοχή να πάει σε αυτό το ρυθμό μέχρι το τέλος. Σουτ για 3 για την Μπολόνια, άστοχο rebound από τον Ετζάι. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να καταφέρνει να πάρει το προβάδισμα στο ημίχρονο με 50-49, με δεδομένο ότι είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι μικρή. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει από τον ένα καταπληκτικό επιθετικό όμως πρώτο δεκάλεπτο από τον Ντόρση 15 πόντους με 5-5 τρίποντα. Ωστόσο στην άμυνα ο Ντόρση ήταν διαφανής, δηλαδή δεν φαινόταν στην άμυνα, τον περνάγαν όποτε ήθελαν. Δεν έχει σκοράρει ο Μακιντάιρ, ένα award, 4 ο Μοντέρο και 2 assist. Δεν έχει σκοράρει ο Παπα-Νικολάου. Εντζάι έχει 6 πόντους με 3-4 δίποτα και 4 rebound, σημαντική βοήθειά του. Δεν έχει παίξει ο Τζόζεφ που έχει επιστρέψει στο 12. Έχει παίξει όμως μετά από 11 χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα ο Ντάνστον, 6-43, έχει βάλει 2 πόντους, έχει πάρει ένα rebound. Ο Ντόντα Χολ έχει 2 πόντους, ο Ταϊρίκ Τζόνς 2 και ο Εβάν Φουρνιέ έχει 6 με 1-5 τρίποντα. Είναι άστοχος. Δηλαδή τα περισσότερα άστοχα τρίποντα για τον Ολυμπιακό τα έχει ο παίκτης που με τρίποντα εξασφάλισε τη νίκη στην έδρα της Ζάλγκυρης.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Ημίχρονο λοιπόν Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός 49-50. Στα υπόλοιπα μάτς της EuroLeague, Νίκο.
2: Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 52-49 και Παρί Ζάλγκυρης στη δεύτερη περίοδο 17-19. Στα ποδόσφαιρα τι γίνεται,
1: Δημήτρη? Ποδόσφαιρο Nations League, πρώτη κατηγορία, Γερμανία-Σερβία στο 0-0, Δανία-Πορτογαλία 1-2 στο 27ο λεπτό, Ουαλία-Νορβηγία 0-1 και στη δεύτερη κατηγορία Ιρλανδία-Αυστρία 1-0, Ισραήλ-Κόσοβο στο 0-0. Για την τέταρτη κατηγορία, Μάλτα-Γιβραλτάρ στο 0-0. Πάμε στο Γιώργο Τραπεζανίδη, στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Συμπληρώνεται σε λίγο το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Η Ελλάδα προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Και οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν ένα φάουλ, εκτελέστηκε, η μπάλα πήγε στον Φαν Ντάικ και από εκεί στον Φαν ντε Βεν. Πάλι μια κίνηση που κάνουν οι Ολλανδοί με τις παράλληλες πάσες μετά τον Φαν Μπόμελ. Τώρα θα γίνει παλιά δεξιά για τον Σάμερβιλ που θέλει να γίνει απειλητικός, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει όμως εκεί, και αυτό είναι που έχει μείνει στο πρώτο ημίωρο, η καλή αμυντική λειτουργία της εθνικής μας. Στο σύνολο οι παίκτες κάνουν τα πράγματα να φαίνονται πιο εύκολα. Εδώ τώρα θα κερδίσει και ένα φάουλο ο Ιωαννίδης σε μια μονομαχία, ο παίκτης που άνοιξε το σκόρ στο 23ο λεπτό με ένα εξαιρετικό δεξιό πλασέ.

δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπρουγκεν. Έτσι προηγήθηκε η εθνική μας που 10 λεπτά πριν από το 1-0 είχε γκολ με τον Τζόλι, το οποίο ακυρώθηκε γιατί ο Παυλίδης ήταν εκτεθειμένος και επηρέαζε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Ο Τζόλις, ο οποίος αντικαταστάθηκε σε μια αναγκαστική αλλαγή που έγινε στο 18ο λεπτό. Ο Μασούρας, ο οποίος έκανε την κεφαλιά πάσα στον Ιωαννίδη για τον γκολ, είναι πλέον στο παιχνίδι, είναι ο αρχηγός της εθνικής μας και ήταν μια φάση μάλιστα που από τον Τζολάκη ξεκίνησε ένα γέμισμα, έγινε κεφαλιά του Μασούρα και μετά το εξαιρετικό πλασέ εντός περιοχής. Δεν πρόλαβε ο Φαν Ντάικ να σταματήσει τον Φώτιο Ανίδη, αυτός έκανε το 1-0, σκόρ με το οποίο τώρα στο 31ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου η εθνική μας προηγείται. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά, η συμπαράσταση από την εξέδρα είναι μεγάλη, η εθνική μας προηγείται και οι Ολλανδοί θέλουν να βγάλουν μια αντίδραση με τον Σάμερβιλ τώρα και με τον Γιούριεν Τίμπερ. Η κίνηση από δεξιά, θα πάει ο Μασούρας να καλύψει εξαιρετικά αυτό που έλεγα πριν, είναι συνολική η αμυντική λειτουργία. Τώρα ο Μασούρας στην επιστροφή πίσω στα καθήκοντα, τα ανασταλτικά, πήρε πολύ καλό βαθμό. Ο Ιωαννίδης ταλαιπωρεί και πάλι τον αντίπαλό του, το έκανε και λίγο πριν, του κάνει φάουλο ο Τίμπερ, καταλογίζεται από τον Κουίντα παίζοντας με πλάτη, κάτι που κάνει πολύ σωστά εδώ και καιρό ο Ιωαννίδης. Πήρε το φάουλο από τον αντίπαλό του, έτσι λοιπόν ηρεμεί λίγο και η εθνική μας βρίσκει την ευκαιρία να κερδίσει κάποια μέτρα πριν από την εκτέλεση αυτού του φάουλ στο 32ο λεπτό. Η μπάλα από τον Ανδρούτσο που είναι σήμερα βασικός πήγε στον Ρέτσο και από εκεί στον Μαυροπάνο. Οι δύο Έλληνες στόπερ με εξαιρετική εμφάνιση στον αγώνα εναντίον της Γερμανίας. Το 0-1 του Augsburg. Από τον Καρέτσα μία πάσα για τον Παυλίδη. Ο Κουρμπέλης δίνει τις μάχες στο χώρο του κέντρου. Κερδίζουν οι Ολλανδοί με τον Φαν ντε Βεν και τώρα ο αρχηγός ο Φαν Ντάικ για να δει ποια θα είναι η πάσα. Είναι κοντινή πάλι για τον Φαν ντε Βεν αριστερά, αυτός για τον Φαν Μπόμελ. Από αριστερά επιτίθενται οι Ολλανδοί, κάνει την προβολή ο Κιο Κουρμπέλης έχοντας καλύψει και κερδίζει και το χειροκρότημα από την εξέδρα ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Σκόρερ στο παιχνίδι που προηγήθηκε στη μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας και καθώς έχει οπισθοχωρήσει τώρα και αμήνεται η εθνική μας, οι Ολλανδοί κυκλοφορούν την μπάλα με τον Τζόι Φέρμαν. Αυτός θα δώσει για τον Σάμερβιλ, περιμένει από αριστερά, σηκώνει μάλιστα και τα χέρια ο Φαν Μόμελ, είναι στον άξονα ο Φαν Ντάικ σε μια κοντινή πάσα πάλι μερικά μέτρα για τον Φέρμαν. Μπάλα θα πάει δεξιά με τον Σάμερβιλ, είναι μόνιμα προχειμένος και ο Ντάμφρις, δηλαδή παίζει πιο μπροστά και από τον εξτρέμ της ομάδας τον Σάμερβιλ. Κοντινές πάσες σε εκείνο το σημείο από δεξιά πάντα, πάλι ο Σάμερβιλ που έχει την μπάλα. Έχουν κλείσει τους χώρους οι Έλληνες παίκτες, έχουν γυρίσει όλοι και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης, όλοι είναι πίσω. Τώρα βγαίνουν λίγο μπροστά και υποχρεώνουν τους Ολλανδούς να οπισθοχωρήσουν λίγο και όλο αυτό που συμβαίνει με τις πάσες των Ολλανδών καταλήγει σε ένα λάθος από τον Φαν Μπόμελ για να κερδίσει η ελληνική ομάδα το πλάγιο που εκτελέστηκε αμέσως. Ο Παυλίδης τώρα θα πάρει φάουλ, το φάουλ που έκανε ο Κίντεν Τίμπερ, ο μέσος της Crystal Palace που είναι σήμερα στο βασικό σχήμα, δεν ήταν στο προηγούμενο, στο παιχνίδι με την Σερβία. Η μπάλα θα πάει από τον Μαυροπάνο πίσω στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης θα βρει, έχει αυτή την ικανότητα με τα πόδια, τον Τσιμίκα στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα θα πάει πιο πίσω στον Ρέτσο. Κυκλοφορούν τώρα οι Έλληνες παίκτες την μπάλα. 34ο λεπτό του αγώνα στην Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 και από τον Τζολάκη στον άλλο τερματοφύλακα, τον Φέρμπρουγκεν, ο οποίος αφήνει για τον Φαν Ντάικ. Φαν Ντάικ με τον Φαν ντε Βεν, αυτή είναι μια πολύ συχνή επικοινωνία, θα έλεγα, ένα συνδυασμό των παικτών, δηλαδή Φαν Ντάικ, Φαν ντε Βεν, έχει συμβεί αρκετές φορές έως τώρα στο παιχνίδι, καθώς ο Φαν Ντάικ δεν είναι ακριβώς αυτός που μπορεί να δημιουργήσει. Ένα γέμισμα που έγινε τώρα από τον Γιούριεν Τίμπερ, άφησαν έξυπνα οι Έλληνες στόπερ και η μπάλα έφτασε στον Τζολάκη, ο οποίος έδωσε για τον Τσιμίκα. Πιέζουν οι Ολλανδοί ψηλά τώρα, ο Ανδρούτσος μεταξύ ελληνικής μεγάλης περιοχής και κέντρου, η μπάλα πάει προς τα πίσω, ο Ρέτσος θα στείλει την μπάλα προς το χώρο του κέντρου και ο Φαν Ντάικ είναι πιο κοντά στην μπάλα, θα τον πιέσει ο Παυλίδης, ο Φαν Ντάικ θα δώσει και πάλι αυτό που έλεγα πριν στον Φαν ντε Βεν και καθώς έχει γυρίσει πίσω και ο Φέρμαν θα υποδεχθεί αυτή την πάσα ο Σάμερβιλ για τον Φαν ντε Βεν. Από τον αμυντικό της Τότεναμ η μπάλα θα πάει στον Φαν Μπόμελ. Ο Φαν Μπόμελ σε μια παλιά που έκανε

Για τον Γιούριεν Τίμπερ. Οι Ολλανδοί θα βγουν στην περιοχή, αλλά έρχεται εκεί για να απομακρύνει την μπάλα και να δώσει τη λύση ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πλάγιο για τους Ολλανδούς και πάλι μια συνηθισμένη εικόνα στο μισό γήπεδο. Στην δική μας πλευρά οι Ολλανδοί να αλλάζουν τις πάσες. 36ο λεπτό του αγώνα. Μασούρας τώρα μείνεται με αντίπαλο τον Σάμερου, οι δύο παίκτες που έχουν στη φανέλα το νούμερο 7. Με τον Φαν Ντάικ και πάλι να είναι αυτός που θα κάνει την πρώτη πάσα για τον Γιούριεν Τίμπερ. Η κάθετη δεν πέρασε, ήταν εκεί η προβολή πολύ αποτελεσματική από τον Τσιμίκα. Στη συνέχεια ο Μασούρας που είχε καλύψει τη θέση του Τσιμίκα έρχεται να κερδίσει ο Φαντεβέν μια μονομαχία στο χώρο του κέντρου. Τώρα είναι ένα διάστημα που οι Ολλανδοί έχουν την κατοχή με τον Γιούριεν Τίμπερ. Πολύ καλή η παρέμβαση εκεί από τον Ρέτσο και πολύ αποτελεσματική. Ο Τσιμίκας δίνει για τον Μαυροπάνο και ο Μαυροπάνος τώρα θα ψάξει στο χώρο του κέντρου τον Ιωαννίδη που πήρε μπάλα, βρήκε μάλιστα και τον Γκουίντα και αυτός τώρα θα σφυρίξει. Παρότι είχαμε την μπάλα με τον Κουρμπέλη και τον Καρέτσα, διαμαρτύρεται ο Γιωβάνοβιτς, αλλά είναι αλήθεια ότι η μπάλα χτύπησε στον Ιταλό διαιτή και σε αυτές τις περιπτώσεις βρήκε δηλαδή τον Ιταλό διαιτή που ήταν κοντά, παρακολουθούσε από πολύ κοντά το παιχνίδι. Η αντίδραση από τον Γιωβάνοβιτς, αυτό που συμβαίνει, αυτό λέει ο κανονισμός, ελεύθερο, αφήνει ο Γκουίντα, θα αφήσει μάλλον την μπάλα ο Γκουίντα, είναι και ο Ανδρούτσος, αλλά είναι και πολύ κοντά οι Ολλανδοί, τους απομακρύνει λίγο ο διαιτής του αγώνα, ο Ιταλός. Ο Ανδρούτσος πήρε όντως την μπάλα, έδωσε για τον Ρέτσο και τώρα είναι ο Τσιμίκας, καθώς είμαστε πια στο 37ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε, Τσιμίκας με τον Καρέτσα, από δεξιά είναι αφύλακτος, μπαίνει ο Καρέτσα στο σουτ και βγάζει ο Φερμπρούγγεν, μεγάλη φάση και ευκαιρία για το 2-0 στο 37ο λεπτό. Ήταν μόνος εκεί, ο Φαντεβέν ήταν στον άξονα, έτσι λοιπόν βρήκε την ευκαιρία, μπήκε στην περιοχή. Ο Καρέτσας έκανε το σουτ στην κλειστή γωνία βέβαια του Φερμπρούγγεν. Έτσι λοιπόν μετά την απόκρουση του Ολλανδού τερματοφύλακα με το αριστερό χέρι, η εθνική μας έχει κερδίσει άλλο ένα κόρνερ. Αυτή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ λίγο πριν. Έχουμε 8 λεπτά, λιγότερο από 8 λεπτά για τη συμπλήρωση των 45 του πρώτου μηχρόνου, αλλά η εθνική μας δείχνει ότι μπορεί να χτυπήσει και στην κόντρα επίθεση, να απειλήσει την Ολλανδία μόλις δοθεί αυτή η ευκαιρία. Ο Φαν Ντάικ στο χώρο του κέντρου έδωσε για τον Γιούριεν Τίμπερ, αυτός ακόμη πιο δεξιά με τον Σάμερβιλ. Ο Ντάμφρις εξακολουθεί να παίζει σαν εξτρέμ, ο δεξιός μπακ της Ολλανδίας, έχοντας αντίπαλο τον Τσιμίκα, αλλά δεν έχει φάση, δεν έχουν γίνει απειλητικοί εκεί. Τώρα είναι ο Ντάμφρις, τον προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει την προβολή, γίνεται ένα γέμπισμα μέσα στην περιοχή, ο Ντάμφρις, η προβολή από τον Μαυροπάνο, υπόδειξη από τον βοηθό. Έχει σταματήσει η φάση, offside, η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Πέρασε ένας όποιος κίνδυνος υπήρχε σε αυτή τη φάση, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μαυροπάνος είχε δώσει τη λύση. Ενώ ο Ντάμφρις τώρα θα γυρίσει λίγο προς τα πίσω για να θυμηθεί και τα αμυντικά του καθήκοντα. 39ο λεπτό, Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας και η εθνική μας τώρα θα δώσει την συνέχεια με τον Τζολάκη. Σε αυτό το σημείο του αγώνα, λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την Ολλανδία να έχει μια κατοχή μπάλας πάνω από 65%, αλλά είναι ανούσια, η εθνική μας έχει καταφέρει να ανοίξει το σκορ, έχει πετύχει ένα γκολ που δεν μέτρησε και είχε πριν από λίγο με τον Καρέτσα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. 4 κόρνερ για την ελληνική εθνική ομάδα, 2 για την ολλανδική σε αυτό το διάστημα των 39 λεπτών. Ο Μαυροπάνος έδωσε για τον Σάλιακα, αυτός θα γεμίσει ψάχνοντας τον Παυλίδη. Πάει δυνατά πολύ ο Φαν Ντάικ στην μπάλα, κερδίζει την κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης τώρα παίρνει το κοντρόλ εξαιρετικά, έξοχα, δίνει για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας με τη γνωστή τεχνική, με την μπάλα χαμηλά, θα τον προλάβει όμως ο Φαν Μπόμελ. Μπαίνει ξανά στη φάση ο Καρέτσας, γίνονται εκεί οι μονομαχίες. Η μπάλα είναι για τους Ολλανδούς λίγο πριν συμπληρωθούν 40 λεπτά αγώνα. Εδώ με τον Κίντεν Τίμπερ, τον χαφ της ομάδας που έδωσε για τον Τιλ. Ο Τιλ που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, έδωσε για τον Φαν Μπόμελ, ακόμη πιο αριστερά. Αυτός από εκεί ξεκινάει την προσπάθειά του, συγκλίνει, κάνει ένα καλό σουτ πάνω στον Μαυροπάνο που σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς την εστία του Τζολάκη.

0: συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζει όμως η Εθνική την μπάλα και σταματάει εκεί η φάση μετά το σούτ που έγινε από τον Φαν Μπόμελ. Και πέρασε και αυτός όποιος κίνδυνος για την Εθνική μας με συμπληρωμένα τα 40 λεπτά. Με τον γκολ από το 23ο λεπτό του Φώτη Ιωαννίδη, με το 1-0 και την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, συνέχεια στο παιχνίδι για το τελευταίο διάστημα του πρώτου μέρους. Από τον Τζολάκη δόθηκε συνέχεια στο παιχνίδι, μια κεφαλιά από τον Ντάμφρις. Ελέγχει ο Ρέτσος, θα γυρίσει και πάλι στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης βλέπει ότι πλησιάζει ο Μίρντινγκ, με τα πόδια λοιπόν στέλνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ένα κοντρόλ εκεί από τον Μασούρα, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει. Προλαβαίνει όμως ο Ντάμφρις, δίνει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Βέρμπρουγκεν. Έτσι λοιπόν οι Ολλανδοί και πάλι αρχίζουν αυτό το passing game από τον Φαν Ντάικ για τον Φαν ντε Βεν. Περιμένει ο Φαν Μπόμελ πάντα εκεί αριστερά, λίγα μέτρα από τον προπονητή του, τον Τσάβη, που δίνει κάποιες οδηγίες τώρα προς τον Ντάμφρις. Βλέπω προς την άλλη πλευρά, δηλαδή τη δεξιά. Ο Φαν Μπόμελ όμως συνεχίζει μια προσπάθεια. Πέρασε από τον Σάλιακα, κρατάει καλές κινήσεις από τον Φαν Μπόμελ. Έρχεται εκεί ο Μίρντινγκ να διεκδικήσει, όμως νικητής βγαίνει από τη μονομαχία ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης παραμένει αρχηγός. Είπα κάτι, νομίζω δεν είδα καλά πριν. Δεν είναι ο Μασούρας. Ο Παυλίδης παραμένει, ήταν και παραμένει ο αρχηγός της Εθνικής μας. Μάλιστα τώρα βοηθάει και στα αμυντικά, στην αμυντική λειτουργία της ομάδας ο Βαγγέλης Παυλίδης, που κάνει μια πολύ μεγάλη χρονιά και φέτος με την Μπενφίκα. Αρχηγός σήμερα της Εθνικής, επαναλαμβάνω. Τώρα οι Ολλανδοί πάλι σε κοντινές πάσες με τον Κίντεν Τίμπερ να δίνει την μπάλα στον Σάμερβιλ. Αυτός με τον άλλο Τίμπερ, τον Κίντεν, πιθανά ο Σάμερβιλ. Θα βγάλει μια σέντρα. Ο Σάλιακας έχει πάει εκεί για να καλύψει πριν η μπάλα φτάσει στον αντίπαλό του, που ήταν ο Τιλ. Οι Ολλανδοί και πάλι είναι αυτοί που επιμένουν έξω από την ελληνική περιοχή. Γυρίζει η μπάλα με τον Φαν Μπόμελ. Έδωσε για τον Γιούριεν Τίμπερ, αυτός δεξιά στον Σάμερβιλ, που ξεκινάει εκτός περιοχής πάντα την προσπάθεια για να συγκλίνει. Δεν πέρασε η πάσα του, κέρδισε ο Τσιμίκας που βγαίνει, ελευθερώνει από την ελληνική περιοχή, αλλά χάνει τη μονομαχία από τον Κίντεν Τίμπερ. Και ξανά οι Ολλανδοί με τον Χους Τιλ. Ο Τιλ βλέπει τον Φαν Μπόμελ αριστερά, του δίνει την μπάλα. 43 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Και από τον Φέρμαν τώρα η πάσα για τον Φαν Ντάικ. Όλοι οι παίκτες της Εθνικής μας αμήνονται στο ύψος της μεγάλης περιοχής, περισσότεροι και κάποιοι άλλοι εκτός περιοχής. Ο Φαν Μπόμελ θέλει να περάσει από τον Καρέτσα, δεν είναι εύκολο, φεύγει η μπάλα, out είναι, γιατί κάλυψε σωστά αρχικά ο Καρέτσας και μετά ο Σάλιακας. Και έτσι λοιπόν δυσκολεύτηκε ο Φαν Μπόμελ, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για τον Τζολάκη. Συμπληρώθηκαν τα 43, είμαστε στο 44ο λεπτό του αγώνα στην Τούμπα. Ήταν και ο Καρέτσας, και αυτό είπα ότι προκύπτει προηγουμένως στη φάση με τον Φαν Μπόμελ. Αυτή η συνολική αμυντική ανασταλτική λειτουργία των Ελλήνων διεθνών, που κάνει ακόμη πιο εύκολη την αποστολή του, σίγουρα πιο αποτελεσματική όταν η ομάδα αμήνεται. Ο Φαν Ντάικ τώρα έξω από την Ολλανδική περιοχή, έδωσε για τον Φαν ντε Βεν, όπως συνήθως. Μπάλα τώρα στον Φαν Μπόμελ, που θα γυρίσει στον Φαν Ντάικ, τον ηγέτη της ομάδας, αν και αμυντικός, αυτός είναι και ο αρχηγός, ο πιο έμπειρος. Ο Φαν Ντάικ που πήρε τώρα μια πάσα από τον Κίντεν Τίμπερ. Ο Φαν Ντάικ θα δώσει για τον Φαν ντε Βεν. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Οι Ολλανδοί θέλουν να επιτεθούν. Η μπάλα με τον Τιλ, κερδίζει μονομαχία όμως ο Ρέτσος και δίνει για τον Μασούρα, που είναι ταχύς. Από αριστερά κινείται, κρατάει μπάλα, έψαξε μια πάσα. Ο Παυλίδης ήταν κλεισμένος από τον Φαν Ντάικ. Έτσι λοιπόν η μπάλα πήγε πίσω. Ο Τσιμίκας πήρε από το Ρέτσο. Και τώρα ο Μαυροπάνος, και ακούτε τα χειροκροτήματα από την εξέδρα. Ικανοποιημένοι θεατές βλέπουν μια εθνική υψηλών απαιτήσεων και διεκδικήσεων. Η παλιά από τον Καρέτσα ήταν για τον Μασούρα, αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Ο Μασούρας κάνει μια κίνηση, μια κόντρα εκεί με τον Γιούριεν Τίμπερ, μετά ήταν ο Σάμερβιλ και κερδίζουν οι Ολλανδοί. Θα δώσουν την μπάλα για τον Φέρμπριγκεν, τον τερματοφύλακα, αυτός σε μια κάθετη πάσα για τον Κίντεν Τίμπερ, και με τον Τιλ οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ η Ελλάδα προηγείται 1-0 με τον γκολ στο 23ο λεπτό του Φώτη Ιωαννίδη, οι Ολλανδοί κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Θα συμπληρωθεί σε λίγο το 45 λεπτό. Θα δούμε ποιος θα είναι ο έξτρα χρόνος. 2 λεπτά ο χρόνος μετά τα 45. Άλλη μια κερδισμένη μονομαχία από το Ρέτσο. Η παλιά με τον Ιωαννίδη ήταν καλή. Ο Ιωαννίδης έδωσε δύναμη στην μπάλα που έφυγε και βγήκε ο Φέρμπριγκεν αμέσως για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η Ολλανδή με τον Φέρμαν. Μπάλα για τον Κίντεν Τίμπερ. Αυτό σε μια πάσα για τον Σάμερβιλ. Εκεί έβαλε καλά το σώμα του Τσιμίκας. Κάνει σπουδαία δουλειά ο Τσιμίκας, γιατί πιέζουν κυρίως από δεξιά οι Ολλανδοί και με τον Ντάμφρις. Μια κόντρα που ευνοεί την ελληνική πλευρά. Το πλάγιο είναι για την εθνική μας. Έχουμε ήδη παίξει το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. 1-0 η εθνική προηγείται της Ολλανδίας και το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Τσιμίκας μεταξύ ελληνικής περιοχής και χώρου του κέντρου. Μπάλα έφτασε στον Κουρμπέλη, αυτός βλέπει τον Καρέτσα που πάλι δεν έχει πολύ κοντά του τον Φαντεβέν και έτσι ο Καρέτσας είχε την άνεση να κοντρολάρει, να κάνει την πάσα για τον Σάλιακα. Ο Ανδρούτσος και πάλι με τον Καρέτσα που θα παίξει με τον Φαντεβέν. Κρατάει ο Καρέτσας, κάνει μερικές προσποιήσεις, δυνατά μπαίνει στη φάση ο Ολλανδός. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή, γυρίζει ο Ιωαννίδης, γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Το δεύτερο ελληνικό γκολ από τον Μασούρα, τον γκολ, τη μεγάλη αλλαγή του Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Μασούρας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Απίστευτο. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες, στον ελληνικό πάγκο, στον αγωνιστικό χώρο. Χτύπησε ξανά η ελληνική ομάδα την κατάλληλη στιγμή. Ο Γιώργος Μασούρας πρόλαβε τον αντίπαλό του και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από δεξιά η εθνική σε ένα λάθος γύρισμα αντιπάλου. Έφτασε η μπάλα στον Ιωαννίδη, είδε το Μασούρα, η ασίστα από τον Ιωαννίδη που πέτυχε τον γκολ. Άλλαξαν οι ρόλοι εδώ. Ο Ιωαννίδης στον Μασούρα και το πλασέ με το αριστερό από κοντά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Ο Μασούρας είχε κάνει την κεφαλιά στο πρώτο γκολ. Πάσα προς τον Ιωαννίδη. Τώρα, όπως είπαμε, αντιστράφηκαν οι ρόλοι και ο Μασούρας πετυχαίνει γκολ για το 2-0 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τρομερή Ελλάδα, τρομερή εθνική. Συνέχεια στο παιχνίδι, μετά την σέντρα των Ολλανδών, ο Καρέτσας έδωσε για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης σε μια μονομαχία με δύο αντιπάλους δυσκολεύτηκε. Μπάλα από τον Φαν Μπόμελ στο χώρο του κέντρου. Ο Μασούρας δίνει μια μάχη με τον Σάμερβιλ, μια μονομαχία. Τον πιέζει, ο Σάμερβιλ κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Ντάμφρις. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ρέτσος θα απομακρύνει. Μπάλα ξανά στην Ολλανδική κατοχή, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια στο πρώτο ημίχρονο. Σφυρίζει ο Γκουίντα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 2-0 η Ελλάδα την Ολλανδία με τα γκολ από τον Ιωαννίδη και τον Μασούρα. Ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Καταπληκτική εθνική ομάδα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα μέσα από την πορεία της στο Nations League. Είμαστε ακόμη στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο μισό. Ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο. Αλληλοσυγχαίρονται οι Έλληνες διεθνείς. Είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και πώς να μην είναι. Όλοι είμαστε με αυτό που είδαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στο πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 και μένει άλλο ένα 45 λεπτό για να φτάσει η εθνική μας σε μία τρίτη συνεχόμενη νίκη και ένα νέο σοκ για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως σε λίγα λεπτά όταν θα επιστρέψουμε στην Τούμπα και στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της εθνικής μας.
1: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά.
5: Τη στρώνουμε
4: ζούμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο στην Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 με τα τρέματα του Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό και του Μασούρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια του Nations League που γίνονται αυτή την ώρα. Γερμανία-Σερβία 1-0 στο ημίχρονο με το τέρμα του Μπίσκοφ στο 31ο λεπτό μετά από assist του Βίρτζε. Παιχνίδι που γίνεται για τον όμιλο της εθνικής ομάδας. Στα άλλα μάτς, Δανία-Πορτογαλία 1-2 ημίχρονο. Ουαλία-Νορβηγία 1-1 στο ημίχρονο. Από την δεύτερη κατηγορία του Nations League, Ιρλανδία-Αυστρία 2-0 και Ισραήλ-Κόσοβο 0-0 αποτελέσματα στο πρώτο μέρος. Και στην τέταρτη κατηγορία του Nations League, Μάλτα-Γιβραλτάρ 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου.
8: Στο μπάσκετ, στην τέταρτη περίοδο, 6 και 32 πριν τη λήξη του παιχνιδιού, Ερυθρός Αστέρας, Ανατολού Εφές 63-55. Να πούμε ότι στην τρίτη περίοδο είχαμε έναν τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Οι παίκτες της Ανατολού τον κύκλωσαν, αγκαλιάστηκαν και ο παίκτης αποχώρησε συνοδευόμενος. Παρί Ζάλγκυρης στη δεύτερη περίοδο 36-36, νωρίτερα Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98 και πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Γιάννη, λόγω σε σένα.
9: Με ένα τρίποντο του Άλστον η Βίρτους παίρνει προβάδισμα 62-59, το σκορ ήταν 59-59. Ντόρσεϊ χάνει την μπάλα μεν, αλλά από τα χέρια του αμυντικού της Βίρτους πλάγια για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ έχει βάλει 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή έχει 6-7 και έχει 20 πόντους γιατί έχει βάλει και ένα δίποντο. Ωστόσο το αμυντικό θέμα του Ολυμπιακού καταδεικνύεται από το γεγονός ότι στο ημίχρονο είχε δεχθεί 14-16 δίποντα, δηλαδή πηγαίνουν μέχρι μέσα οι παίκτες της Μπολόνια. Και παρότι ο Ολυμπιακός υπερέχει σε ποσοστά στα τρίποντα, τώρα είναι πίσω για παράδειγμα. Και το μάτς είναι όχι απλά ντέρμπι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φοβερό, καλά, όπα. Έχει κάνει φάουλο τα Eric Jones, ο οποίος είναι ανορθογραφία, εγώ θα έλεγα σήμερα, στο παιχνίδι. Μπήκε μέσα και έκανε ένα screen κρατώντας, ή μάλλον με το σώμα, τράκαρε τον αντίπαλό του. Ενώ έβαλε το καλάθι και νομίζαμε ότι πήγαινε για goal foul ο McIntyre, δεν μετράει το καλάθι και χρεώνεται φάουλο τα Eric Jones, ο οποίος δεν παίζει με σύνεση. Πολλές φορές κάνει γκάφες στο παιχνίδι.
7: Το τρίτο του φάουλ γίνεται στο παιχνίδι,
9: Ναι, αυτό είναι το λιγότερο, γιατί είπαμε και ο Ντάνστορ πήγε καλύτερα και... ενώ τώρα για να δούμε την επίθεση. Επίθεση η οποία είναι καλάθι και φάουλ. Πάλι ο Ταρίκ Τζόνς είναι εκτός τόπου και χρόνου. 64-59 από την Μπολόνια, η οποία αναγκάζει τον Ολυμπιακό να περάσει ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Εγώ φρονώ με αυτά που βλέπω, γιατί το καλάθι το έβαλε ο Ντιούφ. Και οι σέντερ έχουν κάνει πάρτι κόντρα στο σέντερ του Ολυμπιακού. Εδώ έχει βάλει τα χέρια του μέσα στα χέρια του αντιπάλου του. Και μάλιστα απορεί, απορώ εγώ γιατί απορεί αυτός ο Ταϊρίκ Τζόνς, ότι λέει τι φάουλ έκανα. 64-59 και έχει και μια βολή ο Ντιούφ, time out ο Μπαρτζόκας, που βλέπει την ομάδα του να δέχεται πολύ εύκολα καλάθι. Δεν μπορεί να, ειδικά όταν είναι βέβαια μέσα κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν έφεση στην άμυνα, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό να έχει 20 ο Ντόρση και 16 ο Βεζένκοφ και οι δύο στην άμυνα είναι ευάλωτοι. Οι ψηλοί είναι ευάλωτοι. Την ίδια ώρα για τη Βίρτους κάνει στην ουσία τη μεγάλη ζημιά, την κάνει ο Καρ, αυτός που είπαμε, ο πρώην παίκτης του Άρη, που είχαμε προειδοποιήσει ότι είναι ο κινητήριος μοχλός, ο playmaker, που πέρσι έπαιζε στη Βουίσμπουργκ. Έχει βάλει 16 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα και 7 assist.
8: Γιάννη, ακούγαμε από πίσω τον coach Μπαρτζόκα, ο οποίος οριόταν, έτσι.
9: Όλο το ματς ορίεται, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί τον Ολυμπιακό να τρώει με τόση άνεση lay-up και καλάθια γενικότερα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, και το είχαμε προειδοποιήσει ότι παίζει, έχει τρομερή φρεσκάδα και σε ηλικία και σε ταχύτητα η Μπολόνια. Σε αυτό το παιχνίδι βασίζεται. Έχασε πάρα πολύ δύσκολα και από τη Φενέρ και στην εκπνοή έχασε από την Αρμάνη. Στο πρώτο μάτς τώρα στην έδρα της θέλει να κερδίσει στο Παλαντόζα και πραγματικά έχει δημιουργήσει, ενώ έχουμε και τεχνική ποινή, δεν ξέρω σε ποιον, να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, το εκτελεί ο Φρέιζερ, νομίζω ότι είναι στον Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος πολλές φορές δείχνει άμυαλος. Ο Ταϊρικ Τζόνς έχει 4 φάουλ με 2 πόντους, δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό σήμερα και τώρα έχουμε και την έξτρα βολή του Άλστον, ο οποίος πάλι καλά αστοχεί, οπότε εντάξει, το έμεσο τρίποντο μπήκε με την τεχνική ποινή. 65-59, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς από για τις δύο ομάδες. Όχι, ο Ολυμπιακός έχει προηγηθεί και με 8. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για την ομάδα της Μπολόνια. 65-59, 4-44 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Παρακολουθούμε ένα παιχνίδι που η μπάλα πηγαίνει, επαναλαμβάνω, πάνω κάτω. Οι άμυνες δεν είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα ή ας το πούμε έτσι, έχουν να επιδείξουν κάτι οι δύο ομάδες. Οι επιθέσεις είναι ποια θα αντέξει να βάζει συνέχεια, και μέχρι στιγμής η Μπολόνια τα καταφέρνει, γιατί περισσότερο πηγαίνει από κοντά. Αστοχεί ο Ντόρσεϊ, αλλά έρχεται ο Βεζέγκοφ και με το ένα χέρι σπρώχνει την μπάλα. Πάλι ο Ντάνστον στο παρκέ. Είπαμε, για να αναγκαστεί ο Μπαρτζόκας να βάλει το 40χρονο Ντάνστον. Βέβαια λείπει ο Μιλουτίνοφ, ο βασικός σέντερ του Ολυμπιακού και μέλος της καλύτερης πεντάδας πέρσι, αλλά νομίζω ότι και ο Μιλουτίνοφ με αυτές τις ταχύτητες δύσκολα θα μπορούσε να πάει πάνω κάτω το γήπεδο. Πάλι σου τριών πόντων υπό την πίεση του Ντόρσεϊ, σαν να μην υπήρχε ο Ντόρσεϊ, παρότι ομολογώ ότι εδώ ο Ντόρσεϊ δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Τρίποντο για την Μπολόνια, 68-61. Ο Ολυμπιακός τα έχει δύσκολα, τα έχει βρει η μπαστούνια, ενώ έχουμε πάλι καλάθι με τον Ντάνστον κάρφωμα, δεύτερο καλάθι για τον Ντάνστον, Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος επιστρατεύτηκε στην κυριολεξία όταν ο Μπαρτζόκας είδε αυτό το χάλι στην άμυνα, και μάλιστα τον Ολυμπιακός έτρεξε εκείνο το σερί και πήρε το προβάδισμα, ήταν μέσα ο Ντάνστον, που σημαίνει ότι έβαλε λίγη σκληρότητα και κάποια έξυπνα φάουλ. Δεν είναι καλά ούτε ο Χολ. Ο Χολ αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Ξεκίνησε στην δεύτερη περίοδο. Είναι τελείως χάλια σήμερα. Επαναλαμβάνω, σαν να μην μπορεί να σκεφτεί, σαν να είναι κουρασμένο το μυαλό του ο Ταϊρικ Τζόνς, και καλείται ο Ντάνστον, και ίσως, όχι ίσως, έχει παίξει και σέντερ ο Εντζάι για να βγάλουν αυτή τα καστανή φωτιά. Ο Ντάνστον παίζει άμυνα στην περιφέρεια, τρίποντο, έρμπολ. Να ο Ντάνστον που βγήκε και παίξει άμυνα στην περιφέρεια, σηκώνεται όλος ο πάγκος και το χειροκροτεί, γιατί ανάγκασε τον Μπέλο να κάνει airball. 68-63, για να δούμε ο Ολυμπιακός Μακιντάιρ πώς θα μπορέσει να ξαναπάρει τα ενία στο σκορ. Ο Ντόρση περνάει, κερδίζει φάουλ, η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, να καταλάβετε, έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 φάουλ. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν θυμάμαι να έχει κάνει το πολύ ένα φάουλ ο Ολυμπιακός. Αυτό που σας έλεγα, ότι έτρωγε lay-up και δεν έκανε φάουλ. Βλέποντας ότι περνάνε στα πόδια, κάνεις φάουλ για να τους πάσεις το ρυθμό. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε φάουλ. Λοιπόν, επαναφορά Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τον Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ είναι φοβισμένος γενικά. Δίνει όμως στον Ντάνστον, πάει να του φύγει μπάλα. Την παίρνει ο Βεζέγκοφ, γυρίζει, αστοχή. Ένα καλάθι που φαινόταν εύκολο για τον Βεζέγκοφ, δεν τα κατάφερε. Επίθεση πάλι ο Ντάνστον κλέβει την μπάλα, αλλά επιστρέφει στα χέρια του Φρέιζερ. Ο Τζόζεφ μαρκάρει το Φρέιζερ. Μπέλο, Φρέιζερ με τον Τζόζεφ να τον μαρκάρει. Ο Ντάνστον τώρα βγαίνει στον Φρέιζερ. Ο Μπέλο περνάει προς τα μέσα, δίνει μια πάσα και σαν να μην έχει αντίπαλο, πηγαίνει μέχρι το lay-up ο Κίτμαν. Και το σκορ γίνεται 70-63. Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, 2-33 πριν το τέλος είναι πίσω. Και η διαφορά αυτή μου δείχνει μεγάλη για το, όχι για το πώς επιτίθεται ο Ολυμπιακός, για το πώς αμήνεται. Δηλαδή, για να καλύψεις μια διαφορά, όσο μεγάλη και μικρή και αν είναι, είδαμε πως η Ρεάλ στην αρχή κάλυψε διαφορά 20 πόντων. Αλλά πρέπει να παίξει άμυνα για να καλύψεις διαφορά. Αν βάζεις και τρως, δεν καλύψεις καμία διαφορά. Και ο Ολυμπιακός τρώει πολύ εύκολα καλάθι. Ντόρσεϊ κρατάει, δεν δίνει πουθενά την μπάλα, την κρατάει, έρχονται με πίεση. Πέμπτο φάουλ, 2 βολές για τον Ντόρσεϊ. Τώρα ήρθε η ώρα να πω για τον Φρέιζερ, γιατί διαμαρτύρεται. Σαν δρεπάνι πήγε το χέρι του πάνω στον Ντόρσεϊ. Ήρθε μάλιστα να του κάνει παγίδα και τον έσπρωξε κιόλας. Και διαμαρτύρεται. ήταν το πέμπτο φάουλ της Μπολόνα, ανόητο το φάουλ του Φρέιζερ. Αυτό είναι ίσως ένα, ας το πούμε έτσι, μειονέκτημα αυτής της Βίρτους, ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Ο Ντόρσεϊ βάζει την πρώτη βολή, φτάνει τους 21 πόντους. Και για να δω... Ο Ντόρσεϊ βάζει την πρώτη βολή, φτάνει τους 21 πόντους. Και για να δούμε αν θα καταφέρει να κατεβάσει τη διαφορά από τους 7 στους 5.

0: Κίτνεϊ. Μπέλο. Σουτ για τρεις. Στεφάνι έξω. Rebound επιθετικό για την Πολωνία. Μέσα στη ρακέτα πάει να κάνει κίνηση ο Διούφ. Δεν πάει προς το καλάθι. Πάει να κάνει πάσα, αλλά γίνεται deflection. Μένουν 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Μπολόνια. 70-64. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει κάποιες άμυνες. Δεν έχει παίξει ο Μοντέρο ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο. Φρέιζερ με βηματισμό εκτελεί. Η μπάλα χτυπάει Στεφάνη και πηγαίνει πίσω από το ταμπλό. Χτυπάει στα σίδερα. Οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Βγαίνει μια άμυνα, παρότι ο Φρέιζερ σούταρε σαν να έκανε, σαν να έπαιζε στη γειτονιά του.
1: Σαν σε προπόνηση.
0: Ναι, ναι. Σαν να ένιωθε πολύ καλά για να σουτάρει. Έτσι όπως σούταρε. Πηγαίνει προς τα μέσα. Ωραίο καλάθι και αποφασιστικό για τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ έχει αυτό το χαρακτήρα για τέτοια μάτς. Και παρότι προέρχεται από τραυματισμό, είναι τώρα στο παρκέ. 70-66. Και τώρα ο Τζόζεφ παίζει καλή άμυνα και δεν επιτρέπει στον Διούφ να υποδεχθεί την μπάλα, γιατί έδωσε μάχη στο έδαφος με αποτέλεσμα να μην πηδήξει συγχρονισμένο ο Διούφ και να χάσει την μπάλα. Είναι όταν παίζει με μισμάτς, δηλαδή είναι κοντός πίσω ο Τζόζεφ σε ψηλό, δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή του. Αυτό το κάνει και ο Χάκετ γενικά. Είναι μια έτσι έφεση που έχει και ο Χάκετ. Πάλι πηγαίνει προς τα μέσα. Ο Τζόζεφ αλλάζει γωνία στον αέρα και πετυχαίνει το καλάθι. Καλάθι και για την... ενώ το σκορ είχε πάει 70-68, έρχεται... Για να δούμε αν θα... Ναι, το έγραψαν. 72-68, φάουλ και δύο βολές για τον Βεζένκοφ. Το Ολυμπιακός μείωσε με δύο καλάθια του Τζόζεφ. 70-68, καλάθια προσωπικά του Τζόζεφ. Μάλιστα το δεύτερο το βάλε σαν να είχε πλαγιάσει στον αέρα με ταμπλό. Αμέσως μετά ο Ολυμπιακός δέχτηκε καλάθι πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός πρέπει, αν μετρήσουμε τα λεία που έχει φάει, ο Κίτμαν ήταν αυτός που ο Κίλτμαν, έτσι έχει ένα λάμδα πριν το ταφ, αυτός που έβαλε το εύκολο καλάθι. Και τώρα ο Βεζένκοφ έχει δύο βολές για να κατεβάσει διαφορά 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, να την κατεβάσει στο ένα καλάθι, στους δύο πόντους δηλαδή. 72-69, εύστοχο στην πρώτη. Ετοιμάζεται και για τη δεύτερη. Ο Τζόζεφ πάλι δίνει λύσεις. Είχε λείψει στο προηγούμενο μάτς. Όντως 72-70 με τις δύο βολές του Βεζένκοφ. Και πάμε προς το τέλος. Θα έχει και επίθεση ο Ολυμπιακός. Θέλουμε 31 δευτερόλεπτα. Σουτ για τρεις ο Φρέιζερ μπροστά στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι από τους παίκτες που μάλλον δεν τους φοβάται κανείς. Είναι αυτό που λέγαμε και για τον Βεζένκοφ. Είτε κάνει προσπάθεια να μαρκάρει είτε όχι. Το σκορ έχει γίνει 75-70, για να δούμε τη φάση. Είτε μαρκάρει είτε όχι, δεν τον φοβάται. Πάει εκδικητικά τώρα να απαντήσει με τρίποντα στο χ. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Τζόζεφ για τρεις. Άστοχος ο Τζόζεφ. Και το rebound για την ομάδα της Μπολόνια. Έχει 3-2. Θα προλάβει να σουτάρει. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό που δεν μπήκε. 75-70, η κατοχή στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου θα είναι για τον Ολυμπιακό. Εκεί που ο Ολυμπιακός το μάζεψε 72-70, μπροστά στο πρόσωπο του Ντόρσεϊ έβαλε ένα τρίποντο ο παίκτης του. Επαλαμβάνω, είναι και η ψυχολογία που σουτάρεις. Με άλλη ψυχολογία σουτάρεις πάνω σε έναν καλό αμυντικό, όπως ο Γόκαπ, να το πω έτσι, για να φέρω στη μνήμη μας ένα όνομα του πρόσφατου παρελθόντος. Με άλλη άνεση σουτάρεις μπροστά στο Γόκαπ, που ξέρεις ότι είναι καλός αμυντικός και δεν φοβάσαι πώς θα αμυνθεί, και άλλο μπροστά στον Ντόρσεϊ, ο οποίος πηγαίνει πολύ χαλάρα. Δεν είναι τυχαίο ότι μπροστά στον Ντόρσεϊ, μπροστά στον Βεζένκοφ, όλοι σκοράρουν εύκολα και βάζουν και μεγάλα τρίποντα.
1: Οπότε, Γιάννη, μπαίνουμε στην τελευταία και πιο κρίσιμη περίοδο του αγώνα. Με τον Ολυμπιακό να είναι πίσω κατά 5 πόντους. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 75-70. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 67-61. Παρί Ζάλγκρις 41-38. Ξεκίνησε. Έλα, Δημήτρη.
2: Και γκολ η Ουαλία στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με την Νορβηγία με ανατροπή. Προηγείται με 2-1. Πάμε, Τούμπα.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας. Γιώργο Τραπεζανίδη.

0: Είναι γλυκιά βραδιά και λόγω αποτελέσματος και κάπου κοντά σου είναι και ένα τριζόνι το οποίο ακούγεται, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς εδώ ή πώς προκύπτει όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο πρώτο δίλεπτο. Πέρασε το πρώτο δίλεπτο, μια επιθετικότητα από πλευράς Ολλανδών. Τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Τρεις αλλαγές από τον Τσάβη. Άρχισαν να βγουν λίγο και από τα αποδυτήρια οι Ολλανδοί. Τώρα εκτελέστηκε το φάουλ, πέρασε η μπάλα χωρίς συνέπειες για την ελληνική άμυνα στην εκτέλεση που έκανε ο Φέρμαν. Τρεις αλλαγές λοιπόν από τον Ισπανό τεχνικό τον Ράνιε, γιατί η εικόνα της Ολλανδίας πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλή. Η εθνική μας πέτυχε 2 γκολ, προηγείται 2-0. Είχε ένα άλλο γκολ πριν από τα 2 που δεν μέτρησε στο 13ο λεπτό του αγώνα από τον Τζόλι. Έτσι λοιπόν δηλαδή σε ένα ημίχρονο που είχαμε 2 γκολ που μέτρησαν και ένα άλλο που δεν μέτρησε, εντάξει, η εθνική μας έφτασε όχι στο στόχο, τον υπερκάλυψε κιόλας. Στο 23 ο Ιωαννίδης το 1-0 από την ασίς του Μασούρα. Στο 45 συν 2 ο Μασούρα στο γκολ από την ασίς του Ιωαννίδη. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 2-0 σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά όπως εξελίσσεται έως τώρα. Όπως είναι λογικό, αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει αρχίσει με τους Ολλανδούς να θέλουν να γίνουν πιο επιθετικοί. Είπα πριν για τις τρεις αλλαγές, να το κάνω λίγο πιο αναλυτικά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, έξω Φαν Μπόμελ, Τιλ και Κίντεν Τίμπερ. Έχει μείνει πλέον ένα Τίμπερ στην ενδεκάδα, ο Στόπερ. Και στην θέση του στο παιχνίδι ο Λάνκ, ο Νόα Λάνκ. Ο Ράιντερς που ήταν βασικός στα προηγούμενα παιχνίδια και αναμενόταν να ξεκινήσει και σήμερα. Ο Ράιντερς είναι στο παιχνίδι, όπως είναι και ένας έμπειρος μέσος, ο Ράιαν Χράφενμπεργκ της Λίβερπουλ, και αυτός στην προσπάθεια του Τσάβη να αλλάξει κάτι, να τονώσει λίγο την ομάδα του, να την κάνει πιο δημιουργική, πιο επιθετική. Γεγονός είναι ότι αυτό το διάστημα των 4 λεπτών έχει φέρει τους Ολλανδούς στο μισό γήπεδο που αμήνεται η Ελλάδα, αλλά δεν έχει βγει κάποια σοβαρή φάση, κάποια καλή ευκαιρία για την Ολλανδική ομάδα. Η εθνική μας είναι πλέον στο 2-0 και τώρα θα δώσει συνέχεια με τον Τζολάκη. Συνεχίζουν οι 11 που τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν άρχισαν και τον αγώνα, γιατί λείπει ο Χρήστο Τζόλης που στάθηκε άτυχος στο 18ο λεπτό, αποχώρησε. Αλλά ο Μασούρας που μπήκε στη θέση του Τζόλη έχει κάνει την ασίστ, όπως είπα πριν, στη φάση του 1-0 και το έξοχο τελείωμα από τον Ιωαννίδη. Και είναι ο παίκτης που έγραψε το 2-0 με μια ταχύτατη κίνηση και κοντινό πλασέ στο γύρισμα στην ασίστ του Ιωαννίδη λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Όλα αυτά λοιπόν ενώ φτάνουμε στο 50ο λεπτό του αγώνα στην γεμάτη τούμπα με την πολύ ωραία ατμόσφαιρα και την εθνική μας να προηγείται 2-0, να μείνεται τώρα, καθώς οι Ολλανδοί με τον Φέρμαν στο χώρο του κέντρου κάνει μια περιστροφή εκεί, γιατί τον πλησίασε και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης, του έκλεισαν τον διάδρομο. Η μπάλα τώρα στον Σάμερβιλ που ήταν κινητικός, ίσως ο πιο κινητικός Ολλανδός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν απείλησε τον Τζολάκη. Δεν ήταν πρώτο ημίχρονο χωρίς η Ολλανδία να κάνει την μεγάλη φάση, σε αντίθεση με την ελληνική ομάδα, το ξαναλέω. Η Ελλάδα είχε 2 γκολ που μέτρησαν και ένα που δεν μέτρησε, επειδή επηρέαζε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα Φερ Μπρίγκεν ο εκτεθειμένος Παυλίδης, στο εξαιρετικό, στο έξοχο τελείωμα από τον Τζόλι. Εκείνο το γκολ στο 13ο λεπτό δεν μέτρησε, όμως τα δύο επόμενα μέτρησαν και παραμέτρησαν στην εξέλιξη του αγώνα. 51ο λεπτό, οι Ολλανδοί στην επίθεση, μια σέντρα για να κάνει την κεφαλιά ο Ρέτσος να βγει, μπάλα από την ελληνική περιοχή, επιμένουν οι Ολλανδοί. Είναι στη φάση ο Χράφενμπεργκ, ένα από τα τρία νέα πρόσωπα, έδωσε για τον Σάμερβιλ από αριστερά. Αυτός θα κάνει μια σέντρα, πάλι ο Ρέτσος στην κεφαλιά, καθαρίζει όλες τις φάσεις ο κεντρικός αμυντικός, με τον στην συνέχεια σε μια προσπάθεια που έγινε από τον Μασούρα να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας, δεν έφερε αποτέλεσμα και ο Καρέτσας εκεί προσπάθησε. Οι Ολλανδοί επιμένουν να κινούνται εκτός ελληνικής περιοχής. Μια μπαλιά άφησε ο Χράφενμπεργκ, δεν θα φτάσει η μπάλα στον Ντάμφρις. Ξανά οι Ολλανδοί με τον Φαν Ντάικ. Και τώρα η μπάλα με τους παίκτες της Ολλανδικής Ελληνικής Ομάδας εκτός ελληνικής περιοχής να κάνουν την προσπάθεια με τον Φέρμαν. Πάλι ο Ντάμφρις από δεξιά. Ο Τίμπερ θα δώσει για τον Φαν Ντάικ στο 1-3 πλέον, στο αμυντικό τρίτο οι διεθνείς μας και οι Ολλανδοί που έχουν προωθηθεί πάρα πολύ, ακόμη και ο Φαν Ντάικ και η Στόπερ και η αμυντική. Οι μονομαχίες εκεί για να βγει η μπάλα, έκανε μια προσπάθεια και ο Μαυροπάνος, αλλά ξανά η μπάλα στα πόδια των Ολλανδών που θα κερδίσουν τώρα και ένα φάουλ σε καλή θέση. Φάουλ που έκανε ο Παυλίδης σε μια κίνηση εκεί προς την ελληνική περιοχή από τον Riders. Ο Riders ένας έμπειρος παίκτης, ο Τιτζάνι Riders, παίζει πλέον στην Σαουδική Αραβία με την Αλκάντσια. 38η συμμετοχή σήμερα για τον Riders που πήρε αυτό το φάουλ από τον αρχηγό της ελληνικής ομάδας, τον Παυλίδη. Είναι σε καλό σημείο το φάουλ, θα χρειαστεί προσοχή. Τέσσερις παίκτες είναι στο τείχος, ο Τζολάκης που δίνει τις οδηγίες. Είναι στο δοκάρι ο Έλληνας τερματοφύλακας, καθοδηγεί τους τέσσερις που έχουν σχηματίσει το τείχος. 53ο λεπτό του αγώνα, ο Σάμερβιλ είναι εκεί. Για να δούμε ποιος θα πάρει την εκτέλεση. Ο Τζολάκης είναι έτοιμος, ο σφυρίζει ο Γκουίντα, εκτελέστηκε το φάουλ, άλλαξε πορεία η μπάλα και φεύγει out ευτυχώς, γιατί βρήκε η μπάλα στο τείχος και σε αντίθετη κίνηση τον Τζολάκη, όμως πέρασε έξω από την εστία. Η Ολλανδία έχει αυτό το διάστημα, είναι δικό της η εκτέλεση του φάουλ από τον Τζόι Φέρμαν και ήταν ο Μασούρας με το σώμα που ήρθε σε επαφή με την μπάλα, είχε εξουδετερωθεί ουσιαστικά ο Τζολάκης, η μπάλα όμως πέρασε έξω από την εστία, ενώ τώρα ο Τζολάκης μπλοκάρει μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Φέρμαν και θέλει να δώσει αμέσως για τον Μασούρα, ταχύτατα έχει γυρίσει όμως και ο Σάμερβιλ που είναι και αυτός ταχύς και θα πάρει το φάουλ στη μονομαχία, τα δύο επτάρια. Φάουλ από τον Μασούρα. Έτσι λοιπόν χάθηκε αυτή η ευκαιρία για ελληνική αντεπίθεση στο 54ο λεπτό του αγώνα. Το φάουλ εκτελέστηκε από τον Φαν Ντάικ που έδωσε για τον Χράφενμπεργκ. Συμπαίκτες στη Λίβερπουλ. Τώρα η μπάλα πάει στον Τίμπερ και αυτός Premier League με την Arsenal. Στην 26η σήμερα συμμετοχή του με την Εθνική Ολλανδίας. Ο Τίμπερ έδωσε για τον Φαν Ντάικ. Πάλι οι παίκτες μας έχουν γυρίσει και αμήνονται. Το έκαναν αρκετή ώρα και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν δόθηκε η ευκαιρία, χτύπησαν ανηλαιώς, θα έλεγα, τους Ολλανδούς με το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, το γκολ με τον Μασούρα. Και η μπάλα τώρα είναι στα χέρια του Τζολάκη για να δοθεί η συνέχεια με ένα ελεύθερο. 55ο λεπτό στην Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία 0-2. Διεκδίκησε ο Τσιμίκας με τον Ντάμφρις. Δεν βγήκε κάτι για τους Ολλανδούς που ήταν στην επίθεση. Ενώ τώρα κάνει μια κεφαλιά ο Ιωαννίδης μετά την εκτέλεση του ελεύθερου από τον Τζολάκη. Κερδίζει εκεί ο Τίμπερ τη μονομαχία. Μπάλα φτάνει στον Φαν Ντάικ. Ο Φαν Ντάικ θα θέλει να δώσει, θα το κάνει τώρα για τον Μίκη Φαν ντε Βεν. Αυτός ο Φαν ντε Βεν με τον Σάμερβιλ πάλι. Ο Φαν Ντάικ στο χώρο του κέντρου τώρα και καθώς έχουν οπισθοχωρήσει και πάλι και αμήνονται και το κάνουν σωστά σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το έκαναν σωστά οι Έλληνες διεθνείς. Και τώρα ο Κουρμπέλης θα πάρει την μπάλα και θα δώσει αμέσως σωστά για τον Ιωαννίδη που όμως δεν σιγούρεψε την πάσα στον Ανδρούτσο. Έτσι λοιπόν οι Ολλανδοί έχουν την ευκαιρία να βγουν και πάλι μπροστά, δεξιά με τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις για τον Φέρμαν που είχε την εκτέλεση του φάουλ πριν από λίγο όταν απειλήθηκε η ελληνική εστία με το deflection, όταν άλλαξε πορεία η μπάλα και έφυγε τελικά out, μάλλον corner, καθώς η μπάλα είχε βρει στον Μασούρα από αριστερά με τον Σάμερβιλ. Εκεί κλείνει και το κάνει σωστά η προσπάθεια από τον Σάλιακα που είχε αντίπαλο τον Λάνκ που μπήκε στο παιχνίδι, τον Νόα Λάνκ. Οι Ολλανδοί είναι και πάλι μπροστά, θέλουν να απειλήσουν τώρα και τελικά αυτό που κερδίζουν είναι ένα κόρνερ στο 56ο λεπτό του αγώνα, στην κίνηση που έκανε ο Σάμερβιλ μέσα στην περιοχή. Ο Μαυροπάνος ήταν κοντά του, έγινε η κόντρα κόρνερ για την Ολλανδία που επιτίθεται από τα πρώτα λεπτά θέλοντας να αλλάξει κάτι στη ροή του αγώνα. Αλλά βγήκε από τον Μαυροπάνο, ετοιμάζεται ο Φέρμαν να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει η Ολλανδία στο 57ο λεπτό του αγώνα. Πάντα το 2-0 υπέρ της Ελλάδας. Ο Φέρμαν και πολλοί παίκτες μέσα στην ελληνική περιοχή. Ψηλά η μπάλα, δεύτερο δοκάρι θα περάσει από την άλλη πλευρά. Out είναι, παρότι βρέθηκε ο Φαν Ντάικ στο έδαφος χωρίς να έρθει σε επαφή.
2: Την μπάλα έφυγε έξω, Γιώργο, πάρε μια ανάσα. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Ελλάδα-Ολλανδία πάντα στο 2-0 με τα τέρματα του Ιωαννίδη στο 23 και του Μασούρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Πάμε για λίγο στον Γιάννη Τεντόπουλο να ακούσουμε πώς πηγαίνει ο Ολυμπιακός με την Πρίτη της Μπολωνία. Αλλά Γιάννη,
3: παρακολουθούμε ένα ρεσιτάλ του Εντζάι. Είπαμε και ο Ντάνστον και ο Εντζάι είναι οι δύο παίκτες που κυρίως ο Εντζάι έχει βάλει τους 10 από τους 12 πόντους του Ολυμπιακού στην τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός έτρεξε 1-10-0 και από 75-70 που ήταν το σκορ της τρίτης περίοδου πήγε 75-80. Τότε είχε 8 πόντους ο Εντζάι, δέχθηκε ένα τρίποντο 78-80 και ο Εντζάι έβαλε κι άλλο καλάθι, άρα έκανε 10 τους πόντους σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή από τους 12 πόντους που έχει βάλει ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο, παρότι είναι στο παρκέ ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ.
0: Γιάννη, ακούμε και τις οδηγίες που δίνει ο προπονητής της Βίρτους.
3: Ναι, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, οι παίκτες οι οποίοι έχουν σκληρότητα και σας έλεγα ότι ο Βεζέγκοφ δέχεται εύκολα καλάθια. Το θέμα είναι η άμυνα. Τα καλάθια τα βρίσκει αλλιώς. Μπορεί να μην έχει το μεγάλο ταλέντο του Βεζέγκοφ στην εκτέλεση, αλλά πρώτον με τον Ντάνστον που είναι το κλειδί, θα έλεγα. Ένας 40χρονος μετά από 11 χρόνια επανεμφανίζεται και είναι ο καλύτερος από τους σέντερ που έχει χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας. Το δίδυμο αυτό Ντάνστον και Εντζάι, ο Εντζάι με 10 από τους 12 πόντους του Ολυμπιακού στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός καταφέρει να επιστρέψει και να προηγείται με συν 4. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα, γιατί βλέπετε ότι οι διαφορές παίζουν τραμπάλα. Δηλαδή πότε ο ένας μπροστά, πότε ο άλλος, συν 5, συν 3, συν 6, συν 2. Επίθεση για την Πολώνια, 6 και 17 για το τέλος αυτού του πολύ δύσκολου για τον Ολυμπιακό αγώνα, του τρίτου σερί εκτός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός κάνει το τρίτο του φάουλ με τον Εντζάι. Ο Εντζάι είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Είναι ο παίκτης που έλειπε από τον Ολυμπιακό, είναι 10 φορές καλύτερος από τον Πίτερς κατά τη γνώμη μου, γιατί προσφέρει σε 10 τομείς άλλους. Ο Πίτερς προσέφερε μόνο στο σουτ, ενώ ο Εντζάι προσφέρει σε άλλους τομείς, μπορεί να παίξει και στο 5.
4: Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51 το λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51 το λεπτό του αγώνα. Αυτό το διάστημα καθολικής υπεροχής των Ολλανδών με τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Τσάβη και έτσι λοιπόν ήταν η φάση μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα πέρασε από τον Μαύρο Πάνο, βρήκε την κεφαλιά όπως τα ήθελε ο Φαν Ντάικ. Δεν μπόρεσε ο Τζολάκης, είναι το 14ο γκολ του αρχηγού της Ολλανδίας στην 91η εμφάνισή του για τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Είπαμε στο παιχνίδι πλέον και ο Χράφενμπεργκ, ένας άλλος παίκτης της Λίβερπουλ, όπως και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Τσιμίκας που τώρα έχει την μπάλα. Η εθνική πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να βγάλει αντίδραση. Έφτασε στο 70% η κατοχή μπάλας για τους Ολλανδούς με ως αποτέλεσμα της εικόνας που είχε αυτό το πρώτο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 2-1 λοιπόν το παιχνίδι και η εθνική μας τώρα θα επιτεθεί με τον Καρέτσα. Έδωσε για τον Ιωαννίδη. Ξανά ο Καρέτσας θα τον προλάβει όμως και στην συνέχεια θα γίνει και φάουλ. Ο Βαν Ντεβέν ήταν ο παίκτης που κέρδισε την μπάλα και μετά του έκανε το φάουλ ο αντίπαλός του. Ο Καρέτσας με την παρέμβαση του Βαν Ντεβέν και ο Φαν Ντάικ είναι αυτός που εκτελεί αμέσως, με την Ολλανδία να έχει αλλάξει πρόσωπο, να έχει βελτιώσει την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου με τις τρεις αλλαγές του Τσάβη και να επιτίθεται τώρα με τον Ντάμφρις. Και ο Χράφενμπεργκ έχει συμβάλει σε αυτό, έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό, αλλά και ο Ράιντερς, έμπειρη μέση. Ο Ράιντερς τώρα θα δώσει την μπάλα για τον Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ θα κάνει μια πάσα μέσα στην περιοχή, χρειάζεται προσοχή. Ο Μαυροπάνος σταματάει τον αντίπαλό του, αλλά έρχεται ξανά για να διεκδικήσει χωρίς να καταφέρει κάτι ο Νόα Λάγκ που παίζει στην Νάπολη. Και η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Φαν Ντάικ. Αμήνεται η εθνική μας. Έχει το προβάδισμα. Προηγείται 2-1, αλλά είμαστε ακόμη στο 61ο λεπτό του παιχνιδιού. Και τώρα για την Ολλανδία είναι ο Τίμπερ από δεξιά. Δίνει για τον Ντάμφρις. Ξανά οι Ολλανδοί με τον Φέρμαν. Ο παίκτης της Ντόρτμουντ, συμπαίκτης του Καρέτσα, αλλά και του Κωνσταντέλια. Δίνει για τον Χράφενμπεργκ. Αυτός ξανά για τον Φέρμαν. Η σέντρα θα σταματήσει την πορεία της μπάλας ο Κουρμπέλης και θα στρώσει για τον Παυλίδη που έχει την μπάλα. Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας κερδίζει μια κόντρα, κερδίζει και την πάσα για να τη δώσει στον Μασούρα. Ο Καρέτσας τώρα από δεξιά ανεβαίνει η εθνική μας. Δεν είναι συνηθισμένη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού και θα πάρει και ένα πλάγιο. Ο Καρέτσας δίνει το δικαίωμα λοιπόν αυτή η φάση να κερδίσουν κάποια μέτρα οι Έλληνες διεθνείς και να περάσουν μπροστά. Ο Καρέτσας από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ωραία κίνηση για την Ολλανδική περιοχή. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. από τον Φέρμαν, από την ενέργεια του Καρέτσα. Ξεσηκώνεται και ο κόσμος. Είμαστε στο 62ο λεπτό. Πέμπτο κόρνερ για την εθνική μας στο παιχνίδι. Πέντε είναι τα κόρνερ πλέον και για την Ολλανδία. Μετά τα τρία κόρνερ που κέρδισε σε αυτό το σχετικά μικρό διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου, στη διάρκεια επιτέθηκε και κυριάρχησε, θα έλεγα. Έφερε τον γκολ. Μείωσε με τον Φαν Ντάικ, αλλά τώρα θα εκτελέσει ο Καρέτσας. Είναι κόρνερ για την Ελλάδα. Κεφαλιά από τον Παυλίδη. Δεν τη βρήκε ακριβώς όπως θα ήθελε ο Παυλίδης. Ο Μπρούγκεν άφησε την μπάλα. Βγήκε και τώρα θα εκτελέσει ελεύθερο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Μπάλα πήγε αμέσως στον Φαν Ντάικ. Αυτός προχωράει, κερδίζει μέτρα. Με την μπάλα είναι μεταξύ Ολλανδικής μεγάλης περιοχής και μεσαίας γραμμής. Θα δώσει για τον Χράφενμπεργκ. Ένα από τα τρία νέα πρόσωπα από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στην τριπλή αλλαγή που έκανε ο Τσάβη, έδωσε για τον Φόρ. Δεν έχει φανεί καθόλου. Ο Μέξ Μίρντινγκ. Κερδίζουν οι Έλληνες παίκτες. Ο Καρέτσας θα περάσει με την ταχύτητά του. Ωραία κίνηση από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που θα κρατήσει τελικά, αφού πρώτα απέφυγε τον Φαν ντε Βεν. Αλλά θα πάει πιο πίσω ο Μαυροπάνος στον Τζολάκη. Ανεβαίνουν οι Ολλανδοί. Χρησιμοποιεί τα πόδια. Ο Τζολάκη στέλνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Ο Ιωαννίδης περιμένει την μπάλα. Κάνει το κοντρόλ με το στήθος. Τον πιέζει ο αντίπαλός του, ο Τίμπερ. Κράτησε ο Ιωαννίδης. Έδωσε για τον Μασούρα. Οι πρωταγωνιστές με το γκολ και τις ασίστ για την ελληνική εθνική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Οι Ολλανδοί κερδίζουν και πάλι. Και τώρα ο Φαν ντάικ στον χώρο του κέντρου για τον Φέρμαν. Ο Φέρμαν θα κρατήσει. Εκτέλεσε ένα φάουλ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Η μπάλα άλλαξε πορεία στο Μασούρα. Ήταν η πρώτη προειδοποίηση, θα λέγαμε, από πλευράς Ολλανδίας, που είναι τώρα στην επίδεση με τον Σάμερβιλ. Εντός περιοχής έβαλε την κόντρα εκεί ο Σάλιακας και ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ για την Ολλανδία, που συνεχίζει να πιέζει και να δυσκολεύει την ελληνική άμυνα. Η μπάλα θα φτάσει στον Φέρμαν. Αυτός θα δώσει για τον Riders, η μπάλα στον Σάμερβιλ, ξανά ο Φέρμαν. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί. Η σέντρα έγινε από τον Φέρμαν. Ο Ντάμφρις, μια κεφαλιά πάσα για τον Φόρτον Μίρντινγκ. Εκεί οι μονομαχίες. Μπαίνει στη φάση ο Ντάμφρις και βάζει γκολ. 2-2 από τον Ντάμφρις. Χάθηκαν οι μονομαχίες και στο 65ο λεπτό η Ολλανδία φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Με τον Ντάμφρις να είναι ο παίκτης που σκοράρει σε αυτό το σημείο και να ισοφαρίζει ο Ντένζελ Ντάμφρις στο 65ο λεπτό. Είναι ένα διάστημα, ένα 20 λεπτό που ανήκει αποκλειστικά στην Ολλανδία. Ικανοποιημένος χειροκροτά ο Τσάβη και οι Ολλανδοί που είναι στις εξέδρες πανηγυρίζουν αυτό το δεύτερο γκολ στο 65ο λεπτό, γιατί χάθηκαν μονομαχίες εκεί, προσπάθησε να διώξει, δεν μπόρεσε ο Ρέτσος να περάσει την μπάλα από τον Ντάμφρις εντός περιοχής. Μετά την διεκδίκηση με τον φόρ της Ολλανδικής ομάδας, τον Μίρντινγκ, και στην συνέχεια δεν συγχώρησε αυτό το λάθος ο Ντάμφρις. Αλλά για να δούμε τώρα, ο διαιτής περιμένει, ελέγχεται η φάση. Τον Ανδρούτσο πρόλαβε ο Ντάμφρις και με το δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Φαίνεται ότι ελέγχεται κάτι από τον VAR στο σύνολο της φάσης από το ξεκίνημά της. VAR είναι ο Ιταλός Ντανιέλε Κίφι. Δείχνει ο Γκουίντα, ο Ιταλός διαιτητής του αγώνα, ότι πρέπει να περιμένουν. Ο Φαν ντάικ είναι κοντά του. Δείχνει λοιπόν ότι θα πάει να δει ο Γκουίντα. Αυτό μπορεί να αλλάξει την απόφαση, την εξέλιξη. Για να δούμε, θα γίνει η ανασκόπηση. Έχει πάει στο monitor ο Γκουίντα, θα τσεκαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί στη φάση που η Ολλανδία έφτασε στο δεύτερο γκολ. Έρχεται ο Ντάμφρις, είναι εκτεθειμένος όταν διεκδικείται η μπάλα από τον Μίρντινγκ και υπάρχει επαφή offside και σηκώνει το χέρι ο Γκουίντα μέσα σε πανηγυρισμούς από τις εξέδρες. Έτσι λοιπόν δεν μετράει το γκολ, άλλωστε και ένα δικό μας ελληνικό γκολ ακυρώθηκε στο 13ο λεπτό του Τζόλι. Τώρα δεν θα μετρήσει γκολ, offside, παράβαση offside. Έτσι λοιπόν μένει το 2-1 υπέρ της Ελλάδας και είναι μια ευκαιρία τώρα να αναθαρίσουμε, να μπούμε ακόμη πιο δυνατά σε αυτό το σημείο, γιατί το 20 λεπτό δεν ήταν καλό. Βέβαια δεν παίζουμε με οποιαδήποτε
5: εθνική ομάδα. Παίζουμε με την Ολλανδία που είναι πλέον στο νούμερο 9 του ranking της FIFA. Εμείς είμαστε μετά τη θέση 40.
0: Γιώργο, να εκμεταλλευτούμε λίγο τη διακοπή, να πούμε ότι Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72. Θυμίζω ότι στην τρίτη περίοδο είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του Mike James. Υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Τεντόπουλος.
3: Ο Ολυμπιακός με καταπληκτικό Εντζάι, ο οποίος έχει φτάσει τους 14 πόντους στην τελευταία περίοδο, προηγείται με 3 πόντους, 89-86, 1 και 58 πριν από το τέλος. Να δούμε σε ποιον έχουν δώσει την κατοχή. Μάλιστα τώρα, επειδή ο Ντάνστον, άλλος άσος από το μανίκι του Μπαρτζόκα, ο 40χρονος ήταν ο καλύτερος σέντερ, τον άλλαξε τώρα για να βάλει στο τέλος το Βεζένκοφ. Ενώ κάνουν ένα ανόητο λάθος μπρος πίσω από επαναφορά κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού, οι παίκτες της Μπολόνια πάνε να κάνουν πάσα μακρινή στον playmaker τους. Αυτός δεν μπόρεσε να την πιάσει, οπότε η μπάλα πέρασε στο άλλο μισό. Οπότε μπρος πίσω κατοχή Ολυμπιακός. Κρίσιμη κατοχή, 1 και 58 πριν το τέλος. Ολυμπιακός προηγείται 89-86. Αν σκοράρει τώρα, βέβαια επαναλαμβάνω, έτσι όπως μπαίνουν τα καλάθια σε αυτό το match, τίποτα δεν, καμία διαφορά δεν εξασφαλίζει κανέναν. Αλλά Ολυμπιακός ψυχολογικά θα έχει ένα πλεονέκτημα. Φουρνιέ σταματάει την τρίπλα. Έρχεται ο Μοντέρο, ο οποίος έχει 0 στα 4 τρίποντα. Σουτ από το Μακιντάιρ. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Πάει να κλέψει ο Φουρνιέ. Δεν τα καταφέρνει. Επίθεση με τον Φρέιζερ. Γωνία. Άλστον για 3. Άστοχος ο Άλστον. Επιθετικό rebound. Είναι πρόβλημα τα rebound για τον Ολυμπιακό. Πάλι στον Φρέιζερ. Φρέιζερ κλείνει άμυνα του Ολυμπιακού. Σουτάρει για 3 μέσα. Δεν είναι. Είπαμε, έχει πολλούς τρόπους. Ο Μουρ ήταν αυτός που ισοφάρισε 89-89 και πλέον 1 και 18 πριν από το τέλος. Εννοείται ότι παίζουμε σε τεντωμένο σκηνή εδώ και πάρα πολλή ώρα. Μοντέρο που δεν είναι σε καλή μέρα στην εκτέλεση. Βεζένκοφ, υπασφιχτική πίεση, σουτάρει. Στην ουσία όμως πέταξε την μπάλα, δεν σουτάρε, και έχει κάνει κεφάλαιο Μακιντάιρ που θα δώσει τη δυνατότητα στην αντίπαλη ομάδα να εκτελέσει βολές. Εδώ ο Μακιντάιρ νομίζω ότι δεν αντέδρασε σωστά, γιατί έδωσε βολές που θα βάλουν μπροστά, έστω και μία να βάλει. Ο Μακιντάιρ έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Ενώ βλέπουμε και το τρίποδο του Μουρ, ο οποίος ισοφάρισε νωρίτερα. 89-89 το σκορ. Έχουμε βολές για την Μπολόνια. Στριμωγμένος είναι ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, γιατί 2-3 φορές που πήγε να πάρει ο Ντιαρά θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει τις βολές, ο σέντερ της ομάδας. Εύστοχος ο Ντιαρά, έχει βάλει 15 πόντους με αυτόν, 17 ο Άλστον και 19 ο Κάρ με 9 assist. 90-89 με δύο βολές, με την πρώτη βολή του Ντιαρά, βάζει και τη δεύτερη ο Ντιαρά από το Μάλι, 91-89. Ο Ολυμπιακός ήταν 3 πόντους μπροστά, νωρίτερα ήταν και 4 και τώρα είναι 2 πόντους πίσω. Άρα εννοείται ότι χρειάζεται να σκοράρει. Για να δούμε αν έχει ο Φουρνιέ κάτι από τα τρίποντα. Μπορεί να είναι ένα τρίποντο του Φουρνιέ. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Έρχεται ο συγκλονιστικός Εντζάι, ο οποίος παίρνει το χαμένο τρίποντο του Φουρνιέ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ισοφαρίζει και κερδίζει και φάουλ. 16 πόντοι του Εντζάι σε αυτή την περίοδο, επαναλαμβάνω. Έτσι, 16 πόντους έχει και βολή. 91-91 και δικαίωμα για τη βολή 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, που αν τη βάλει ο Ολυμπιακός θα περάσει ένα πόντο μπροστά. Εννοείται ότι τίποτα δεν κρίθηκε. Ο Εντζάι έχει 22 πόντους. 23 τώρα και ο Ολυμπιακός προηγείται 92-91 με τον Εντζάι να έχει βάλει 17 πόντους από τους 22, από τους 23 σε αυτή την περίοδο. 17 από τους 23 ο Εντζάι, 17 πόντους σε αυτή την περίοδο. Σουτ για 3 για την Μπολόνια, άστοχη, ένα rebound κάποιος, η μπάλα να πηδά, δεύτερο, τρίτο και η μπάλα στο Φουρνιέ. 24 δευτερόλεπτα, τη χάνει ο Φουρνιέ. Αυτοκτονία για τον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο δέχεται καλάθι ο Φουρνιέ, εδώ κάνει ένα ολέθριο λάθος. Ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ο παίκτης που καθάρισε το μάτς μέσα στην Μπολόνια, γίνεται μοιραίος εδώ. Γιατί πρώτον χάνει την μπάλα, ενώ ο Ολυμπιακός ξεκίναγε επίθεση με το προβάδισμα στα δικά του χέρια, και γιατί κάνει και φάουλ. Άρα η διαφορά μπορεί να πάει και 2 πόντους. Ο Ντιαρά θα πάει στη βολή 93-92 και ο Ντιαρά έχει βολή 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ νομίζω ότι είναι μια φάση από αυτές που λες, δεν περιμένεις να το κάνει το λάθος ο Φουρνιέ καταρχάς. Έχασε την μπάλα ενώ ο Ολυμπιακός είχε πάρει το, ο Φουρνιέ είχε πάρει το rebound και ο Ολυμπιακός ξεκίναγε να φάει και το χρόνο και να με προβάδισμα ενός πόντου να πάει για ένα καλάθι, να εκτελέσει, πρώτα να φάει το χρόνο και μετά να εκτελέσει για να πάρει ένα καλάθι. Και ξαφνικά στην ίδια φάση, αντί να επιτεθεί ο Ολυμπιακός, επιτίθεται και παίρνει goal foul η Μπολόνια. 93-92 το σκορ και ο Ντιαρά έχει και μία βολή, έχει πάρει time out ο Μπαρτζόκας.
0: Ωραία Γιάννη, να εκμεταλλευτούμε το time out, να πάμε στην Τούμπα ξανά.
4: Στην Τούμπα γκολ για την Ολλανδία, αλλά έχει σηκωθεί το σημαίακι από τον βοηθό. Στο 73ο λεπτό εξακολουθούμε να δεχόμαστε πολύ μεγάλη πίεση. Και σε αυτή την σέντρα που έγινε και πάλι κερδίζουν τις μονομαχίες στον αέρα οι Ολλανδοί. Ακυρώνεται η φάση, ελέγχεται προφανώς. Ακυρώνεται το γκολ, ελέγχεται η φάση. Θα το δούμε, ο Ντάμφρις ήταν και πάλι ο παίκτη που είχε πετύχει το γκολ που δεν μέτρησε νωρίτερα στο 65ο λεπτό. Περιμένουμε τώρα να δούμε ο Γκουίντα τι θα κάνει με τη συνεννόηση. Στο μεταξύ να πούμε ότι έγιναν όπως αναμενόταν οι κινήσεις από την πλευρά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι στο παιχνίδι από το 70ο λεπτό ο Ανδρέας Τετέη αντί του Ιωαννίδη και ο Χρήστος Ζαφύρης αντί του Παυλίδη. Αντικαταστάθηκε ο φόρ της Εθνικής, παίζει ο Τετέη μπροστά, ενισχύεται το κέντρο με την παρουσία του Ζαφύρη, ελέγχεται η φάση και επιβεβαιώνεται η παράβαση offside. Έτσι λοιπόν μένει το 2-1, πάντως υπάρχει πολύς χρόνος, πρέπει για ένα διάστημα το έκαναν οι διεθνείς μας, βγήκαν μπροστά, έγιναν πολύ πιο ανταγωνιστικοί, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ως τώρα ανήκει στην Ολλανδική Εθνική Ομάδα που έκανε ακόμη μια αλλαγή στο 70ο λεπτό την ώρα που μπήκαν και οι δύο δικοί μας παίκτες. Ο Τζόσουα Ζίρξη της Manchester United είναι πλέον ο φορ, πήρε τη θέση του Μίρντινγκ. Ο Ζίρξη που κάνει τώρα μια κεφαλιά πάσα για τον Σάμερβιλ. Η Ολλανδία έχει ξεδιπλώσει αρκετές από τις αγωνιστικές αρετές της με όπλο, κυρίως την ταχύτητα κινήσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 75ο λεπτό του αγώνα η μπάλα θα φτάσει στον Ντάμφρις που όμως δεν θα κοντρολάρει όπως θα ήθελε στην πάσα του Σάμερβιλ. Έτσι η εθνική μας παίρνει ένα μικρό δώρο, ένα πλάγιο μεταξύ της δικής της μεγάλης περιοχής.
0: Γιώργο, τελειώνει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού, οπότε πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο.
3: Ο Μοντέρο καλάθι! 6 δευτερόλεπτα από το τέλος. Έχει χάσει τη μία βολή ο Ντιαρά. Ο Μοντέρο βάζει καλάθι μόνος του προσωπικό. 94-93 ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι με το λάθος του Φουρνιέ ο Ντιαρά έβαλε καλάθι και κέρδισε και φάουλ. Το σκορ πήγε από 91-92, 93-92. Χάνει τη βολή, το rebound ο Ολυμπιακός. Μοντέρο μόνος του κάνει την προσπάθεια και στα 6 δευτερόλεπτα από το τέλος κάνει το σκορ 93-94. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν είχε κάνει το λάθος ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε καθαρίσει το παιχνίδι και τώρα όλα πέφτουν πάνω στην άμυνά του, η οποία μέχρι τώρα δεν μπορεί να πούμε ότι πήρε καλό βαθμό. Του αντίον είναι πάρα πολύ κακή. Το time out αυτή φορά το πήρε ο Μουμπρού. Εδώ πλέον κρίνεται το match και κρίνεται γιατί είναι ένας πόντος η διαφορά, που σημαίνει ότι και δίποντο χρειάζεται η ομάδα της Μπολόνια, η οποία θυμίζω ότι και τα δύο μάτς που έχει χάσει εκτός έδρας και από τη Φενέρμπαξε αλλά και την Αρμάνι στο Μιλάνο τα χάσε στο τελευταίο δευτερόλεπτα, δηλαδή στο τελευταίο λεπτό με τη Φενέρ και στο τελευταίο κυριολεκτικά δευτερόλεπτο με την Αρμάνι. Για να δούμε αν τώρα θα χάσει πάλι στα τελευταία δευτερόλεπτα ή αυτή τη φορά θα πάρει το αίμα της πίσω στα τελευταία δευτερόλεπτα. 6 δευτερόλεπτα να παίξει άμυνα ο Ολυμπιακός στο μισό στο απέναντι γήπεδο, επειδή ήταν και καλάθι. Έχει την μπάλα, θα έχει την μπάλα η Βίρτους, πρέπει να το δούμε αυτό. Παναλαμβάνω, ο Εντζάι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 23 πόντους, 17 στην τελευταία περίοδο και παίζει στο 5. Μπήκε και ο Ντάνστον και time out, νέο time out από τον Μπαρτζόκα τώρα αυτή τη φορά, γιατί ήθελε να δει πώς θα τοποθετηθούν οι παίκτες της ομάδας της Μπολόνια, ποιους θα στείλει μέσα ο Μουμπρού για να κάνει τις προσαρμογές του. Είδαμε ήδη τον Ντάνστον να έχει μπει μέσα Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει μην κάνει κανένα φάουλ πάνω στη βιασύνη, πάνω στο, στην προσπάθεια να βγάλει μια άμυνα και κάποιος απλώς, θυμίζω ο Φουρνιέ, είχε στοιχήσει, όχι τώρα πέρα από το λάθος, δεν μιλάω για το λάθος που έχει κάνει τώρα, αλλά σε ένα μάτς πέρσι είχε κάνει ένα φάουλ που δεν χρειαζόταν και είχε στοιχήσει μια νίκη για τον Ολυμπιακό. Θα θυμηθώ σε λίγο σε ποιο μάτς το έχει κάνει, γιατί εδώ η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι οπαδοί της Μπολόνια, οι οποίοι έχουν γεμίσει, έχουν κατακλείσει την Παλαντόζα, είναι sold out για να δουν τον πρωταθλητή Ευρώπης στο Ολυμπιακό και φυσικά την πρώτη αναμέτρηση της ομάδας του φετινή εντός έδρας, μετά την πόλη και μετά το Μιλάνο. Εδώ λέει τώρα ο Μουμπρού τις οδηγίες. Για να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη και πώς θα αντιδράσει η άμυνα του Ολυμπιακού. Ενώ ποιος θα πάρει την ευθύνη από την Μπολόνια και ποιος και πώς θα αντιδράσει η άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία έχει μέσα Φουρνιέ, Μακιντάιρ, Εντζάι, Ντάνστον. Σίγουρα πρέπει να έχει βγει ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ. Πραγματικά αυτό είναι. Αυτή που είπα είναι στην πεντάδα και ο Φουρνιέ είναι η πεντάδα. Βγήκαν και ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ, δείγμα αυτού που λέμε, ότι στην άμυνα δεν είναι παίκτες οι οποίοι είναι αξιόπιστοι. Επίθεση για την Μπολόνια, εκτός ισορροπίας σουτ, χάνει ο Ολυμπιακός με τη λήξη. Τρίποντο από τον πρώην παίκτη του Άρη και τον παίκτη που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φοβάται και πρέπει να φοβάται, του Καρ. Ο πρώην παίκτης του Άρη βάζει το τρίποντο στην εκπνοή και όπως έχασε το μάτς στο Μιλάνο από την Αρμάνη, έτσι με τρίποντο του Καρ η Μπολόνια κερδίζει τον Ολυμπιακό 96-94. Δεν υπάρχει ο χρόνος να αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Εδώ σταματάει το αίτητο του Ολυμπιακού στις εκτός έδρας, στις τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Είχε κερδίσει τις δύο, χάνει την πρώτη και τη χάνει με ένα οδυνηρό τρόπο στην εκπνοή. Ο Καρ πήρε την ευθύνη και την πρωτοβουλία, σούταρε και το έβαλε. Είναι καλάθια από εκεί, λες ότι μπράβο στον παίκτη που έβαλε το καλάθι. Να πούμε για τον Ολυμπιακό, ενώ γίνονται οι πανηγυρισμοί είναι έξαλλοι.
2: Γρήγορα Γιάννη του σκόραρ.
3: Μακιντάιρ δεν έχει σκοράρει, ο Γουόρντ έναν, κακή και οι δύο. Μοντέρο 8 πολύ άστοχος, 0 στα 5 τρίποντα, αλλά πήγε να βάλει το νικητήριο. Βεζένκοφ 20 στην επίθεση, αλλά κακό στην άμυνα. Παπα-Νικολάου συμμετοχή. Ντόρσεϊ 22 στην επίθεση, με 9 τρίποντα, αλλά και αυτό στην άμυνα με τα μάτια. Κορυφαίος ο Εντζάι με 23 πόντους, 10 στα 11 δίποντα. Είπαμε, έβαλε 17 πόντους στην τελευταία περίοδο. Τζόζεφ 4, Ντάνστον 6. Έπαιξε 17 λεπτά, ένα 40χρονος, γιατί οι υπόλοιποι σέντερ του Ολυμπιακού, όπως ο Χολ και ο Τζόνς, που έχουν από 2 πόντους, δεν βλέπονταν. Και ο Φουρνιέ, μοιραίος παίκτης, γιατί έκανε αυτό το λάθος στα 23 δευτερόλεπτα και έδωσε την ευκαιρία στην Μπολόνια να πάρει ένα καλάθι και μια μεγάλη ανάσα, αντί να κάνει φάουλ και ο Ολυμπιακός να πάρει τη διαφορά. Από την άλλη, για τη Virtus, double-double έκανε ο Καρ με το τρίποντο που έβαλε και έκανε το σκορ 96-94, φτάνει τους 22 πόντους και έχει και 10 assist. 17 ο Άλστον και 18 ο Ντιαρά, ο σέντερ της ομάδας. Και βλέπουμε έξαλλα πανηγύρια. Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει, θα παίξει την Κυριακή με τον Ηρακλή, άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Αλλά ο πρωταθλητής Ευρώπης εδώ στην Μπολόνια κάνει την πρώτη του ήττα από μια ομάδα η οποία τον ταλαιπώρησε στην άμυνα. Πάρα πολύ στην άμυνά του δηλαδή. Δεν μπόρεσε να την περιορίσει ακόμα και στο τελευταίο σουτ. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει ιτημένος από την Μπολόνια. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Θυμίζω το τελικό σκορ. Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94 με τρίποντο του Καρ στην εκπνοή. Μοιραίος ο Γάλλος, ο Φουρνιέ, γιατί έχασε την μπάλα σε επίθεση του Ολυμπιακού που ήταν ένα πόντο μπροστά στα 22-23 δευτερόλεπτα. Και από εκεί και πέρα έγιναν όλα όσα περιγράψαμε.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στην Τούμπα και στον Γιώργο Τραπεζανίδη.
4: Στην Τούμπα η ελληνική άμυνα περνάει δύσκολες στιγμές. Ένα δεύτερο ημίχρονο που είναι σαφώς καλύτερη η Ολλανδία σε αντίθεση με το πρώτο, που η εθνική μας ήταν σαφώς πιο αποτελεσματική και πιο πρακτική, θα έλεγα, όταν προηγήθηκε 2-0. Τώρα το σκορ είναι 2-1, 81ο λεπτό, με νέα αλλαγή στο 78 από την πλευρά του Τσάβη, του Ισπανού προπονητή της Ολλανδίας. Είναι πλέον στο παιχνίδι ο Κιβάη Ζεχίελ στη θέση του στόπερ του Τίμπερ. Έχει γίνει λίγο ακόμη πιο επιθετική, θα έλεγα. Παίζει με τριάδα στην άμυνα η Ολλανδία, κυνηγώντας το δεύτερο γκολ και την ισοφάριση. Η εθνική μας όμως και αντέχει.
5: και προηγείται 2-1 και είμαστε στο 82ο λεπτό. Τώρα δύο ακόμη κινήσεις από τον Πάγκο, από τον Γιωβάνοβιτς. Είναι έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Τάσος Δουβίκας. Μία αλλαγή δηλαδή στο κέντρο της άμυνας, Μιχαηλίδης, και μία στην επίθεση. Να δούμε ποιος θα αντικατασταθεί με την είσοδο του Δουβίκα σε μια προσπάθεια λίγο να ανανεώσει τη λειτουργία της εθνικής μας αυτό το κρίσιμο τελευταίο διάστημα. 82ο λεπτό, μένουμε πάντα στην Τούμπα, είμαστε που είναι γεμάτη για αυτό το παιχνίδι της εθνικής μας. Προηγείται 2-1 της Ολλανδίας. Οι Οράνιε κυκλοφορούν την μπάλα με τον Φέρμαν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ελλάδας. Έχουν επιτεθεί, έχουν ταχύτητα στις κινήσεις, έχουν κάνει φάσεις. Ένα γκολ που δεν μέτρησε. Τώρα πάλι μπάλα στην ελληνική περιοχή. Ένα μακρινό σούτ από τον Ντάμφρις. Out είναι. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ένα μακρινό σούτ από τον Ντάμφρις. Βγαίνει, μπαίνει ο Δουβίκας για να φύγει από το παιχνίδι ο Ανδρούτσος. Γιατί είναι ήδη με την αλλαγή που έγινε πριν, είναι στο παιχνίδι ο Ζαφίρης που πήρε θέση του Παυλίδη νωρίτερα στο 70. Φεύγει ο Ανδρούτσος, καταχειροκροτείται στο παιχνίδι ο Δουβίκας που πέτυχε το χρυσό γκολ στο Βελιγράδι. Φεύγει και ο Καρέτσας για να μπει ο Μιχαηλίδης εντός έδρας, ο ποδοσφαιριστής, ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Τώρα έχουμε δηλαδή στην ενδεκάδα Μαυροπάνο, Μιχαηλίδη και Ρέτσο. Γι' αυτό το τελευταίο διάστημα δέχθηκε πολύ μεγάλη πίεση στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική μας από τους Ολλανδούς. Ούτως ή άλλως είναι ένα μεγάλο εμπόδιο η Ολλανδία, το ξέραμε αυτό και πριν από το παιχνίδι. Η εθνική μας κατάφερε να προηγηθεί 2-0, να έχει και ένα γκολ που δεν μέτρησε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δέχθηκε από τον Φαν Ντάικ σχετικά νωρίς τον γκολ από τους Ολλανδούς για να μειωθεί το σκορ σε 2-1. Και τώρα είμαστε στο 84ο λεπτό του αγώνα. Φαν Ντάικ για τον Ντάμφρις. Η εθνική πρέπει, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να κρατήσει τη νίκη, να κρατήσει δηλαδή αυτό το 2-1. Η προσπάθεια από τον Σάμερβιλ που παίζει τώρα από δεξιά, οι κόντρες, βγαίνει η μπάλα από την περιοχή, κάνει ένα σούτο Φέρμαν πολλά μέτρα έξω από την εστία του Τζολάκη που νωρίτερα έγινε ο πρώτος παίκτης ο οποίος είδε κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Αυτό έγινε αρκετά νωρίς το 67 μετά το ακυρωθέν γκολ του Ντάμφρις. Στη συνέχεια, καθώς η ένταση έχει ανέβει, είχαμε και μια έτσι κοντρίτσα, μια φιλονικία ανάμεσα στον Λάγκ και τον Σάλιακα. Ο καθένας, κάθε παίκτης είδε από μια κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν ο αριθμός των καρτών είναι 3 στο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν πολλά δυνατά μαρκαρίσματα, γενικά δεν υπάρχει, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ο Γκουίντα το ελέγχει καλά το παιχνίδι, ο Ιταλός διαιτητής. Ο Σάμερβιλ τώρα για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις. Πάλι ο Σάμερβιλ εκτός αρκετά μέτρα από την ελληνική περιοχή. Ανέβηκε πάλι ο Φαν Ντάικ, έδωσε για τον Φαν ντε Βεν. Είναι μπροστά τώρα όλοι οι Ολλανδοί. Είναι και πολύ έξω από την εστία του ο τερματοφύλακας ο Φερμπρούγκεν. Και τελικά τώρα έχουμε ένα κόρνερ για την Ολλανδία. Προσπάθησαν οι Ολλανδοί να μπουν στην ελληνική περιοχή με 1-2, αλλά πρόλαβε εκεί και απομάκρυνε την μπάλα ο Τσιμίκας για να κερδίσει αυτό το κόρνερ η Ολλανδία στο 85ο λεπτό του αγώνα. 7ο κόρνερ για τους Ολλανδούς στον σημερινό αγώνα. Και αυτό θα το εκτελέσει ο Φέρμαν. Η Γερμανία είναι στο 2-0 στο μεταξύ στο άλλο παιχνίδι με την Σερβία. Ο Φέρμαν ετοιμάζεται να εκτελέσει από δοκιμασίες από τους φιλάθλους την πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Φέρμαν κάνει και μια κίνηση με τα χέρια. Τώρα εκτελεί ο Φέρμαν. Είναι η μπάλα που πέρασε, αλλά τελικά θα βγει ο Τζολάκης ψηλά για να την κατεβάσει, να την μπλοκάρει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί με μια τέτοια φάση στην κεφαλιά του Φαν Ντάικ έβαλαν, πέτυχαν τον γκολ οι Ολλανδοί και έχουν κερδίσει πολλές μονομαχίες στον αέρα. Τώρα η μπάλα έφτασε προς τον Μασούρα, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Παυλίδη είναι όντως πια ο αρχηγός της Εθνικής και πέρασε η μπάλα από τον Μασούρα, έφτασε στον τερματοφύλακα τον Φερμπρούγκεν. Ξεκινά μια ακόμη επίθεση για τους Ολλανδούς. Η μπάλα στον Φέρμαν που έχει αλλάξει την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, είναι πολύ πιο ουσιαστικός. Γενικά έχει αλλάξει συνολικά η εικόνα για τους Οράνιε που είδαν, έμειναν πίσω 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο να αλλάξουν λίγο την ροή του παιχνιδιού. Τώρα είναι με τον Λάγκ Η Ολλανδία στην επίθεση έφτασε η μπάλα στον Ράιντερ. Χρειάζεται προσοχή. Η σέντρα πέρασε, η μπάλα έφυγε από τον Ντάμφρις που είναι μονίμως στην επίθεση. Πέρασε, είναι out. Έτσι λοιπόν φεύγει και αυτός ο κίνδυνος στο 87ο λεπτό του αγώνα. Ο Τζολάκης θα πάει να πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Η εθνική μας προηγείται 2-1. Ο Τζολάκης θα εκτελέσει το ελεύθερο. Μάλιστα ο Γκουίντα του έκανε και ένα νεύμα να βιαστεί λίγο παραπάνω. Αλλά δεν έφτασε στον Τετέι που δεν έχει φανεί από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Και επιθετικά δεν έχει φανεί η εθνική μας σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτό το διάστημα. Πάλι ο ταχύτατος Σάμερβιλ που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, κάνει ένα σλάλομ, πέρασε από τρεις αντιπάλους, σταμάτησε στον Ρέτσο. Επιμένουν οι Ολλανδοί με τον Ράιντερ, η μπάλα στον Φαντάικ. Ο Φαντάικ έδωσε για τον Φέρμαν. Πάλι ο Σάμερβιλ, αυτός είναι που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Βγάζει σέντρα, γίνεται μια κεφαλιά. Πέφτει ο Τζολάκης και βγάζει μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη στην κεφαλιά του Ζίρτζη που μπήκε στο παιχνίδι πριν από λίγα λεπτά. Δύσκολη φάση, μεγάλη απόκρουση από τον Έλληνα τερματοφύλακα στο 88. Μένει το 2-1. Ήταν η σέντρα από τον Σάμερβιλ, η κεφαλιά από τον Ζίρτζη. Είπαμε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στις εναέριες μονομαχίες. Είναι ικανότατοι οι Ολλανδοί που τώρα θα εκτελέσουν κόρνερ με τον Φέρμαν, το 8ο για αυτούς στο παιχνίδι. Κεφαλιά τώρα από το Μαυροπάνο για να φύγει η μπάλα σε ένα σημείο που θέλει να την ελέγξει ο Σάμερβιλ. Τα καταφέρνει, πιέζει ο Τετέι, πέρασε όμως ο Κράφενμπερκ από τον Έλληνα διεθνή και έτσι με τον Σάμερβιλ και πάλι η Ολλανδική ομάδα επιτίθεται και τον Λάγκ. Τώρα η μπάλα στον Ζίρξη που είχε τη φάση πριν με την ευκαιρία για την Ολλανδία. Μια κεφαλιά η προσπάθεια από τον Ζεχίελ που είναι και αυτός μια από τις αλλαγές του Τσάβη. Βγαίνει η μπάλα από την ελληνική περιοχή. Μια ανακούφιση και στις εξέδρες, απομάκρυνε όσο μπορούσε και ο Ζαφίρης. Η μπάλα όμως έφτασε σε ένα σημείο που δεν υπήρχε Έλληνας παίκτης. Έτσι λοιπόν ξανά οι Ολλανδοί με την εθνική μας να μείνετε στο δικό της μισό γήπεδο καθώς πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του 90ου λεπτού. Οι Ολλανδοί με τον Κράφενμπερκ που έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά, έδωσε για τον Σάμερβιλ. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2. Πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89. Δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και η φάση σε αυτή την περίπτωση από τον Τιτζάνι Ράιντερς. Οι Ολλανδοί καταφέρνουν να ισοφαρίσουν λίγο πριν συμπληρωθεί το 90ο λεπτό του παιχνιδιού. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει η ελληνική άμυνα. Το πανηγύρισαν οι Ολλανδοί όπως και οι συμπατριώτες τους στην εξέδρα. Ο Ράιντερς είναι ο παίκτης που πετυχαίνει τον γκολ, το 8ο με την φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας, στην 38η συμμετοχή του. Και ο Δουβίκας τώρα θα κάνει την σέντρα για το διάστημα που απομένει πλέον με τις ομάδες ισόπαλες στο 2-2. Έκανε αρχικά ο Ζήρξη ένα ανάποδο ψαλίδι, η μπάλα βρήκε στο Μαυροπάνο, πετάχθηκε ο Ράιντερς μέσα στην περιοχή, πρόλαβε τον Έλληνα αμυντικό που έκανε μια δεύτερη προσπάθεια να σώσει τη φάση και ο Ρέτσος ήταν εκεί, δεν τα κατάφερε, πέρασε η μπάλα κάτω από το σώμα του Τζολάκη. Έγινε το 2-2 στο 81ο λεπτό. Η Εθνική έχει βγει μπροστά, τώρα έχει κερδίσει ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Τσιμίκας με τον Τετέι να είναι κοντά του. Ο Τσιμίκας για το πλάγιο στέλνει την μπάλα στο Δουβίκα, εντός περιοχής ο Δουβίκας κρατάει με το σώμα, κλείνει, προσπάθησε να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας, απομάκρυνε ο Φέρμαν. Πάλι η ελληνική ομάδα με τον Τσιμίκα από την πάσα που πήρε, μια πάσα που έγινε από τον Μιχαηλίδη, αλλά κερδίζουν πλάγιο οι Ολλανδοί. Συμπληρώθηκαν τα 95 λεπτά ο έξτρα χρόνος για το τέλος αυτού του μεγάλου αγώνα εδώ στην Τούμπα. Οι ομάδες είναι πλέον ισόπαλες. Η Ολλανδία κατάφερε από το 2-0 να ισοφαρίσει 2-2 και με τον Ζίρξη τώρα θα γίνει ένα λάθος, θα πάρει ο Μασούρας. Είναι τρεις παίκτες και τέταρτος τώρα ο Ζαφίρης, κρατάει ο Μασούρας και δίνει τελικά για τον Τετέι που είναι πλάγια. Θέλει να περάσει, δεν είναι εύκολο με δύο αντιπάλους. Κερδίζει εκεί ο Ζεχίελ και η Ολλανδία με τον Σάμερβιλ και τώρα τον Κράφενμπερκ. Οι Ολλανδοί και πάλι ελέγχουν με τον Φέρμαν στο χώρο του κέντρου, η μπάλα στον Ράιντερ, στον παίκτη που έκανε το 2-2 πριν από λίγο. Είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα στην Τούμπα. Η Ολλανδία με τον Φέρμαν. Ο Ράιντερ στο 89 ισοφάρισε 2-2, το 2-1 είχε γίνει στο 51ο λεπτό από τον Φαντάικ. Και ο Ντάμφρις τώρα για την Ολλανδία με τον Φαν Ντάικ. Ο Φαν Ντάικ που έδωσε για τον Φέρμαν. Ο χρόνος κυλάει, είμαστε στο πρώτο δίλεπτο από τα πέντε των καθυστερήσεων. Τα πρώτα δύο λεπτά έχουν περάσει. Ο Σάμερβιλ σε μια συνεργασία με τον Ζεχίελ θέλει να βγάλει μια σέντρα, δεν προλαβαίνει, έχει βγει η μπάλα, είναι out. Έτσι λοιπόν ο Τζολάκης είναι αυτός που θα δώσει σε λίγο συνέχεια στον αγώνα. Είναι αλήθεια πως η εθνική μας δεν έχει πάρει πολύ μεγάλη βοήθεια από τους παίκτες που μπήκαν σαν αλλαγή, αλλά πραγματικά είναι ένα διάστημα μεγάλης πίεσης από την πλευρά των αντιπάλων που έφερε πολλές φορές σε δύσκολη θέση την ελληνική άμυνα, γιατί οι Ολλανδοί εκτός όλων των άλλων και των εμπειριών έχουν και την ποιότητα. Παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα όπως ο Φαν Ντάικ που έχει τώρα την μπάλα. Ο αρχηγός τον Ράνι έδωσε για τον Φαν Ντε Βεν και αυτός στην Premier League κερδίζει τα μέτρα για να δώσει στη συνέχεια στον Λάγκ. Αυτός παίζει στην Ιταλία με την Νάπολη. Βγήκε η σέντρα κεφαλιά, προσοχή, και μπλοκάρει ο Τζολάκης. Άλλη μια κεφαλιά εντός περιοχής από τον Ζίρξη που είναι και αυτός μέσα στις αλλαγές του Τσάβη. Ήταν σε καλή θέση ο Τζολάκης, μπλόκαρε την μπάλα, καθώς είμαστε πια με συμπληρωμένα τα τρία από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων στην Τούμπα. Μια κεφαλιά που έγινε για να πάει μπάλα από τον Κουρμπέλη, αυτή η κεφαλιά μπροστά, αλλά ο Τετέ ήταν καλά κλεισμένος από τον Ντάμφρις. Και τώρα ξανά η Ολλανδική ομάδα με τον Ζεχίελ που παίζει δεξιά, θα δώσει για τον Σάμερβιλ. Αυτός έχει αντίπαλο τον Τετέι. Η μπάλα πήγε στον Χράφενμπεργκ. Η εθνική ομάδα πρέπει να κρατήσει, πρέπει να αντέξει, να διατηρήσει πλέον τον βαθμό της οπαλίας και να μείνει αίτητη. Στα τυφλά ο Τσιμίκας σε ένα σημείο που ήταν μόνο ο Ντάμφρις. Σε λίγο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στην Τούμπα. Ο Σάμερβιλ έξω από την ελληνική περιοχή δεξιά. Θα δώσει μια πάσα για τον Ζεχίελ. Οι κόντρες σηκώνουν το χέρι, ζητούν κάτι. Χέρι ζητούν, αλλά έχει σφυρίξει ο Γκουίντα. Είναι η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Όχι, ένα πλάγιο είναι και θα περάσει η φάση. Τώρα θα έχουμε και δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο σε ένα σημείο εκεί. Ο Γκουίντα θα σφυρίξει ασφαλώς, θα σταματήσει το παιχνίδι. Ήταν μια κόντρα η μπάλα, βρήκε το αριστερό χέρι του Τσιμίκα, αλλά μετά την προβολή αρχικά από το πόδι δηλαδή και την αναπήδηση της μπάλας πήγε στο χέρι του Τσιμίκα. Ο Γκουίντα έδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι. Τώρα όμως προσθέτει χρόνο νομίζω στις καθυστερήσεις με μια κίνηση που έκανε ο Σάμερβιλ. Είναι αυτός, έχουν σε λίγο συμπληρώνονται τα 5 λεπτά. Ο Ντάμφρις με την Ολλανδία να πιέζει ακόμη και σε αυτό το σημείο του αγώνα και την ελληνική ομάδα να αμήνεται. Απομακρύνει ο Δουβίκας, η μπάλα πήρε ύψος, αλλά ξανά σε Ολλανδική κατοχή στα πόδια των Ολλανδών ποδοσφαιριστών με τον Σάμερβιλ. Ο Γκουίντα δείχνει ότι το πλάγιο είναι για τους Ολλανδούς. Ο Ντάμφρις, τώρα όλοι φωνάζουν, και ο Τσάβη και ο Γιωβάνοβιτς. Είναι ένα σημείο δύσκολο για όλους. Στο 95ο λεπτό του αγώνα με τον Φέρμαν, και καθώς παρατείνει τη διάρκεια του παιχνιδιού με απόφαση του Ιταλός διαιτητής, η μπάλα θα πάει στην άλλη πλευρά για τον Λάγκ. Μία από τις αλλαγές του Τσάβη που έχει αντίπαλο εκεί και βγάζει σέντρα, δύσκολη σέντρα, περνάει η μπάλα, ο Τσιμίκας θα απομακρύνει, προσοχή, δεν βγαίνει η μπάλα από την άλλη πλευρά, πλάγια, και τελειώνει το παιχνίδι με ισοπαλία 2-2, Ελλάδα-Ολλανδία, πολύ μεγάλο μάτς, με 4 γκολ, με ακυρωθέντα γκολ, με ένταση, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Γιωβάνοβιτς έδωσε το χέρι στον Τσάβη, η εθνική μας μένει αίτητη, πάει στους 7 βαθμούς μετά από αυτό το μεγάλο μάτς που έγινε εδώ στην γεμάτη Τούμπα, και πλέον την Κυριακή περιμένει τη Γερμανία για το δεύτερο παιχνίδι μέσα σε διάστημα λίγων ημερών μετά το 1-0 τη νίκη μας στο Augsburg. Είναι ένα παιχνίδι που είχε ένταση, επαναλαμβάνω, η εθνική μας προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με γκολ από τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Μασούρα. Μάλιστα στο πρώτο γκολ ο Μασούρα, στην ασίστ στο δεύτερο ο Ιωαννίδης. Είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε στο 13ο λεπτό με τον Τζόλι που αντικαταστάθηκε στο 18 από τον Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο είναι αλήθεια ότι ανήκει αποκλειστικά στην Ολλανδία. Έκανε τρεις αλλαγές ο Τσάβη με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Λάγκ, Ράιντερς, Γκράβενμπεργκ. Πολύ έμπειροι, πολύ ικανοί ποδοσφαιριστές άλλαξαν το παιχνίδι. Επιτέθηκε η Ολλανδία, μείωσε στο 59 με τον Φαν Ντάικ. Είχε γκολ στο 65 που δεν μέτρησε από τον Ντάμφρις και κατάφερε στο 89 να πάρει τον πόντο με τον γκολ του Ράιντερς για το τελικό 2-2. Η Ολλανδία έχει πλέον μία νίκη εκτός έδρας επί της Σερβίας, μία ισοπαλία εντός και μία ισοπαλία εδώ, άρα είναι στους 5 βαθμούς, η εθνική μας είναι στους 7 και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, τη νίκη της Γερμανίας, πλέον περιμένουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Η Γερμανία νίκησε 2-0 τη Σερβία με γκολ από τον Μπίσοφ και τον Βίρτς. Έτσι λοιπόν η Γερμανία είναι στους
2: 4 βαθμούς, Γιώργο.
5: Τέσσερις
2: και η Σερβία έχουν
5: παιχνίδια. Μείνει πίσω. Φαίνεται ότι εκείνο που εξασφαλίζουμε εκτός απρόπτου είναι η τρίτη θέση και βλέπουμε και ψηλά. Πολλά θα με κριθούν ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη από τον αγώνα με την Ολλανδία. Επαναλαμβάνω εδώ στην Τούμπα, Κυριακή, 10 παρατέταρτο, ενώ την ίδια ώρα στον άλλο αγώνα του ομίλου, στο Αϊτχόφεν, η Ολλανδία θα υποδεχθεί την Σερβία. Φαίνεται δηλαδή ότι οι Ολλανδοί θα έχουν ένα σχετικά εύκολο έργο, έτσι φαίνεται, για να πάνε στους 8 βαθμούς. Αλλά εκείνο που μετράει είναι η εικόνα της εθνικής, ήταν και σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ καλή. Τώρα οι διεθνείς μας πηγαίνουν, χαιρετούν τον κόσμο, χειροκροτούνται από τους θεατές, από τους φίλους του ποδοσφαίρου που γέμισαν σήμερα την Τούμπα και θα την ξαναγεμίσουν την Κυριακή. Έτσι λοιπόν κάπως με αυτόν τον τρόπο πέφτει η αυλαία ως προς την αγωνιστική εικόνα. Θα έχουμε τη συνέχεια και με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και με τη συνέντευξη τύπου των προπονητών εδώ στην Τούμπα. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε καληνύχτα, να είναι μια όμορφη νύχτα, να είναι καλός ο μήνας που μπήκε ο Οκτώβριος και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Έρα Σπορ 101,8.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Ερασπορ.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Μαζί θα είμαστε για άλλα 12 λεπτά πριν η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου φύγει.
1: Καλά τα λες μέχρι.
0: Καλά τα λέω, ευχαριστώ.
1: Συνέχισε.
0: Ελλάδα, Ολλανδία 2-2 και να θυμηθούμε τι έγινε στο παιχνίδι. Στο 23ο λεπτό είχαμε βολέ του Τζολάκη, κεφαλιά του Μασούρα. Ο Ιωαννίδης βγήκε τέτα τέτ με τον Φερ Μπρούγκεν και με θαυμάσιο δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0. Στο δεύτερο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου των καθυστερήσεων είχαμε λάθος γύρισμα του Τίμπερ. Ο Ιωαννίδης πήρε την μπάλα, γύρισε από δεξιά και ο Μασούρας πλάσαρε εύστοχα με το δεξί, έκανε το 2-0. Η Εθνική τέλειωσε το ημίχρονο όντας μπροστά στο σκορ, δυστυχώς δεν κατάφερε να το κρατήσει. Δεχτήκαμε αρκετή πίεση, Δημήτρη, έτσι.
1: Πολύ πίεση από τους Ολλανδούς, αναμενόμενο. Άλλωστε, τέτοια πίεση είχαμε δεχθεί και στο Augsburg από τους Γερμανούς στο προηγούμενο ακριβώς παιχνίδι. Εκεί καταφέραμε και κρατήσαμε ανέπαφη την αιστεία. Δεν τα καταφέραμε στο μάτς της Τούμπας με τους Ολλανδούς.
0: Στο 51ο λεπτό, κόρνερ του Φέρμαν. Ο Φαντάικ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 2-1. Στο 89, ο Ράιντερς από κοντά εκτέλεσε τον Τζολάκη και ισοφάρισε το παιχνίδι 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
1: Και η επιλογή του τραγουδίου δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν μπήκε τυχαία. Πραγματικά δεν τελειώσαμε ακόμα, γιατί στην τρίτη αγωνιστική, στην ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής στον όμιλό μας για την πρώτη κατηγορία του Nations League, εκεί που παίζει για πρώτη φορά η εθνική ομάδα, μετά από τρεις αγωνιστικές είναι στην κορυφή του ομίλου, έχει 7 βαθμούς. Είναι στη δεύτερη θέση η Ολλανδία με 5, τρίτη η Γερμανία με 4, οι Γερμανοί λίγο νωρίτερα κέρδισαν τη Σερβία με 2-0. Στην τελευταία θέση του ομίλου η Σερβία χωρίς βαθμό. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας η εθνική ομάδα υποδέχεται την Γερμανία του Κλοπ. Ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την εξέλιξη πλέον του ομίλου. Όπως έχουν τα πράγματα, η εθνική ομάδα έχει σιγουρέψει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλο, που ήταν και ο αρχικός στόχος, αν θέλεις, πριν ξεκινήσει η διοργάνωση του Nations League, αλλά κρατάει πλέον και πολύ ψηλότερα, μπορεί να βλέπει και την πρόκλησή της στην προημιτελική φάση, καταλαμβάνοντας την πρώτη ή τη δεύτερη θέση από τον όμιλο. Ποιος το περίμενε απέναντι στα μεγαθύρια Γερμανία και Ολλανδία, ε?
0: Ναι, λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων. Για τη Λίγκα είχαμε Γερμανία-Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 και Ουαλία-Νορβηγία. Λίγκ Μπι είχαμε Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0 και για την Λίγκ Ντι είχαμε Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0 και Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1.
1: Μία παρατήρηση, Νίκο, για το παιχνίδι της Δανίας με την Πορτογαλία, για την Πορτογαλία ειδικότερα, που κέρδισε με 4-2 τους Δανούς στο πάρκινγκ της Κοπενχάγης. Είναι η πρώτη νίκη για τους Ήβυρες στην μετά Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του προπονητή της Πορτογαλίας, του Ζόρζε Ζεσούς, και του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον τελευταίο να αποχωρεί από την προπόνηση της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Τελικά είπε ότι αποχωρώ από την εθνική ομάδα της χώρας. Αναμένουμε να κάνει κάποια στιγμή και κάποιες δηλώσεις και να εξηγήσει, όπως είπε, την απόφασή του αυτή να αποχωρήσει από την Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι, ωστόσο, πέτυχαν 4 τέρματα στο πάρκεν επί της Δανίας με 4-2. Και στον όμιλό τους είναι στην πρώτη θέση με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με 9 βαθμούς. Από 3 βαθμούς εδώ στον όμιλο έχει Δανία και η Νορβηγία, αλλά και η Ουαλία. Ένας κακός χαμός στη δεύτερη θέση που ισοβαθμούν οι 3 ομάδες με 3 βαθμούς, Δανία, Νορβηγία και Ουαλία.
0: Και ήμασταν μαζί, Δημήτρη, στο Μουντιάλ όταν συζητάγαμε ότι είναι τέλος εποχής, τόσο για τον Μέση, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα

0: σταματήσει από την Εθνική. Τώρα είναι και η σειρά του Ρονάλντο. Δύο μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
1: Ο Ρονάλντο, ο οποίος θυμάσαι, Νίκο, όταν αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, είχε δηλώσει ότι αυτό το Μουντιάλ ήταν και το τελευταίο μου. Δεν θα έπαιζε. Και να σκεφτούμε ότι το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελο συνδιοργανώνεται έτσι από Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Δεν θα το βλέπαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελο, παρόλο που παιχνίδια θα γίνονταν στην χώρα του. Τώρα παίρνει και την απόφαση να αποχωρήσει οριστικά από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Άδοξο φινάλε να μου πεις.
0: Ναι, για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Όσο να είναι.
1: Έτσι, άδοξο φινάλε από την εθνική του ομάδα. Αντίθετα, ο Μέση, ο οποίος είπε ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα της χώρας του, στις 6 Δεκεμβρίου θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Άλμπι Σελέστε σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πάρα πολύ συγκίνηση.
0: Και εκείνος δεν θα ήθελε να τελειώσει την καριέρα του όμως σηκώνοντας ένα Μουντιάλ.
1: Εντάξει, το έκανε στο προηγούμενο στο Κατάρ.
0: Ένα ίσον κανένα.
1: Έπαιξε και στον τελικό, αλλά στον τελικό η Αργεντινή δεν υπήρχε. Έτσι, κόντρα στην Ισπανία. Okay.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε και στο μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είχαμε 4 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική. Χάβολη Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το βλέπαμε πριν μπούμε στο στούντιο. Η Ρεάλ βρέθηκε πίσω
1: με 20 πόντους.
0: Με 20 πόντους. Τελικά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Μάζεψε τη διαφορά. Προηγήθηκε και με ένα πόντο 75-74, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάρει κάτι περισσότερο από αυτό το μάτς.
0: Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72. Νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται στην Ανατολού με το αποτέλεσμα. Σίγουρα η προσοχή τους είναι στραμμένη στον Mike James. Ο Mike James, ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου με φορείο.
1: Και εκφράζονται φόβοι για ρήξη αχύλου τένοντα, θα τα μάθουμε όμως όλα αυτά.
0: Στη φάση, επειδή την έβλεπα εκείνη την ώρα, κράταγε τη γάμπα του, σφάδαζε από τον πόνο. Και αυτό που είπες, υπάρχουν φόβοι για αχίλιο.
1: Θα τα δούμε. Αυτά θα βγουν βεβαίως οι ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων θα δείξουν τι ακριβώς έχει πάθει, για να ξέρουμε και ποια είναι η ζημιά και ο τραυματισμός του.
0: Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στην φετινή Ευρωλίγκα με μπάζερ μπίτερ του Κάρο. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Βίρτους. Ιτήθηκε με 96-94. Νομίζω ότι η front line του Ολυμπιακού δεν ήταν καλή σήμερα, με μία εξαίρεση. Ο Εντζάι ήταν συγκλονιστικός απέναντι στην Βίρτους. Πέτυχε 23 πόντους που ήταν ρεκόρ καριέρας, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα των Πειραιωτών.
1: Με μοιραίο παίχτη τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στο τέλος έχασε την μπάλα εκεί στα πολλά rebound που έγιναν κάτω το καλάθι του Ολυμπιακού. Πήρε την μπάλα η Ερυθρόλευκη, αλλά την έχασε μέσα από τα χέρια του. Χρεώθηκε και με φάουλ και ήταν η καθοριστική φάση για να πάρει η Virtus Bologna το μάτς. Ένα παιχνίδι στο οποίο, το έλεγε και ο Γιάννης Τεντόπουλος κατά την ώρα που περιέγραφε το μάτς, ήταν οι άμυνες χάρτινες. Έτσι, πολλά εύκολα καλάθια.
0: Ειδικά στην πρώτη περίοδο ήταν σαν να βλέπαμε διαγωνισμό
1: τριπόντων. Πραγματικά.
0: Εγώ θα προσθέσω ότι εκτός από τον Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ο μοιραίος, όπως είπες και εσύ και ο Γιάννης κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και ένα credit στον Καρ, ο οποίος στο τέλος του παιχνιδιού σηκώνεται για τρίποντο και τελικά με αυτό το τρίποντο η ομάδα του πήρε την νίκη. Mm-hmm. Και στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε σήμερα, Παρί Ζάλγκυρης 82-78.
1: Να ρίξουμε και εδώ μια ματιά στη βαθμολογία μετά από τις τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν βλέπω να έχει ενημέρωση.
0: Δεν, έτσι κι αλλιώς είναι και τα αυριανά παιχνίδια.
1: Είναι και τα αυριανά, έχεις δίκιο.
0: Να θυμίσουμε ότι αύριο 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος στο Telecom Center στο Μαρούσι απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Με περιγραφή από την Ερασπόρ.
0: Εννοείται, αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι στις 9 παρατέταρτο, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, την ίδια ώρα Μπάγεν Παρτίζαν και στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο. Με αυτές τις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε και εμείς σιγά σιγά.
0: Να αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τις δύο κυρίες οι οποίες μας συνόδευσαν.
1: Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
0: Όλους τους ακροατές που μείνανε στη συντροφιά της ΕΡΑ Σπορ.
1: Σωστά. Νίκος Μοσχονάς,
0: Δημήτρης Γιαχανατζής,
1: στα μικρόφωνα της Ερασπορ.
0: Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο της ημέρας και αμέσως μετά βραδινή μπαλαδόρη.
1: Έτσι, μετά στο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά.
0: Από εμάς, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες το νικηφόρο σερί της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε σε ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας έβαλαν με 2 γκολ την εθνική μας μπροστά στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, ο Van Dijk και ο Ράιντερς έφεραν για την Ολλανδία το μάτς στα ίσα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πάντα πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 βαθμούς είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Αϊτχόφεν. Με μπάσκετ και Ευρωλίγα συνέχεια στο δελτίο μας, στην Μπολόνια σταμάτησε χθες το νικηφόρο εκτός έδρας σερί του Ολυμπιακού, καθώς η Virtus επικράτησε με buzzer beater των Ερυθρόλευκων με 96-94 στην Σεγκαφρέτο Αρένα. Ο Ντζάι με 23 και ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους πρώτη κόρας για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι στην τέταρτη αγωνιστική υποδέχονται την ερχόμενη Παρασκευή την Έφες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να συνεχίσει το αίτητο σερί του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι συνεχίζει να παίζει στην έδρα του, θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, καταβάλλοντας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα της παιχνίδια. Παίζει full court press, αλλάζοντας συχνά μορφές άμυνα στο πίσω μέρος του γηπέδου, δήλωσε ο Τζέλιμι Ρομπράντοβιτς, ακτινογραφώντας τους Ισραηλινούς. Στις 9 και 4 το Τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Πίσω στο ποδόσφαιρο και τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, νίκη της Εθνικής των Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά και συγκατοίκηση ξανά στην κορυφή του έκτου προκριματικού ομίλου για το Euro 2027 με τη Γερμανία. Αλμύρας και Κοστούλας πέτυχαν από 2 γκολ εκτός έδρας κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη την ερχόμενη Τρίτη. Καμπάνες από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση Σούντγκρεν σε Βόλο και Πανσεραϊκό, με αφαίρεση 3 βαθμών από τον πρώτο και 4 βαθμών από τον δεύτερο, μετά την καταγγελία του πρώην Σουηδού αμυντικού των Θεσσαλών για στημένα μάτς των δύο ομάδων προδιετίας. Έφεση θα ασκήσουν και οι δύο ομάδες. Νέο χλωοτάπητα τοποθετεί στο ΆΚΟ Παναθηναϊκός την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα μπόρδα και κοντούρις ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι πιθανότατα θα είναι διαθέσιμη για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία ακόμα σημαντική μεταγραφή, καθώς ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη, σήμερα θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έχει ήδη στο 5, θυμίζουμε, τον Αλεξάνδρα, τον Ομορούγη και τον Μουρ. Όπως διευκρίνησε ο Μάκης Αγγελόπουλος, η παραχώρηση της Σάνελ Αρένα στον Ολυμπιακό είναι μέχρι τα μέσα ή το τέλος Ιανουαρίου, με δικαίωμα 2 δίμηνων επεκτάσεων από τους Ερυθρόλευκους, ενώ Λαύριο Ψυχικό ανοίγουν στις 5 το απόγευμα την αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την Earth 2. Στα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στην Premier League, ΠΑΟΚ Χανθ 42-19 και Διομήδης Άργους ΑΕΚ 20-23. Στο τένις στους 16 του Ιαπωνικού Open πέρασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με ανατροπή και 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετσεβερή. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, αλλά 6 παιχνίδια έγιναν χθες στους ομίλους του Nations League. Δανία-Πορτογαλία 2-4 με τον Μπρούνο Φερνάντες μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγό για τους Ήβηρες. Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1 και Αζερμπαϊτζάν-Λίχτενστάιν 0-0. Για την Ευρωλίγκα, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ 102-98 στην τρίτη σερίτα των Μαδριλένων και το χειρότερο ξεκίνημά του στη διοργάνωση εδώ και 68 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας Έφες 77-72 με τον Μάικ Τζέιμς να αποχωρεί με φορείο και να υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Αμερικανού στον Αχίλιο Τένοντα. και Παρίς Ζαλγκίρις Κάουνας 82-78. Η UEFA εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά την καταγγελία 50.000 σελίδων της Ρεάλ Μαδρίτης για την υπόθεση Νεγκρέιρα εναντίον της Μπαρτσελόνα, αναφέροντας ότι ανοίγει ξανά την υπόθεση. Τέλος, ήλιγκο προκαλούν οι τιμές των εισιτηριών του Ισπανικού Κλάσικο μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, που θα γίνει στις 25 του μήνα. Το φθηνότερο εισιτήριο ορίστηκε στα 476 ευρώ, ενώ μία θέση στην εξέδρα των VIP κοστίζει 4.000. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς, ενώ θα ακούσετε νέο αθλητικό δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Πριν από τη διοργάνωση, πριν την έναρξη της διοργάνωσης, Δημήτρη.
1: Θα το κράταγα. Από τώρα δεν χρειάζεται.
0: Από τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή σου λέει, χ με τους Ολλανδούς στο γήπεδό σου.
1: Χτες.
0: Σωστό.
1: Κοίταξε.
0: Το κάνεις εύκολο, ρε.
1: Και μετά το διπλό.
0: Ναι.
1: Και μετά το διπλό. Αν μάλλον το πρωί λέγαμε να έρθει ο παλό, θα έλεγα φέρτο.
0: Σωστό. Σωστό. Εντάξει, μένει μια πικρία για την πρώτη.
1: Λόγω του 89, όχι λόγω της απόδοσης στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Όχι.
1: Ήταν super duper πρώτο ημίχρονο και super duper η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Τα διορθωτικά του Τσάβη στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές εκεί στα χαφ και αυτά. Εντάξει. Ήταν ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν τα διορθωτικά. Ήταν οι επιλογές του Τσάβη στο πρώτο ημίχρονο. Ένα. Από την πλευρά των Ολλανδών, λέω. Οι διορθωτικές του Τσάβη στο δεύτερο ημίχρονο. Και λίγο η κούραση, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι κουρασμένα παλικάρια, και οι άλλοι παίζουν. Αλλά.
1: Και λίγο η Ολλανδία είναι μια ομάδα.
0: Είναι μια καλή ομάδα.
1: Τώρα,
0: εντάξει.
1: Θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, μια χαρά είναι η ισοπαλία, 7 βαθμοί. 7 βαθμοί σε 3 αγώνες, αν το έλεγες πριν.
1: Με αντίπαλο Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, έτσι.
0: Ναι,
1: όχι
0: με όλους.
1: Με Λιχτενστάιν.
0: Ουσιαστικά παίχτηκε ο πρώτος γύρος, να το πούμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και να είσαι πρώτος.
0: Και αίτητος και να είσαι πρώτος και να υποδέχεσαι τους Γερμανούς, οι οποίοι σήμερα χωρίς πολύ να εντυπωσιάσουν, λέω εγώ τώρα χωρίς να
1: πω. Δεν πόσο κερδίσανε.
0: Νίκησαν. Αλλά δεν είναι το ότι νίκησαν, είναι ότι είχαν ανάγκη από μια νίκη, έστω και, συγγνώμη για την έκφραση, σκοτωμένη, για να πάρουν και λίγο μπρος. Δεν είναι. Εκτός έδρας, όπως τους είδα και με τους Ολλανδούς, τους φοβάμαι περισσότερο τους Γερμανούς εκτός έδρας.
1: Mm-hmm.
0: Η εθνική είναι πολύ καλή όμως. Δηλαδή στόχος είναι να μην χάσει. Λέγαμε 4 βαθμούς να τα εξασφαλίσει. Να μην χάσει. Πρώτα απ' όλα, χωρίς να χάσει, γιατί μαθηματικά ακόμα δεν το έχει καθαρίσει. Υποτίθεται οι Σέρβοι πρέπει να κάνουν 3 νίκες τώρα για να σε περάσουν. Λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή να σε νικήσουν, να φτάσουν τους 7 βαθμούς, εσύ να μην πάρεις ούτε έναν μέχρι το τέλος. Και τελευταία αγωνιστική να σου ρίξουν και 2 γκολ παραπάνω. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά, λέω εγώ τώρα. Άρα σημαίνει ότι αυτομάτως ο βασικός στόχος που ήταν η τρίτη θέση έχει επιτευχθεί, με τη λογική ότι δεν υποβάζεις ότι πας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για τον Euro ως ισχυρός και κλειτώνεις τουλάχιστον ένα βαρύ όνομα στην επόμενη κλήρωση. Αλλά εδώ που έφτασε η εθνική και με την εικόνα που έχουμε, νομίζω ότι δικαιόμαστε να ονειρευόμαστε. Ο Καϊμάς τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να συντονίσει.
1: Ναι, σε λιγάκι, ανέβηκε και το.
0: Για τη συνέντευξη τύπου.
1: Ανέβηκε και το κατάλληλο.
0: Βασικά να ακούσουμε το Γιωβάνο.
1: Ναι, ακόμη δεν έχει, αλλά ευτυχώς.
0: Ή ό,τι άλλο δώσει η ΕΠΟ.
1: Είχα ανησυχήσει γιατί δεν υπήρχε το post, οπότε.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει.
1: Τώρα ανέβηκε, οπότε σε λιγάκι μόλις δούμε τον.
0: Οπότε ανέβηκε.
1: Βασιλαρά και Γιωβάνοβιτς.
0: Έτσι. Ακούτε Δημήτρη Καϊμά.
1: Και Τάσο Επιτρόπου.
0: Ακούτε όμως. Μάλλον δεν τον ακούτε, αλλά χάρη σε αυτόν
1: ακουγόμαστε. Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Και τόσο ωραία.
0: Και τόσο καλά. Και μπράβο, κύριε Χολύπτα. Και γλύψτε. Και,
1: οι παλαιότεροι και έτσι έχουν πει. Ότι θα πρέπει να φέρει τον Χολύπτη καλύτερα από το ζευγάρι σου τώρα
0: βέβαια,
1: στο μικρόφωνο.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί είναι βασικό τέλεχο τη ομάδα ο Γιώργος Κεύης.
1: Άμα θέλει, σου κάνει τη φωνή που
0: και πάντα μα προσέχει. Αν και σήμερα δεν μα έκανε το χατήρι να πασάρει. Αλλά μα προσέχει αυτά τα ελληνικά. Μαζευτείτε. Όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Μην μου λε, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Οπότε βγάζουμε νοκάτου του ακροατέ. Λοιπόν, η ισοπαλία είναι μια χαρά, Γιώργος Κεύης. Άρεσε και σένα, σε είδα, ήσουν ικανοποιημένο. Μπάσκετ. Όπως παίρνεις τα παιχνίδια όταν είσαι κουρασμένος στην εκπνοή, μπορεί και να το χάσεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να απαιτούμε όλα τα παιχνίδια. Βεβαίως θα ήταν μια καταπληκτική υπέρβαση για τον Ολυμπιακό. Και λέω υπέρβαση όχι γιατί είναι καμιά ομαδάρα η Βίρτους. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχασε το προηγούμενο παιχνίδι στην εκπνοή. Το πήρε τώρα στην εκπνοή, που σημαίνει ότι κάτι έχει. Αλλά. Τα πράγματα είναι κάπως. Δεν μπορεί τώρα να δώσει σε 8 μέρες, 5 αγώνες, σε 13 μέρες να έχεις δώσει 7 αγώνες και να, με ταξίδια πέρα δόθε και να, είσαι, να βγάζεις τη φρεσκάδα στο τέλος και το καθαρό μυαλό.
1: Και δεν σημαίνει απόλυτος τίποτα, έτσι. Απόλυτος τίποτα, έτσι.
0: Ναι, είναι και πολύ νωρίς. Είναι και νωρίς. Εντάξει, το απολύτως τώρα.
1: Εντάξει, καλά, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά.
0: Λοιπόν, δεν ακούμε καθόλου στην Πάτρα, 87,9. Κάντε κάτι, λέει ο Μιχάλης.
1: Από πού δεν μπορεί να κάνουμε κάτι, από αύριο.
0: Από αύριο θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο ο φίλος μας. 87,9 μας πιάνουν εκεί, οπότε γιατί όχι.

0: Ακούσατε το τραγούδι το προηγούμενο και έχει να κάνει φυσικά με μια έμπνευση που είχα πριν από 2-3 μέρες, την Κυριακή μάλλον, για να ακριβολογώ. Δεν ήταν 2-3 μέρες, ήταν παραπάνω. Παρακολουθώντας το συνέντευξη που παραχώρησε στη... χωρίς το μυαλό μου, δεν έχει σημασία. Ο Φίβος, ο Τασόπουλος, ο Φίβος Τασόπουλος, ο γνωστός Φίβος, συνθέτης, στιχουργός, παραγωγός δίσκων και όλα αυτά τα σχετικά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτός ο άνθρωπος που τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά πόσο όριμος, συνειδητοποιημένος, γλυκόλογος και απόλυτα πετυχημένος, αν μη τι άλλο, ο Φίβος. Και είπαμε σήμερα και αύριο να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχει γράψει, είτε έχει συνθέσει, είτε έχει γράψει τους στίχους. Τα περισσότερα τραγούδια βέβαια τα έχει κάνει όλα, μόνο που δεν τα έχει τραγουδήσει, και έχει χαρίσει πολύ μεγάλες επιτυχίες σε πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Κάπως έτσι θα πορευτούμε με τα μουσικά, εκτός από τα ξένα που θα μας βάλει και κανένα ξένο φίλος μας εκεί για κανένα χαλί. Δημητράκο.
1: Ναι, ναι.
0: Γουστάρεις Φίβο?
1: Ναι, εντάξει, όσο και να μην σ' αρέσει, έχει γράψει πράγματα και θάματα. Επιτυχίες.
0: Λέει αλήθεια όμως. Είναι επιτυχίες που έχουν γράψει. Λέει ότι λες ψέματα, δεν σε πιστεύει.
1: Τι ακριβώς, ότι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει? Ότι δεν μου αρέσει.
0: Ότι δεν σου αρέσει.
1: Ναι, ναι, δεν είπα εγώ ότι μου αρέσει. Έτσι.
0: Α, καλά, αυτό είπες. Αυτό είπες. Όπω δικαιώθηκε. Να σου πω κάτι, ο Σκέβης εξέρισε αγκαλύπτει τη δεκάρα. Τι ήμουνα για σένα, ναι, είχε πει ο Ρέμος το 96, στίχους και μουσική φυσικά του Φίβου. Τεράστια επιτυχία και που ακόμη και τώρα ακούγεται. Και το λέω αυτό διότι ο 55άρης πλέον Φίβος, ως 50 χρόνια και ο νεαρός που λέγαν τότε.
1: Βέβαια,
0: είναι 55άρης και έχει γράψει υπέροχα τραγούδια.
1: Αλλά είναι φύτομος, έτσι.
0: Καλά, δεν το πήραμε για αθλητή.
1: Δεν ξέρω, λέω. Είναι όμως φίλο. Είναι, κρατιέται, είναι εξαιρετικός.
0: Ναι, ναι. Πολύ καλές και καλές συνέντευξες παραγωγή. Όχι συχνά, αλλά τώρα παραχωρήσει δηλώσεις ο Γιώργο Πάνοβιτς.
1: Οπότε σε λίγο.
0: Σε ιδιωτικούς σταθμούς.
1: Θα σκάσει μύτη, ναι.
0: Οπότε σε λίγο, ναι, θα. Δεν ξέρω αν θα σκάσει μύτη του, αλλά θα
1: σκάσει μύτη. Θα σκάσει
0: μύτη. Πώς φαίνεται ότι είσαι η γενιά του περασμένου αιώνα, ρε. Θα σκάσει μύτη.
1: Τι θα λέω, εντάξει, ο προ.
0: Ακόμη λίγο θα έλεγε να πούμε ναούμε.
1: Περιμένουμε τον προ να τελειώσει τον άλλο προ τις δηλώσεις και να καθίσει και να μιλήσει.
0: Βάλει ένα τραγούδι, για αφού ακούσαμε και Αντώνη Ρέμο, ακούσαμε και την Γαρμπή με Νατάσα Θεοδωρίου. Εδώ από το άλμπουμ.
1: Την Μπρο και την Ξά.
0: Ναι. Το Κάτι ήταν το άλμπουμ το 2000, στίχους και μουσική του Φίβου. Επιτέλους.

0: Πότε θα παραγγείλουμε? Αυτά τα τραγούδια χωρίς αλκοόλ.
1: Έκοψε την Νατάσα και την Κέτη Καρπή.
0: Θα παραγγείλουμε, εσύ ποιο παραγγείλουμε?
1: Εσύ μόνο για σουβλάκια είσαι, άστα τα τραγούδια.

0: Τώρα βάζω εγώ φίβους, βάζω. Μάου μάου έβαλα αυτό. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Τίρο, τίρο είναι, δεν είναι μάου μάου.
0: Α, Freddie Mercury είναι. Queen είναι. Μίξι, εντάξει. Αν είναι Freddie Mercury, θα το κρατήσουμε το Freddie Mercury. Τι είναι αυτά. Φυσικά στη δομή είναι κομματάρα, έτσι. Απλά ήθελα να.
1: Σε κάτι μπαρμπάδες εκεί.
0: Ναι, ναι. Να φύγετε να πάτε αλλού και τέτοια. Πιάσε ένα πύραυλο και τέτοια πράγματα. Ναι, εντάξει, είμαστε λιγάκι.
1: Μπαρμπάδες είμαστε.
0: Μπαρμπάδες είμαστε, είμαστε μπαρμπάδες. Όχι, δεν κάνουμε παραγγελίες. Γιαννάκο, γεια σου στη Λίμνο. Δεν κάνουμε παραγγελίες. Είμαστε αυτό με έτσι κι αλλιώ. Μπουζουκοδρομία σα κάνω εδώ. Τώρα δεν έχει.
1: Εγώ τι τραβάω, Γιαννάκο.
0: Όσο θυμάμαι το φίλο μου τον Αντώνη που το ξεσηκώναμε, νίσταζε και το ξεσηκώναμε. Αλλά πάμε, πάμε μια βόλτα.
1: Δεν ήθελε και ήταν ο πρώτος, έτσι.
0: Εντάξει, πρώτος δεν μπορείς να πεις, αλλά φόραγε τη γραβάτα. Αμάν, πιάρεσες. Τεταρτιάτικα, που πάμε, τεταρτιάτικα. Τότε τεταρτιάτικα. Λες και τις άλλες μέρες ήταν κάτι άλλο, τέλος πάντων. Μπουζουκοδρομίες. Μπουζουκοδρομίες θα έχουν αυτά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν στη Λίμνο. Φιλαράκι μου και φιλαράκια μας εδώ. Μια χαρά τα πήγε η εθνική μας. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Δώστε στίγμα Δημήτρη να στείλω ένα μπουκάλι τζιν. Να τυφλωθούμε με το τζιν. Κάνουμε και παραγγελίες ή από αύριο. Από αύριο θα στείλετε και μεθαύριο θα τα παίξουμε. Οπότε για να σας κρατήσουμε σε γρήγορες, λοιπόν, να έχουμε παρέα και εμείς, γιατί το Σάββατο βράδυ και μόνος σου δεν πάει. Δεν αντέχεται δηλαδή αυτός ο πόλος. Ο Σκέβης να σου πω ότι γύρισε από διακοπές, έτσι.
1: Είναι. Πώς το λένε, είναι Ελληνοαμερικανός.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ομογενής.
0: Ναι, λες και ήταν στο Αμέρικα και έπλαινε πιάτο.
1: Πώς τη λέγανε την ομάδα μπάσκετ που έρχονταν και έπαιζαν εδώ,
0: οι Χάρλεμς.
1: Όχι, ρε, οι Χάρλεμς. Ήταν μια ομάδα Ομογενών. Που ήταν και σύλλογος και κάνανε μετά ομάδα. Καλά, θα το θυμηθώ.
0: Ήταν ο προπονητής.
1: Ξεκινάει
0: ο Ιβάν. Πάμε στον Ιβάν.
2: Οι αγωνιστικές είναι τρεις. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Δύο νίκες, μία ισοπαλία. Ελλάδα βαθμή 7, γκολ 5-3. Ολλανδία 5, Γερμανία 4. Σερβία κανένα βαθμό. Και θέλω το σχολείο σας.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που μετά από ένα, δύο, τρία παιχνίδια. Είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και βαθμολογική, θα έλεγα, περισσότερα. Όσον αφορά τους αρχικούς στόχους που είχαμε βάλει στον εαυτό μας πριν από το ξεκίνημα της διοργάνωσης, παίζοντας ουσιαστικά δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας και με Ολλανδία, που θεωρώ ότι είναι η πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή στο όμιλό μας. Είμαστε ok, θα μπορούσαμε, μπορεί να ήμασταν και καλύτερα, μπορεί και χειρότερα, για να είμαστε δίκαιοι. Υπήρχαν παιχνίδια που κερδίσαμε στο τέλος, παιχνίδια που χάσαμε βαθμούς στο τέλος. Δεν πάβει όμως να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί μέσα σε αυτά τα τρία παιχνίδια, στα περισσότερα παιχνίδια, είχαμε μια πολύ θετική εικόνα σαν ομάδα, αν εξαιρέσω μόνο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο, όλα τα υπόλοιπα και ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο σημερινό μπορεί να ήταν και από τα πιο καλά ημίχρονα. Είμαι χαρούμενος που τα παιχνίδια μας έχουν ενδιαφέρον και να το βλέπει κάποιος. Και θα προετοιμαστούμε τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής πάρα πολύ σύντομα με την Γερμανία, στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί πλέον είναι φανερό ότι για όλες τις ομάδες αυτός ο ρυθμός παιχνιδιών και ιδιαίτερα στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας πραγματικά είναι εξαντλητικά τα παιχνίδια, λόγω και του ρυθμού παιχνιδιών, την ποιότητα των αντιπάλων. Είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα, αλλά είναι εξαντλητικό.
4: Κότς, καλησπέρα. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στεναχωρημένοι με μια ισοπαλία με την Ολλανδία στην έδρα μας. Και αυτή η εθνική, όπως είπε και ο Παύλος, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Το ξεχνάμε αυτό. Μια εθνική η οποία δείχνει μια μεταβλητότητα στο παιχνίδι της. Τι εννοώ, ότι με τη Σερβία μας τα πίσω στο σκορ μπήκαμε μέσα και το γυρίσαμε. Όπως είπατε, στον αγώνα με το προηγούμενο υποφέραμε με τη Γερμανία και στη συνέχεια βάλαμε τον γκολ όταν έπρεπε. Σήμερα τους πονέσαμε και μετά υποφέραμε εμείς. Διαφορετικά παιχνίδια όλα νομίζω.
3: Ναι, είναι όλα διαφορετικά και διαφορετική είναι και η αντίπαλη. Διαφορετική ποιότητα των αντιπάλων, διαφορετικές απαιτήσεις σε κάθε παιχνίδι που φυσικά το περιμέναμε. Διαφορετικές εντάσεις στα παιχνίδια και ουσιαστικά και διαφορετικές λεπτομέρειες στη διάρκεια του παιχνιδιού που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με ομάδες όπως είναι παράδειγμα η Γερμανία και η Ολλανδία που οι λεπτομέρειες είτε θα έλεγα συναισθηματικές που μπορεί να αφορούν και την κούραση ή κάποιες διαφοροποιήσεις μέσα στο γήπεδο μπορεί να δημιουργήσουν κάποια θέματα και να χάσεις για ένα διάστημα ή για μεγαλύτερη περίοδο έλεγχο του παιχνιδιού και να βρεθείς σε μια θέση που μπορεί να είναι αρκετά πατητική. Όπως ήταν παράδειγμα στο σημερινό παιχνίδι και λέω στο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο γιατί δεν είχε παρουσιαστεί σε αυτό το βαθμό στα προηγούμενα παιχνίδια. Ότι υπάρχει σίγουρα μεγάλη κούραση, υπάρχει. Ότι δεν έχουμε μαζί μας, χάσαμε και σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, τον Χρήστο, ότι δεν έχουμε και μαζί μας κάποια παιδιά που έχουν λίγο παραπάνω εμπειρία σε αυτές τις δύσκολες είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε λίγο και θα έλεγα ρεαλιστές από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταυμάζω, πραγματικά ταυμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα αυτή τη γενιά παίκτων δικαιούνται, ό,τι και να κάνουν δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, τους ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος, είτε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστεία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας ιδιαίτερα νέοι μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
5: Κώστας, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια πάνω απ' όλα. Η ερώτηση είναι, όταν έγινε η αλλαγή του Τζόλι, είδαμε έναν παίκτη ο οποίος αρνούνταν να βγει με την καλή έννοια. Ήθελε να παίξει, όχι ότι ήταν απίθαρχος. Ναι. Πώς το διαχειριστήκατε, μπήκε μέσα, κάνατε την αλλαγή.
3: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα. Ανεξαρτήτα της ηλικίας. Άρα αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν, που ήταν κοντά εκεί όταν του είπα βγαίνεις έξω, γιατί είχα την υποψία αυτός δεν θα έκανε αυτή τη κίνηση αν δεν είχε σταθεί κάτι. Το πόσο μεγάλο είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα. Όμως ευχόμουν να μην είναι, να είναι μόνο μια σύσπαση, να είναι κάτι που θα είναι προσωρινό. Δεν είχα και κανένα λόγο, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του ότι είναι, όπως και να το κάνουμε, παιχνίδια του National League, δεν είναι κάποια προκριματικών ή ό,τι τίποτα άλλο πολύ πιο σημαντικά. Άρα, πρωτίστως ήθελα να προφυλάξω τον παίκτη μου Και δεν ήθελε να μείνει κοντά μου για να βγει έξω, πήγε να αμυνθεί στο κόρνερ. Και μετά βγήκε έξω. Αυτή είναι η παίκτης μας.
0: Τι έχουμε διακοπή?
1: Όχι, τελείωσε.
0: Τελείωσε η συνέντευξη τύπου.
1: Είναι πώς δεν μιλάνε, γιατί είναι, είναι μία παρά 20.
0: Ναι, σωστό, είναι και αργά. Να κλείσουν και οι εφημερίδες, να κλείσουν τα site, να κλείσει και καμιά εκπομπή, έτσι.
1: Πρέπει να πάνε να ξεκουραστούν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Βρήκαμε εντάξει. Τώρα εδώ, έλα, πες μας, εντάξει.
0: Λοιπόν, Θεοδόση, επειδή θυμάται το βιβλίο της περασμένης εβδομάδας, μια βραδιά στο Μοντεβιδό του Νίκου Τζοάνι. Χθες το έστειλε. Μίλησα σήμερα συμπτωματικά μαζί του και μου λέει χθες τα έστειλε. Σάκη, ελπίζω να μας ακούς. Μου είπε ότι θα τα στείλει αμέσως, αλλά λόγω των εκπομπών που έχει και τις υποχρεώσεις που έχει στην τηλεόραση, δεν πήρε ανάσα και λέει χθες τα έστειλα. Έτσι μου είπε, έτσι σας το λέω. Λοιπόν, να πάμε και λίγο. Καλησπέρα και σε ένα Φρανκ. Έτσι, ο Φρανκ, ο φίλος μας εδώ πάντα σχεδόν πρώτος. Έχει χάσει μια-δυο πρωτιές ο Φρανκ.
1: Ξέρεις τι είναι, άστον Γιώργο, έλα πίσω, γιατί τελικά απλά έπεσε το...
0: Ναι. Απότομα ήταν, να ξαναπάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, ξανά μανά.
3: Αγωνιστικό προφάιλ, γνωστό, παρότι βρισκόμαστε κατά διαστήματα... παραμένουν συγκεντρωμένοι και ένα τρόπο παιχνιδιού γνώριμο. Η διαφορά αυτή τώρα με όλα τα προηγούμενα είναι ότι το επίπεδο των παιχνιδιών, η ένταση των παιχνιδιών και το επίπεδο των αντιπάλων είναι σίγουρα πολύ top, είναι υψηλό. Το να ζεις αυτά τα παιχνίδια και να τα παίξεις και να μπορεί να κατανοήσεις σαν ομάδα πρωτίστως τι έχεις να αντιμετωπίζεις στη συνέχεια, είναι κάτι που μαθαίνουμε τώρα παίζοντας με καλούς αντιπάλους μέσα σε 2 εβδομάδες, 4 παιχνίδια. Άρα αν σκεφτείτε πριν το ξεκίνημα του φετινής, αυτού του μπλοκ παιχνιδιών, των 4 παιχνιδιών, ότι είχαμε 2 εκτός έδρας παιχνίδια με την Σερβία, με την Γερμανία, μετά μέσα με την Ολλανδία, μέσα με την Γερμανία, είναι λίγο, καταλαβαίνετε, είναι υπερβολικά απαιτητικό. Δεν είναι κάτι που είναι συνηθισμένο για μας. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όταν παίζουμε με αυτές τις ομάδες, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες και όσον αφορά το παιχνίδι μας και όσον αφορά την αντίληψη του παιχνιδιού του αντιπάλου που μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, είναι κάποια πράγματα που επειδή δεν έχουμε χρόνο για τις προπονήσεις, περισσότερο κάναμε αναλύσεις από ό,τι προπονιόμαστε, πολλές φορές στη διάρκεια του παιχνιδιού σαν ομάδα πρέπει και μέσα από το παιχνίδι να αναγνωρίζουμε τα κενά που μπορεί να παρουσιαστούν ανάλογα με τον αντίπαλο και να τα διορτώνουμε μέσα, που ενδεχομένως με κάποιους αντιπάλους που δεν ήταν αυτής της δυνατότητας όπως είναι η Ολλανδία, δεν τα φαινότανε τόσο πολύ. Με αυτές τις ομάδες, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ολλανδία και την Γερμανία, κάθε λάθος που κάνεις μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές καταστάσεις όσον αφορά την άμυνά μας. Άρα αυτό είναι περισσότερα κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τα κομμάτια παιχνιδιού, είτε όταν είμαστε κάτοχοι μπάλας, είτε όταν ο αντίπαλος είναι κάτοχος μπάλας.
6: Να επανέλθω λίγο στην απόφαση της αντικατάστασης του Χρήστου Τζόλη. Ήταν σύμφωνη και η γνώμη του ιατρικού επιτελείου που τον εξέτασε στο πεδίο ή ήταν μόνο η δική σας αίσθηση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει?
3: Γιατί μου κάνετε αυτή την ερώτηση?
6: Γιατί η επιμονή του να μείνει μέσα στο παιχνίδι μας έκανε εντύπωση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει σε υψηλό επίπεδο και φαντάζομαι ότι θα ήθελε και αυτός να προστατεύσει τα πόδια του και τη συμμετοχή του.
3: Να σας πω κάτι. Η αποφάση ενός προπονητή όσον αφορά τις αλλαγές και όσον αφορά την υποψία τραυματισμού του παίκτη δεν παίρνει αποφάσεις χωρίς την ιατρική γνωμάτευση. Ιατρούς έχουμε και μάλιστα πολύ καλούς ιατρούς. Αλλά όταν ένας ιατρός θεωρεί ότι αυτό το πράγμα, όπως το κατανοεί ο ίδιος με τον Χρήστο, είναι κάτι που μπορεί να... που δεν είναι ένα συνεχίζει παίκτης να παίξει, σίγουρα θα την πρώτα σαν προπονητής πρέπει να λάβω την απόφαση ο παίκτης να αντικαταστηθεί. Γιατί δεν ήταν μυϊκό το θέμα. Δεν ήταν πρόβλημα κάποιο που μπορεί να είναι αστράγαλος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν είναι μυϊκά θέματα, είναι σίγουρα κάτι που μαζί με τους ιατρούς, με την ενημέρωση που έχω άμεση και ο λόγος που ζήτησα να βγει άμεσα ήταν γιατί και η
1: άποψη.
0: Έχουμε διακοπή, θα επανέλθει. Θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Έχει δίκιο πάντως ο Γιωβάν, έτσι, με την ερώτηση που λέει τι ερώτηση μου κάνεις τώρα.
0: Δεν μπορεί να πάρω εγώ μια απόφαση χωρίς να έχω το okay του γιατρού. Εντάξει, αυτό εντάξει, ήθελε προφανώς ο συνάδελφος να δώσει έμφαση στο πάθος και στο νεύρο που έβγαλε ο...
1: Πάμε πάλι.
0: Πάμε. Ακόμα δεν έχει ήχο. Θα φτιάξει.
7: Ξεκινάει υπέροχα να αλλάζει τις ισορροπίες. Όσοι περίμεναν ότι η Ολλανδία θα ήταν εκείνη που θα έκανε το παιχνίδι, θα είχε τον πρώτο λόγο. Ποιο ήταν το κλειδί στην τακτική σας και ξεκίνησε έτσι η ομάδα και έβγαλαν οι παίκτες αυτή την προσωπικότητα?
3: Ο στόχος μας ήταν να προσπαθήσουμε στο παιχνίδι μέσα από την αρχή του παιχνιδιού να ρισκάρουμε αρκετά όσον αφορά τις πιέσεις που τα ασκούσαμε πάνω στην τελευταία γραμμή των τριών παίκτων της Ολλανδίας. Να είμαστε active, να μην είμαστε πατητικοί δίνοντας τους τις ευκαιρία να ελέγχουν το παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Ολλανδία είναι μια ομάδα που κατά διαστήματα μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει με άνεση. Ήμασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι, είχαμε καλό timing όσον αφορά τις πιέσεις που ασκούσαμε και είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι όσον αφορά τις αποφάσεις για να εξελίξουμε τις επιτέσεις. Βρίσκαμε εύκολα την άμυνα της Ολλανδίας που δεν ήταν σε ισορροπία και γενικώς το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ιδανικό ημίχρονο όσον αφορά το τρόπο σκέψης που είχαμε για το παιχνίδι και την ικανότητα να παίρνουμε μπάλες στους χώρους που θα μπορέσουμε εύκολα να εκτελέσουμε και τις επιτέσεις. Γι' αυτό υπήρχε και καλός ρυθμός στο παιχνίδι, γι' αυτό δεν αφήναμε και αντίπαλο να δημιουργήσει ουσιαστικά κάποιες ιδιαίτερα επικίνδυνες φάσεις στην ιστία μας στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά δεν θέλαμε να πάμε σε ένα παιχνίδι που ήταν περισσότερα ελεγχόμενο και κάποιες φορές αυτό το ρίσκο, όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να μας έδωσε το αποτέλεσμα, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα τα είναι έτσι, γιατί υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο ρίσκο όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο.
7: Άλλη ερώτηση?
1: Πάνω στην ερώτηση που
0: εντάξει, είναι...
1: περιμέναμε ερώτηση, μάλλον.
0: Οι συνδέσεις δεν είναι και καλύτερες μέσω διαδικτύου, μέσω από το κανάλι της ΕΠΟ είναι που μεταφέρουμε αυτά που συμβαίνουν.
1: Και δεν είναι σε εμάς, γιατί το βλέπω και στα σχόλια. Πάμε ξεκινήσει πάλι.
5: Είναι το πρόγραμμα. Και αν αυτή η επιλογή είναι το πλέον καθοριστικό, δηλαδή το να βρείτε τη φρέσκια ενδεκάδα, να το πω έτσι.
3: Να σας πω κάτι, το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχα πριν από το χτεσινό παιχνίδι. Από την άποψη ότι αν έπρεπε να διαχειριστώ το σημερινό παιχνίδι και να πάμε με λίγο διαφορετική σκέψη όσον αφορά το σημερινό σε σχέση με την Γερμανία. Όμως η κατάσταση μας έχει φέρει σε μία... σε πρώτη θέση, σε μια καλή βαθμολογική συγκομιδή. Έβλεπα το σημερινό παιχνίδι σαν το επόμενο παιχνίδι, δεν το έβλεπα να το διαχειριζόμαστε. Μέχρι τώρα πάντα προσπαθήσαμε να παρουσιάζουμε πιο δυνατή ομάδα. Το πρόβλημα είναι τώρα ουσιαστικά στο τέταρτο παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε με την Γερμανία και όσον αφορά την κούραση, αλλά και όσον αφορά το αντίπαλο, γιατί η Γερμανία, επειδή είναι μια ομάδα που έχει παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε με την Γερμανία, και όσον αφορά την κούραση, αλλά και όσον αφορά το αντίπαλο, γιατί η Γερμανία, επειδή είναι μια ομάδα που έχει παίξει τα πρώτα δύο παιχνίδια με ένα γκρουπ παικτών, στο

0: να είναι δύσκολες αυτές τις 2-3 μέρες και όσον αφορά τις αποφάσεις.
1: Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ στον Ιβάν, γιατί πραγματικά ήταν, του τα είπε όλα, δεν είχε ψεγάδια, έτσι.
3: Πάντα νομίζω απαντάει.
2: Ξεκάθαρος πάντα, ναι. Και αυτό, γι' αυτό το τονίζω κι εγώ. Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι και καλά κάνει. Και λέει και τα δικά του και καμιά φορά, άμα δεν βρήκε μια λέξη, χαλαλή του.
3: Αυτό έλειπε τώρα. Εδώ εμείς σκαλώνουμε.
2: Σωστό, σωστό.
3: Ο άνθρωπος μόνο και μόνο με τα ελληνικά που γνωρίζει είναι εξαιρετικός.
2: Κοιτάζω τις βαθμολογίες στο Under 21, γιατί το έχω ξαναπεί εγώ και εδώ και, στο πρώτο πρόγραμμα τα έχουμε πει, ότι που λένε να πάρει την πρώτη θέση, να κελάρει και που θα κελάρουν οι Γερμανοί. Το ζητούμενο δεν είναι να κελάρουν οι Γερμανοί, ας βγουν πρώτοι οι Γερμανοί, χαλάλι τους. Το ζητούμενο είναι να βγούμε καλύτεροι δεύτεροι. Και παίζεται όλη η μάχη, γίνεται με την Ιταλία στον πέμπτο όμιλο, η οποία έχει 24 βαθμούς όσο και εμείς και διαφορά τερμάτων 26-5 οι Ιταλοί και η Ελλάδα 28-6. Ένα γκολ διαφορά, δηλαδή περισσότερο στη διαφορά τερμάτων. Εκεί θα παιχτεί η δεύτερη θέση. Ο καλύτερος δεύτερος περνάει στα τελικά Αλβανία-Σερβία. Θα τα πούμε αργότερα, γιατί έχουμε τον άνθρωπό μας, ο άνθρωπος που ήταν στην Τούμπα, παρακολούθησε την αναμέτρηση της Γαλανόλευκης με τους Ολλανδίους. Και Γιώργο Τραπεζανίδη, λέγαμε πριν ότι αν
4: γεια σου
2: Γιώργο μας, αν αγοράζαμε πριν από το μάτς μια ισοπαλία με τους Ολλανδούς, εύκολα θα τη δίναμε, έτσι, θα την αγοράζαμε.
4: Καλά, όπως και αν λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή μετά από 3 παιχνίδια θα είχαμε 7 βαθμούς, θα είμαστε στα όρια του θαύματος. Αλλά είναι και αυτό ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, να αισθάνεσαι πικρία μετά από μια ισοπαλία 2-2 με τους Ολλανδούς, είναι και αυτό ένα διαφορετικό σημάδι, ένα διαφορετικό συνέστημα. Όταν φτάνει το παιχνίδι βέβαια στο 89 και προηγήσουμε μέχρι το 88, υπάρχει πάντα η ελπίδα για μια τρίτη νίκη. Okay. Αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος, κάθε άλλο, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, είναι μέσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0. Το πρώτο ημίχρονο, όπως είπε και ο Γιοβάνοβιτς πριν από λίγο, ήταν το τέλειο ημίχρονο, αυτή η εξέλιξη δηλαδή, όπως ήρθε για μας με 2 γκολ και ένα που δεν μέτρησε. Συνολικά το παιχνίδι είχε 7 γκολ, γιατί και οι Ολλανδοί είχαν 2 που δεν μέτρησαν. Αλλά βγήκε αυτή η ισοπαλία που είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Μας φέρνει στους 7 βαθμούς, μας κρατάει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Και τώρα στο τέλος, μάλιστα ο Γιοβάνοβιτς, επειδή μόλις τελείωσε όπως το είχατε και εσείς, αυτό είναι ο προβληματισμός το μεγάλο τώρα. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνει οι Γερμανοί στον αγώνα με τη Σερβία? Παρουσίασαν μια πολύ αλλαγμένη ενδεκάδα, έχουν επιλογές, ξεκούρασαν παίκτες. Εμείς τώρα πραγματικά θέλει πολύ σκέψη τι ακριβώς θα κάνει, γιατί άρχισε αυτή η μεγάλη επιβάρηση με 4 συνεχόμενα παιχνίδια και πάνε και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, δηλαδή.
2: Και δεν θα έχουμε και τον Τζόλι, έτσι.
4: Αυτό φαίνεται. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά φαίνεται. Εν τω μεταξύ, ο Τζόλι είναι να συνεχίσει. Είχαμε και ένα τέτοιο θέμα. Το έλεγε βγες και δεν έβγαινε.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Το είπε και ο Γιοβάνοβιτς, δηλαδή.
2: Okay, όταν είναι ζεστό το πόδι, νομίζω ότι είσαι καλά.
4: Όχι, είναι και η διάθεση των παικτών ότι θέλουν να βοηθήσουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, πολύ εύκολα ο Τζόλι θα έλεγε: εντάξει, έχω την άρση να βρίσκω τώρα, άστο. Αλλά εκεί. Και ήταν και το ιατρικό team, βέβαια, που οδήγησε σε αυτή την απόφαση που ήταν και σωστή, όπως και να το κάνουμε. Απλά δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη η σοβαρότητα της κατάστασης. Το πιο πιθανό, όπως λέτε, είναι ο Τζόλις να μην παίξει την Κυριακή. Απλά, ναι, είναι ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι, ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή εδώ στην Τούμπα. Με όλα αυτά, δηλαδή, τους κερδίσαμε μέσα εκεί, θα έρθουν εδώ αποφασισμένοι, θα προσπαθήσουν να το αλλάξουν και θα χρειαστεί η εθνική να δείξει χαρακτήρα.
2: Τούμπα. Γεμάτη τούμπα. Έτσι.
4: Ακόμα κόσμο έχει. Περιμένει. Τώρα φεύγει το πούλμαν της Εθνικής, το λεωφορείο. Περίμεναν παιδιά μέχρι τώρα εδώ απ' έξω. Πολύ. Ναι, τελείως διαφορετική εικόνα. Και νομίζω ότι και η βραδιά δεν έκλεισε αρνητικά παρά το 2-2 στο 89. Κόσμος δηλαδή έζησε το παιχνίδι, το ευχαριστήθηκε, πανηγύρισε γκολ και θα είναι ξανά εδώ την Κυριακή για το άλλο παιχνίδι με την Γερμανία. Θα είναι και πάλι γεμάτη τούμπα, όπως και να έχει. Και φυσικά είπαμε ότι μπορεί να υπάρχει μια πικρία, γιατί στο τέλος

0: Κρίμα, αλλά δεν υπάρχει απογοήτευση σε καμία περίπτωση.
1: Κρατάω, βουλές γεμάτη τούμπα και ο κόσμος ενθουσιασμός και όλα τα σχετικά, γιατί μόνο με την εθνική του Γιάννη και την εθνική μπάσκετ εννοώ, έτσι ενώνεται
0: αυτό
1: όλοι,
0: το κλίμα ενότητα.
1: Ενότητα. Είναι κάτι πολύ σπάνιο στη Θεσσαλονίκη. Σπάνιο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι ωραίο να το βλέπουμε τέλος πάντων. Και είναι και ένα δείγμα ότι υπάρχει και υγεία τελικά ανάμεσα στους φιλάθλους παντού. Και όταν υπάρχει εθνική και μάλιστα πετυχημένες εθνικές, γιατί η εθνική παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο και στο εθνική ποδόσφαιρο εννοώ, όχι μόνο του μπάσκετ, μαζεύονται εκεί κοντά, δίπλα-δίπλα και παρακολουθούν τη γαλανόλευκη. Είναι ωραίο σημάδι αυτό και καλό μήνυμα.
0: Είναι ωραίο συνέστημα και πρέπει να συμβαίνει παντού όταν υπάρχει εθνική ομάδα. Το ζήσαμε αυτό όπως με τον κόσμο που ήρθε, με τα χαμόγελα, με τα παιδιά, με τους μικρούς, τους μεγαλύτερους και πραγματικά ναι, είναι αυτό που έχει καταφέρει και η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα με αυτά τα, και τα τελευταία παιχνίδια, γιατί είναι αλήθεια ότι οι νίκες ήταν που ξεσήκωσαν και είχαμε αυτές πάνω από 100.000 ανθρώπους να περιμένουν εκεί για ένα εισιτήριο στην πλατφόρμα και να μην ικανοποιούνται όλοι, αλλά ναι, είναι ωραίο και θα συνεχιστεί την Κυριακή αυτή η εικόνα, είμαι βέβαιος.
1: Βέβαια, μα είναι δεδομένο γιατί έχουν προπονηθεί τα εισιτήρια, έχουν κλείσει, είναι sold out.
0: Ναι, όχι και η διάθεση που έρχεται ο κόσμος παίζει ρόλο, ξέρεις, δηλαδή...
1: Βοήθησε και ο καιρός, βοηθάει και ο καιρός, εντάξει, ψυχρούλα όλα αυτά, εντάξει, αλλά τουλάχιστον, ξέρεις, δεν είναι ποδοσφαιρικός καιρός, ρε παιδί μου, δεν ήταν...
0: Ναι, ήταν ιδανικές οι συνθήκες, πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δυσκόλεψε γιατί και οι Ολλανδοί έκαναν και τις τρεις αλλαγές. Θέλω επίσης να πω ότι ο Τσάβη, ο οποίος είναι μια τεράστια προσωπικότητα όπως και να έχει, από την πρώτη κουβέντα συνέντευξη τύπου είπε ότι έκανα λάθος, δηλαδή δεν το βλέπεις αυτό συχνά και εντυπωσίασε και τους Ολλανδούς δημοσιογράφους. Δηλαδή έκανα λάθος, λέει, με τις αποφάσεις μου στην ενδεκάδα του πρώτου ημίχρονου, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Δηλαδή έκανε κριτική σκληρή στον ίδιο τον εαυτό. Βέβαια μετά λέει με δικές μου κινήσεις πάλι άλλαξε κάπως
1: αυτό. Αυτό ισχύει. Έχει απόλυτο δίκιο και να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό τόσο για τη Γερμανία όσο και για την Ολλανδία. Και οι δύο ομάδες αλλά και η Σερβία και οι τρεις ομάδες αυτές έχουν καινούργιους προπονητές και κάνουν, πώς να το πω, νέο ξεκίνημα. Είμαστε και εμείς τυχεροί γιατί έχουμε τον Ιβάν που είναι ήδη τρία χρόνια στο τιμόνι της Εθνικής. Αλλά για πρώτη φορά εκμεταλλευόμαστε μια συγκυρία, ρε παιδί μου. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για τη γαλανόλευκη, διότι, πώς να το πούμε, ρε Γιώργο, είναι το γαμότο, γιατί μας έχει μείνει το γαμότο από την τελευταία διοργάνωση που δεν πήγαμε.
0: Είναι αλήθεια αυτό με τις μεγάλες διοργανώσεις από το 2014, αλλά ναι, πραγματικά αυτό ισχύει. Ο Γιωβάνοβιτς έκανε αυτή τη σωστή διαχείριση όλο το τελευταίο διάστημα, πήρε και τα αποτελέσματα. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πέρα και ο Τσάβη και ο Κλόπ είναι. Εντάξει, ο Κλόπ είναι και σε επίπεδο προπονητικό, δηλαδή τεράστια προσωπικότητα. Αλλά ο Τσάβη μου έκανε εντύπωση που μάλιστα απαντούσε και μάλλον κάποια στιγμή οι Ολλανδοί πίεσαν λίγο οι δημοσιογράφοι με τις ερωτήσεις. Και λέει: Κοιτάξτε, λέει, εδώ το ποδόσφαιρο, εγώ όπως το καταλαβαίνω, είναι να το απολαμβάνουμε, να το χαιρόμαστε. Αυτό θέλουν να κάνουν οι παίκτες. Βέβαια, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι στα αποδυτήρια έγινε ένας μικρός πόλεμος μεταξύ των ποδοσφαιριστών, όχι με τον Τσάβη, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένοι. Άργησε να βγει μάλιστα και κάποια λεπτά η ενδεκάδα ή μάλλον η οκτάδα, γιατί είχαν γίνει τρεις αλλαγές έγιναν με το ξεκίνημα και αυτές οι αλλαγές έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο μετά στην εξέλιξη. Μπήκαν παίκτες πολύ εμπειροί και πολύ ικανοί. Και όλα αυτά δηλαδή και στις δηλώσεις που έκανε και ο Φαντάικ μετά και ο Ράιντερς είπαν ότι μέσα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος εκνευρισμός μεταξύ μας και λέγαμε τι συμβαίνει, πού πάμε. Δηλαδή και οι Ολλανδοί με την εικόνα του πρώτου μηχρόνου, εντάξει, πήγαιναν για μεγάλο ναυάγιο και προσπάθησαν να το αποτρέψουν αυτό και εν μέρει, ας πούμε, το κατάφεραν έστω και στο 89 για να μας μείνει εμάς αυτή λίγο η πικρή γεύση του αν ακόμη μερικά λεπτά, ας πούμε, να αντέχαμε. Αλλά ήταν δύσκολο και είχε πολύ μεγάλη πίεση και ήταν ένα σημείο που ήταν πάντα πρώτη στην μπάλα οι Ολλανδοί σε όλες τις φάσεις. Μας έβαλαν μέσα στην περιοχή και δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε αυτό το 2-1.
1: Θα είσαι και την Κυριακή να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία, έτσι, κανόνισε.
0: Εδώ θα είμαστε, εδώ
1: ωραία,
0: θα είμαστε.
1: Όχι ξενύχτια.
0: Δεν χάνω τη δέτοια παιχνίδια. Έγινε εδώ και σε πρώτη ευκαιρία θα ξαναπούμε.
2: Κάνε ξεκούρες, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλι του πρώτο ημιχρόνο της σημερινής αναμέτρησης εδώ ο Ραδινός Μπαλαδόρους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά εδώ ξανά παρέα για να πούμε περισσότερα, διαβάσουμε και τα μηνύματά σας και όχι μόνο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο σερί της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε σε ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας έβαλαν με 2 γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτσο, ωστόσο στο δεύτερο μισό ο Βαν Ντάικ και ο Ράιντερς έφεραν για την Ολλανδία το μάτς στα ίσα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, έτσι στην βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 βαθμούς είναι δεύτερη, στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Άιντχοφεν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη στενοχώρια. Θαυμάζω τους παίκτες μου γιατί δείχνουν διαρκώς πως έχουν διάθεση να πετύχουν κάτι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς. Αυτός ο πόντος στο τέλος θα αποδειχθεί σημαντικός, εκτίμησε ο Κώστας Τσίμικας. Με μπάσκετ και Ευρωλίγκα συνέχεια στο δελτίο μας, στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός την πρώτη ήττα του, καθώς η Virtus επικράτησε με buzzer beater των Ερυθρόλευκων με 96-94 στην Σέγκα Φρέντο Αρένα. Ο Ντζάι με 23 και ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι στην τέταρτη αγωνιστική υποδέχονται την ερχόμενη Παρασκευή την Έφες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το σουτ που έκρινε τον αγώνα ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο όταν επιτρέπει στον αντίπαλο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Αυτά τα σουτ μπαίνουν. Έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά rebound στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους διαφορά και είχαμε το momentum, επισήμανε αναφερόμενος σε κάποια λάθη των παικτών του ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Να συνεχίσει το αίτητο σερί του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του, θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, καταβάλλοντας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα της παιχνίδια. Παίζει full court press, αλλάζοντας συνέχεια μορφές άμυνα στο πίσω μέρος του γηπέδου, δήλωσε ο Ζελιμίρον Πράντοβιτς, ακτινογραφώντας τους Ισραηλινούς. Στις 9 και 4 το Jumble στο match με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Πίσω στο ποδόσφαιρο και τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, νίκη της Εθνικής των Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά και ξανά συγκατοίκηση στην κορυφή του έκτου προκριματικού ομίλου για το Euro 2027 με τη Γερμανία. Αλμύρας και Κοστούλας πέτυχαν από δύο γκολ εκτός έδρας κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη την ερχόμενη Τρίτη. Καμπάνες από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση Σούντγκρεν σε Βόλο και Πανσεραϊκό, με αφαίρεση 3 βαθμών από τον πρώτο και 4 βαθμών από τον δεύτερο, μετά την καταγγελία του πρώην Σουηδού αμυντικού των Θεσσαλών για στημένα μάτς των δύο προδιετίας. Έφεση θα ασκήσουν και οι δύο ομάδες. Νέο χλωτάπιτα τοποθετεί στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα Μπόρδα και Κοντούρης ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία ακόμα σημαντική μεταγραφή, καθώς ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη, σήμερα θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει ήδη στο 5 τον Αλεξάνδρα, τον Ομορούγη και τον Μουρ, όποιος διευκρίνησε ο Μάκης Αγγελόπουλος. Η παραχώρηση της Αρένα στον Ολυμπιακό είναι μέχρι τα μέσα ή το τέλος Ιανουαρίου, με δικαίωμα 2 δίμηνων επεκτάσεων από τους Πειραιώτες, ενώ Λαύριο Ψυχικό ανοίγουν στις 5 το απόγευμα την αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την ERT 2. Στα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στην Handball Premier, ΠΑΟΚ Χάνθ 42-19 και Διομήδης Άργους ΑΕΚ 20-23. Στο τένις στους 16 του Ιαπωνικού Open πέρασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με ανατροπή και 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, αλλά 6 παιχνίδια έγιναν χθες στους ομίλους του Nations League, Δανία-Πορτογαλία 2-4, με τον Μπρούνο Φερνάντες μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγό για τους Ήβηρες. Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1 και Αζερμπαϊτζάν-Λίχτενστάιν 0-0. Για την Ευρωλίγκα, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ 102-98 στην τρίτη σερή ήττα των Μαδριλένων και το χειρότερο ξεκίνημά του στη διοργάνωση εδώ και 68 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας Έφες 77-72 με τον Μάικ Τζέιμς να αποχωρεί με φορείο και την τουρκική ομάδα να επιβεβαιώνει τον τραυματισμό του Αμερικανού στον Αχίλιο Τένοντα και Παρί Ζαλγκίρης Κάωνας 82-78. Η UEFA εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά την καταγγελία 50.000 σελίδων της Real Madrid για την υπόθεση Negreira εναντίον της Μπαρτσελόνα, αναφέροντας ότι ανοίγει ξανά την υπόθεση. Τέλος, ήλιγο προκαλούν οι τιμές των εισιτηρίων του Ισπανικού Κλάσικο μεταξύ Μπαρτσελόνα και Real που θα γίνει στις 25 του μήνα. Το φθηνότερο εισιτήριο ορίστηκε στα 476 ευρώ, ενώ μία θέση στην εξέδρα των VIP κοστίζει 4.000. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς παραμένουν στη συντροφιά σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα που έχει υπογράψει ο Φίβος είναι από τα πρώτα του, ας πούμε πρώτα του, γιατί από τη δεκαετία του 80 υπογράφει τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες. Ακούσαμε τώρα και το Φεγγάρι Συνταράτσα με την Ελένη Θήμου, Γιάννης Δόξας στους στίχους, μουσική του Φίβου, η Ελένη του Φεγγαριού, 1994 το άλμπουμ, έτσι ένα... Εντάξει, Ελένη Θήμου είναι πραγματικά μια ξεχωριστή έτσι, φωνή, διαχρονική και ιδιαίτερα αγαπητή. Συγχαρητήρια στην όμορφη παρέα σας. Παράκληση, Ιωάννη, το Ιωάννη του Προδρόμου είναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λες να είναι τώρα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, συγγνώμη, καλό μήνα κιόλας. Θα το τσεκάρω τώρα ρε φίλε, έτσι, επιτόπου, επιτρόπου. Για να το δω. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, για αύριο.
0: Τι Ιωάννη πρώτα. Σήμερα, Παρασκευή, τον Αγίον Κυπριανού Επισκόπου και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, οκ. Και το Σάββατο του Αγίου Διονυσίου, του Αριοπαγήτου. Έτσι, χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, να πάμε και σε κάποια μηνύματα τώρα πριν πιάσω εγώ το μονότερμα με την Εθνική. Μήπως έχουμε κανένα γκολάκι. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε και τα παιδιά, τους νεαρούς, οι οποίοι από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι και καλύτεροι. Θα διαβάσουμε κάποια μηνύματα, μιας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Να τα τσεκάρω κιόλας, έτσι. Κάντε λίγο υπομονή ρε παιδιά να πούμε, γιατί και το μηχάνημα σέρνεται. Πολύ καλή αγωνιστική και βαθμολογική συγκομιδή για την Ελλάδα μας και δίκαιη πρωτιά, λέει ο Κώστας. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα να σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης στην Τούμπα. Φαντάζομαι συμφωνεί και ο Χρήστος από Εύωσμο. Α, πειράζει ο ένας τον άλλον φαντάζομαι. Από Εύωσμο δεν μπορεί να είναι Παναθηναϊκάκιας για να τα λέει αυτά.
1: Είναι Ολυμπιακός.
0: Ο Εύωσμος.
1: Νομίζω ναι, ναι. Τους έχω χάσει λίγο τελευταίο καιρό, αλλά είναι τα περίεργα. Είναι Ολυμπιακός με παγκοτζίδικα αισθήματα.
0: Α, ωραία.
1: Ή παγκοτζίδι με Ολυμπιακά αισθήματα. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Αφού τα καταφέρνετε και ρυθμίζετε να πάτε, κοιτάξτε όμως αυτά τώρα, γιατί είναι λίγο παράξενα αυτά τα συναισθήματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω την Νάνση που από νωρίς ακονστήλα είδατε ότι την πρώτη ώρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά. Κρίμα λέει για την εθνική μας ομάδα και λίγο δεν μπόρεσε να κρατήσει την νίκη, τουλάχιστον πήρε την ισοπαλία. Ναι, φαντάσου τώρα να ήταν ισοπαλία και να τρώγαμε τον γκολ στο 89, θα είχε χαλάσει τελείως η μαγιά. Αυτό είναι μετά αν δεν γράφεται η ιστορία, έτσι. Καλησπέρα και στην Έλληνα και στη Μαρία. Ο Ανδρέας πλασέ μεγάλου παίκτου. Λέει το Ιωαννίδη και το συγκρίνει λέει με το πλασέ τα κλασικά του Ανρί. Ο μεγαλύτερος πλασαδόρος στην ιστορία ο Ανρί. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Καλημέρα, καλό μήνα. Θα ήθελα να γίνεται. Όχι, δεν γίνεται, καλέ μου φίλε Κώστα. Θα μας το στείλεις αύριο, να το σημειώσουμε και θα παίξουμε το κομμάτι που ζητάς
1: το Σάββατο
0: που ο κύριος Καϊμάς θα ετοιμάσει και ένα γραφικό έτσι πολύ καλό με το jukebox.
1: Πάντα, πάντα, ναι, ναι.
0: Flyer, τι έσκησε flyer.
1: Το διαφημιστικό.
0: Τα διαφημιστικά, τα φυλάδια, τι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, αρέσει να πούμε, έλεος. 2026 έχουμε, τι φυλάδια. Αν και ακόμα κυκλοφορούν στα φανάρια, τα φοιτητάκια εκεί, την κάνουν τη δουλειά τους, να πούμε, για να βγάλουν και το μεροκαματάκι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Δηλαδή δεν περίμενε η Χρύσα ότι θα παίζαμε Φίβο. Θα διαφωνήσω οριζοντίως και καθέστως μαζί σου, Χρύσα.
1: Για το καφέ.
0: Όχι, για το Φίβο, γιατί εκτός από πολύ ευγενική φυσιογνωμία είναι και πολύ ταλαντούχος. Οπότε respect από τη δική μου πλευρά για το Φίβο. Γι' αυτό και επιλέξαμε σήμερα να κάνουμε. Να ακούσουμε. Έφη, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα στον αέρα, όπως καταλαβαίνεις. Χωρίς να ξέρω το λόγο, έχω μια εμπιστοσύνη σε αυτή την εθνική. Με όποιο αντίπαλο και να τα βάλουν, κάτι θα πάρουν. Καλώς ήρθατε, παρεάκι. Σας ακούω και χαίρομαι κι εμείς.
1: Ο Τζόλης επιστρέφει στην Αγγλία, έτσι και λογικό. Είναι
0: εντάξει,
1: στην Αγγλία.
0: Θλάσσι το παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Απλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό και το.
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι αποχωρεί και επιστρέφει στην Αγγλία.
0: Δικιά σου ιδέα, λέει, κύριε Τάσο, να κάνετε αφημάδα. Θα βάλε και το παπαπαπαπαπαπα τη Βαρδί. Απαπαπαπα. Εντάξει, και επιτυχίε έχει γράψει ο άνθρωπο. Αυτά είναι. Πώς θα λένε, περιοδικά. Καλησπέρα σε όλους. Το φαράγγι της, το φεγγάρι της Δήμου είναι φαράγγι. Είναι φίβος, λέει, εντυπωσιακό. Ναι, σας βλέπεις ότι μαθαίνεις και πέντε πράγματα. Και 6-7, λέει, έλεγες αυτά τα διάφορα. Λέει,
1: ναι, ναι, 6-7. Ναι, ναι.
0: 6-7, που είναι, είπαμε.
1: Στο περίπου, να δει πόσο είναι, 6-7.
0: 6-7. Ναι. Μετάξει, θα μπορούσε να είναι και 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι 6-7. Είναι,
0: στο κλασικό να έπαιζαν οι παλιοί παιχταράδες που είχαν και οι δύο ομάδες, πόσο θα πήγαινε το εισιτήριο? Από 1.000 ευρώ και πάνω θα ήταν.
1: Καλά, εντάξει, αυτά με τα παλιά δεν τα μπορώ καθόλου όμως, έτσι.
0: Εντάξει, δεν τα μπορείς. Εντάξει, λέει τώρα.
1: Εντάξει.
0: Καλά. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Όχι, ξέρεις τι είναι, που διαφωνώ.
0: Είναι θρυλικές εποχές τώρα.
1: Ναι, διαφωνώ, εντάξει, ότι παλιά είχαν καλούς τραγουδιστές, καλούς ηθοποιούς και καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Δεν είπα αυτό. Λέει ότι είναι κάποια ονόματα τρανά, ναι, που τραβούσαν.
1: Και ποιος λέει ότι αυτή σε 5 χρόνια δεν θα είναι
0: αντίστοιχη? Σε 5 χρόνια μπορεί, αλλά λέμε. Ρε εσύ, τι βλέπουμε τώρα και τι βλέπεις τότε? Με ονόματα, με παικταράδες. Κλάσικο, λέει, για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό προφανώς, που έρχεται μετά.
1: Αυτό λέει ή το Ελλάδα-Ολλανδία?
0: Όχι. Στο κλάσικο να έπαιζαν οι παλιοί παιχταράδες που είχαν και οι δύο ομάδες.
1: Και τώρα έχουν πάλι και οι δύο ομάδες. Πανάκριβα ρόστερ.
0: Εντάξει, μωρέ, εγώ τώρα. Για τα εισιτήρια, ναι, 1.000. Ναι, εντάξει, σωστό. Με την αξία των ποδοσφαιριστών εκείνων σε σχέση με αυτό. Δεν μπορώ να συνοηθώ εγώ με τον καημά τώρα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, συνονίσω εκεί πέρα. Ναι, ναι, με το παλιά πάντα, όλα τα παλιά και τα παλιά.
0: Ποιο είπε για παλιά, μωρέ?
1: Αυτό εννοεί.
0: Εντάξει. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ντονάτας Ματεγιώνας. Ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ την Παρασκευή. Και καλά θα κάνει. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται και. Και πνευματικά βρίσκεται σε άλλο mood σε σχέση με πέρσι, εννοείται.
1: Καμία σχέση, είναι με σκαλιά.
0: Σκαλιά, σκαλοπάτια, πλατήσκαλα και όροφοι ολόκληροι. Συγχαρητήρια στα παλικάρια μας, είμαστε πρώτοι. Ποιος θα το πίστευε, συνεχίζουμε δυναμικά, λέει ο Θανάσης. Το προηγούμενο μήνυμα το έστειλε ο Κωνσταντίνος. Ο Νίκος, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή, σε λίγο θα τελειώσει τέτοια ώρα που τα διαβάζω. Καλός ο βαθμός για την Ελλάδα, άποψή μου, λέει. Και πολλά μπράβο στους παίκτες και στον προπονητή μας, λέει ο Νικόλας. Όχι, δεν
1: είναι. Αν έχει και άλλα.
0: Χωρίς άλλα, τι άλλα. Αλλά ούτε ο Γιωβάνοβιτς δεν είπε. Θυμηθείτε αυτό. Με Γιωβάνοβιτς προπονητή δεν πάμε πουθενά. Δεν το έχει. Είναι λίγος. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Α, πάρουμε εσένα, Βαγγέλη. Τι είναι αυτά που λες? Τι λίγος. Ο άνθρωπος έχει κάνει ωραία πράγματα. Παιδιά, βλέπουμε την εθνική και δεν αλλάζουμε κανάλι. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος. Και ήταν και μια εθνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που ο Γιωβάνοβιτς είπε, ότι χαιρόμαστε αυτό που βλέπουμε.
0: Βέβαια. Και χαίρεται και αυτός αυτό που βλέπει. Προφανώς. Εντάξει, είναι λίγος τώρα, το είναι λίγος. Πώς το χρησιμοποιείτε αυτό, Ευαγγέλη, τόσο εύκολα λέτε για έναν άνθρωπο ότι είναι λίγος? Πολύ, πολύ βαρύ.
1: Εδώ τον το Σάντος το είχαν βγάλει κάποιοι γραφικοί καρπουζά.
0: Καρπουζάς και ταβερνιάρης, ναι, έλα ρε τώρα.
1: Το Σάντος.
0: Ναι, ναι. Ο Κίτσος από, δεν θέλω να πω κανένα χωριό και προσβάλλω το χωριό.
1: Το Σάντος πάλι, έτσι. Που ήταν μετά στην Εθνική Πορτογαλίας.
0: Που πήρε και γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έκανε άνθρωπα το Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Καρπουζάς. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, όπως λέει και ένας τύπος, αυτοί είστε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μάλλον. Και να το βάλω με όλους μας και εμένα μέσα. Ναι. Αυτοί είμαστε.
0: Έτσι, αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε, ρε παιδιά, αυτοί είμαστε. Ο Κώστας, ο BS, η Ελλάδα με νίκη επί της Βόρειας Ιρλανδίας Under 21 περνάει προκρίνοντας καλύτερη δεύτερη. Όχι, δεν έχουμε αντίπαλο την Ιταλία, αλλά εμάς. Η Ιταλία υποδέχεται την Πολωνία και ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει, περνάμε. Η Ιταλία, μην το βλέπεις, αν έρθει, περνάμε εμείς πάντα ως καλύτερη δεύτερη. Είτε έρθει δεύτερη Ιταλία στον όμιλό της, είτε η Πολωνία. Λέει ο Κώστας από Πεντέλη. Από πού προκύπτει αυτό και μήπως το έχασα εγώ, καλέ μου φίλε?
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Σας έχω εμπιστοσύνη, αλλά μετράει διαφορά τερμάτων. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, η συγκομιδή βαθμών αυτή τη στιγμή, η δεύτερη Ιταλία έχει 24 βαθμούς. Πρώτα απ' όλα, πες ότι νικάμε εμείς, που έχουμε επίσης 24 βαθμούς, πάμε στους 27. Και 28-6 αυτή τη στιγμή τα τέρματα. Με ένα 0, 29-6. Οκ. Okay. Με ένα 0 Ιταλοί περνάνε πρώτοι περνάνε πρώτοι, αφήνουν στους 27 βαθμούς τους Πολωνούς, στον άλλο όμιλο, στον πέμπτο όμιλο λέω, εμείς είμαστε στον έκτο, και οι Πολωνοί, πρόσεξε τώρα, οι Πολωνοί έχουν 26-2, θα το κάνουν 26-3, 1-0 να νικήσουν. Δεν σου λέω για πολλά γκολ και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι Ιταλοί αν νικήσουν, καλά αν νικήσουν πάνε 27, αλλά θα είναι πρώτοι, έτσι, οπότε με 27-5 τέρματα είναι και πρώτοι και με 27 βαθμούς. Και οι Πολωνοί δεύτεροι, δεν ξέρω στα μεταξύ τους αν προκύπτει κάτι, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος το 27 αυτό να είναι τζις για την εθνική, γιατί και στις, μόνο με τους Ιταλούς είμαστε ένα γκολ παραπάνω, γιατί το ζητούμενο είναι να κάνουμε νίκες, νίκη με γκολ παραπάνω. Μετά από τους Ιταλούς.
1: Το 4-2 εκεί, 4 μια χαρά ήταν, μωρέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Οπότε γι' αυτό και κυνηγούσα. Ξέρεις, όταν κυνηγάς και πολλά γκολ, καμιά φορά
1: θα το φας,
0: λασκάρεις και πίσω. Οπότε εντάξει, και οι Λετωνοί έδειξαν ότι δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουν δεχτεί 20 γκολ σε 9 μάτσα και έχουν βάλει μόλις 6 και τα 2 στην εθνική, δηλαδή στην Ελλάδα. Εντάξει. Αυτό όσον αφορά και το κομμάτι αυτό που είπε ο φίλος μας ο Κώστας. Νομίζω σε έχουμε καλύψει, ελπίζω να μην είμαι λάθος. Σε όλα αυτά που είστε μπροστά μου τα έχω. Στην ειδική βαθμολογία για το καλύτερο δεύτερο στο Άντερ 21 δεν μετράνε οι βαθμοί και τα γκολ με το έκτο του ομίλου. Δηλαδή, ναι, το πετάμε έξω αυτό, εννοείται. Το πετάμε, απλά μετράμε το σύνολο. Τώρα γιατί δεν μπορούμε να υπολογίζουμε ποιον πετάμε έξω και ποιον κρατάμε μέσα. Ελλάδα-Μάλτα και Ιταλία-Αρμενία. Ναι, σωστό αυτό που λες, πρέπει να πετάξουμε τα αποτελέσματα. Αλλά λέμε αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, πολύ σωστή επισήμανσή σου όμως. Και καλά έκανες και το ανέφερες, γιατί 6 του μηνός παίζουμε, τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε κοντή γιορτή που λένε. Η Όλγα, η κυρία Όλγα, λοιπόν, εδώ πάλι καλά που έπαξα μόνο το ακριβές σκορ 2-1 και όχι σκόρερ. Το ΤΤΕΙ, αφού δεν το ξεκίνησε βασικό, έλεγε το απόγευμα ή χθες πρέπει να τα έλεγε η Όλγα, ότι ΤΤΕΙ θα σκοράρει, θα νικήσει και η Εθνική 2-1. Γι' αυτό λέει, τονίζει τώρα αυτό το πράγμα και θα στέλνει η Όλγα το μήνυμά της. Και λέει, αφού δεν το ξεκίνησε βασικό και έκανα cash out, είναι τίμιο ποσό γιατί αγνό, κάτι άλλο θες να πεις, φαινόταν ο Κουβάζας, ναι. Καλησπέρα από την καταπράσινη Καλαμάτα και ακόμη πιο πράσινη Όλγα. Γεια σου Όλγα, καταπράσινη. Έτσι, πήγαμε και ειδήσεις με Waterboys. Καλησπέρα παιδιά, σίγουρα, βάλαμε Waterboys προηγουμένως. Ο Τάσος που ξέρει και πολύ καλύτερη ξένη μουσική από το... Από το Γκαϊμά, χαίρεται και ο Σκέβης τώρα που ακούγει κάποιον να ξέρει και λίγο μουσική. Άμα βγουν τα παιδιά εδώ πέρα που στέλνουν μηνύματα για μουσική, άμα τους ακούσεις, μάλλον να τους ακούσεις, άμα δεις τι γράφουν, υπέροχα πράγματα, τα οποία εννοείται ότι ο Καϊμάς δεν τα γνωρίζει. Όπως και ο Επιτρόπου, αλλά τα χώνω στον Καϊμά τώρα για να καταλάβεις. Σίγουρα δεν το αρέσει του Δημήτρη, να, αλλά να αποδέχεται, λέει, το φίβο μάλλον. Εσύ Τάσο είσαι πιο πολύ του mainstream. Εντάξει μωρέ, αυτό το...
1: Πιο mainstream, πιο mainstream.
0: Είμαι λιγάκι, ναι.
1: Γελάνε, γιατί...
0: Σκέφη, γίνα πίσω, Σκέφη, σε φύγε.
1: Όλα γελάνε.
0: Πήγε να ρίξει νερό στο πρόσωπο.
1: Mainstream. Σταματάω, γιατί μπορεί να φοράζω άλλο.
0: Ετοίμασε τον Πάριο, θέλω Πάριο σε λίγο για να τα ισχυώσω.
1: Για mainstream, έτσι.
0: Για να ισχυώσει, Τάσο. Και εσύ. Εντάξει, όχι ακόμα, περίμενα να διαβάσουμε ένα μήνυμα. Μην τα λανσάρουμε όλα, πλησιάζουμε και μισή και μισή θα το βάλουμε. Εντάξει. Όποιος θυμάται την παλιά είναι παλιάνθρωπος. Συμφωνώ με Καϊμά, λέει. 6-7. Γεια σου, ρε Παντελή. Εντάξει, εννοεί τα παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα περασμένα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό το σχολίασα και μου έκανε εντύπωση. Το Real Barcelona, λέει ο Γιάννης. Για το Real Barcelona. Πώς ήρθε το Real Barcelona. Που λέγατε στις ειδήσεις, έλεγα. Α, εγώ έλεγε στις ειδήσεις. Γι' αυτό σχολίασα, μου έκανε εντύπωση.
1: Συνουνεθήκαμε πάντως.
0: Ναι, συνουνεθήκαμε.
1: Έστω και αργά, συνουνεθήκαμε.
0: Ψάχνω να βρω. Ναι, κάτι ακριβά εισιτήρια στο ντέρμπι. Εγώ άκουσα κλασικό και νόμιζα ότι εννοούσε το Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό.
1: Και φαντάζεσαι, εγώ έλεγα στον κόσμο μου Ελλάδα-Ολλανδία. Οπότε. Γι' αυτό επιτέλους συνονεθήκαμε μετά από μισή ώρα.
0: Στις 25 Οκτωβρίου παίζουν Μπαρτσελόνα-Ρεάλ
1: Μαδρίτης. Κυριακή, παραμονή του Αϊδημήτρη.
0: Ναι. Το φθηνότερο εισιτήριο ορίστηκε 476 ευρώ, ενώ μια θέση στην εξέδρα το VIP κοστίζει 4.000 ευρώ.
1: Ναι, όταν υπάρχουν ταξίδια, διακοπές δηλαδή, να πας τριήμερο για να δεις αυτά τα παιχνίδια, θα κοστίζουν και κάτι παραπάνω.
0: Τώρα, μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις
1: της Ρεάλ, έτσι.
0: Δεν είναι της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα είναι, γι' αυτό εκνευρίζομαι. Γιατί η Ρεάλ έχει σταθερές τιμές.
1: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι και τα φτωχαδάκια.
0: Όταν δεν ξέρεις, γιατί να πεις αυτή την κακία και την εμπάθεια τώρα. Η Ρεάλ έχει σταθερές τιμές. Έχει και ακριβά εισιτήρια, έχει και πολύ οικονομικά εισιτήρια που μπορείς και με πακέτο, μάλιστα με κόμπο. Τώρα καινούργια μόδα αυτό το λέμε με κόμπο.
1: Για το αντίστοιχο ντέρμπι.
0: Για το αντίστοιχο ντέρμπι.
1: Ωραία.
0: Έχει 80.000 θεατές και είναι πάντα γεμάτο, όχι γιατί πληρώνουν ακριβά, γιατί έχει σταθερές τιμές. Και ξέρεις, με αυτή τη δουλειά. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι 20 ευρώ.
1: Και την Μπαρτσελόνα είναι άδειο και εκεί γεμάτο είναι.
0: Η Μπαρτσελόνα έχει πολλά κενά, γιατί ακόμα αυτό το φτιάχνει.
1: Έχει πολλά. Αλλά
0: είναι τέτοια τα οικονομικά της προβλήματα που προσπαθεί από το κλασικό να βγάλει.
1: Κατανοείται, ωραία. Πάω εκεί.
0: Φαντάζομαι, εγώ λέω τώρα, έτσι όπως τα λέω, και επειδή εγώ είμαι και ρεαλάκιας. Καλησπέρα, παιδιά. Ζέλικο και τα μυαλά στα κάγκελα. Αύριο όλοι ο ΆΚΑ. Νίκη αύριο και προχωράμε, λέει ο Λευτέρης. Θα πας.
1: Να σε δω και στα δύσκολα.
0: Ναι, Γιάννη, το διορθώσαμε. Οκ, καημά, 6-7 mainstream ο Τάσος.
1: 6-7, όχι 6-7.
0: Ναι, 6-7, 6-7. Εντάξει. Δηλαδή, άμα το πω εγώ κανονικά, είμαι επικίνδυνο. 6-7.
1: Εσύ 6-7 πρέπει να το λες, όχι τι 6-7. Τι 6-7.
0: Ομιτζή. Ομιτζή. Ξέρεις τι είναι το Ομιτζή. Τα ξέρεις, ρε.
1: Είναι μοντέρνος.
0: Ομιτζή. Να μιλάς με τον νεαρό και να σου λέει Ομιτζή. Τι πες ρε, του λέω, να το ζωρίς κουτουλιά, του λέω. Μου λέει, oh my god, μεγάλη λέει. Είναι σημαντικό, γιατί εμείς χάνουμε το συν 11 με τη Μάλτα, ενώ οι Ιταλοί χάνουν μόνο το συν 8 με την Αρμενία. Συμπέρασμα, θέλουμε νίκη με 3 και πάνω γκολ με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και θα δούμε και πώς θα το βάλει και η Ιταλία, έτσι, Δημήτρη. Οπότε όλα παίζουν το ρόλο τους και σωστή, πολύ σωστή η επισήμανσή σου. Ο Παντελής, οπότε έχει το πλεονέκτημα η Πολωνία, Ιταλία, τέλος πάντων. Λολ. Α, όποιος θυμάται τα παλιά, λέει λολ.
1: Κάτσε να γίνει καμιά γκέλα.
0: Το λολ είναι παλιό τώρα. Δεν
1: να κάνουν γκέλα οι Γερμανοί και να βγούμε πρώτοι. Οπότε άστος να πλακώνονται οι Γερμανοί.
0: Ποιος μου γράφει συνέχεια λολ και τον πήρα τηλέφωνο. Μου γράφει στα μέσα συνέχεια λολ και λολ και λολ. Και τον πήρα τηλέφωνο. Και του λέω, θα κόψεις τα. Τι είναι αυτά τα λολ, του λέω. Τι με πέρασε, του λέω. Του είπα κι άλλα, αν δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Και μου λέει, γέλιο, μου λέει, γέλιο. Δηλαδή, χιούμορ, διασκεδαστικό, γελάω. Και γιατί δεν λες γελάω και λες λολ. Μου λέει, αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, ξέρεις ποιος ήταν.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης ο Ζάλος. Ο Μπάμπης ο Φλάκος που ξέρει και τα λολ. Κοσμογυρισμένος ο Μπάμπης, τα λέμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματάκια εδώ. Τώρα, παιδιά, σιγά σιγά να πάμε και στο τραγουδάκι και μετά για τα υπόλοιπα μηνύματα. Σας χρωστάω ένα Γιάννη Πάριο από το άλμπουμ Τύψεις του 1997 με τίτλο «Δεν την νοιάζει».
1: Να βρεθείς εκεί ανάμεσα.
0: Όχι, δεν θέλω να βρεθώ εκεί ανάμεσα.
1: Ναι, μην είναι τώρα δύο κορίτσια.
0: Ναι, kickboxing, πολύ άγριο, ναι. Είναι πολύ.
1: Δηλαδή. Θα φας μία και δεν θα μείνει τίποτα.
0: Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό, ούτε ως θέαμα δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Πάμε.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Το μεταξύ ο Καϊμάς, Σκεύη, ήδη έχει παραγγελίες για το Σάββατο. Φαντάσου τι έχει να γίνει το Σάββατο στο Τζουμπούξ, έτσι, από τώρα να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί θα γίνει ένας μικρός πανικούλας. Το Σάββατο έχουμε και πρωτάθλημα μπάσκετ, έτσι, ξεκινάει και το...
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι.
0: Αύριο, αν προλάβουμε, σιγά από καμιά ενημερωτική εκπομπή της Ερασπορ θα μάθετε και αυτά τα νέα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε και εμείς εδώ για να σας τα θυμίσουμε στο λίγο πριν πει το Σάββατο. Καλή είμαστε.
1: Είδα μια μπουνιά και λέω μια γροδιά. Λέω
0: η μία είναι η Νικολακάκου Αναστασία. Α, η Αναστασία Νικολακάκου είναι, ρε. Είναι όλο καλό. Ελληνίδα είναι, ρε.
1: Εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ
0: δεν το έβλεπα, ρε παιδί μου, τόση ώρα. Δεν με καταλάβαινε.
1: Εγώ είδα ένα μπουκέτο, λέω πω.
0: Βλέπουμε στην τηλεόραση τώρα και σας μεταφέρουμε εικόνες που ούτε που σας νοιάζει σας. Εν πάση περιπτώσει. Είναι που εμείς η γενιά Ζεν δεν ακούγαμε Φίβο του 1980. Αυτό το επιτόπου με τον Τάσο Επιτρόπου. Εντάξει, αυτό είναι παλιά. Παλιά εκπομπή. Έχει ξεπεραστεί αυτή η εκπομπή, καλή μου φίλη. Μην επιμένεις. Πώς την είδες την Όλγα που εμφανίστηκε εδώ, είναι Παναθηναϊκός, μας έχει ξαναστείλει η Όλγα, δεν νομίζω. Όλγα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, έτσι. Να και ο Κρις, έλα ρε φίλε, τέτοια ώρα γυρνάς στο σπίτι σου, δεν μπορούσες πριν, τι γίνεται. Αλλά και πριν, πώς, είχαμε ρεπορτάζ, έτρεχαν τα πάντα όλα εδώ πέρα. Εντάξει, και στα μπαράζ θα πάει πάντως η εθνική, παιδιά. Μιλάω για το Under 21. Μια χαρά θα είναι. Τι έγινε, τι έπαθες.
1: Τίποτα.
0: Σου ήρθε κάτι. Καλησπέρα και σε εσένα, Κρις. Καλησπέρα. Ακούσε φίλε.
1: Λέω άρα να παραγγείλω κανένα τελέγκα για το Σάββατο. Όχι, να μην παραγγείλεις.
0: Όχι να παραγγείλεις. Θέλω να το ξεκάνω το Σάββατο το Καϊμά. Κάπου διάβασα ότι χαρακτήρισαν τη συναυλία της Βύση μασονική τελετή.
1: Κάπου το διάβασες αυτό
0: τώρα,
1: που το
0: εγώ τώρα γιατί το διάβασα δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Κάποιος έγραψε κάτι. Τι να πούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, άλλο διάβασα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι κόστησε όλη η παραγωγή, όλο αυτό το κόνσεπτ, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Και οι σπράξεις όλα τα κέρδη ήταν περίπου στα 7,5. Δηλαδή την πήκαν και μέσα.
1: Χλώμα μου φαίνεται.
0: Κάτι άλλο.
1: Ναι, χλώμα μου φαίνεται.
0: Και καλό είναι να το κοιτάξουμε αυτό. Υπήρχε τέτοια εκπομπή? Ναι, υπήρχε. Δεν θα είχα γεννηθεί όταν υπήρχε αυτή η εκπομπή. Σωστό. Οι ζενίστες δεν είναι. Ζενίστες, πώς με είδες. Λοιπόν, τι ήθελα να ήθελα και άλλα πράγματα να πω.
1: Είναι αυτή η γενιά πάντως. Την γουστάρω πώς συμπεριφέρεται στα εργασιακά. Είναι και βλέπεις και χιουμοριστικά βιντεάκια, ναι. Πώς κάνουν, πώς συμπεριφερόμαστε εμείς οι παλαιότεροι που σκύβουμε λίγο παραπάνω το κεφάλι και στα παιδάκια, με την καλή είναι τα παιδάκια γιατί λίγο μικρά παιδιά είναι, όχι δεν το κάνω, φεύγουν, όχι εντάξει, κάτσε. Το κάνει μετά το αφεντικό για να μην φύγει, δηλαδή του ζητάει κάνε κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το κάνω. Φεύγω.
0: Εγώ γνώρισα μια κοπελίτσα. Ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν γνώρισα καμιά κοπελίτσα. Τη γνώρισα, δεν ξέρω το όνομά της, αλλά ήταν σε ένα μαγαζί. Τέλος πάντων, πήγα να πάρω ένα καφέ και της λέω: έχω καιρό να έρθω. Μου λέει: οι συνθήκες εδώ δεν ήταν καλές. Λέω: τι εννοείς? Μου λέει: δεν ήταν καλές οι συνθήκες και σηκώθηκα και έφυγα. Και γιατί είσαι τώρα εδώ? Επαναδιαπραγματευθήκαμε, λέει, και τα βρήκαμε.
1: Μπράβο της.
0: Έγινε σήμερα αυτό, γι' αυτό και το.
1: Μεγάλη τη μαγεία, μπράβο που το κατάφερε.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι κέρδισε περισσότερο. Προφανώς μια κοπελίτσα, καφέ έφτιαχνε και άλλα διάφορα. Εθνική για φίλη μα, χαιρόμαστε να τη βλέπουμε και να σας ακούμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Καλό μήνα και σε σένα.
1: Να το μνημονεύσαμε πριν.
0: Ναι. Ο Μπαμπής.
1: Ναι, με το Μπαμπίνιο, το μικρό.
0: Με
1: το γατί.
0: Το γατί του. Αγαπάει τα γατιά, σαν εσένα είναι κι αυτός. Έχει και αυτός τα δικά του. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάτι τύποι σαν εσάς που είσαστε λίγο περίεργοι. Λοιπόν, δεν είχα γεννηθεί. Ναι, το διάβασα αυτό. Για εθνική, χαζή ισοπαλία, λέει ο Κρις, με την έννοια ότι ήμασταν καβάλα στο άλογο με 2-0 ημίχρονο και με γκολ στο 45-2. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσο αφορά ότι είμαστε καβάλα στο άλογο, αλλά υπήρχαν και άλλοι ήπιοι που έτρεχαν και μάλιστα έτρεχαν με υπερβολική ταχύτητα και δεν μπορούσαμε. Και μην ξεχνάς ότι η απαρουσία του Τζόλι μας, πώς θα το πω, κουράστηκε ο Καρέτσας, δεν μπορούσε στο δεύτερο να τραβήξει κι άλλο και έλειψε ο Τζόλις από πολύ νωρίς. Ασχέτως αν η αλλαγή βοήθησε και σημείωσε και γκολ ο Μασούρας και έκανε και assist και γκολ και μετά αντιστρόφος ο Ιωαννίδης, γκολ και μετά assist. Έχω διαβάσει ότι η ΔΕΗ ήταν μέγας χορηγός με 6 εκατομμύρια στη Βύσνα.
1: Τι 6 εκατομμύρια, παιδιά, εντάξει. Χορηγός ήταν.
0: Ναι,
1: Άισμαν
0: δεν ξέρω τώρα τι. Δεν τα έψαξα, απλά είπα και εγώ το, αυτό που διάβασα.
1: Ξέρει τι είναι, κάνουμε ένα λάθος όλοι μας, ναι, ή σχεδόν όλοι μας, ότι δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτά που γράφει ο καθένας από εμάς στα social.
0: Όχι, μήπως δεν το διάβασε εκεί. Εγώ το διάβασα σε site. Ένα site.
1: Τώρα σε site ότι ήταν 6 εκατομμύρια.
0: Όχι, για τα 6 εκατομμύρια.
1: Ναι, ότι μπήκε μέσα.
0: Ναι, ότι ήταν 10. Μπορεί αυτά να δήλωσαν. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ρε φίλε. Μην μπλέξουμε και σε αυτό τώρα. Δεν θα αντέξω τη διαπραγμάτευση αυτή με τα εκατομμύρια. Γιατί με ρασπιάνει και ψυχή.
1: Γιατί δεν είναι και δικά μας, έτσι.
0: Αλλά ο Βαντάικ τον κοιτούσε από απόσταση. Πού να πάει ο Βαντάικ πάνω στον Ιωαννίδη, το γίγαντα, να πούμε, Κρις. Όχι, εντάξει, φνιδιάστηκαν τώρα και έκανε και πολύ ωραίο πλασέ. Ωραίο το γκολ του Ιωαννίδη. Εντάξει, okay, γίνονται αυτά. Άκου ωραίο τραγούδι. Σκέφη, θα κάνουμε κάτι. Την επόμενη εβδομάδα, αν είσαι εδώ, που θα είσαι εδώ, θα μου πεις ποια μέρα θα είσαι, θα ετοιμάσουμε μια λίστα με τραγούδια της εποχής του Καϊμά, με ξένα τραγούδια της εποχής του Καϊμά. Και όταν λέω εποχής του Καϊμά, έτσι, αυτό εννοούσα. Φρανκ Σινάτρα, Σίξτις, Rock and Roll. Και να σου πω κάτι, θέλω ένα Rock and Roll τώρα. Θέλω τώρα ένα.
1: Είμαι ο Highlander, τελείωσε.
0: Rock and Roll, ένα μια Rock and Roll, ξέρω εγώ το... She's my baby. Βάλε κάτι έτσι να ανέβει λίγο ο Καϊμάς, να θυμηθεί τα νιάτα του, να το δω να χορεύει. Μετά πήρε, ας πούμε, τη ρεβάνς με την κεφαλιά του 2-1 ο Βαντάικ, που εκεί που ήταν κανένας δεν πηδούσε. Καλά, είναι και πανύψηλος ο άνθρωπος. Είναι... Εντάξει, πόσες κεφαλιές να πάρει και ο Μαυροπάνος πια. Να τα. This grace is great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. Άστα ρε Καϊμά, άστα μου λήξει κανένα στράγαλο. Άστα. Είναι δύσκολο ο σκορό.
1: Και μετά θα κάνει μόνο εκπομπέ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Oh, baby. Well, I want to love you like I love you should. Well, you're fine. So kind. Τώρα τα ειδικά.
0: Εκεί πέρα που πήγα να του πάρει ο ύπνο, θα του ξύπνησε. Του έκανε άνω κάτω.
1: Ο παππού μου όλα τα ξένα τραγούδια τα έλεγε Beatles.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι ακού Beatles. Ό,τι ήταν, ήξερε μόνο αυτού. Δεν ήξερε παππού μου άλλου και του έλεγε όλου είναι οι Beatles.
0: Όλοι οι Beatles. Και Beatles θα βάλουμε την επόμενη εβδομάδα, Βίλ. 57, ναι, Τζέρι Λι Λούις, εντάξει, ναι, εννοείται.
1: Έχει,
0: ο Τζέρι Λι Λούις έχει πει ύμνους, εντάξει. Feels good. Hold me, baby. Εγώ χρωστάμε τα κολλάκια της Εθνικής
1: Ελπίδων. Θα παίξω το επόμενο παιχνίδι και εμείς ακούμε τα παίζουμε.
0: Εντάξει, τώρα θέλω να τα ακούσουμε. 4 ρίξαμε, γιατί.
2: Και θα γίνει το 1-0. Γρήγορα. Να λοιπόν η Ελλάδα που ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Χρειάστηκα μόλις 4 λεπτά για να έχουμε το 1-0 εδώ στη Λιβαδιά. Καθώς πρόλαβε τελικά ο Πνευμονίδης, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έχουμε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με την εκτέλεση του χρόνου από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά η κεφαλιά και το 2-0 για την εθνική μας ομάδα μόλις στο 18 μετά τον γκολ του Αλμίρα. Έχουμε το 2-0. Από τον Κοστούλα. 3-1 για την εθνική μας ομάδα με τον Αλμίρα και πάλι καθώς διανύουμε το 39 Ελλάδα. με τη Λετωνία 3-1, φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 4-1. Στο 53 η σέντρα ακριβίας και η κεφαλιά για το 4-1.
0: Ήταν ο Δημήτρης Μαρισιώβας στην περιγραφή των τερμάτων της, του αγώνα τέλος πάντων και μόνο της Εθνικής. Λοιπόν, ο Τόμι από Νέα Υόρκη, αφού μας έστειλε μια φωτογραφία καταπληκτική μέσα από το αυτοκίνητό του και μας λέει τις καλησπέρες του, ακόμα εκεί πέρα είναι, εκεί είναι ακόμη Πέμπτη, έτσι να ξέρετε. Καλό ξημέρωμα μας εύχεται. Τονίζει όμως ότι με τη γυναίκα του έχει μια διαφωνία. Αυτός θέλει να τον κάψει όταν πεθάνει, ενώ αυτή θέλει να τον κάψει ζωντανό. Καλό, καλό. Συμπαθητικό μάλλον, όχι και καλό. Εντάξει, οκ. Okay. Να τα προσέχω, ναι. Μακριά, ναι. Εντάξει, ο καθένας στέλνει τα μηνύματα. Τώρα αρχίσατε και στέλνετε μηνύματα. Τώρα σας έπιασε η όρεξη. Τόση ώρα μάλλον είχατε στείλει και πριν. Ναι. Πάω στο Θοδωρή. Και στα Λέγκο, λέει. Πείτε για τη συνεργασία Παναθηναϊκού Playmobil ότι παίρνει πρωτάθλημα. Και στα Lego ευρωπαϊκό τίτλο. Να τα λέτε, να τα γράφετε.
1: Όντως έχει γίνει χαμούλη σε μια εβδομάδα τώρα με τα Playmobil.
0: Τώρα αυτό έγινε με αφορμή του Παναθηναϊκού. Από και ξεκινήσει. Είναι κάποια εφαρμογή αυτό. Προφανώς που μετατρέπει κάποιες φωτογραφίες.
1: Εγώ μας έκανα στην δεκτή νοημοσύνη.
0: Γιατί ναι, όποιος θέλει να δει μπορεί να μπει στο βραδινό μπαλαδόρο στο Facebook. Έχουμε βάλει φωτογραφία εγώ και το καημά σε μορφή Playmobil. Γιατί είμαστε σούργελα. Τι πολύ απλά τα κάνουμε όλα.
1: Έχουν βάλει όμως.
0: Γιατί είμαστε τη εποχή, ρε παιδί μου.
1: Έχουν ανεβάσει τα πάντα. Πάντα σε Playmobil, έτσι. Τα πάντα έχουν δηλαδή.
0: Καλά, έχω πεθάνει στο γέλιο με ωραίε.
1: Με τον Αντρέα να.
0: Άστε τα, μην δώσει παραδείγματα γιατί θα παρεξηγηθούν και κάποιοι, αλλά είναι.
1: Όχι, δεν είναι παρεξήγηση αυτό.
0: Παρεξηγείται ο άλλο. Άλλοι κάποιοι το θεωρούν αστείο. Κάποιοι το έχουν παρεξηγήσει. Να γελιοποιούνται τέτοιε εικόνε.
1: Πρέπει να είσαι εσύ αστείο για να το παρεξηγήσει.
0: Γιατί είσαι επιθετικό με του ανθρώπου οι οποίοι θεωρούν κάτι διαφορετικό.
1: Να είσαι εσύ αστείος για να το παρεξηγήσει.
0: Γιατί είσαι επιθετικός με τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν κάτι διαφορετικό. Να βάλουν λίγο χιούμορ στη ζωή τους.
1: Χιούμορ.
0: Εντάξει, χιούμορ.

0: Δεν κρατούσαμε και μπάλα, λέει, γιατί διώχναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν κρατούσαν αυτή μπάλα, ασχέτως αν είχαν κατοχή, και τη διώχνανε και δεν πατήσαν περιοχή.
1: Αν ήταν η ομάδα μας, έτσι, όχι η άλλη ομάδα, η ομάδα μας. Ενώ ο Παναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Άρης. Και έπαιζε με μια πολύ καλή ομάδα στην Ευρώπη. Και έφερε αυτό το αποτέλεσμα 2-2 όπως το έφερε. Εμείς, έτσι, η ομάδα μας, θα λέγαμε ότι είναι μεγάλη ατυχία. Οι αντίπαλοι θα λέγανε, άντε πάλι την γλιτώσατε στο τσακ να στο γυρίσουν, να τρώγατε την τρία ρούμπα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά αυτοί είμαστε.
0: Αλλά αυτοί είστε. Σωστό.
1: Και ο Μιτσάρας, ο παπουτσής από την Μπελβούρνη, λέει καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Αυτά παιδιά και ο Γιωβάνοβιτς κατάφεραν μετά από πολλά χρόνια να μας κάνουν να μετράμε μέρες και ώρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής.
0: Και ήταν το καλύτερο μήνυμα, γιατί πραγματικά ισχύει αυτό. Πολύ ωραία ανάρτηση έχει κάνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Mike James, για τον τραυματισμό του. Του γράφει: η σκέψη μας και η αγάπη μας είναι μαζί σου. Υπάρχει τρομερή καλή σχέση μεταξύ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Mike James. Τα λένε συχνά δηλαδή και τηλεφωνικά και με τα μηνύματά τους. Το έχει πει ο ίδιος ο James, γι' αυτό και το λέω, δεν έχω διαβάσει κανένα μήνυμά τους. Ο Μπαρτζόκας είπε: ήταν λες και ήρθαμε σε παιχνίδι επίδειξης. Εντάξει, τώρα δείξε και λίγη κατανόηση στους παίκτες σου, coach, γιατί. Και ο Ντάνστον, πόσο χαίρομαι αυτούς τους μεγαλωμένους παίκτες, μπαρουτοκαπνισμένους, ευγενικούς, ωραίους τύπους, σε όλα τα αθλήματα, που όταν εμφανίζονται δίνουν κάτι διαφορετικό και ομορφαίνουν.
1: Και εντός και εκτός.
0: Ναι,
1: και εντός ενός αγωνιστικού χώρου.
0: Το κλασικό παράδειγμα με την περίπτωση του Μόντριτς, που έγινε αλλαγή. Βέβαια το σκορ ήταν 3-1 υπέρ της Ισπανίας και είχε γύρει και το γήπεδο. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν το βλέπω έτσι. Σηκώθηκε ένα ολόκληρο γήπεδο, 40.000 κόσμος στην Ισπανία και χειροκροτούσε τον Μόντριτς, τον οποίο δεκαετία ολόκληρη πλάς τον παρακολουθούσαν ως αντίπαλοι, ως μαντρινίστα ή οτιδήποτε, και το χειροκρότησαν και τον αποθέωσαν. Βεβαίως, επειδή είναι και πολύ Κροατία ο Μόντριτς, δεν είχε, είπε ένα ευχαριστώ, αλλά το μυαλό του ήταν πως θα γυρίσει το μάτς. Αλλά το μάτς δεν γυρίζει με τους Ισπανούς, όταν πάει 3-1.
1: Ισπανή μια κατηγορία μόνο.
0: Πήγε απλά 4-1, δεν γυρίζει το πράγμα. Η Παρή νίκησε, και αυτό είναι μια είδηση, δεν το ήξερα αυτό, δεν το παρατήρησα και θα το τσεκάρω και τώρα, γιατί έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία. Έχει αγώνες και σήμερα, έχει αγώνες και σήμερα για την Ευρωλίγκα, και μάλιστα αρκετούς αγώνες. Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. Αυτή η Μπεσίκτας, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι, θα έπρεπε να έχει να ήταν λίγο καλύτερη, εν πάση περιπτώσει ξεκίνημα ακόμα. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτίζαν, Παναθηναϊκός Μακάμπι, 9 και 4 το παιχνίδι, και 9 και μισή Μπασκόνια Μιλάνο το τελευταίο παιχνίδι. Να πω και τα χθεσινά: Χάπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, ακόμη μια ήττα 0-3, έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το Ντουμπάι δηλαδή πήρε το Super Cup.
1: Την έκανε Ντουμπάι.
0: Ναι, μετά το Ντουμπάι.
1: Έμεινε στο Ντουμπάι.
0: Ναι, ναι. 102-98 ήττα για τη Ρεάλ. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, νίκησε ο Ερυθρός Αστέρας. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94, τα έχετε πει, τα έχουμε εξαντλήσει. Παρίζ Ζαλγκίρις Κάουνας 82-78. Ήττα για τη Ζαλγκίρις, δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, αλλά κάποια στιγμή όλες οι ομάδες θα ιτηθούν και όλες οι ομάδες θα νικήσουν. Οπότε ό,τι μαζεύουν οι ελληνικές ομάδες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για έναν πραγματικά μαραθώνιο.
1: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει 3 συνεχόμενα εντός.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 8 πρώτες αγωνιστικές.
1: Γιατί έτσι, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι.
0: Οι πρώτες αγωνιστικές, οι 7 από τις 8 είναι εντός έδρας. Μετά έχει μια πεντάδα αγώνων.
1: Ναι, αλλά εκτός. Γιατί θα παίξει 7 μαζεμένα.
0: Δεν ξέρω, με τους λίγους αριθμούς και λίγο με τα προβλήματα, γιατί ήθελε ο Ολυμπιακός να δώσει και
1: κάποια. Ολυμπιακός, ναι, το καταλαβαίνω. Ολυμπιακός,
0: ναι, και να μην είναι δύο ελληνικές ομάδες την ίδια μέρα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, όπως και να έχει, στο τέλος όλοι θα παίξουν εντός.
1: Ναι, βέβαια, τέτοια παιχνίδια.

0: Όμως, εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, ότι ο Παναθηναϊκός που μοντάρεται τώρα, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια εννοείται, ας τον Ομπράντοβιτς, μην το βάζουμε και με τον Ομπράντοβιτς, είναι καινούργια ομάδα είναι, χρειάζεται το γήπεδό του, την έδρα του, για σκέψη τώρα όλα αυτά, να δίνει τρία εκτός και να είναι αυτή η ομάδα τώρα με τις απουσίες που έχει, είναι τελείως διαφορετικό από τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όμως συμβαίνουν. Και ο Ολυμπιακός που ταλαιπωρείται τώρα, μετά θα τα παίξει εντός έδρας όλα αυτά. Όχι, εγώ θα απαιτούσα να κερδίζαμε, Δημήτρη, άμα ήταν 2-0 ακόμα και με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όποια ομάδα και δεν. Εντάξει, εσύ το απαιτούσες, εμείς δεν το απαιτούμε. Ρώμα Μπαρτσελώνα 0-6 στο Champions League γυναικών και σβηστά. Ναι, με τι εισιτήριο είναι η απάντηση εδώ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα η Μπαρτσελώνα δεν παίζεται. Τσέλσι, Μπαρτσελώνα, Λιόν νομίζω. Και κάποιες άλλες ομάδες είναι μια ταχύτητα διαφορετική από τους υπόλοιπους. Έτσι, να το ξεχνάμε.
1: Και θα κερδίζαν πάρα πολλές αντρικές ομάδες, έτσι.
0: Καλά, δεν θα κερδίζαν καμία αντρική ομάδα. Τώρα μην το βάζουμε έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα,
1: δεν είπα αντίστοιχες Champions League, αλλά θα κερδίζαν αρκετές αντρικές ομάδες.
0: Σωστό. Λοιπόν, κλείσαμε. Λοιπόν, το Κούτσο Φόρεμαν, μπορείς να το ξεκινήσεις με την πρώτη ευκαιρία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2003 σε μουσική και στίχους φυσικά του Φίβου, μέσα από το άλμπουμ Σάββατο. Είναι συνεργασία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν ένα κομμάτι πολύ διαφορετικό από όσα είχαμε συνηθίσει για το κοινό του Μαζονάκη τότε, με έντονο ραπ και R&B στοιχεία. Πίσω από τη δημιουργία του, ωστόσο, κρύβεται μια ιστορία που ίσως ο ίδιος ο Φίβος την αποκάλυψε. Το άκουσε η γυναίκα του και του λέει: κάντο λίγο έτσι και κάντο αλλά I know what you want, the Mariah Carey και τέτοια. Τα έριξε λοιπόν όλα, κράτησε, γιατί και το τραγούδι της Carey λέγε κάτι για Gucci μέσα, κράτησε τον Gucci. Τελικά τι έγινε, κατέληξε αυτό το τραγούδι να γίνει μια σύγκριση δυτικών προαστίων με βόρεια προάστια. Περιστέρι
1: και παίζονταν
0: και φυσά.
1: Πάντως και τα ακούγες και στα δυτικά και στα βόρεια.
0: Παντού τα ακούγες, γιατί ήταν ο Μαγκάκος, ο Πέλα, είμαστε διαφορετικοί, είμαστε έτσι. Είναι ένα άλλο τραγούδι όμως και να έχει. Διαφορετικό τραγούδι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε και αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στη Ντούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 2 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα 210-6009-604, το τηλέφωνο της εκπομπής. Αναζητείτε λαχανάς. Λοιπόν, πού είσαι, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Βασίλαρος. Χαμός τότε γινόταν με αυτό. Αν και του λέγανε δεν είναι στα τραγούδια τα οποία ταιριάζουν. Ήρθε και έδεσε όμως κουτί η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί η Κωνσταντίνα ήταν πιο pop, ας πούμε. Δεν ήταν στο βαρύ λαϊκό που υπηρετούσε ο Βασίλης.
0: Που να ακούσει και το επόμενο. Πάλι με την Κωνσταντίνα ντουέτο.
1: Κωνσταντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ με Χρυσοδουλόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Α, το βρήκα. Δεν κοίταξα, δεν έκλεψα. Αλλά μου αρέσει και εμένα αυτό. Πω, είναι και γρήγορο.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: και έχει ένα λαρυγγισμό με το μάκι μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάθεμα, αν μπορεί κανένα άλλο να το βγάλει. Λοιπόν, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Εχθές, λέει, με έφτυσες. Δεν την είπες την αφιέρωση. Προφανώς δεν την άκουσες εσύ. Γιατί αφιερώσεις τις διαβάζω όλες. Τώρα εντάξει, βέβαια μπορώ να ξεχάσω και καμιά φορά, αλλά χθες δεν την ξέχασα σίγουρα, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι το είπα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μάκαρο τώρα. Άλλο τρελό ντουέτο.

0: άκουσε στο λαρυγγισμό.
1: Τι λαρυγγισμό τώρα, ο άνθρωπο είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. Από άλλο πλανήτη, κανονικά λέμε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουν. Όντως το έχουν. Τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή, είναι έμφυτο.
1: Τον έχω ακούσει να παίζει και κλαρίνο το Μάκη, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: έπαιζε έτσι, ωραίο κλαρίνο.
0: Έτσι ξεκίνησε, σαν μουσικός. Είναι από τον Άγιο Σώστη, Ηλίας. Και όλοι αυτοί τότε, η μάνα του είναι τσιγκάνα, από τη μάνα του, τη μεριά της μάνας του ήταν τσιγκάνα. Ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα στα πανηγύρια. Καλά, τον έχεις τύχει σε πανηγύρι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια χαρτούρα.
1: Για πανηγύρι μιλάμε και εγώ. Τον άκουσα να παίζει κλαρίνο όμως. Όχι.
0: Και κλαρίνο.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Στο Ζωντανό που είναι στα Νέα Δελινά, που τραγουδάει το Απορώ.
1: Ναι.
0: Και το ένα άλλο παραδοσιακό Σμυρνέικο. Λοιπόν, παίζει και κλαρίνο εκεί.
1: Είναι δύσκολο, Γιάννη, να τραγουδάς και να παίζεις κλαρίνο, γιατί το κλαρίνο φυσάς πολύ, βγάζεις όλη την ενέργεια στο κλαρίνο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχεις ανάσες για να τραγουδήσεις κιόλας στο καπάκι.
0: Ρε, δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Δεν καταλάβαινε, όχι. Ήτανε...
0: Για πες μου,
1: είναι, δηλαδή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα, ας πούμε.
1: Εμένα τις αδυναμίες μου λίγο πολύ τις ξέρεις. Το Λιτσάκι.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις. Ερώτηση. Θες κάτι από Λίτσα, δηλαδή.
1: Αν έχεις Λίτσα θα το προτιμούσα. Αν έχεις πρόχειρη, δηλαδή, τώρα. Αν έχεις
0: τι
1: το
0: πρόχειρη,
1: πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει πρόχειρη. Απλά έχω
1: βλέπω
0: πει...
1: ότι έχεις και Νατάσα. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Ωραία, τι να βάλω το φεγγάρι τώρα.
1: Βάζω το φεγγάρι.
0: Οκ. Αφού συμβιβάζεις και με Νατάσα. Εγώ πήγα να ψάξω να βρω διαμάντι.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Σιγά σιγά. Μπήκαμε απότομα. Μεγάλο σταθμό σε αυτό το τραγούδι στην καριέρα της Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Θεοφάνους δεν είναι, Θεοφάνους.
1: Θεοφάνους.

0: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, σου έχω ένα τραγούδι μετά.
1: Και φίλος μας ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Γιάννη και πάλι καλημέρα. Τρεις ώρες μουσικό ταξίδι μακρινό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Καλή και όμορφη ακρόαση.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω, σου έχω ένα τραγούδι στο οποίο είναι από ζωντανό, μάλλον το οποίο είναι από ζωντανό του Πασχάλη. Λοιπόν, βέβαια εγώ το έχω πειράξει λιγάκι.
1: Όταν ο Ευθυμίου λέει Πασχάλη, δεν εννοεί τον Αρβανιτίδη, εννοεί τον Τερζή.
0: Τώρα,
1: για να...
0: καλός και μη εξαιρεταίος και εκείνος και φίλος, αλλά στα δικά του. Σκέψου πόσο χρονών είναι και όμως ακόμα είναι ενεργός και τρέχει γύρω γύρω.
1: Και νέος.
0: Ακριβώς. Πάντρεψε και τη Ζήνα τώρα πρόσφατα, κορίτσι των 50 χρονών. Λοιπόν, θυμάσαι το ντουέτο τους καταπληκτικούς.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν τότε κοριτσάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Η οποία κάνει καριέρα στη Γαλλία, ασχολούμενη βέβαια με τα πιάνα της, με τα τέτοια, με τη μουσική και αυτή, αλλά σε διαφορετικό μοτίβο από τον πατέρα της.
1: Ωραία, πάμε στον άλλο Πασχάλη τώρα.
0: Πάμε στον άλλο Πασχάλη. Πρόσεξε το, άκουσε το. Μετά πρέπει να πάμε και στο Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Είδες τι έκανε ο Άγιος Wavelab.
1: Ωραία, ωραία μίξη ήταν αυτή, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά είδες όμως πόσο μεγάλος είναι και ο Τερζής. Δένει αρμονικά. Δηλαδή δεν σε ξυνίζει, τα ακούς το ζωντανό του. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ο μόνος ο οποίος τραγουδούσε Καζαντζίδη ζωντανά στο μαγαζί.
1: Ναι, και δεν το φοβάται δηλαδή.
0: Και δεν το φοβόταν. Ξέρεις, πολλοί δεν. Πάρα πολλοί. Μόνο όσοι έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Σωστά.
0: Αγγίζουν.
1: Αλλά το κάνουν σαλάτα όμως μετά.
0: Άσε τι κάνουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω.
0: Okay, καλή ξεκούραση. Ξέρω, έχεις δουλειά το πρωί.
1: Ναι, λοιπόν, έχω ένα μποτοξάκι να κάνω.
0: Γιατί ετοιμάζεσαι για φωτογράφηση?
1: Όχι. Ένα μποτοξάκι, ξέρεις, αυτά που κάνω κάθε τετράμινο. Πάνω σφραγίσουν αδόντι στον οδοντογιατρό, λέμε. Άντε.
0: Μπότοξ λέγεται τώρα.
1: Λέγεται μπότοξ.
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ευχαριστώ πολύ.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

5.30 ώρα το πρωί έρχεται ένα μήνυμα. Λέω ποιος να είναι τέτοια ώρα. Κοιτάζω, στανίσει. Κοιμάσαι. Την παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει είμαστε στην Κύπρο εδώ με το μπουζουξί μου μαζί και σ' ακούγαμε. Είχαμε έρθει για μια συναυλία και γυρίζω.

Μελάδα. Λέω τιμή μου να με συζητάει μια μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Τι λες ρε, πολλές φορές σε κουβεντιάζουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα τραγούδι του Θέμη του Αδαμαντίδη, που δεν έχει ακουστεί πολύ. Μιλάει για το Στέλιο, ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, για το Στέλιο του Καζαντζίδη φυσικά. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Αλέκο από τα Δολιανά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Α, έχουμε κι άλλες. Οκ. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Ο Σταύρος από τη Λαμία χαρίζει στη γυναικάρα του, λέει, και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, φίλε μου. Για γράψε μου από πού, από τη Λαμία. Λαμία ή από τα Περίχωρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Ευδόκιμο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο Κουκάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι για όσους ξενυχτάνε, λέει, μαζί σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη? Όχι. Πάμε στο Μαυριδόπουλο για ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, μας λέει για τον αείμνηστο Καζαντζίδη ο Θέμης. Άντε πάμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρατε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας τους Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη